κατάσταση, την καταληψία που έρχεται έτσι σαν βδέλα και κολλάει ο λογισμός μέσα μας. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να επισημάνουμε την αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά. Υπάρχουν πολλές αιτίες, αδελφοί μου, που αυτά συμβαίνουν. Και αυτές επισημαίνονται από τους πατέρες της Εκκλησίας, μάλιστα. Και είναι θαυμαστό, αδελφοί μου, διότι οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν κατεβεί πολύ βαθιά μέσα στα άδυτα μέρη, τα μονοπάτια της ψυχής του ανθρώπου που δεν τα πιάνει κανείς, δεν τα αντιλαμβάνεται. Κατέβησαν οι πατέρες, αδελφοί, μέσα στον χώρο της ψυχής, αυτά τα άδυτα μέρη, για τον οποίο μιλάει βέβαια και η σημερινή ψυχολογία, αλλά στην πραγματικότητα αγνοεί τον χώρο, δεν τον γνωρίζει. Είναι ο χώρος του ασυνειδήτου, τον οποίο όμως γνωρίζουν πολύ καλά οι πατέρες της ερήμου, και εξηγώντας το κάθε τι μέσα σε αυτόν τον χώρο, μπορούν να δώσουν λύσεις, εξηγήσεις για το κάθε τι που συμβαίνει. Ενώ η ψυχολογία σημερινή βλέπει τον χώρο, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει τίποτα. Ή ακόμα οι εξηγήσεις τις οποίες θα δώσουν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι είναι δυστυχώς τελείως άσχετες. Κάποιος μάλιστα ψυχολόγος έλεγε, αδελφοί μου, ότι είτε πούμε νεύρωση είτε πούμε διάβολος είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ο διάβολος που έρχεται μέσα μας και προκαλεί αναστατώσεις είναι μια νεύρωση. Απλά ανάλογα με την εποχή και τις διάφορες καταστάσεις το λένε και με κάποιο όνομα, το δίνουν κάποια ξεχωριστή ονομασία. Δηλαδή, κατάφερε λοιπόν ο διάβολος να κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα ονόματα και έτσι να μην αφήνει ίχνη της δικής του παρουσίας πίσω από όλα αυτά, να νομίζουμε ότι είναι δικά μας δηλαδή, ότι είναι πρόβλημα δικό μας και όχι ότι έχει γίνει κατάληψη και υπάρχει κάποιος αναρχικός, θα λέγαμε, μέσα στον χώρο της ψυχής μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας, αδελφοί μου, και ιδιαίτερα οι νηπτικοί πατέρες, πολέμησαν με το διάβολο, θα λέγαμε, στήθος με στήθος. Δεν ήταν για αυτούς ο διάβολος μία αφηρημένη έννοια, αλλά είχαν να κάνουν με πρόσωπο που μπορούσε να δημιουργήσει μία σχάση, ένα κόψιμο και μία σύγκρουση της ψυχής. Η ψυχολογία, θα δούμε, αδελφοί μου, μιλάει για σχάση, για κόψιμο της ψυχής, που το ένα μέρος αντιστρατεύεται απλά στο άλλο μέρος της ψυχής, όχι σε κάτι άλλο. Οι πατέρες όμως μας το λέγουν πολύ απλά, ότι αυτή η κατάσταση της ψυχής, δηλαδή η σύγκρουση που γίνεται μέσα της, είναι το εγώ το δικό μας και το εγώ του διαβόλου. Αν δεν αποδεχθούμε προσωπική ύπαρξη, αδελφοί μου, του διαβόλου, αλλά μια αφηρημένη παρουσία, τότε θα λέγαμε καταραίει το Ευαγγέλιο, ο χριστιανισμός ολόκληρος. Το γιατί? Διότι γι' αυτό ακριβώς συνηθρώπησε ο Θεός, αδελφοί μου, για να λύσει, να διαλύσει τα έργα του διαβόλου. Αν ο διάβολος δεν υπάρχει, τότε ποια έργα του διαβόλου ήρθε να διαλύσει ο Χριστός? Αν ο διάβολος είναι μια αφηρημένη ενέργεια, τότε ως προς τι τόσος κόπος και αγώνας για να βαδίσουμε την πνευματική οδό, για να αγωνιστούμε ως προς τι, πού, στον αέρα, για τον αέρα? Ο διάβολος, αδελφοί μου, έχει ύπαρξη. Ο διάλογος του Χριστού εξάλλου στην έρημο μας δείχνει την ύπαρξη, την οντότητα του διαβόλου. Αν θα έπρεπε να μην δεχθούμε αυτήν την προσωπική ύπαρξη, όπως λέγει εξάλλου η ψυχολογία του διαβόλου, τότε ο διάβολος, ο διάλογος που γίνεται μεταξύ του διαβόλου και του Χριστού στην έρημο, που το καταγράφουν ιστορικά, ιστορικοί οι Ευαγγελιστές, οι οποίοι είναι ιστορικοί, δεν είναι κάτι άλλο, τότε θα φτάσουμε να βλαστημήσουμε τον Χριστό λέγοντας ότι έπαθε, ξέρετε, σχάση ψυχής, θα πούμε, στο πώς να ενεργήσει μετά την έξοδο του από την έρημο. Δηλαδή, σαν να είχε δύο μέρη της ψυχής, δύο χώροι που είχε προβληματισμό. Χωρίστηκε η ψυχή του στα δύο και προβληματιζόταν να πάρει χρήματα ή όχι, να γίνει πλούσιος ή να μείνει πτωχός. Μα τότε, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν έχουμε θεότητα. Τότε ο Χριστός ήταν και αυτός ένας θνητός άνθρωπος, όπως και εμείς, με ποικίλες εσωτερικές συγκρούσεις, θα λέγαμε. Τότε δεν είναι λυτρωτής. Τότε από τι ήρθε να μας σώσει τη στιγμή που και εκείνος πάσχει όπως εμείς? Τότε δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει τίποτα το ανώτερο πνευματικά που αγωνιζόμαστε για να το αποκτήσουμε. Αδελφοί, ο διάβολος έχει οντότητα, έρχεται απ' έξω
και δημιουργεί προβλήματα πάνω στην ανθρώπινη ψυχή. Όχι βέβαια ότι ο άνθρωπος δεν δημιουργεί προβλήματα στην ψυχή του, αλλά έρχεται βοηθός ο διάβολος. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όπως είπαμε, και έρχεται ο διάβολος βοηθός στα προβλήματα που δημιουργεί ο ίδιος άνθρωπος με την υπερηφάνειά του, με την έλλειψη αγάπης, με την ιδιοτέλεια την οποία έχει, τον συμφεροντολογισμό, όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Τι είπαμε στην αρχή, αδελφοί μου? Προσέξτε, γιατί έχουμε εσωτερικές δυνάμεις και εξωτερικές. Είναι η ψυχή του ιδίου του ανθρώπου που κινείται επί παραδείγματι προς βλασφημία, αλλά είναι και μια εξωτερική δύναμη που έρχεται να σπρώξει με μανία προς αυτήν την πράξη, τον λόγο, τον άνθρωπο που έχει την τάση να βλασφημεί. Γιατί? Γιατί είναι υπερήφανος, γιατί δεν έχει αγάπη, γιατί έχει ιδιοτέλεια στην συνάντησή του προς τον Θεό. Γι' αυτό, επειδή είναι και λίγο της μόδας, αδελφοί, και παίρνουμε και διαβάζουμε διάφορα βιβλία ψυχολογίας κλπ, θα έλεγα ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή το τι διαβάζουμε. Μην παρασυρθούμε από τα γραφόμενα μέσα από το ίντερνετ, που δυστυχώς πολλές φορές έρχονται να αμαυρώσουν το λυτρωτικό έργο του Χριστού και να αλλοιώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου.

μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερή περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Όλα, ακόμα και τα πιο ευτελή που μας συμβαίνουν, είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού και να υπομένεις ατάραχα ό,τι σου συμβαίνει. Αβάς δωρό Θεός.

0: Το όνομά της εικάζεται πως το πήρε από τον πρώτο οικιστή της, τον Τίνο. Επικεφαλής μιας ομάδας Ιόνων από την Καρία της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν στο νησί τους προϊστορικούς χρόνους. Την αποκαλούσαν ακόμη και η Δρούσα, λόγω των πολλών νερών. Η Τίνος, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, είναι από τα νησιά της Ελλάδας που παρουσιάζουν σημάδια συνεχούς κατοίκησης. Πρώτοι κατοικοί της θεωρούνται Κάρες και Λέλεγες, που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Το σχήμα της είναι σχεδόν τριγωνικό. Η κορυφογραμμή που χωρίζει το νησί σε δύο πλευρές καταλήγει στο Κεχροβούνι και τον Τσικνιά. Κατά την ελληνική μυθολογία, εκεί είχε τα ανάκτορά του ο Αίολος, ο θεός των ανέμων.
1: Η Τίνος είναι στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων, περίπου 60 μίλια από την Αττική, εύκολο προσβάσιμη, καλή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία και είναι, θέλω να πιστεύω και έτσι είναι όλα τα χρόνια, ένας κατεξοχήν τουριστικός οικογενειακός προορισμός. Είναι γνωστό ότι ο πληθυσμός του νησιού είναι μεικτός. Περίπου το 1/3 είναι καθολικοί χριστιανοί και τα 2/3 ορθόδοξοι χριστιανοί. Και έχουμε ένα πληθυσμό περί τις 8.500-9.000 κατοίκους. Μόνιμο πληθυσμό.

0: μεγάλοι Έλληνες ζωγράφοι, Νίκος Γκίζης και λοιποί. Το τρίτο χαρακτηριστικό, τον ιδιαίτερο πολιτισμό που έχει το νησί μας. Έχει αναπτυχθεί αυτός ο πολιτισμός γιατί η Τίνος ευτύχησε να μην πέρασε η τουρκοκρατία από εδώ. Εδώ είχαμε νετοκρατία μέχρι τα τελευταία χρόνια, μέχρι λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση, και έτσι έχει δημιουργηθεί και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Το νησί διακρίνεται και για τις παραγωγές του, και κτηνοτροφία αρκετά ανεπτυγμένη, αλλά και αγροτικές καλλιέργειες, με αρκετά προϊόντα που παράγονται και προσφέρονται βέβαια και στους επισκέπτες. Έχουμε τοπικά τυροκομεία, λαντοποιίες, μικρές βιοτεχνικές μοναδούλες, εξαιρετικά λαχανικά προϊόντα. Παλιότερα το νησί είχε και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το μάρμαρο, το πράσινο μάρμαρο, φημισμένο στο νησί. Βέβαια τα τελευταία χρόνια με την κρίση έχει διακοπεί κατά κάποιο τρόπο η παραγωγή του, αλλά δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που να μην έχει στολιστεί με το πράσινο μάρμαρο της Τίνου. Ακόμα και με τα λευκά της μάρμαρα που έχουν στολίσει εκκλησίες, πάρκα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον ορθόδοξο γύρο κόσμο από τους Τίνιους καλλιτέχνες. Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία.
1: Η Τίνος έχει 62 οικισμούς, από τους οποίους περισσότεροι από 40 είναι χωριά. Αξίζει κανείς να επισκεφθεί το χωριό Βολάξ. Ο επισκέπτης θα βρεθεί μπροστά σε ένα μοναδικό φαινόμενο, με τεράστιους, ολοστρόγγυλους βράχους, διάσπαρτους σε μια απέραντη έκταση.

0: Ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά στοιχεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής του νησιού είναι οι περιστεριώνες. Πολυάριθμα αγροτικά κτίσματα, απλωμένα σε όλες τις πλαγιές του τόπου. Αυθεντικά δημιουργήματα τέχνης της έμφυτης καλλιστισίας των Τινίων. Η χρονολογική προέλευση των περιστεριώνων στην Τίνο παραμένει αναπάντητο ερώτημα. Γραπτές μαρτυρίες προσδιορίζουν την εμφάνισή τους στις αρχές του 1700. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα της τινιακής γης είναι οι ξηρολιθιές ή πεζούλες που έφτιαχναν οι ντόπιοι για να συγκρατούν το χώμα και να καλλιεργούν τα χωράφια, παραδίδοντας έτσι σε εμάς ένα πανέμορφο τοπίο.
1: Ένας ωραίος τόπος, ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον και ένας ήρεμος τόπος για διακοπές. Προσκυνητές έρχονται από όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδας που να μην επισκέπτεται το νησί μας στη χάρη της Παναγίας. Περίπου κατέτος είναι 400 με 500.000 οι επισκέπτες του νησιού μας.
0: Τίνος, το νησί της Κυρίας των Αγγέλων, το νησί της Παναγίας. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προσκυνηματικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Το ιερό νησί της Τίνου αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο του Ορθόδοξου, αλλά ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου.
2: Το ιερό κέντρο της Τίνου είναι το εικόνισμα της Παναγίας μας, της μητέρας μας, της Μεγαλόχαρης, η οποία επιδαψίλευσε αυτή τη μεγάλη ευλογία σε αυτόν τον μικρό τόπο της πατρίδος μας, μέσα στην καρδιά του Αιγαίου, να ακτινοβολεί από το 1823 μέχρι σήμερα την ευλογία της σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πνευματικός λοιπόν μαγνήτης που φέρνει εδώ χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν, για να προσευχηθούν, να λειτουργηθούν, να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν τον αχράντων μυστηρίων.

και να επιστρέψουν στα σπίτια τους με πολύ δύναμη, που ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια τη χρειάζονται οι άνθρωποι, τη χρειαζόμαστε όλοι, είναι το ιερό εικόνισμα της Μεγαλόχαρης. Η ματιά της, η στοργική, το πρόσωπό της, η αγκαλιά της, η μητρική, που αγκαλιάζει όλους αυτούς τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως, αδιακρίτως, πιστούς, λιγότερο πιστούς, αμφισβητείες, αυτούς οι οποίοι έχουν μέσα τους υπαρξιακά προβλήματα, αυτούς οι οποίοι έχουν απορίες και ερωτηματικά, όλους τους αγκαλιάζει, όλους μας αγκαλιάζει η Παναγία και μας δίνει δύναμη να απορρευθούμε στη ζωή μας, οι περισσότεροι, αν μπορέσουμε, να ανακαλύψουμε μέσα μας τον εαυτό μας, να ζεστάνουμε την πίστη μας και να δούμε τα πράγματα μέσα από την πραγματική και αληθινή τους διάσταση.

άνθρωποι έρχονται εδώ στην Ιερό Νησί της Τίνου φορτισμένοι πολύ συναισθηματικά από πολλά πράγματα. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου κρύβει μέσα πολλά μυστικά, τα οποία δύσκολα κανείς ξιχνιάζει ή δύσκολα θέλει να εκμυστηρευτεί. Εδώ όμως είναι ένας τόπος που όταν αρχίσεις να ανεβαίνεις στα σκαλοπάτια για να φτάσεις μπροστά στο ιερό εικόνισμα, αντιλαμβάνεσαι την αμαρτωλότητά σου, την αναξιότητά σου, τις εσωτερικές σου ανάγκες και βρίσκεις πράγματι την δυνατότητα, την βρίσκουν οι πιστοί μας, οι χριστιανοί μας, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και το ζούμε και το βιώνουμε, στα επιτραχύλια των πνευματικών μας να ξεδιπλώνουν την ψυχή τους, να βγάζουν αυτό το συναίσθημα, να συνομιλούν μαζί τους και να επιστρέφουν στο ιερό εικόνισμα τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ με πολλή ανάγκη να βρουν ελπίδα. Θέλουν να βεβαιωθούν μέσα στην ψυχή τους ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι έχουν συνοδοιπόρους και συνοδίτες σε αυτόν τον δύσκολο καθημερινό δρόμο, και θέλουν να ξέρουν, να το δουν με τα μάτια τους, και εδώ αυτό επιβεβαιώνεται ολοφάνερα, ότι συγκυρινέος μας, συγκυρινέος τους, συγκυρινέος του κάθε ανθρώπου που σηκώνει μαζί το σταυρό του, είναι η ίδια η Παναγία, η μητέρα μας. Εδώ λοιπόν θα δείτε μάτια δακρυσμένα, θα δείτε μάτια νέων παιδιών βουρκωμένα, θα δείτε γυρασμένα χέρια να πλώνονται στο ιερό εικόνισμα και να παρακαλούν για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους. Θα δείτε μάτια ανδρών που δύσκολα κλαίνε ίσως, εδώ να δακρύζουν μπροστά στο ιερό εικόνισμα και να παρακαλούν την Παναγία για το παιδί τους, για τη γυναίκα τους, για την αδελφή τους. Θα δείτε εδώ μάτια γυναικών να πλημμυρίζουν πράγματι από δάκρυα, παρακαλώντας την Παναγία για αυτόν που ταξιδεύει, για αυτόν που είναι άρρωστος, για την καλή προκοπή του παιδιού τους.

Αυτός ο χώρος δεν μπορεί καταρχάς να είναι τυχαίος. Αν αυτός ο χώρος έχει επιλεγεί από την ίδια την Παναγία για να βρεθεί εδώ η εικόνα της, ξεκινάμε εξ άτομων απαγωγής ότι ο χώρος δεν είναι τυχαίος. Αλλά και οι αρχαίοι οι οποίοι ήρθαν και έκτισαν εδώ τον ναό του Διονύσου και αυτοί ίσως είχαν κάποιο λόγο να τον χτίσουν εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή η πνευματικότητα αυτού του χώρου συνεχίζει να είναι για χιλιάδες χρόνια. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι είναι τυχαίος ο χώρος. Έχει επιλεγεί από θείες δυνάμεις.

0: πνευματικότητα βρίσκεται κυρίως μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο που πάει να προσκυνήσει. Επειδή είμαι παλιός κάτοικος της Τίνου, θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που ερχόταν οι άνθρωποι με πολλή ταλαιπωρία, με πάρα πολύ κόπο, να διασχίσουν αυτά τα μίλια που μας χωρίζουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά όχι από την υπόλοιπη, από τον Πειραιά μόνο. Ερχόταν από τη Σμύρνη, από την Αλεξάνδρεια, από την Κωνσταντινούπολη. Ερχόταν με τόση σθένος και προσπάθεια, έφταναν εδώ και μέσα σε αυτό το χώρο έβλεπαν την Παναγία. Δεν την έβλεπαν στο ταξίδι ή στο σπίτι τους ή κάπου αλλού. Εδώ λοιπόν την έβλεπαν. Και πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι πνευματικοί συμβολισμοί αλλά και πραγματικότητες δεν είναι τυχαίες σε αυτό το χώρο.
1: Η Παναγία της Τίνου συγκεντρώνει χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο που έρχονται για να συναντήσουν τη Μεγαλόχαρη.

Το θαύμα και το τάμα. Δύο έννοιες που συγκινούν και συγκλονίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, στον ιερό αυτό χώρο έχουν λάβει την καταξίωση και την πληρότητά τους.

Στον Ιερό Ναό εδώ ζούμε καθημερινά και το θαύμα και το τάμα από όλους τους ευλαβείς προσκυνητές οι οποίοι έρχονται τόσο από όλη την επικράτεια της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό. Όχι μόνο έρχονται χριστιανοί ορθόδοξοι αλλά και αλλόδοξοι. Αυτό το μαρτυρούν και τα αρκετά τάματα και θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει η Μεγαλόχωρη σε πολλούς χριστιανούς. Ζούμε λοιπόν εδώ ένα θαύμα καθημερινό μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο όπου φυλάσσεται η εικόνα της Μεγαλόχωρης. Είναι ένα μεγάλο ψυχοθεραπευτήριο, ένα νοσοκομείο των ψυχών.

0: Έχουμε λοιπόν περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι πράγματι κρατώντας το χέρι μας ζητούν δύναμη και κυρίως ζητούν την προσευχή της Εκκλησίας, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζητούν την προσευχή της Εκκλησίας για τον εαυτό τους, για τους ανθρώπους τους, ζητούν να προσευχηθεί η Εκκλησία γι' αυτό για το οποίο ήρθαν οι ίδιοι εδώ να παρακαλέσουν την Παναγία. Είναι λοιπόν όλος αυτός ο χώρος φορτισμένος από συναισθήματα ανθρώπινα και όλα αυτά τα ιερά εικονίσματα, όλα αυτά τα ιερά αντικείμενα, αν τα αγγίξετε, έχουν να σας διηγηθούν και να σας υπούν πολλές ιστορίες που έχουν ζήσει και βιώσει εδώ και είναι ιστορίες αληθινές, ανθρώπινες, πραγματικές, καθημερινές ιστορίες που νομίζω ότι επιδαψίλευσε ο Θεός αυτή την ευλογία στην πατρίδα μας με αυτό τον τόπο, την Τίνο, και μας έδωσε αυτή εδώ την πνευματική κολυμβήθρα ώστε όλα αυτά να φεύγουν μέσα από την ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος να έρχεται εδώ κουρασμένος, απογοητευμένος, να ανασταίνεται και να φεύγει ένας καινούριος άνθρωπος.
1: Ο προσκυνητής έρχεται εδώ αφιερωμένος και τόσο πολύ δεμένος με αυτό που θέλει να δει. Είναι ένα θείο απάβγασμα, ένα φως που βγαίνει και μέσα από όλο το χώρο αυτό και μέσα από την Εκκλησία και πηγαίνει προς τα εκεί, όπως θα λέγαμε, μια πεταλούδα πηγαίνει προς το φως, αλλά με συνείδηση πια, συνείδητα. Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλοί κόσμος και το χειμώνα τώρα που είμαστε, χειμώνα είμαστε εδώ, ανεβαίνουν οι γονατιστοί από τη στιγμή που το πλοίο θα φτάσει στην προκυμαία, έχουν τάξη και ανεβαίνουν γονατιστοί μέχρι απάνω την Εκκλησία και ό,τι και να συμβαίνει γύρω τους, ούτε το ακούν ούτε το βλέπουν. Ο σκοπός τους είναι εκεί. Εκεί να πάνε να φτάσουν στο υπέρτατο σημείο της πνευματικής ανάτασης.
0: Το προσκύνημα αυτό είναι ένας τόπος έλξεως χριστιανών, ομοδόξων και ετεροδόξων, αλλοθρήσκων, αλλοεθνών, κάθε ανθρώπου που αισθάνεται την ανάγκη και πιστεύει ότι η μητέρα του Θεού είναι και δική του μητέρα ή μπορεί στη μητρική της στοργή και αγκαλιά να βρει θαλπορή και ελπίδα και δύναμη. Θα δείτε εδώ έξω στην αυλή ένα θαυμάσιο συντριβάνι, μια φιάλη στην οποία τελείται και ο Μέγας Αγιασμός των Θεοφανίων, που δεν είναι δώρο ούτε Έλληνος, ούτε Ορθοδόξου Χριστιανού, ούτε καν Χριστιανού. Είναι δώρο ενός μουσουλμάνου Μαμεθανού που θεραπεύτηκε εδώ η θυγατέρα του και από ευγνωμοσύνη στην Παναγία προσέφερε αυτή τη θαυμάσια μαρμάρινη φιάλη, η οποία περικοσμεί τον άβλιο χώρο του Ιερού μας Ιδρύματος, σε μια επιβεβαίωση της διαχρονικής πορείας αυτού του τόπου και της προσφοράς της αγάπης του Θεού στους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν έχουμε προσκυνητές από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τον Αύγουστο και κατά την πανήγυρη του 15 Αυγούστου. Εδώ θα δείτε ότι πανσπερμία εθνών υπάρχει προκειμένου να ειδούν το εικόνισμα, να το προσκυνήσουν, να το αγγίξουν, να δουν τη λιτανία, ίσως ο καθένας από τη δική του προοπτική. Και η προσέλευση των ανθρώπων κάθε χρόνο στην Τίνο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τουλάχιστον οι καταγραφές που γίνονται από τα επίσημα στοιχεία του λιμεναρχείου που ξέρει την κίνηση του επιβατηγού προσκυνηματικού κοινού εδώ, μπορούμε να πούμε ότι κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έρχονται να προσκυνήσουν την Παναγία και εδώ πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και στο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και στους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, διότι πραγματοποιούν ιερές αποδημίες με τις ενορίες τους, πολλές φορές είναι και οι ίδιοι επικεφαλής στην Τίνο και έτσι συνοδευόμενοι από εκατοντάδες ανθρώπους έρχονται εδώ να λάβουν την ευλογία της Παναγίας, να επιστρέψουν σπίτια τους μεταφέροντας αυτή την ευλογία, αλλά και να ενισχύσουν και να βοηθήσουν το πολυεύθυνο και πολυεδρικό έργο το οποίο επιτελεί το Ιερό μας Ίδρυμα.

0: Ναός της Παναγίας της Τίνου δεσπόζει επιβλητικά στην πόλη του νησιού, αναδεικνύοντας πιστικά την προστατευτική του παρουσία στον ευρύτερο χώρο. Στη μεγαλοπρέπειά του συμβάλλει το καμπαναριό με 29 μέτρα ύψος. Ο ναός αποτελεί το πρώτο αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο μετά την Επανάσταση. Προσανατολισμένο στο βορρά βρίσκεται ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής, εκεί όπου βρέθηκε η εικόνα, και πάνω του ο ναός της Ευαγγελίστριας.
1: Είμαστε ακριβώς στον τόπο της Ευρέσεως εδώ. Εδώ στις 30 Ιανουαρίου του 1823 η σκαπάνη του απλοϊκού εργάτη από το χωριό Φαλατάδος ανέσυρε από τα σπλάχνα της τινίας γης την Αγία εικόνα της Μεγαλόχαρης. Επειδή η σκαπάνη χτύπησε το ξύλο και η εικόνα κόπηκε στα δύο, η οποία αποτυπώνει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ευτυχώς χωρίς να πειράξει τα πρόσωπα, αλλά κόπηκε ακριβώς στη μέση η Αγία εικόνα. Την ώρα εκείνη που ανεσύρθη μέσα από τη γη σε αυτόν εδώ τον τόπο, οι κάτοικοι που είχαν προστρέξει, διότι είχαν γίνει πολλές προσπάθειες από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, 1822, όταν στις 23 αυτού του μηνός η τότε μοναχή και σήμερα Αγία της Εκκλησίας μας, Πελαγία Νεγρεπώντε, τινία την καταγωγή, στο ταπεινό κελί της είδε σε όραμα την Παναγία, η οποία της απεκάλυψε τον τόπο όπου εκρύπτεται από αιώνων η Αγία εικόνα της. Ο κόσμος λοιπόν εγνώριζε ότι συνέτρεχαν τα γεγονότα και μάλιστα εδώ βρισκόμαστε στο αγίασμα, στο πηγάδι. Οπότε άρχισε να χτίζεται ο ναός και υπήρξε έλλειψη νερού και σταμάτησαν οι εργασίες. Εφανερώθη διαθαύματος το νερό εδώ, το οποίο από τότε μέχρι σήμερα αενάως τρέχει και υπάρχει και είναι αγίασμα το οποίο οι άνθρωποι με πολύ πίστη παραλαμβάνουν, αγιάζοντας τα σώματά τους και βρίσκουν δύναμη σε αυτή την ευλογία του Θεού εδώ. Την ώρα που η εικόνα χτύπησε και κόπηκε στα δύο, οι ευσεβείς άνθρωποι που ήσαν εδώ και ιδιαίτερα οι γυναίκες της εποχής εκείνης, για να αποκρύψουν το χτύπημα του σκεπαρνιού, έβγαλαν από πάνω τους ό,τι πολύτιμο είχαν και σκέπασαν την Αγία εικόνα, καταρχάς, ώστε να μην φαίνεται ότι είναι στη μέση κομμένη. Έτσι από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει το έθος να υπάρχει αυτή η κοσμηματοθήκη, η οποία περιβάλλει το ιερό εικόνισμα. Εδώ λοιπόν ευρέθη η Αγία εικόνα που είμαστε ακριβώς και θα μπορούσαμε έτσι, αν θέλουμε, να ανατρέξουμε μέσα στη διάρκεια του χρόνου, να φανταστούμε τι συνέβη εδώ εκείνη την ημέρα των Τριών Ιεραρχών του 1823 και ποια ήταν η έκφραση της χαράς και της συγκίνησης των ανθρώπων όταν ανέσυραν μέσα από τη γη το ιερό εικόνισμα και επιβεβαιώθηκε το όραμα της Οσίας Πελαγίας. Και από τότε μέχρι σήμερα το ιερό εικόνισμα είναι εδώ και ακτινοβολεί σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο τη λάμψη και τη δόξα του ουρανού, αλλά και την παρουσία της ως μητέρας του Θεού και μητέρας όλων μας.
0: Στην Τίνο, στο νησί των Κυκλάδων, που όταν οι αέριδες ηγούν, γίνεται απέραντα ειρηνικό και γαλήνιο. Στο νησί του Ευαγγελισμού, της Χάριτος και των Θαυμάτων, υπάρχει το Πανάρχιο Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ολόλευκο, αιώνες τώρα, δεσπόζει ψηλά στο Κεχροβούνι, εκεί που το γαλάζιο με το λευκό ενώνονται και κάνουν το μοναστήρι κομμάτι του ουρανού. Στο μοναστήρι αυτό έζησε η Οσία Πελαγία. Στην Οσία Πελαγία φανέρωσε με όραμα η Παναγία το σημείο που βρέθηκε η θαυμαστή εικόνα.
2: Σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι είναι του 11ου αιώνα. Η παράδοση λέει ότι εδώ ψηλά στο Κεχροβούνι υπήρχαν τρία μικρά εκκλησάκια της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και των Ταξιαρχών, και κάθε βράδυ τρεις αδελφές από το χωριό απέναντι από το μοναστήρι στον Τρυπόταμο έβλεπαν ένα φως να σκεπάζει αυτά τα τρία εκκλησάκια. Το έβλεπαν συνεχόμενα και πίστευαν ότι κάτι συμβαίνει ή κάποιο κάλεσμα είναι αυτό. Μέχρι ότου ένα βράδυ ήταν και οι τρεις αδελφές στο ίδιο όραμα. Μία περικαλή κυρία η οποία τις προσκαλούσε να έρθουν να μείνουν εδώ. Το πρωί το διηγήθηκαν και οι τρεις, είδαν ότι ήταν το ίδιο όνειρο και τότε πίστεψαν ότι όντως είναι θείο το κάλεσμα και ήρθαν εδώ δίπλα στα εκκλησάκια, έκτισε η κάθε μία από ένα μικρό κελί και έμενε.

Συντοχρόνο, βλέποντας και άλλες νέες κοπέλες αυτό το γεγονός, ερχόντουσαν και έχτισαν δίπλα σε αυτά τα κελιά τα δικά τους τα κελιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το μοναστήρι, το οποίο δεν έγινε βάση κάποιου σχεδίου ή κάποιου αυτοκρατορικού διατάγματος ή επισκοπικού. Έγινε μόνο από τον πόθο αυτών των τριών αδερφών που πίστεψαν στο κάλεσμα αυτής της κυρίας. Γι' αυτό και το μοναστήρι έχει ένα ιδιάζοντα τρόπο, κτηριακό. Δεν είναι η τράπεζα σε ενορισμένο μέρος ή τα κελιά παρατεταγμένα στη σειρά. Θυμίζει περισσότερο κυκλαδίτικο νησί. Σε αυτό το μοναστήρι πέρασαν πάρα πολλές αξιόλογες ψυχές, αλλά εμείς περισσότερο στεκόμαστε στη μορφή της Αγίας Πελαγίας. Η Αγία Πελαγία γεννήθηκε το 1752, ήρθε εδώ σε ηλικία 14 ετών κοντά στη θεία της, και αυτό που πραγματικά βίωνε, την καθαγίασε και πιστεύω ότι ήταν και η αιτία η οποία έγινε αφορμή να την επισκεφθεί η Παναγία μας, ήταν η απλότητά της, η ταπείνωσή της και η αγάπη που έτρεφε για τις αδελφές. Τα πρωινά στεκόταν στο μπαλκόνι της για να παρακολουθήσει ποιος καπνοδόχος, ποιου κελιού δεν θα καπνίσει. Από αυτό καταλάβαινε ότι η αδελφή αυτή δεν είχε κάτι εκείνη την ημέρα για φαγητό, γιατί το μοναστήρι ήταν πάρα πολύ φτωχό. Πήγαινε στα χωριά, ζητιάνευε, και οι άνθρωποι ό,τι της έδιναν, πατάτες, κολοκύθια, αυγά, ό,τι ερχότανε, και πήγαινε στα κελιά των αδελφών, χτυπούσε τα κούμπαγια απ' έξω και έφευγε. Χωρίς ποτέ οι αδερφές να κατεβεύε, θα το καταλάβαιναν μέσα τους, αλλά ποτέ δεν είχαν την άμεση επαφή ότι η Πελαγία ήταν αυτή που τους εξυπηρετούσε δι' αυτού του τρόπου. Η απλότητα, η καλοσύνη, η αγάπη την ξεχώρισε από όλη την αδελφότητα, και η Παναγία μας την επισκέφθηκε 2 φορές στον ύπνο της και της είπε: «Πελαγία, θέλω να φροντίσεις να βρεις την εικόνα μου, η οποία κρύβεται στο δοξαράτο κτήμα». Της ανέφερε ακόμα και την τοποθεσία. Η Αγία Πελαγία μέσα στην απλότητά της δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να δεχθεί μια τέτοια ουράνια επίσκεψη, γι' αυτό και δεν έδωσε σημασία. Στις 23 Ιουλίου όμως το 1822, που είχε σηκωθεί το πρωί και έκανε την προσευχή της, είδε το κελί της να γεμίζει φως, και μέσα από αυτό το φως είδε την Παναγία, η οποία με αυστηρό τρόπο της είπε: «Γιατί δεν ακούς αυτό που σου λέω?». Η Αγία Πελαγία, παρότι το ηλικιωμένη, πολύ απλή, είχε το θάρρος να τη ρωτήσει: «Ποια είσαι εσύ που μου λες αυτό?». Και η Παναγία της είπε ότι: «Εγώ είμαι Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη». Η Αγία Πελαγία από αυτό πίστηκε ότι όντως είναι η Παναγία. Όταν ξημέρωσε το είπε στην Ηγουμένη, η Ηγουμένη στον Επίσκοπο, και οι άνθρωποι της Τίνου, κατόπιν παραγγελίες βέβαια του Επισκόπου, άρχισαν στο συγκεκριμένο μέρος να ψάχνουν για την εικόνα.

0: Η Αγία Πελαγία μετά από τώρα μέζησε περίπου 10-11 χρόνια και κοιμήθηκε σε ηλικία 80 ετών. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων αυτή η ταπεινή μοναχή δεν ξεχάστηκε και αν ξεχνιόταν ερχόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν μας έστειλε η Αγία Πελαγία, την έβλεπαν στον ύπνο της, τη ρωτούσαν ποια είσαι και έλεγε ότι είμαι η Πελαγία και μένω στο Κεχροβούνι. Έγιναν αρκετά θαύματα, αλλά δεν είχαμε κάτι από την Αγία Πελαγία. Φαίνεται τα οστά της όταν έγινε η ανακομιθή, τα έβαλαν στο κενοτάφιο, αλλά τιμητικά την Αγία της Κάρα την τοποθέτησαν πίσω από την Αγία Τράπεζα στο μικρό εκκλησάκι που έχουμε του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτό λοιπόν υπήρχε σαν παράδοση, ότι πίσω από την τράπεζα του Αγίου Ιωάννου υπάρχει η κάρα της Αγίας Πελαγίας. Όταν κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνουν διάφορες εργασίες στο εκκλησάκι αυτό, η ηγουμένη τότε, το 1949, είπε ότι προσέχτε πώς θα κινηθείτε, γιατί υπάρχει παράδοση ότι όντως υπάρχει η κάρα της Αγίας Πελαγίας πίσω από την Αγία Τράπεζα. Πράγματι, οι εργάτες με πολύ σεβασμό και προσοχή έσκαβαν προσεκτικά και χτυπώντας τον τοίχο κατάλαβαν ότι σε κάποιο μέρος είναι κουφό. Το αποξήλωσαν και ήταν ότι υπήρχε μία πέτρα η οποία έφραζε μία οπή, την έβγαλαν και μέσα εκεί υπήρχε η κάρα της Αγίας Πελαγίας. Αμέσως οι εργάτες έτρεξαν στην ηγουμένη, το είπαν, το ανήκειλε, η γερόντισσα κατέβηκε κάτω, πήρε την Αγία Κάρα, καμπάνες χτυπούσαν χαρούμενα για το γεγονός και την ακούμπησε σε ένα τραπέζι του ηγουμενίου, στο οποίο όταν τη σήκωσαν για να τη μεταφέρουν να τη βάλουν κάπου αλλού, είχε τρέξει μύρο. Τώρα, τότε είχαν περάσει τόσα χρόνια μετά το θάνατό της, ότι δεν λησμονήθηκε από το λαό και τον κόσμο, τότε τα οστά της εμποδίασαν, ήταν αιτίες για τις οποίες μπορούσε πλέον η Εκκλησία μας να την ανακηρύξει Αγία. Και πράγματι, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης το 1972 την ανακήρυξε Αγία και από τότε εκτίστηκε ο ναός της και ο κόσμος μπορεί πλέον να εκκλησιάζεται σε αυτόν όπως και εμείς και να προσκυνάει την Αγία της Κάρα και να ζητάει τη βοήθειά της. Πολλά τα θαύματα και μάλιστα ένα που έγινε πριν 2 χρόνια. Ήρθε μια κυρία στο ηγουμενείο και με αναζητούσε ένα γονείο που είναι ηγουμένη. Θέλω να της πω κάτι πριν να φύγω. Πράγματι, βγήκα ήμουνα μέσα στο δωμάτιο, λέω ότι θέλω γερόντισα να σας πω κάτι πριν φύγω. Λέω, πες μου τι θέλεις. Μου λέει, ο γιος μου ήταν πάρα πολύ άρρωστος, είχε κάτι στο πνεύμονα και έπρεπε να κάνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως ήταν πάρα πολύ απελπισμένοι ότι δεν θα πάει καλά η εγχείρηση. Τελικά ήρθε η μέρα που θα έκανε την εγχείρηση και ήμουνα κοντά του μέχρι αργά το βράδυ. Ήτανε στην εντατική, εγώ ήμουν απ' έξω και περίμενα ένα αγωνίως να βγουν οι γιατροί να μου πουν κάποιο νέο. Για κάποια στιγμή έρχεται ένας γιατρός και μου λέει, ξέρετε, μην περιμένετε, αν συμβεί κάτι εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο, είναι άδικα να κάθεστε απ' έξω και να περιμένετε. Έφυγα, λέει, πήγα στο σπίτι, έβαλα τη ρόμπο μου και τις παντόφλες μου και ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο να πάω στο νοσοκομείο, ότι το παιδί θα τέλειωνε. Και να φανταστείτε, μου λέει, πήγα με τη ρόμπα, μόνο παπούτσια έβγαλα. Πήγα στο νοσοκομείο και εκεί που καθόμουν απ' έξω από το παγκάκι και περίμενα να βγει ένας γιατρός να μου πει να περάσω μέσα, σκέφτηκα και είπα στην νοσοκόμα, δεν πας επάνω στο καμαράκι του, έχω μέσα στην τσάντα μου λίγο λάδι από την Αγία Πελαγία, φέρτο σε παρακαλώ. Και πήγε, το έφερε και την παρακάλεσα να πάει να τον σταυρώσει με το λαδάκι της Αγίας Πελαγίας. Περίμενα να βγουν να μου πουν κάτι, τίποτα. Είπα, πάει το παιδί, θα έφυγε. Προς τα ξημερώματα, επειδή και αυτοί ζούσαν σε μία αγωνία περίεργη, βγήκε ο γιατρός και είπε ότι, ξέρετε, λέει, το παιδί σας από στιγμή σε στιγμή πάει πολύ καλύτερα. Η γυναίκα δεν μπορούσε να το πιστέψει. Εγώ, βιαστικά, για να δω τι έγινε, λέω, και τώρα το παιδί σας πού είναι? Μου λέει, είναι στη δουλειά του. Και είναι κάτι που το χρωστούμε στην Αγία Πελαγία. Καθημερινά έρχονται άνθρωποι. Τα πιο απλά, μάλιστα, σε μερικούς λέμε να μας τα γράψετε, να μας τα στείλετε, για να είναι μαρτυρίες φανερές. Οι περισσότεροι το ξεχνάνε μετά, αλλά έρχονται διαρκώς να μας πούν πώς η Αγία Πελαγία επεμβαίνει στη ζωή τους, και περισσότερο όταν έχουν αρρώστια, έχουν πόνο.
1: Ζούμε στιγμές από την έβρεση της Αγίας Εικόνος και μέχρι σήμερα ζωντανής πίστεως και της ελπίδος του κάθε προσκυνητή μέσα στον Ιερό Ναό. Τα τάματα που βλέπετε είναι η έκφραση της πίστεως και της ευχαριστίας προς τη Μεγαλόχαρη του κάθε ευλαβή προσκυνητή.
2: Ό,τι βλέπετε σε αφιερώματα και αναθήματα είναι επιμαρτυρίες ενός θαύματος. Γι' αυτό βλέπετε σε πολλά από αυτά τα αναθήματα, από κάτω υπάρχει και η αναπαράσταση του γεγονότος. Βλέπετε δηλαδή ένα καράβι που βούλιαζε και ένα ψάρι έφραξε την οπή και το καράβι σώθηκε. Θα δείτε ένα καζάνι μέσα στο οποίο πέφτει ένα παιδάκι μικρό. Είναι η κατάθεση ενός θαύματος του πατέρα του παιδιού που ήταν ο κυροποιός και ενώ έβραζε το καζάνι με το λιωμένο κυρί, πήγε το παιδάκι απρόσκοπτο να πέσει μέσα και διεσώθη με θαύμα της Παναγίας μέσα από τη φωτιά το παιδάκι. Ήρθε λοιπόν ο πατέρας, αφιέρωσε το καντήλι και από κάτω κατεσκεύασε ακριβώς την αναπαράσταση του θαύματος. Θα δείτε αεροπλάνα, θα δείτε ιστιοφόρα, θα δείτε την πορτοκαλέα που βρίσκεται στην είσοδο με τα πορτοκάλια. Είναι δωρεά ενός τυφλού, ο οποίος παρεκάλει την Παναγία να ειδεί το φως του, λέγοντας ότι ό,τι δω μπροστά μου, μόλις αναβλέψω και ειδώ το φως, θα το φέρω σε ένα πολύτιμο μέταλλο στη χάρη σου. Και το πρώτο που είδε μπροστά του ήταν ένα δέντρο μιας πορτοκαλιάς που υπάρχει στην είσοδο του ναού δεξιά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός αυτό, γι' αυτό και υπάρχει και αμετακίνητη αυτή η προσφορά του ανθρώπου αυτού. Ό,τι λοιπόν θα δείτε γύρω στον θόλο του ναού που τον περικοσμεί, είναι η μαρτυρία ενός θαύματος. Και πίσω από αυτό το θαύμα κρύβεται μια πίστη. Και πίσω από αυτή την πίστη κρύβεται μια καρδιά η οποία προσευχήθηκε, παρεκάλεσε, πίστεψε στο θαύμα και έλαβε την απάντηση από τον ουρανό.
3: Πρόκειται για ομοιώματα ανθρώπινων σωμάτων, ανθρώπινων μελών, για ομοιώματα πλοίων, ομοιώματα ζώων. Όλα αυτά είτε είναι ευχαριστήρια αφιερώματα, δηλαδή προσφέρθηκαν κατόπιν μιας ευεργεσίας που η Μεγαλόχαρη έκανε στον αφιερωτή και εκείνος το φέρνει ως ευχαριστία, είτε πρόκειται για δεητικά αφιερώματα, τα οποία δηλαδή δίνονται όταν υποβάλλει ένα αίτημα προς την Παναγία και με την ελπίδα ότι θα το εκπληρώσει φέρνει προηγουμένως το τάμα. Έχουμε δηλαδή ως προς το χαρακτήρα τους δύο κατηγορίες, δεητικά και ευχαριστήρια. Δεν είναι μόνο όμως τα ομοιώματα, είναι και τη μαλφή, είναι και δακτυλίδια, είναι πολλών ειδών αφιερώματα τα οποία έρχονται εδώ και προσφέρονται στην Παναγία μας.
2: Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός, γιατί όλο ο Θεός τα οικονομεί στη ζωή μας και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ότι το Ιερό Εικόνισμα ευρίσκεται μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό έδωσε μεγάλο θάρρος και ελπίδα στο λαό μας και στους αγωνιστές και στους οπλαρχηγούς τότε, διότι η αποτύπωση του θεομητορικού γεγονότος δεν είναι η κίνηση ή η γέννηση ή τα εισόδια, αλλά είναι ο Ευαγγελισμός της Παναγίας. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι πίστεψαν μέσα τους και πήραν δύναμη από αυτό ότι η έβρεση της Αγίας Εικόνος εδώ στην Τίνο και μάλιστα με την αποτύπωση του θεομητορικού γεγονότος του Ευαγγελισμού ήρθε να προαναγγείλει τον Ευαγγελισμό της Ελευθερίας και να ευαγγελιστεί την χαρά της νίκης στις ψυχές των Ελλήνων. Γι' αυτό και σε αυτόν τον τόπο που είμαι εδώ και ο Μιαούλης ήρθε και ο Κολοκοτρώνης και ο Κανάρης και άλλοι οπλαρχικοί του αγώνος και γονατιστοί στάθηκαν εδώ και προσκύνησαν την Αγία Εικόνα, παρεκάλεσαν αλλά και ευχαρίστησαν την Παναγία. Γι' αυτό και πολλά προσωπικά τους δώρα και αντικείμενα υπάρχουν στα κοιμηλιοφυλάκια του Ιερού Ιδρύματος, εκφράσεις ευγνωμοσύνης και αγάπης στο πρόσωπό της. Στήριξε το έθνος, το Ιερό Ίδρυμα και η χάρη της Παναγίας μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές του και πρέπει να πούμε ότι κατά τον Εθνικό Αγώνα του 1940 με απόφαση της τότε Διοικούσης Επιτροπής, απεφασίστη η προσφορά όλων των χρημάτων και των τιμαλφών και ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε μέσα στο ναό, εκτός από τις Αγίας Εικόνους, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τον Εθνικό Αγώνα του 1940 και την απελευθέρωση της πατρίδος μας. Και ιδιαίτερα πρέπει να πω ότι το Ιερό Ίδρυμα είναι ευεργέτης του Εθνικού Στόλου, γι' αυτό και κάθε χρόνο, το 15 Αύγουστο, είναι η εορτή του στόλου μας. Εδώ έρχονται πολεμικά πλοία τα οποία περικοσμούν το λιμάνι, αλλά και όλη η ηγεσία του ναυτικού είναι παρούσα, εκφράζουσα την ευγνωμοσύνη του προς την Παναγία για την όποια στήριξη έδειξε στους εθνικούς αγώνες, ιδιαίτερα στηρίζοντας το πολεμικό ναυτικό, μάλιστα και μετά τον τροπιλισμό του Ευδρώμου Έλλη, 15 Αυγούστου 1940, μέσα στο λιμάνι κατά την ώρα τελέσεως της Θείας Λειτουργίας.
4: Στο μαυσολείο της Έλλης βρίσκονται τα οστά των πρώτων θυμάτων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα, των μελών του πληρώματος του καταδρομικού Έλλη.

0: Οι καούρες είναι συνήθως ένα αθώο σύμπτωμα. Όμως, πολλές φορές μπορεί να κρύβουν και πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ μπήκα χειρουργείο για γαστροσοφαγική παλινδρόμηση για να ξαναβρω πλέον τον εαυτό μου.
0: Όλα τα νεότερα για τη γαστροσοφαγική παλινδρόμηση, ένα πρόβλημα με πολλές αιτίες και πολλή ταλαιπωρία.
2: Η ζωή μου, η υγεία μου. Δευτέρα, 5:30 το απόγευμα, στην ΕΡΤ 1.

0: Το προσκύνημα της Παναγίας της Τίνου, εκτός από το πρώτο καλλιτεχνικό αρχιτεκτονικό έργο της νεότερης Ελλάδας, υπήρξε κοιτίδα πολλών Τινίων καλλιτεχνών και κέντρο τέχνης πανελλήνιας εμβέλειας. Τα γλυπτά του Μουσείου Τινίων Καλλιτεχνών στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου αποτελούν την πιο αντιπροσωπευτική ισοσυλλογή νεοελληνικής γλυπτικής του 19ου και του 20ου αιώνα.
1: Εδώ υπάρχουν έργα γλυπτών, τινίων και ζωγράφων που έδρασαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Η έκθεση ιδρύθηκε το 1930 με πρωτοβουλία της Αδελφότητας των Τινίων εν Αθήνες. Ήρθαν πρώτα τα έργα του Γιαννούλη Χαλεπά, που σήμερα βρίσκονται στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού. Και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε η έκθεση και με έργα άλλων τινίων, γλυπτών και ζωγράφων που τα έδωσαν εδώ ως δωρεές οι ίδιοι συγγενείς τους, γιατί το Ίδρυμα τους έδινε υποτροφίες και σπούδαζαν στο εξωτερικό. Έχουμε τα γλυπτά που είναι κυρίως προπλάσματα, δεν είναι αντίγραφα, είναι τα πρώτα που κάνουν οι γλύπτες για να περάσουν μετά στο μάρμαρο και οι πίνακες βέβαια που και αυτοί είναι αυθεντικοί. Έργα του Γίζη, του Λίτρα, του Χαλεπά, του Ξόχου, του Βιτάλη, του Γεωργίου, τα έργα του Γαΐτη εδώ οι πίνακες.
0: Στο σκευοφυλάκιο μπορεί κανείς να δει εικόνες της Θεοτόκου, αμέτρητα τάματα, ρωσικές εικόνες, εκκλησιαστικά κοιμήλια, Ευαγγέλια, είδη λαϊκής τέχνης. Η πινακοθήκη του ναού συγκροτήθηκε το 1961 και περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά έργα Ελλήνων και ξένων ζωγράφων του 19ου αιώνα.
2: Στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης υπάρχουν έργα του Γίζη, Λίτρα, Βολονάκη, Παρθένη. Τα έργα των Ελλήνων είναι τα πρωτότυπα και των ξένων είναι αντίγραφα.
0: Στο τελευταίο τμήμα του χώρου εκτίθεται συλλογή από ευρωπαϊκά κομψοτεχνήματα, αφρικανικά σκαλισμένα ελεφαντόδοντα, καθώς και οι προσωπογραφίες της οικογένειας του Δωρητή. Στην έκθεση εικόνων και κοιμηλίων φιλοξενούνται εικόνες κυρίως της Θεοτόκου, ξυλόγλυπτα, ιερά λειτουργικά σκεύη, μετάλλια αθλητικών αγώνων που έχουν προσφερθεί ως ευχαριστήρια αφιερώματα.
2: Εδώ υπάρχει ένα αξιόλογο έργο του Ιωάννη Πλατή. Γεννήθηκε στο χωριό Μουντάδο της Τίνου. Λένε ότι έκανε 12 χρόνια μέχρι να τελειώσει την εικόνα και μετά τυφλώθηκε. Υπάρχει το δαχτυλίδι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η χάρτα του Ρίγα Φεραίου, 1797. Είναι 2x2 μέτρα, 12 φύλλα.

0: Η Τίνος είναι γνωστή και ως το νησί των καλλιτεχνών. Ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα χωριά της είναι ο Πύργος. Το χωριό αυτό είναι η γενέτειρα πολλών μεγάλων καλλιτεχνών της Τίνου, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Οι ντόπιοι γλύπτες, εκμεταλλευόμενοι το φυσικό προνόμιο των κοιτασμάτων του λευκού και του πράσινου μαρμάρου, έχουν διακοσμήσει με φροντίδα το χωριό.
1: Εδώ στην Τίνο από πανάρχια υπάρχει αυτή η ιστορία που συνεχίζεται σήμερα. Είναι μια τέχνη που χρειάζεται μεράκι, ζήλο, αγάπη για να βγει κάτι σωστό. Γιατί παίρνεις ένα κομμάτι μάρμαρο και πρέπει να του δώσεις ψυχή. Όλοι αυτοί οι παλιοί άνθρωποι έχουν αφήσει μεγάλα έργα. Τέμπλας, εκκλησίες, προσκυνητάρια, καμπαναριά. Τα αγαπώ πολύ το μάρμαρο. Τελείωσα τη σχολή καλλιτεχνών εδώ στο χωριό μας που είναι τριετής ήταν τότε. Και μετά συνέχισα με τον Φιλιππότη, τον Μπαρμπαγιάννη, ένα καλό δάσκαλο που συνέχισε τότε στην παράδοση του νησιού μας. Και σήμερα έχω ανοίξει δικό μου μαγαζί πολλά χρόνια τώρα και συνεχίζω και εγώ την παράδοση.
0: Εδώ λειτουργεί και η Σχολή Καλών Τεχνών. Μοναδική στο είδος της σχολή, προσελκύει μαθητές από όλη την Ελλάδα.
2: Η σχολή ιδρύθηκε το 1955, οπότε υπάρχει περίπου 61-62 χρόνια. Χρηματοδοτείται ανέκαθεν από ιδρύσεώς της από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου με τακτική επιχορήγηση που δίδεται κάθε χρόνο. Διδάσκονται μαρμαροτεχνία, ζωγραφική και σχέδιο, γλυπτική, αρχιτεκτονικό σχέδιο και αποτυπώσεις και ιστορία τέχνης και έκθεση. Συνολικά οι σπουδαστές μας κυμαίνονται από 36 έως 40 μαθητές. Συνολικά είναι 3 χρόνια, 3 έτη, οπότε κυμαίνονται ανά έτος περίπου από 10 έως 15-16 περίπου μαθητές. Κάθε χρόνο 2 μαθητές μας συνεχίζουν τις σπουδές τους ανατά τη Σχολή Καλών Τεχνών. Η μαρμαρογλυπτική στην Τίνο δεν είναι μια νέα υπόθεση. Υφίσταται εδώ και αιώνες. Υπάρχει μια παράδοση η οποία έχει αποκρισταλωθεί, ας πούμε, εδώ και πολλές δεκαετίες. Η μαρμαροτεχνία στην Τίνο είναι και παραδοσιακή, αλλά είναι και έντεχνη. Υπάρχουν ο παραδοσιακός μαρμαροτεχνίτης, ο παραδοσιακός μάστορας, αλλά από την Τίνο επίσης έχουν προκύψει και εικαστικοί καλλιτέχνες, πολύ σπουδαίοι, οι οποίοι είναι ιστορικές φυσιογνωμίες. Φυσικά, ας πούμε, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο οποίος ήταν και υπότροφος του Ιδρύματος Ευαγγελίστριας, για όσο χρόνο έμεινε στο Μόναχο. Επίσης, πρέπει να ξεχνάμε τον Γίζη, τον Νικολάου Λίτρα, τον Λαμέρα, τους Σόχους, τον Αντώνη, τον Λάζαρο του Σόχο, τον Γιάννη τον Γαΐτη. Κάθε άνθρωπος εδώ στο χωριό είναι υποψιασμένος για την τέχνη. Λίγο ή πολύ, άλλοι περισσότερο βλέποντας τα λαϊκά πρότυπα, άλλοι με άλλον τρόπο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τη σχολή, που μπορεί να κάνουν εντελώς άλλα επαγγέλματα που δεν τα φαντάζεται κανένας. Μπορεί να είναι φούρναρης, ας πούμε, και να έχει τελειώσει και τη σχολή, να είναι ιερέας και να έχει τελειώσει και τη σχολή. Οπότε αυτή η έννοια της δημιουργίας είναι ριζωμένη στον τόπο.
0: Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας έχει σημαντική φιλανθρωπική, κοινωνική, αλλά και εκπαιδευτική δράση.
3: Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους στο Ίδρυμα. Τα αιτήματα που καταφθάνουν εδώ από όλη την Ελλάδα ικανοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού βέβαια. Εκείνο που ιδιαίτερα πρέπει να πούμε είναι ότι ο κάθε προσκυνητής που έρχεται εδώ και ρίχνει μέσα στο παγκάρι το φιλότιμο για να πάρει το κεράκι του, ξέρει και γνωρίζει ότι αυτό αξιοποιείται, μεταμορφώνεται αμέσως σε έργο αγάπης και ευποιίας που αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες των ανθρώπων, τους νέους, τους γέροντες, και προσπαθεί να δώσει ανακούφιση σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα που έχουν ανάγκη και προστρέχουν εδώ ζητώντας τη βοήθεια του Ιερού μας Ιδρύματος. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ιδιότυπο ίδρυμα, ένας ιδιότυπος χώρος ο οποίος προσφέρει πολύ αγάπη και πολύ ανακούφιση στον συνάνθρωπό μας. Και αυτό είναι το μέλημά μας. Και αυτό είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και το κύριο έργο του Ιδρύματος, να ανακουφίζει και να δίνει χαρά και θαλπορεί στις ψυχές των ανθρώπων. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια η προσέλευση των ανθρώπων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Αναζητούν ελπίδα οι άνθρωποι στην Τίνο. Αναζητούν όραμα. Θέλουν να ακούσουν ένα λόγο επιστηρικτικό. Θέλουν να είναι βέβαιοι για το αύριο. Ζούμε σήμερα σε μια τόσο μεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα που οι άνθρωποι θέλουν εδώ στην Εκκλησία, που υπήρξε πάντοτε η μητέρα αυτού του λαού, υπήρξε πάντοτε ο συνοδοιπόρος αυτού του λαού, να ξέρουν ότι υπάρχει ελπίδα για το αύριο.
4: Η χάρη της Παναγίας δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει εκεί στο ναό. Η χάρη της απλώνεται και οι άνθρωποι απλώνεται σε όλο το νησί και οι άνθρωποι το νιώθουν, γιατί τους περισσότερους που μπορούμε να μιλήσουμε και να τους ακούσουμε θα μας πούν αυτό, ότι νιώθουν αυτή την ειρήνη, αυτή τη γαλήνη, ότι φεύγουν διαφορετικοί από ό,τι ήρθαν. Μα γι' αυτό και έρχονται, γι' αυτό το νησί γεμίζει. Δεν είναι κάτι ψεύτικο, δεν είναι κάτι φανταστικό στη φαντασία του ανθρώπου. Οι άνθρωποι ζουν το θαύμα και έρχονται ή να παρακαλέσουν για κάτι ή να ευχαριστήσουν για αυτό που έγινε. Η Παναγία μας δεν είναι μόνο φωτεινό μονοπάτι. Είναι το πιο φωτεινό πράγμα που μπορούμε να έχουμε εμείς σήμερα στη ζωή μας. Το πιο φωτεινό παράδειγμα, η πιο φωτεινή μητέρα, η πιο φωτεινή φίλη των μοναχών, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε. Η φύση, ο κόσμος, όλος δεν έχει να καυχάται για τίποτα περισσότερο από την Παναγία μας. Να πιστεύουν στην Παναγία μας, να είναι από κοντά της. Και εκείνη θα τους έχει στην αγκαλιά της και θα τους προστατεύει. Να τις το ζητάνε όμως. Δεν αρνήθηκε σε κανέναν ούτε τη βοήθειά της, ούτε τη συμπαράστασή της, ούτε το θαύμα της. Και πολλές φορές θαύμα δεν είναι μόνο να γίνουμε καλά στο σώμα ή να γίνουμε και στην ψυχή. Να τις το ζητάμε. Αρκεί να τις το ζητάμε.
3: Επειδή πολλοί μας ρωτάνε αν σήμερα γίνονται θαύματα στην Τίνο, εγώ μπορώ να σας βεβαιώσω με πολύ ταπεινά λόγια ότι γίνονται πολλά θαύματα. Δεν υπάρχουν ίσως τυφλοί που να βλέπουν ή ανάπηροι που να περπατούν ή νεκροί που να ανασταίνονται. Γιατί σήμερα η πίστη μας είναι ζωντανή και δεν χρειάζεται τέτοια θαύματα για να πιστέψει ο άνθρωπος. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έρχονται εδώ απογοητευμένοι και φεύγουν γεμάτοι ελπίδα. Υπάρχουν ανδρόγυνα που έχουν αποφασίσει να ξεχωρίσουν τους δρόμους τους και φεύγουν εδώ με μια καινούργια αφετηρία για τη ζωή τους. Υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν που βρίσκονται, αγκιστρωμένα εδώ και εκεί ή δηλητηριασμένα μέσα σε διάφορες αράχνες της σύγχρονης εποχής μας, που εύκολα συλλαμβάνουν νεανικές ψυχές και τις δηλητηριάζουν, και φεύγουν τα παιδιά με τη δύναμη να σπάσουν αυτούς τους ιστούς και να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Τέτοια θαύματα λοιπόν γίνονται κάθε μέρα στην Τίνο. Και τα θαύματα αυτά είναι η απάντηση της Παναγίας στην πίστη αυτών των ανθρώπων. Στην πίστη και στην ανάγκη να συνομιλήσουν μαζί τους. Και η Παναγία ποτέ δεν έχει σιωπήσει. Εδώ είναι η ζωντανή παρουσία της και η φωνή της είναι αυτή η οποία δίνει σε όλους μας τη δύναμη να συνεχίζουμε και να πορευόμαστε, αλλά είναι αυτή η οποία απαντά και στα προβλήματα των ανθρώπων. Και μπορώ να σας πω από την εδώ 40ετή διακονία μου στην Ιερά αυτή Μητρόπολη και στο ευλογημένο αυτό νησί της Τίνου, ότι είναι χιλιάδες ψυχές των ανθρώπων που εδώ έχουν αναβαπτιστεί και έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους καινούργιοι άνθρωποι. Άνθρωποι με ελπίδα και με θάρρος και με κουράγιο. Και αυτό είναι το θαύμα της Τίνου, είναι το θαύμα της πίστης.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα, το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα, πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός, και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν ιβαδίσαντες, ή τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, ή εν όλο το κόσμο ομοψύχος εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Αχιλλείου φωνή. Μπροστά στον Θεό, όταν προσευχόμαστε, πρέπει να παρουσιαζόμαστε συντετριμένοι. Εμείς όμως παρουσιαζόμαστε με εγωισμό και κενή, διότι δεν είναι καρδιακή η προσευχή μας, με αποτέλεσμα να μην παίρνουμε απάντηση από τον Θεό. Γι' αυτό ας είμαστε ταπεινοί, αδελφοί, για να βρίσκουν ανάπαυση και οι προσευχές μας και εμείς. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Το μυστήριο της ησυχίας. Μέσα από την ησυχία, ο μοναχός θα γνωρίσει τη βίωση των κατά Θεόν παθημάτων. Είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε σωστή θεωρία για όλες τις πτυχές της πνευματικής ζωής. Όσο πιο σωστή και υψηλή είναι η θεωρία μας, τόσο πιο εμπνευσμένη και πλούσια θα είναι η κατά Θεόν ζωή μας. Ακόμη και οι πιο απλοί χριστιανοί, όταν συλλάβουν μια θεολογική ιδέα, δηλαδή κάποιο νόημα αποκαλύψεως που μας δόθηκε, είναι σαν να τους προστίθεται ζωή. Αποκτούν μεγαλύτερη ετοιμότητα να υπομείνουν παθήματα και θλίψεις για τον Κύριο και να αντιμετωπίσουν με θάρρος τις δοκιμασίες, ακόμη και αυτή την απειλή του θανάτου, ως ευλογία και χάρισμα που τους ενώνει με τον Θεό. Υπάρχουν δύο ειδών θάνατοι. Ο θάνατος του αμαρτωλού που είναι κακός, όπως μας λέει η Γραφή, και του δικαίου που δεν είναι θάνατος, αλλά μετάβαση από τα πρόσκαιρα και λυπηρά στα αιώνια και χαρμόσυνα. Για να καταλάβουμε το θέμα του θανάτου, θα αρχίσουμε από την αρχή της Ιεράς Ιστορίας και πρώτα θα δούμε τι είναι ο άνθρωπος. Στην Αγία Γραφή βρίσκουμε πολλούς ορισμούς και χαρακτηρισμούς για τον άνθρωπο. Άλλοτε η Γραφή εκφράζεται με θαυμασμό για το μεγαλείο του ανθρώπου λέγοντας ότι είναι μέγας, βραχίτη ή λατωμένος παραγγέλους, ενώ άλλοτε τον χαρακτηρίζει ως γη και σποδό. Και οι δύο αυτοί χαρακτηρισμοί, φαινομενικά αντίθετοι, είναι σωστοί. Όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης, ο άνθρωπος είναι μεικτόν ζώων, δηλαδή ένα ζωντανό «ον» που είναι συγχρόνως γη και ζώσα ψυχή νοερά. Με το νου του ανάγεται προς τον Θεό, ενώ με τις αισθήσεις του κλείνει προς τη γη, από την οποία είναι πλασμένο το σώμα του.

ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του και εμφύτευσε σε αυτόν όλα τα καλά, όλες τις αρετές του. Τον έπλασε δε με τρόπο ώστε να κινείται με δυναμική φορά προς αυτόν, η ύπαρξή του δηλαδή να στρέφεται πάντοτε προς το δημιουργό του. Ο άνθρωπος έφερε μέσα του νοερή δύναμη και αίσθηση για να μπορεί να απολαμβάνει άρρητα την παρουσία του. Στην αρχή δεν υπήρχε στη ζωή του ανθρώπου ούτε ειδονή, ούτε πόνος, ούτε θάνατος. Η φύση ήταν πλασμένη για αθανασία. Μέσω των αισθήσεων όμως επήλθε αλλαγή στη φορά αυτή του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος αποστράφηκε τον Θεό, στράφηκε προς το κτιστό κόσμο και προσκολήθηκε με τις αισθήσεις στο κάλος της κτήσεως. Από την προσκόλληση αυτή γεννήθηκε η ειδονή και ο άνθρωπος ελάτρευσε τη κτήση παρά τον κτίσαντα. Ο Θεός όμως από φιλανθρωπία δεν ήθελε να διαιωνιστεί το κακό. Γι' αυτό εισήγαγε στη φύση του ανθρώπου μια αντίρροπη τιμωρητική δύναμη, την Οδύνη. Και στη συνέχεια τον θάνατο, ώστε ο άνθρωπος να έρχεται σε συνέστηση της πτώσης του και να αναζητεί το σωτήρα του. Η Οδύνη και ο θάνατος εισήλθαν στη φύση του ανθρώπου για να αναχαιτήσουν την παραφροσύνη του νου του, που έρεπε συνεχώς προς τον αισθητό κόσμο. Θέλοντας ο Θεός να βοηθήσει τους πρωτοπλάστους να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους και να διαφυλάξουν την αθωότητα και την καθαρότητα που τους χάρισε, έδωσε μία και μόνο εντολή. Αν φάγουν από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, θα πεθάνουν. Η εντολή αυτή που δεν αποτελούσε απειλή αλλά προειδοποίηση, ήταν αναγκαία για να καθοδηγεί δίκαια και ορθά τον άνθρωπο που βρισκόταν ανάμεσα στο κτιστό κόσμο αλλά και στον άκτιστο παράδεισο του Θεού. Του υπενθύμιζε την κτιστότητά του και επομένως διατηρούσε ταπεινό το πνεύμα του για να μην υπερυψωθεί η καρδία του και να γίνει ανίκανος να διακρίνει τα όρια της κτιστής φύσης. Σκοπό είχε λοιπόν να τον παιδαγωγήσει ώστε πίσω από τα κτιστά όντα να θεωρεί τον δάκτυλο του Θεού και με αυξανόμενη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία να πληρωθεί εις πάν το πλήρωμα της αγάπης του Θεού. Με την παράβαση όμως της εντολής και τη στροφή του νου προς την κτήση και την ειδονή των αισθήσεων, μπήκε στη ζωή των ανθρώπων η αμαρτία και ο θάνατος. Έτσι δημιουργήθηκε ο φαύλος κύκλος, η ανέτεια και παράλογη ειδονή και το άμεσο επακόλουθο, ο δικαιότατος θάνατος. Έκτοτε, ότι άρχιζε με ειδονή, έπρεπε να τελειώσει με θάνατο. Επειδή όμως όλοι οι άνθρωποι είχαν προπομπό της γεννήσεώς τους στην ειδονή, ήταν και καταδικασμένοι να πεθάνουν. Ο Απόστολος λοιπόν γράφει στην προς Εβραίους επιστολή: «Επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, του θανάτου, για να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο».

0: ο φόβος του θανάτου είχε υποδουλώσει όλο το ανθρώπινο γένος. Στην προσπάθειά του ο άνθρωπος να αυλύνει τον πόνο και τον φόβο του θανάτου, στράφηκε στην ειδονή. Έτσι, γιγαντώθηκε η φιλαυτία στον άνθρωπο και τον κατέστησε οριστικά δούλο του θανάτου και ανίκανο να εκπληρώσει την εντολή της αγάπης. Όποιος φοβάται τον θάνατο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι δούλος του θανάτου και κάνει τα πάντα για να τον αποφύγει. Στο βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου, Ψώμετα των Θεών καθώς εστί, γίνεται λόγος για τρεις βαθμούς ελευθερίας. Ο πρώτος συνίσταται στο να αποφύγουμε την αμαρτία, να φύγουμε από το κακό. Ο δεύτερος είναι να φύγει το κακό από μέσα μας, να ελευθερωθούμε δηλαδή εσωτερικά από την αμαρτία. Τρίτη και ανώτερη ελευθερία είναι η εσωτερική μας χειραφέτηση από την εξουσία των άλλων πάνω μας. Όχι από υπεροπτική περιφρόνηση προς αυτούς, αλλά από τον φόβο του Θεού και την προτίμησή του περισσότερο ακόμη και από τη ζωή μας. Αυτό οδηγεί στην αληθινή οντολογική ελευθερία της αγάπης που έξω βάλει τον φόβο του θανάτου. Ο Θεός όμως, ο δρασόμενος του σοφούς εν την πανουργία αυτών, παγίδευσε και τον ίδιο τον αρχηγό της πανουργίας, τον διάβολο. Πήρε λοιπόν την παθητή σάρκα του Αδάμ, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Η καινούργια αυτή ανθρώπινη φύση δεν είχε προπομπό την ειδονή και επομένως δεν θα έπρεπε να έχει ως επακόλουθο τον θάνατο. Πεθαίνουν μόνο όσοι εργάζονται την αμαρτία, διότι όπως λέει ο Απόστολος, το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Όταν αμαρτάνουμε, ο θάνατος μπήγει το κεντρί του μέσα μας και χύνει το δηλητήριό του. Έτσι ο παντεχνήμων Κύριος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και ο άχρονος Θεός γεννήθηκε μέσα στον χρόνο και έλαβε σάρκα άνευ ειδονής. Μας κληροδότησε τη σάρκα αυτή την οποία ενδυόμαστε στο Άγιο Βάπτισμα και από την οποία τρεφόμαστε κοινωνώντας τα άχρηστα μυστήρια στη Θεία Κοινωνία για να οικοδομηθούμε ως οίκος Θεού και να ζήσουμε αιώνια. Ο Κύριος δέχεται τον τελείως άδικο θάνατο στην ανθρώπινη φύση του από ευσπλαχνία και με τον τρόπο αυτό κατακρίνει τον θάνατο και την αμαρτία, όντας ελεύθερος από όλα αυτά.
1: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Είναι πολλές αρετές που μας κάνουν αγαπητούς στον Θεό και μας πλησιάζουν προς Αυτόν. Αλλά περισσότερο και ευκολότερο από όλες είναι η προσευχή. Η προσευχή μας ενώνει νοερός με τον Θεό. Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το έφημας το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε από την εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα από την συνοπτική έκθεση της Ιεράς Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης και ακόμη ειδικότερα μετά το τέλος του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος δεν αξιώθηκε να εισέλθει στην Παλαιστίνη και που νέος αρχηγός του Ισραήλ στην περιπέτειά του στην έξοδο από την Αίγυπτο και στην πορεία προς την γη της Επαγγελίας, νέος αρχηγός, διάδοχος και συνεχιστής του προφήτου Μωυσέως, αναδεικνύεται ο Ιησούς του Ναβί. Προτού συνεχίσω, θα ήθελα να παρακαλέσω και πάλι να θυμηθείτε την αξία για τον πνευματικό άνθρωπο της γνώσεως της Παλαιάς Διαθήκης σε σχέση με την Καινή Διαθήκη, που η Παλαιά Διαθήκη είναι μία εισαγωγή, θα μπορούσαμε να πούμε και στην Καινή Διαθήκη. Που ρίχνει φως στην Καινή Διαθήκη, όπως και η Καινή Διαθήκη φωτίζει, ρίχνει το φως της και κατανοείται η Παλαιά Διαθήκη. Ο Ισραήλ, με βαθιά συνέστηση της εθνικής αποστολής και τώρα με αρχηγό τον Ιησού του Ναβί, πορεύεται. Διαβαίνει και πάλι θαυμαστός τον ποταμό Ιορδάνη και εισέρχεται εις την γη της Επαγγελίας. Ακολουθούν σκληροί αγώνες για την κατάκτηση της πολιτισμένης αυτής χώρας και η κατάκτηση έγινε. Όχι όμως πλήρως. Ούτε σε μεγάλο χρονικό διάστημα και με ρακδαίες εξελίξεις γεγονότων. Ακολουθεί η διανομή της Παλαιστίνης στις φυλές. Από την διανομή αυτή δεν έλαβαν οι φυλές του Ρουβίν, Γάδ και οι μισή φύλοι του Μανασί. Αυτές οι φυλές εγκαταστάθηκαν πέραν του Ιορδάνου, δηλαδή ανατολικός του Ιορδάνου. Καθορίστηκαν οι πόλεις που θα θεωρούνται άσυλο για τους ακούσια φωνής. Καθορίστηκε ο κλήρος των Λεβιτών και οι φυλές είχαν δεσμό μεταξύ τους και κάθε χρόνο συγκεντρωνόντουσαν στη Σιχέμ κατά δε τους εβδομήκοντα στην Σιλό. Και εκεί ανανέωναν την Διαθήκη με τον Θεό. Αυτή η ανανέωση για μας τους χριστιανούς γίνεται στην Εκκλησία, στον τόπο της λατρείας του Θεού, στην Εκκλησία ειδικότερα, όταν τελείται η ανέμακτη θυσία του Χριστού, κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία, έχουμε μία ανανέωση της Διαθήκης με τον Θεό. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για την ανάγκη του εκκλησιασμού, αγαπητοί ακροατέ. Για την ανάγκη της συνάξεως των πιστών περί το θυσιαστήριον. Δεν είναι πολυτέλεια ο εκκλησιασμός. Η είσοδος μας στο ναό, η ακούσια, η θεληματική είσοδος στο ναό ή ο καημός και των ψυχών εκείνων, των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να συμμετέχουν με την παρουσία τους, αλλά δεν μπορούν για λόγους γύρατος, ασθενείας, για διαφόρους λόγους. Η είσοδος όλων αυτών είναι και μία δήλωση συμμετοχής και αποδοχής της Διαθήκης με τον Θεό, της συμφωνίας μας με τον Θεό, της αποδοχής της κληρονομίας που μας αφήνει ο Θεός. Από μία άποψη, η σύναξη των πιστών είναι μία επανασύνταξη, προσανάληψη και των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που εκείνος θέλει και μας χαρίζει να έχουμε, και κυρίως το μέγα δικαίωμα να μετανοούμε και να προσευχόμαστε. Η επόμενη χρόνη της ιστορίας του Ισραήλ ήταν κρίσιμη. Αιτία, γιατί ήταν κρίσιμη η επόμενη χρόνη της ιστορίας του Ισραήλ, αιτία οι επιδρομές των γειτονικών λαών. Από τις δοκιμασίες αυτές, λόγω των επιδρομών, οι Ισραηλίτες σωζόντουσαν άλλοτε με την μετάνοια. Γιατί η μετάνοια μπορεί να έχει και εθνική διάσταση πλην της ατομικής διαστάσεως. Μετάνοια δεν έχει ανάγκη μόνο ο άνθρωπος. Έχει και ένα ολόκληρο έθνος. Και αλίμονο στο έθνος εκείνο που λέγεται χριστιανικό και δεν μετανοεί για εθνικά αμαρτήματα έναντι του Θεού. Από τις δοκιμασίες λοιπόν αυτές οι Ισραηλίτες σωζόντουσαν άλλοτε με την μετάνοια και άλλοτε με σειρά απελευθερωτικών αγώνων, έχοντας ως αρχηγούς τους κριτάς. Τι ήσαν οι κριτές;

Τι ήσαν λοιπόν οι Κριτέ? Οι Κριτέ ήσαν γενναίοι πολεμιστέ. Απελευθέρωναν την χώρα και την εκυβερνούσαν μέχρι του θανάτου τους. Η εποχή των Κριτών καλύπτει περίπου 150 χρόνια. Δηλαδή από το 1200 μέχρι το 1040 περίπου π.Χ. Την ιστορία των Κριτών την γνωρίζουμε και μπορούμε να την γνωρίσουμε διαβάζοντας το ομώνυμο βιβλίο Κριτέ. Είναι ένα από τα βιβλία ένα επιμέρους βιβλίο από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έχω πει και άλλη φορά ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 49 βιβλία. Ένα από αυτά είναι το βιβλίο Κριτέ. Το 1041 π.Χ. αποτελεί σταθμό στην πολιτική και θρησκευτική ιστορία του Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ μπήκε σε μια περιπέτεια με το θέλημά του. Ζήλεψε το πολίτευμα των γειτονικών λαών, των ειδωλολατρικών γειτονικών λαών. Και τι έκανε? Ζήτησε βασιλέα από τον τελευταίο Κριτή, τον Σαμουήλ. Τελευταίος Κριτής ήταν ο Σαμουήλ. Και τον θεσμό της θεοκρατίας αντικατέστησε ο θεσμός της βασιλείας. Πόσο κακό έχει κάνει μέσα στην ιστορία και στη ζωή του κάθε ανθρώπου ο επηρεασμός. Και θα έλεγα από μία άποψη πόσο ωφελεί η επενετή άγνοια κάποιων πραγμάτων. Το να μην γνωρίζει κανείς κάποιες αμαρτίες και έτσι να έχει καλούς λογισμούς. Το να μην ξέρει κανείς, το να μην ξέρει κανείς την κακή ενός ανθρώπου εις βάρος του και έτσι να έχει μια ειρηνική σχέση μαζί του, έστω κι αν ο άλλος μπορεί, όταν αυτό συμβαίνει χωρίς λόγο, γιατί υπάρχουν και μίση που δεν έχουν λόγους ουσιαστικούς για να υπάρχουν τα μίση αυτά. Πόσο καλό θα ήταν να μην γνώριζε κανείς κάποια πράγματα. Για κάποια πράγματα θα ήταν ευχής έργων κανείς να ήταν και κοφός και τυφλός. Επιτρέψτε μου αγαπητοί ακροατέ. Ζήλεψε λοιπόν το Ισραήλ το πολίτευμα των γειτονικών λαών. Και ο Θεός, αφού το ζήτησε ο λαός, βέβαια αν διαβάσει κανείς το περιστατικό αυτό θα δει πως λυπήθηκε ο Θεός. Αν το διαβάσει στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί στο βιβλίο των Κριτών και κατόπιν στα βιβλία των βασιλειών στην αρχή, στο πρώτο, ένα από τα τέσσερα βασιλειών, πρώτος τόμος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος, που αρχίζει από την βασιλεία του Σαούλ. Εκεί θα δει λοιπόν πώς ο Θεός λυπήθηκε γιατί ο Ισραήλ έδωσε περισσότερη εμπιστοσύνη σε άνθρωπο, βασιλέα, παρά στον ίδιο και ζήτησε την αντικατάστασή του από τον θεσμό της βασιλείας.
Εχρήστη λοιπόν βασιλέας ο Σαούλ. Περίπου 1040 έως 1000 π.Χ. Ακολούθησαν οι επιτυχείς αγώνες του Σαούλ και οι νικηφόροι πόλεμοι του Δαβίδ αργότερα εναντίον των Φιλιστέων, Αμμονιτών και άλλων. Ο Δαβίδ επεξέτεινε την επικράτεια του Ισραήλ όσο κανείς άλλος βασιλέας. Επί Δαβίδ καταλήφθηκε η Ιερουσαλήμ. Επί του διαδόχου του Δαβίδ, του ειρηνικού και σοφού Σολομώντος, ιδρύθηκε ο ναός. Κτίστηκαν τα ανάκτορα. Οργανώθηκε η οικονομία του κράτους. Άνθησε το εμπόριο. Και καλλιεργήθηκαν τα γράμματα. Την περίοδο αυτή το κράτος του Ισραήλ εγνώρισε ημέρες δόξης, διεθνή ακτινοβολία και ευημερία τέτοια όσο ποτέ άλλοτε εις την ιστορία του. Είναι ακριβώς η περίοδος αυτή που έχει μεγάλη ανάγκη φυλακής. Τόσο τα έθνη όσο και τα πρόσωπα. Όταν κανείς ευημερεί πρέπει να έχει ορθάνυκτα τα μάτια του. Να γίνεται πολιώματος και να περιμένει πειρασμόν. Ανάμενε πειρασμόν, λέγουν οι πατέρες. Ειδικότερα όταν υπάρχει μία πορεία η οποία έχει ευλογία. Και όχι να ξεχαστεί κανείς. Μετά το θάνατο του Σολομώντος, το ενιαίο Ισραηλιτικό βασίλειο διεσπάσθη δια πολιτικούς λόγους εις δύο. Το βόρειο βασίλειο με τις 10 φυλές, με πρωτεύουσα την Σιχέμ και με βασιλεία τον Ιεροβοάμ τον πρώτο. Και ονομάστηκε βασίλειο του Ισραήλ. Το νότιο βασίλειο με τις υπόλοιπες δύο φυλές, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ονομάστηκε βασίλειο του Ιούδα και με βασιλέα τον γιο του Σολομώντος Ροβοάμ. Εδώ αγαπητοί ακροατέ και πάλι παρατηρούμε το φαινόμενο της διαιρέσεως. Ο Ισραήλ μοιράστηκε στα δυο, το βόρειο βασίλειο, οι 10 φυλές, και το νότιο βασίλειο, οι 2 φυλές. Μια διαίρεση δεν είναι πάντοτε κατηγορήσιμη. Πολλές φορές ο Θεός από μια διαίρεση εξάγει αγαθών. Αλλά λίμωνο σε εκείνον και σε εκείνους οι οποίοι προκαλούν την διαίρεση. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Αλλά πρωτού συνεχίσουμε και πάλι κάτι να ακούσουμε για να ξεκουραστούμε.

Η ιστορία της περίοδου αυτής αρχίζει από την διάσπαση του ενιαίου βασιλείου το 926 π.Χ. Η ιστορία του βασιλείου του Ισραήλ τερματίζεται με την κατάλυσή του το 722 π.Χ. και κατελήθη από τον Ασσύριο μονάρχη Σαργόν τον Β. Το βασίλειο του Ιούδα το 586 π.Χ. Με την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Βαβυλώνιο βασιλέα Ναβουχοδονόσορα τον Δεύτερο. Δηλαδή η διάρκεια του Βορείου Βασιλείου ήταν 200 χρόνια και του Νοτίου Βασιλείου 350 χρόνια. Πώς σας φαίνονται τα χρόνια αυτά, αγαπητοί ακροατές, μέσα σε μια ολόκληρη ιστορία? Πώς φαίνονται αυτά τα χρόνια και μέσα στην αιωνιότητα? Πώς όμως πρέπει τα χρόνια αυτά να τα ζούσαν οι σύγχρονοι τότε? Γι' αυτό ας μάθουμε τα γεγονότα και τα εθνικά και τα προσωπικά και τα οικογενειακά να τα αντιμετωπίζουμε όταν χρειάζεται, βγαίνοντας μέσα από το χρόνο. Όταν υπάρχει ένας πειρασμός, επί παραδείγματι. Μην απογοητευόμαστε. Μην τα ξεπουλάμε αυτά τα οποία με κόπο μας δόθηκαν, δωρήθηκαν ή αποκτήσαμε. Ο χρόνος έχει τα ωριά του. Η αιωνιότητα δεν έχει τα ωριά της. Αυτό ισχύει για όλους μας και για όλα τα περιστατικά της ζωής μας. Τα δύο αυτά βασίλεια στους ειρηνικούς χρόνους θυμόντουσαν τις διαφορές τους και πολεμούσαν μεταξύ τους. Ενώ στους χρόνους της κρίσεως τους ένωνε η κοινή καταγωγή και πολεμούσαν από κοινού τον εχθρό. Και επειδή πάντοτε υπάρχουν κίνδυνοι, πότε δεν πρέπει ο άνθρωπος να εφησυχάζει, γιατί δυστυχώς αυτό παρατηρείται. Να επιμένει κανείς και να επιθυμεί και να επιδιώκει περίοδο ειρήνης και στην περίοδο της ειρήνης να δημιουργεί καινούργια προβλήματα ή να ζει καινούργια προβλήματα. Το βασίλειο του Ισραήλ, αποκομμένο θρησκευτικά και πολιτικά από το εθνικό κέντρο, την Ιερουσαλήμ, έπεσε στην ειδωλολατρία. Και ποιοι όθησαν το βασίλειο στην ειδωλολατρία? Η κληρονομική βασιλής του. Τι κρίμα. Γι' αυτό κανείς από τους βασιλείς του Ισραήλ δεν επενείται για έργα αγαθά. Απεραντίας καταδικάζονται γιατί επίησαν το πονηρόν εν οφθαλμής Κυρίου. Όλοι μας γράφουμε μία ιστορία, αγαπητοί. Και όλοι μας έχουμε ευκαιρία μέχρι το τέλος της ζωής μας να την τροποποιήσουμε αν δεν πήγαινε σωστά η καταγραφή. Δεν πήγαιναν σωστά τα περιστατικά και κατά συνέπεια και η καταγραφή των περιστατικών της ιστορίας. Μέχρι το τέλος της ζωής μας έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε την πορεία της ιστορίας μας. Άραγε η ιστορία μας μέχρι σήμερα, πώς θα φανεί ή καλύτερα, πώς φαίνεται εν οφθαλμής Κυρίου? Πώς με βλέπεις, Κύριε? Αυτό θα πρέπει να μας συνέχει και να μας οδηγεί σε επανατοποθετήσεις όπου χρειάζεται, με συμβουλή του Λόγου του Θεού, του Πνευματικού, της εν Χριστώ εμπειρίας. Οι φωνές των προφητών, ούτε βασιλείς ούτε λαός συγκίνησαν. Έστελνε ο Θεός τα μηνύματά του. Ήταν οι φωνές των προφητών και η ζωή των προφητών. Αποτέλεσμα, επειδή ούτε βασιλείς ούτε λαός συγκινήθηκαν,
ύστερα από την κατάληψη του βασιλείου το 722, σύρθηκαν στην αιχμαλωσία. Και στη χώρα τους εγκαταστάθηκαν άπικοι υποτελείς εις τους Ασσυρίους λαούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λιωθεί ο πληθυσμός του Βορείου Βασιλείου. Αυτό είχε ως συνέπεια οι κάτοικοι του βορείου μέρους της Παλαιστίνης να μην έχουν αμυγή, καθαρό δηλαδή, εθνολογικό χαρακτήρα. Είναι το μέρος αυτό της Παλαιστίνης, κέντρο του οποίου ήταν η Σαμάρια, που είχε δικό της νόμο και δικές της παραδόσεις σε σχέση με το νότιο μέρος της Παλαιστίνης. Το νότιο μέρος που εκάλυπτε την περιοχή, όπως είπαμε, του βασιλείου του Ιούδα και είχε ως κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Και αυτό είχε δικούς του νόμους και δικές της παραδόσεις. Έτσι εξηγείται και ο λόγος της Σαμαρίτιδος εκεί στην σχετική ευαγγελική περικοπή, ο λόγος της Σαμαρίτιδος που είπε προς τον Κύριο «Πώς σι Ιουδαίωσον παρεμούς ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ού γαρ συχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος, που να ξέρε οι ταλέποροι, ότι πίσω από το σώμα ή μέσα στην ανθρώπινη φύση κρυβόταν ο ίδιος ο Θεός. Πώς λέγει εσύ που είσαι Ιουδαίος, που φαινόταν από την ενδυμασία, ζητάς από μένα νερό που είμαι Σαμαρίτης, που δεν έχουν σχέση οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Βλέπετε την σημασία και την αξία της ιστορίας. Πόσο ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς την Παλαιά Διαθήκη για να καταλαβαίνει και την Καινή Διαθήκη, που είναι καθαρά θέμα ιστορικό. Με συνέπειες όμως πνευματικές. Τίποτε στην Αγία Γραφή δεν είναι μετέωρο. Όλα στο Λόγο του Θεού έχουν την βάση τους, τη σημασία τους, την αξία τους και τον σκοπό τους. Και πάλι κάτι να ακούσουμε.

Το Νότιο Βασίλειο πορεύεται περίπου όπως και το Βόρειο Βασίλειο. Πόλεμη συνεχής, αποστασία εμφανής, βασιλεία κληρονομική και το προφητικό κήρυγμα ελεγκτικό. Από τους βασιλείς του βασιλείου του Ιούδα, μόνο δύο εγκομιάζονται, επενούνται. Ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Είναι αυτοί που προσπάθησαν να προβούν σε θρησκευτική μεταρρύθμιση και να αφαιρέσουν από τη λατρεία τα ξένα στοιχεία. Γιατί μέσα στη λατρεία εισήχθησαν, μπήκαν και ιδωλατρικές θεότητες και πράξεις ιδωλατρικές. Και αν η λατρεία δεν είναι ευάριστος εις τον Θεό, όλα τότε πηγαίνουν κατά διαβόλου. Το 597 π.Χ. Βαβυλώνιοι κυριεύουν την χώρα και οδηγούν στην εξορία τον βασιλέα Ιεχονία, την βασιλική αυλή και μεγάλο αριθμό πολιτών από τις ηγετικές τάξεις. Κατόπιν επαναστάτησε κατά της Βαβυλώνος ο νέος βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα, ο Σεδεκίας. Αυτό έγινε αιτία να πολιορκήσει και να καταλάβει την πρωτεύουσα, την Ιερουσαλήμ, ο Ναβουχοδονόσορας ο δεύτερος. Να τυφλώσει και να μεταφέρει τον Σεδεκία στη Βαβυλώνα. Να καταστρέψει την πόλη, να πυρπολήσει τον ναό του Σολομώντος και να οδηγήσει στην αιχμαλωσία μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ιουδαίας. Ίσως κάποιος από τους αγαπητούς ακροατάς να ρωτήσει «Και γιατί ο Θεός του Ισραήλ, ο αληθινός Θεός, δεν φύλαξε τον εκλεκτό λαό του από την περιπέτεια αυτή? Μα γι' αυτό έστειλε τους προφήτες και αναγκάστηκαν να ελέγχουν και να γίνονται κακοί και τελικά να το πληρώνουν με το αίμα τους τον έλεγχο. Και αναγκάστηκαν βέβαια πάντοτε κατά εντολή του Θεού να ελέγχουν τις παρεκτροπές. Όχι μόνο δεν τους άκουγαν, αλλά και τους μισούσαν οι πατριώτες τους και όπως σας είπα τους τιμωρούσαν. Είναι η ιστορία που επαναλαμβάνεται και σήμερα όπου δεν τηρείται το θέλημα του Θεού. Και περνάει η ιδέα αυτή που έχει περάσει ο διάβολος σε πολλά μυαλά σύγχρονα ότι έχουν αλλάξει οι καιροί. Και τώρα το θέλημα του Θεού δεν είναι όπως ήτανε. Τώρα πολλά επιτρέπονται.

είχαν ιδιοκτησίες, είχαν ελευθερία κινήσεων, αλλά ήταν εκμάλωτοι. Ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα, όπως παραδείγματος χάριν του εμπόρου, και περίμεναν νοσταλγικά την επιστροφή τους στην χώρα τους. Εδώ αναφέρεται και ο ψαλμός που λέγει στην αρχή του «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν». Να μας αξίωνε ο Θεός να είχαμε κι εμείς αυτήν την νοσταλγία να επιστρέψουμε στον απολεσθέντα παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού ειδικότερα, και να μην κολλάει η ψυχή μας, η καρδιά μας στα πράγματα του κόσμου τούτου και στα περιστατικά του κόσμου τούτου και στα σχήματα του κόσμου, που και αυτός είναι ένα σχήμα στον κόσμο αυτόν. Εκείνοι που είχαν μείνει στην Παλαιστίνη ζούσαν σε καταθλιπτική κατάσταση. Λόγω της πτωχίας, λόγω της παρουσίας των κατοχικών δυνάμεων και των επιδρομών λόγω των επιδρομών των γειτονικών λαών. Πού καταντά ο άνθρωπος με την παρακοή του. Κατά την περίοδο αυτή, ίσως και λίγο νωρίτερα, γεννήθηκε η Ιουδαϊκή Διασπορά. Ανθυρές Ιουδαϊκές κοινότητες ήκμασαν σε μεγάλα πνευματικά και εμπορικά κέντρα της Ανατολής και της Αιγύπτου, όπως η Βαβυλώνα, η Αλεξάνδρεια, η Ελεφαντίνη. Στα κέντρα αυτά οργανώθηκαν ισχυρές Ιουδαϊκές κοινότητες. Είχαν προσήλωση στην προγονική παράδοση και την καλλιέργεια γραμμάτων. Επειδή δεν είχαν νόμιμο τόπο λατρείας, εμφανίστηκαν οι Ιουδαϊκές συναγωγές. Αυτές συνέβαλαν στην διατήρηση των πνευματικών στοιχείων της Μωσαϊκής παραδόσεως. Τα βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, τα αποτελέσματα της ενότητός μας στον τόπο των ναών, πόσο αναγκαία είναι και για τον λόγον αυτόν η παρουσία μας στο ναό, διότι ενωμένοι στο ναό, όπως παρατηρείται αυτό στο εξωτερικό, διασώζεται μεγάλο κομμάτι από επίγνωση και της πίστεώς μας και της εθνικότητός μας. Αυτοί λοιπόν στις συναγωγές ωφελούντο, διότι εκεί άκουγαν τα ιερά γράμματα, βλεπόντουσαν μεταξύ τους, συνδεόντουσαν. Τι να πούμε λοιπόν εμείς για τους ναούς μας ως στοιχεία ενωτικά και παραδοσιακά? Πόσα πράγματα δεν θα είχαν εξαφανιστεί εάν δεν υπήρχαν οι ναοί, δεν υπήρχαν οι τόποι λατρείες. Όταν ο Πέρσης βασιλεύς Κύρος κατέλησε το Βαβυλωνιακό κράτος, τερματίστηκε και η Βαβυλώνιος εχμαλωσία και η κατοχή της Ιουδαίας. Ο Κύρος εξέδωκε διάταγμα επιστροφής των εξορίστων Ιουδαίων εις την Παλαιστίνη. Επέστρεψαν οι οικονομικώς ασθενείς. Εκείνοι που σταδιοδρόμησαν επαγγελματικά και απέτυχαν, παρέμειναν στη Βαβυλώνα. Πόσο επηρεάζει η οικονομία την ζωή και την πίστη και την πορεία ενός λαού. Της πρώτης μεγάλης αποστολής εχμαλώτων, στην εστία τους αρχηγός ήταν ο Ζωροβάβελ. Στην δραστηριότητα αυτού του ανθρώπου οφείλεται κατά μέγα μέρος η ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του ναού του Σολομώντος. Μεγάλη ήταν και η προσφορά του πολιτικού διοικητού της Ιουδαίας Νεεμίου. Αυτός εργάστηκε μέσα σε αντιξοότητες για την ανοικοδόμηση των τυχών.

Επίσης, μεγάλη ήταν και η προσφορά του θρησκευτικού ηγέτου και θεμελιωτού του Ιουδαϊσμού, ιερέως και γραμματέως Έσδρα. Αυτός έθεσε τις βάσεις της μετεχμαλωσιακής ιουδαϊκής κοινότητος. Μεγάλη βέβαια η δύναμη ενός εμψυχωμένου λαού. Μεγίστη όμως και η προσφορά ενός φωτεινού, φλογερού και ικανού ηγέτου. Αλλά και πάλι κάτι να ακούσουμε.

0: Στην ιστορία του Ιουδαϊκού έθνους, σταθμός ήταν και η εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Σταθμός γιατί συνέβησαν αλλαγές στην οτροπία του εκπαραδόσεως συντηρητικού Ιουδαϊκού λαού. Ήδη, πρώτου Μεγάλου Αλεξάνδρου, άρχισε μια ειρηνική διείσδυση του ελληνικού πνεύματος. Αυτή η διείσδυση έγινε εντονότερη κατά την περίοδο της κυριαρχίας των Πτολεμαίων επί της Παλαιστίνης και επί της κυριαρχίας των Σελευκηδών. Στην περίπτωση των τελευταίων των Σελευκηδών, ο εξελληνισμός επήρε τη μορφή της βιαιότητος. Κάτω από την πίεση αυτής της θλιβερής πραγματικότητος, παρουσιαζόταν η εξής εικόνα. Οι ηγετικές τάξεις της Ιερουσαλήμ όχι μόνον εγκατέλειπαν την εκπαραδόσεως σωτήρια μέχρι ενός σημείου σωτήρια από μόνοσή τους, αλλά και κάτι άλλο. Συναγωνιζόντουσαν επιδεικτικά εις τον εξελληνισμό με τις γειτονικές πόλεις. Όταν κάποιοι δεν πιστεύουν για την αξία κάποιων πραγμάτων που τους ενεπιστεύθησαν, επιτρέψτε μου, τα βγάζουν στο σφυρί. Κάτι ανάλογο έγινε και με τη στάση του Ισαφ. Θα ενθυμίστε, αγαπητοί ακροατέ, ότι για ένα πιάτο φακί, ο Ισαφ πώλησε τα πρωτοτόκια του. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Γι' αυτό είναι ανάγκη να αξιολογήσει κανείς ό,τι έχει για να ρυθμίσει και να ρυθμίζει την στάση του μέσα στη ζωή. Να υπάρχουν αρχές, να υπάρχουν θέσεις, πιστεύω, που να είναι αδιαπραγμάτευτα. Γιατί ελλειμμονό μας, εάν χάσουμε την πίστη μας, και τον προσανατολισμό μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Στο σύνολό της όμως η Ιουδαϊκή κοινότης ήταν συντηρητική με την καλή σημασία του όρου. Ήταν στερεά προσκολλημένη στην παράδοση. Γι' αυτό η Ιουδαϊκή κοινότης εξηγέρθη κατά των βιαίων μέτρων του Αντιόχου του Τετάρτου του Επιφανούς. Ο Αντίοχος Επιφανής επεδίωξε να στερήσει από τους Ιουδαίους και την θρησκευτική τους ελευθερία. Στην εποχή αυτού του ανθρώπου εμαρτύρησαν και οι 7 Μακαβαίοι, η μητέρα τους και ο δάσκαλός τους που γιορτάζουμε την πρώτη και γιορτάσαμε, είναι πρόσφατη ακόμα η γιορτή τους, 1η Αυγούστου. Ακολούθησε επανάσταση κατά των Σελευκηδών, το 167 π.Χ. Αρχηγός της επαναστάσεως ήταν ο Ιούδας ο Μακαβαίος. Με σκληρούς αγώνες επετεύχθη η θρησκευτική ελευθερία το 164 π.Χ. Ο αγώνας συνεχίστηκε και για την πολιτική ελευθερία από τον Ιούδα και τους διαδόχους του. Είναι τα δώρα αυτά που εμείς τα έχουμε εξασφαλισμένα σήμερα, όχι όμως αλίμονο και αξιολογημένα. Δηλαδή, την πολιτική μας και θρησκευτική μας ελευθερία. Δεν τα χαιρόμαστε όσο θα έπρεπε και δεν προσέχουμε να μην τα χάσουμε όσο πρέπει. Γιατί υπήρχαν περίοδοι στην ιστορία μας, αγαπητοί ακροατέ, πολύ καλά ξέρετε, που είχαμε και ανελευθερία θρησκευτική και ανελευθερία πολιτική. Πληροφορίες για την κατοπινή ιστορία του Ιουδαϊκού λαού έχουμε από εξωβιβλικές πηγές. Έχουμε κυρίως από τον Ιουδαίο ιστορικό Φλάβιο Ιώσιπο. Και από τις πληροφορίες αυτές γνωρίζουμε πως οι Ιουδαίοι Μετά μία περίοδο εσωτερικών αναταραχών, υπετάχθησαν στους Ρωμαίους το 63 π.Χ. Επαναστάτησαν ανεπιτυχώς το 70 μετά Χριστόν και το 132 μετά Χριστόν. Οπότε έχασαν τελείως την πολιτική τους ελευθερία. Εδώ τελείωσε η συνοπτική ιστορία του Ισραήλ για να αρχίσει με τη βοήθεια του Θεού και η κατηδίαν αναφορά εις τα επιμέρους βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί ακροατές, κατά τρόπον βέβαια επιγραμματικών, να πάρει κανείς μια γεύση και να ξεκινήσει μόνος του μετά να μελετά. Εδώ στο σημείο αυτό αξίζει να υποθούν και μερικές σκέψεις για τον ερχομό του Μεσσίου. Γιατί ιστορικά βρισκόμαστε στα πρόθυρα, τελειώνοντας την συνοπτική αυτή αφήγηση της ιστορίας, της Ιεράς Ιστορίας, βρισκόμαστε στα πρόθυρα του ερχομού του Μεσσίου. Και θέλω να επισημάνω στην αγάπη σας την εποχή της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Ήταν μια εποχή κατοχική, ήταν μια εποχή που οριμάζει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα σφάλματά τους και να δεχθούν την αλήθεια. Γιατί όλη η περιπέτεια του Ισραήλ είναι η περιπέτεια του ανθρωπίνου γένους. Γιατί είναι τυπικός λαός ο λαός του Ισραήλ. Και όλη αυτή η περιπέτεια εξαιτίας της παρακοής και της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό δεν είναι κρίμα. Πολλά γεγονότα στην ιστορία μας προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε. Και μας διαφεύγει το γεγονός ότι η απαρχή όλων των δυσμενών συνθήκων, των ιστορικών δυσμενών συνθήκων, η απαρχή είναι η παρακοή μας στο θέλημα του Θεού. Με πρώτο ξεκίνημα, τους προπάτορές μας. Και που εμείς δεν είμαστε καλύτεροι, όπως φαίνεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και επαναλαμβάνουμε την τάση της αποστασίας εκείνων, ο καθένας μας χωριστά για τον εαυτό του. Η εποχή λοιπόν της ενανθρωπίσεως ήταν εποχή οριμότητος. Ήταν όμως και μια επικίνδυνη εποχή. Να εκλάβουν οι υποτεταγμένοι τον λυτρωτή Μεσσία ως κοσμικό απελευθερωτή. Γι' αυτό το λίμα των Ιουδαίων, λίγοι δηλαδή, επίστευσε εις τον Ιησού Χριστό, όπως έπρεπε να πιστεύσει. Μεταξύ των οποίων ήταν και η Παναγία μας. Γιατί οι περισσότεροι περίμεναν τον Μεσσία ως μέγα κατακτητή, θα τους απελευθέρωνε και θα αναδείκνυε τον Ισραήλ ως κοσμοκρατορικό γεγονός, ως κατέχον την κυριαρχία. Αυτό τώρα με τη σειρά του, επί του κόσμου. Πράγμα διανόητο για τον λυτρωτή Μεσσία και για τους προφήτες και για το έργο του λυτρωτού Μεσσίου. Ή σε αυτό λοιπόν το λίμα, σε αυτούς τους λίγους που πίστευσαν, οφείλουμε τη χριστιανική μας ιδιότητα και την χαρά το ότι είμαστε του Χριστού. Έχουμε Θεόν εις τη ζωή μας, τον αληθινόν Θεό, και περιμένουμε να ξανάρθει ο Μεσσίας ως κριτής πια για να αποκαταστήσει, έχοντας με την πρώτη του παρουσία δώσει ευκαιρία μετανοίας, τώρα με την δεύτερη παρουσία του να αποκαταστήσει εν τέλει και επιτέλους τον άνθρωπο στην οικία του θέση και αξία. Θα κάνω μια περίληψη αυτής της μικρής εισαγωγής στην εισαγωγή της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφέραμε από την πρώτη εκπομπή αυτής της σειράς την αναγκαιότητα της μελέτης και της γνώσεως της Αγίας Γραφής. Τι είναι η Αγία Γραφή? Ο Λόγος του Θεού που απευθύνεται εις πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αναφέραμε για την ενότητα της Αγίας Γραφής μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης κυρίως. Αναφέραμε την ιστορική αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφέραμε την θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφέραμε τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Ποια δηλαδή είναι τα βιβλία, τα επιμέρους της Παλαιάς Διαθήκης που αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάναμε μία συνοπτική έκθεση της Ιεράς Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και τώρα η Πεντάτευχος. Τι είναι η Πεντάτευχος? Είναι το πρώτο βιβλίο του κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, εις το οποίο εκτίθεται η ιστορία της Θείας Αποκαλύψεως, δηλαδή από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι του θανάτου του Μωυσέως. Να υπενθυμίσω ότι στο βιβλίο αυτό υπάγονται τα πρώτα 5 επιμέρους βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η Γένεσης του κόσμου, η Έξοδος, η Εξαγωγή από την Αίγυπτο, το Λεβιτικόν, η Λεβιτική Βίβλος, η Αριθμή και το Δευτερονόμιο. Το πνεύμα της Πεντατεύχου είναι βάση σχεδίου και έχει ενότητα. Είναι ένας και μόνος ο αληθινός Θεός. Είναι αυτός που δημιούργησε το σύμπαν. Είναι αυτός που δεν εγκατέλειψε την ανθρωπότητα αμαρτήσασα. Είναι αυτός που εξέλεξε ένα λαό από αυτήν την ανθρωπότητα, τον Ισραήλ. Αυτός ο λαός θα χρησιμεύσει και ως μέσον μεταδόσεως της ευλογίας εφόλου του ανθρωπίνου γένους. Και το κύριο σώμα της υποθέσεως της Πεντατεύχου, των 5 πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, βρίσκεται από την αρχή της Εξόδου μέχρι το τέλος των Ρυθμών. Και η υπόθεση αυτή ποια είναι? Είναι η επίσημη ανάδειξη του Ισραήλ. Ανάδειξη εις περιούσιων λαών του Θεού. Εις φορέα της Θείας Αποκαλύψεως. Με την σύναψη της Διαθήκης στο όρος Σινά και με την παράδοση του νόμου. Η Γένεσης, το πρώτο βιβλίο της Πεντατεύχου, που είναι και το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο από τα 49 βιβλία, η Γένεσης χρησιμεύει ως προήμιο. Ειδικότερα στα 11 πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως αναφέρεται «Η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου». Αναφέρεται το γεγονός της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Και ακόμη αναφέρεται την όλο και περισσότερο απομάκρυνση του ανθρώπου και της ανθρωπότητος από την αμαρτία και μετά από τον Θεό. Γιατί κανείς όταν ξεκινάει να αμαρτάνει και δεν μετανοεί, δεν έχει τελειωμό η κατηφόρα. Και αλίμον κανείς αν δεν αξιοποιήσει το φρένο της μετανοίας, το ευλογημένο αυτό φρένο. Τα υπόλοιπα κεφάλαια της Γενέσεως ασχολούνται με τη δημιουργία του φυτωρίου της Θείας Αποκαλύψεως. και με την προσωρινή μετάθεση του Φυτωρίου στην Αίγυπτο, δηλαδή του Ισραήλ. Και το Δευτερονόμιο έχει την θέση του επιλόγου. Αυτής της πορείας. Της πορείας του λαού που εξέλεξε ο Θεός και τον οποίον εξέλεξε εξαιτίας προσώπων. Δεν τον εξέλεξε χαριστικά. Τα πρόσωπα, αγαπητοί ακροατέ, ελκύουν την προσοχή και την αγάπη του Θεού, όπως ήταν το πρόσωπο του Αβραάμ. Πάντως, όλα στο σχέδιο του Θεού έχουν νου και τάξη και πειθαρχία, κατά το πάντα κατά τάξην και ευσχημόνος γενέστο. Γι' αυτό, σαν μέλισσες σας παίρνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο να πάρουμε από τα λόγια του Θεού, από την δράση του Θεού, από τα Άγια Βιβλία, γιατί τότε ασφαλώς θα πορεύεται κανείς κατά τρόπον ώστε και να έχει πληρότητα ως ύπαρξη και να έχει προοπτική ως πορεία ζωής. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην εν δόξος τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος». Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλει ο άλλος, να μην θέλετε να τον εκδικηθείτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλοσύνη. Γιατί, παιδιά μου, από το καλό έρχεται καλό. Από το κακό ποτέ δεν έρχεται καλοσύνη. Γι' αυτό κι εσείς μη μαλώνετε με έναν άνθρωπο που θα σας πειράξει, γιατί θα πληθύνει το κακό. Αλλά δείξετε του καλοσύνη για να ηρεμήσει και να έχετε μισθό από τον Θεό. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, μας λέγει ο Χριστός. Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 7. Η επιστροφή του Κιουταχή και ο άθλος του Κοκκίνη. Ήρθε και το 1825. Ο Μαυροκορδάτος, συνοδευόμενος από πολιτικούς και στρατιωτικούς της Δυτικής Στερεάς, περί τα 400 άτομα, αφήνει το Μεσολόγγι για να αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα στο Ναύπλιο. Αφήνει στο κατόπι του μια τριμελή διευθυντική επιτροπή, ένα πολιτικό όργανο δηλαδή, υπό τους Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, Γιάννη Καναβό και Δημήτριο Θέμελη. Όπως ήταν φυσικό, επειδή η περιοχή παρέμενε ελεύθερη, τη στοχοποίησε η υψηλή πύλη και αρχές του 1825 ορίστηκε νέος Ρούμελη Βαλεσής, Πασάς της Ρούμελης δηλαδή, ο έμπειρος και ικανός Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς, ο γνωστός μας Κιουταχής, που συμμετείχε και στην πρώτη πολιορκία ως βοηθός όμως του Ομέρ Βριώνη. Αυτή τη φορά όμως θα ήταν διαφορετικά, γιατί ως Πασάς της Ρούμελης μπορούσε να στρατολογήσει κάθε διαθέσιμο άντρα από την περιοχή της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Ρούμελης. Και πράγματι, το Μάρτιο αφού στρατολόγησε, αρχίζει την κάθοδο από τα Γιάννηνα στην Άρτα με 30.000 στρατό και 10.000 περίπου βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό. Στόχος του, η Δυτική Στερεά. Ο απλός λαός, οι άμαχοι, έντρομοι παίρνουν τις οικογένειές τους, τα υπάρχοντά τους και καταφεύγουν στο Αιτωλικό και το Μεσολόγγι για να ασφαλιστούν. Η προσωρινή διοίκηση του Μεσολογγίου δίνει τη στρατιωτική αρχηγία της πόλης στον Μακρύ. Ο Κιουταχής σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του και στις 16 Απριλίου φτάνει έξω από το Μεσολόγγι. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου αρχίζει. Να δούμε όμως πρώτα την οχύρωση που είχε το Μεσολόγγι κατά τη δεύτερη πολιορκία. Ο μηχανικός Μιχαήλ Κοκκίνης, που θα μιλήσουμε για αυτόν παρακάτω, κατεδάφισε την παλιά οχύρωση και κατασκεύασε καινούρια. Τα υλικά τα προμηθεύτηκε από τα σπίτια. 500 σπίτια κατεδαφίστηκαν για να χτιστεί το τείχος. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε το μικρό τείχος σε φρουριακό συγκρότημα. Το νέο τείχος ήταν πιο παχύ με προμαχώνες, ντάπιες όπως τις έλεγαν τότε, ύψους 2,5 με 3,5 μέτρα. Μπρος από το τείχος σκάφτηκε νέα τάφρος πλατύτερη και βαθύτερη. Το μήκος της ήταν περίπου 2 χιλιόμετρα. Το πλάτος της ήταν στα 9 μέτρα και το βάθος στα 3 μέτρα. Μπροστά από την τάφρο κατασκευάστηκε και πρόταφρος για να αποτελεί το πρώτο εμπόδιο για τον επιτιθέμενο. Πάνω στις ντάπιες και στα γύρω νησάκια τοποθετήθηκαν 48 κανόνια. Τα κανόνια τα δούλευαν μόνο μεσολογγίτες λόγω της εμπειρίας τους ως πειρατές που τα δούλευαν συνεχώς. Επιπλέον, σε ορισμένα κρυφά σημεία του τείχους ανοίχτηκαν κρυφές πόρτες για να κάνουν οι πολιορκημένοι γιουρούσια προς τον εχθρό. Επίσης, πίσω από ένα μέρος του τείχους, σε εκείνο το σημείο που υπολόγιζε ο Κοκκίνης ότι θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της πολιορκίας, κατασκεύασε και δεύτερη γραμμή οχυρώσεως, δεύτερη σειρά τείχους δηλαδή, έναν εσωτερικό προμαχώνα. Στο ενδιάμεσο είχε κατασκευαστεί τάφρος χωρίς νερό. Επίσης ο Κοκκίνης οχύρωσε την πόλη και παραλιακά. Διάνοιξε αυλάκι μέσα στη λιμνοθάλασσα, έστησε 5 πυροβολία και έμπηξε πασάλους μέσα στο νερό για να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα εχθρικά πλοιάρια. Ο Κοκκίνης έδωσε στους 23 προμαχώνες ονόματα όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και Ευρωπαίων για να τους τιμήσει και να φιλοτιμήσει τους φιλέλληνες να βοηθήσουν την ελληνική επανάσταση. Από δυτικά προς τα ανατολικά έχουμε τους εξής προμαχώνες. Σαχτούρη ή Μαρμαρούς, Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, Μπάιρον, Κουτσιόσκο, Γουλιέλ Μουτέλου, Τέκελη, Φραγκλίνου ή Τερίμπηλε όπως ονομάστηκε, Νόρμαν, Μινιαούλη, Κουτσονέικα, Κοραή, Μπότσαρη ή Μεγάλη Ντάπια, Ιγνατίου, Κοκκίνη, Κεραυνοβόλος, Γουλιέλ Μουτισοράγκης ή Λουνέτα, Δημητρίου Μακρύ, Ρίγα, Μονταλεμπέρκ, Λόρδου Σέφιλτ, Σκεντέρμπεϊ, Κανάρι ή Κλίσοβας και τέλος του Δρακούλη. Ο Κιουταχής κοιτάζει τα νέα τείχη και καταλαβαίνει. Αυτή η μάχη δεν θα κριθεί σε μία μέρα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη Αποστόλους, Μάρτυρας, Ιερείς Θεόφρονας, Σεμνά Γίνεα, Ιερών Άθροισμα, Ιερείς Άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερεί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, συν προφήτες Απόστολοι, συνοσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα, εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες.

Δεν θα χρειάζονταν λόγια, εάν έλαμπε η ζωή μας. Δεν θα χρειάζονταν δάσκαλοι, αν επιδεικνύαμε έργα. Κανείς δεν θα παρέμενε άπιστος, εάν εμείς ήμασταν πραγματικοί χριστιανοί. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

την ασκήτριαν άναν υμνολογήσομεν, Ιωάννην τον όσιον εφημίσομεν, τον Ιών συν τη μητρή επενέσομεν, τις Λαρίσεις τους βλαστούς, ερημίας θησαυρούς και πάντων ημών προστάτας, Χριστός ο Παντελεήμων, τη Εκκλησία εδωρίσατον. Τη 13η του μηνός Ιουνίου μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Ασκητών, Αναχωρητών, Οσίων Λαρισαίων, Άνης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Βίος και πολιτεία των Οσίων. Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ένατος αιώνας, μέσα 10ου αιώνος, αναδεικνύεται μία ακόμη αγία μορφή της πόλης της Λαρίσης. Η Οσία Άννα και ο Υιός της Ιωάννης. Η μνήμη της τιμάται στις 13 Ιουνίου. Στα συναξάρια της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως αναγράφεται «Της Οσίας Μητρός ημών Άννης και του Υιού αυτής Ιωάννου». Ο βίος της είναι καταγεγραμμένος στο συναξάρι της Ιεράς Μονής Ιμονόπετρας του Αγίου Όρους, αλλά και εις το υπαριθμόν 80 χειρόγραφο κώδικα της Ιεράς Μονής Καρακάλου, όπως και στον 772ο κώδικα της Ρωσικής Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Πολλές ακόμη αναφορές στο βίο της Αγίας ευρίσκονται και σε άλλες πηγές. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Επίσκοπος Μονεμβασίας Παύλος διηγείται με τρόπο θαυμαστό τα όσα του κατέθεσε ο αγιασμένος και ευλογημένος από τον Θεό μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο μοναστήρι πλησίων του Αγίου Αγαθονίκου στη θεοφύλακτη Κωνσταντινούπολη. Ένας σοφός ιερομόναχος, αυτόπτης μάρτης των γεγονότων, επέστρεφε από την Ρώμη προς το μοναστήρι της Κωνσταντινουπόλεως και ότου θαύματος συνάντησε τη Λαρισαία ασκήτρια, εξόριστη σε ένα νησί, και εκμυστηρεύτηκε τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγιασμένο ιδρυτή της Μονής, ευλαβέστατο μοναχό Μάρκο. Ο Άγιος αυτός και ευλογημένος μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο αυτό μοναστήρι, αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια τα πιο κάτω γεγονότα. «Είχα πάει στη Ρώμη», είπε, «και επέστρεφα πάλι στην Κωνσταντινούπολη με το καράβι. Είχε ταραγμένο καιρό και πιάσαμε σε ένα νησί όπου απαγκιάσαμε. Όμως φυσούσαν αντίθετοι άνεμοι και έτσι χρειάστηκε να προσμείνουμε δεμένοι εκεί για αρκετές ημέρες». Μια μέρα λοιπόν βγήκα λίγο από το καράβι και πήρα να περπατώ στο άγνωστο αυτό νησί. Όταν είχα προχωρήσει κάμποσο, βλέπω στο βάθος μακριά το διακαμό ενός γυμνού ανθρώπου. Τότε άρχισα να βαδίζω πολύ γρήγορα προς εκείνη την κατεύθυνση. «Άνθρωπε του Θεού, ή εθέλης θεάσαστε την εμήν ευτέλειαν, ρίψον μη εν των ηματίων σου»,
γυνή γαριμή και γυμνή, ως οράς και ούκεν δέχεται οφθή νεούτος τη ιερατική σου τελειότητη. Αν θέλεις να ειδείς από κοντά την αναξιότητά μου και να χαρίσεις τις ευχές σου στην ταπεινότητά μου, ρίξε μου να φορέσω ένα ρούχο σου, γιατί όπως βλέπεις είμαι γυμνή και δεν μπορώ να παρουσιαστώ με αυτόν τον τρόπο μπροστά στην τελειότητα της ιεροσύνης σου. Όταν άκουσα τούτα τα λόγια, έβγαλα ένα ένδυμά μου και τη στόριξα. Εκείνη το πήρε, το φόρεσε και στράφηκε αμέσως προς την Ανατολή. Γονάτισε κατά γης, ύψωσε ψηλά το βλέμμα και σήκωσε στον ουρανό τα χέρια της, φωνάζοντας όσο πιο δυνατά μπορούσε. Χίλιες φορές ας είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, που εκπλήρωσες την επιθυμία της αναξίας δούλης σου και με αξίωσες να ειδώ ένα δικό σου ιερέα. Και μόλις είπε τούτα τα λόγια, στράφηκε προς εμένα και έκανε μια μετάνοια. Έκανα και εγώ το ίδιο. Ύστερα κάναμε τη συνηθισμένη προσευχή και καθίσαμε και της λέω «Πόθενή Κυρία μου και πώς εντάφθα ελίληθας και πόσος χρόνος εστίν αφού την νήσον ταύτην κατόκισας». «Από πού είσαι, Κυρία μου, και πώς έφτασες ως εδώ? Πάει πολύς καιρός που κατοικεί σε τούτο το νησί?» Και εκείνη απεκρίθηκε. «Εγώ, τίμιε Πάτερ, κατάγομαι από την Ελλάδα, από την πόλη που λέγεται Λάρισα. Ήμουνα θυγατέρα πολύ φτωχών γονέων, και όταν εκείνοι πέθαναν και έμεινα ορφανή, κάποιος από τους πλουσίους άρχοντες με σπλαχνίστηκε και με πήρε στο σπίτι του. Εκεί επέδευσεν επιμελώς ως οικίαν αυτού θυγάτηρ, με ανέθρεψε και με μόρφωσε με επιμέλεια και στοργή, σαν άμουνα δικό του κορίτσι. Και όταν πια είχα μεγαλώσει και φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, εκείνος ο καλός χριστιανός και ευσεβής άνθρωπος με πάντρεψε και με έδωκε γυναίκα του μοναχοπέδι του. Μη βδελιξάμενος την εμήν πτωχίαν και της γένειαν, δίχως να ντραπεί που ήμουνα φτωχιά και δεν ήμουν από μεγάλη οικογένεια ευγενών. Σαν έγινε όμως ο γάμος, οι φίλοι και οι συγγενείς του άνδρα μου άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε κάθε μέρα κατάμουτρα. «Τι είναι αυτό που σου έκαμε ο πατέρας σου? Λες και δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη γυναίκα που να ταιριάζει στην τάξη μας και την σειρά μας?» Εκείνος ωστόσο τους απαντούσε «Εμένα μου αρέσει αυτό και καλά και άγια τα αποφάσισε και έκαμε ο πατέρας μου, γιατί εκείνος την ανέθρεψε από μικρό κορίτσι και την ήξερε τόσο καλή και τιμημένη, μα και πόσο κατάλληλη για μένα είναι. Δεν έψαξε να βρει πλούτο ή μεγάλο σόι, μα την αρετή και την ευσέβεια που αγαπά ο Θεός
και αυτήν ακριβώς μου έδωκε. Μα όσα τέτοια και αν τους έλεγε, οι συγγενείς του δεν έπαβαν να τον κοροϊδεύουν και να τον πειράζουν. Και τότε, όταν έβλεπα καθημερινά να τον πειράζουν και να τον εξευτελίζουν οι συγγενείς και οι φίλοι του, πονούσα και εγώ μέσα μου και πότε του έλεγα «Αφέντη μου, για το Θεό, άφησε με εμένα να πάω σε ένα μοναστήρι και εσύ πάρε μια γυναίκα τη σειρά σου από μεγάλο και ένδοξο περιβάλλον». Εκείνος όμως ήταν πάντα αντίθετο σε όλα αυτά. «Εγώ δεν ακούω και ούτε λογαριάζω τις ανόητες κουβέντες τους και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που αποφάσισε για μένα ο πατέρας μου». Όσο και

έκανα φυσικά. Έτσι σηκώθηκα μια νύχτα κρυφά από όλους και έφυγα μόνη μου, δίχως να πάρω τίποτε άλλο μαζί μου εκτός από τα ρούχα που φορούσα. Περπάτησα νύχτα ώσπου έφτασα στον γυαλό. Εκεί βρήκα ένα καράβι και μπήκα μέσα. Και έχοντας οδηγό τον Θεό, έφτασα σε τούτο το νησί, μην ξέροντας ακόμα πως ήμουν έγκυος. Και φαίνεται παράδοξο, άνθρωπε του Θεού, και είναι να απορεί κανείς πράγματι όταν σκεφτεί πώς έζησα. Μέσα σε τόση ταλαιπωρία και τόση πείνα, μαζεύοντας χορτάρια και αγριοβότανα, θα θρέφω το πονεμένο τούτο κορμί και πώς με τέτοια βάσανα και τέτοιες στερήσεις έζησα και μεγάλωσα το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου. Αλλά ποιος μπορεί να διηγηθεί και ποιος μπορεί να απαριθμίσει τα μεγάλα σημεία και τα φοβερά παράδοξα που η δύναμη του Θεού κάνει αιώνες τώρα. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, εγέννησα ένα αγόρι. Τότε, από τα φορέματα που είχα στο κορμί μου, έκοψα ένα κομμάτι ρούχο και το σπαργάνωσα. Και με το άρρητο και άπειρο έλεος του Θεού, που σκέπει όλα τα πάντα και γυρίζει προς το καλό, κατά το θέλημά του ανέθριψα τον γιο μου, που μεγάλωσα και είναι τώρα 30 χρονών, γυμνός και αυτός, εδώ στο νησί τούτο, υμνώντας και δοξάζοντας και εκείνος το Θεό μαζί με τη μάνα του. Την πάσα ημέρα και την πάσα νύχτα έχοντας το νου του προς τον ουρανό στραμμένο και τα θεία κάλλη οραματιζόμενο συνέχεια. Όλα τα χρόνια τούτα, πάτερ μου, δεν έπαψα καθημερινά, εδισόπουν δε των Θεών, ελεήσε την εμήν ταπείνωση και αποστήλε ιερέα, τελειούντα των εμών ιών δια του Αγίου Βαπτίσματος. Να παρακαλώ τον Θεό να ελεήσει την αναξιότητά μου και να στείλει κάποτε και εδώ έναν ιερέα για να ντύσει και τον γιο μου με τη θεία στολή του Αγίου Βαπτίσματος και να, που δεν αγνώρισε την ταπεινή μου δέηση και στείλε εσένα τον τίμιο λειτουργό του για να εκπληρώσεις την τόσο βαθιά και θερμή επιθυμία μου. Παρακαλώ λοιπόν την αγιοσύνη σου, Άγιε Γέροντα, απελθύνεν το πλοίο και αγαγήν την ιερατική στολήν και Άγιον Άρτον, όπως τον Υιόν μου φωτίσεις και Αγίαν ποιήσεις λειτουργίαν και αξιώσεις ημάς της μεταλήψεως του τιμίου σώματος και αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να πας στο πλοίο και να φέρεις μαζί σου την ιερατική στολή καθώς και Άγιον Άρτον, για να βαπτίσεις τον γιο μου πρώτα και ύστερα να λειτουργήσεις το τίμιο σώμα και αίμα του Χριστού και σωτήρος μας. Παρακαλώ ακόμη για το εξής, την αγιότητά σου, να φέρεις μαζί σου και ένα ρούχο για τον γιο μου, για να τον ντύσεις όταν τον

τον βαπτίσεις και μην πεις τίποτε από όλα αυτά σε κανέναν. Εγώ θα σε περιμένω ακριβώς ώσπου να επιστρέψεις και τότε πάμε μαζί να βρούμε και το γιο μου». Όταν άκουσα αυτά, έβαλα μετάνοια και έφυγα προς τον τόπο που είχα αφήσει το πλοίο και δίχως να πω σε κανέναν τίποτα, πήρα πρόσφορο και τα ιερατικά μου και γύρισα πάλι εκεί που την είχα αφήσει. Τη βρήκα να με περιμένει. Μόλις έφτασα μου λέει: «Τώρα, πάτερ μου, όταν θέλεις μπορούμε να ξεκινήσουμε για να βρούμε το δούλο σου και γιο μου». Ξεκινήσαμε την ανηφοριά. Όταν προχωρήσαμε κάπως, ο γιος της μας είδε και σαν αντίκρισε από μακριά τη μάνα του ντυμένη και μένα μαζί της, κρύφτηκε μέσα στα δέντρα και τους θάμνους. Τότε πήγε κοντά του η μάνα του και του είπε: «Τι κάνεις, γιέ μου? Θυμάσαι που σου έλεγα καθημερινά σχεδόν να εύχεσαι και να παρακαλείς τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν να στείλει έναν ιερέα για να σε βαπτίσει? Ιδού τώρα που ο Χριστός εισήκουσε τη δέησή σου και μας έστειλε τον Άγιον Λειτουργόν του για να εκπληρωθεί η επιθυμία της ψυχής σου. Έβγα, γιέ μου, τώρα από τους θάμνους και βάλε μετάνοια στον ιερέα που θα σε βαπτίσει». Τότε ο γιος της βγήκε από το σίδεντρο και ήρθε και μου έβαλε μετάνοια. Του ανταπέδωκα και εγώ παρόμοιο χαιρετισμό και τότε η μάνα του μου λέει: «Αν είναι γέροντά μου ευλογημένο, ας πάμε τώρα στην πηγή όπου μπορείς να βαπτίσεις το γιο μου». Και μπροστά εκείνη, κοντά εμείς, φτάσαμε στην πηγή. Εκεί, αφού τον κατήχησα και έκανα όλη την απαραίτητη ακολουθία του ιερού μυστηρίου, τον βάπτισα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα έκαμα τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετέλαβαν και οι δυο τους τάχραντα μυστήρια, το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού και Σωτήρος μας. Όταν τελείωσαν όλα, καθίσαμε πρόχειρα και μετά από λίγο σηκωθήκαμε και τότε μου είπε η μακαρία εκείνη γυναίκα: «Σε εξορκίζω, Άγιε Γέροντα, όταν με τη χάρη του Θεού φύγεις για την Κωνσταντινούπολη, μπορείς αν θέλεις να διηγηθείς όσα ο Κύριος σου φανέρωσε. Εδώ, σε τούτο το ξερονήσι, αλλά να μην ονομάσεις τον τόπο, γιατί μπορεί να θελήσουν κάποιοι και να έρθουνε να μας βρουν». Περάσαμε 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στο έλεος του Θεού, σε τούτο το έρημο νησί, δίχως να ειδούμε ούτε έναν άνθρωπον, παρά μονάχα εσένα. Κι ύστερα από αυτά τα λόγια, έβαλαν μετάνοια και ζήτησαν μαζί με το γιο της την ευχή και ανεχώρησαν για το εσωτερικό του έρημου νησιού. «Εγώ δακρύσας και προσκυνήσας το Θεό
τοπιούντι τα ξένα και παράδοξα ονουκέστην αριθμός και πρόνοιαν ποιουμένο της αυτών εξ όλης καρδίας εξητούσι και φυλάτουσι τα αυτού θεία εντάλματα, υπέστρεψα εις το πλοίον και εγώ ίδιος δάκρυσα ευγνωμονώντας και δοξάζοντας το Θεό που κάνει τόσα φοβερά και εξαίσια παράδοξα τα οποία είναι άπειρα και αναρρύθμιτα και δείχνουν την πρόνοια και την στοργή του σε όλους εκείνους που τον αναζητούν με όλη την καρδιά τους και φυλάγουν τις θείες εντολές του. Και αφού προσκύνησα, πήρα το δρόμο για τον γυρισμό στο πλοίο. Φυσικά, δεν είπα σε κανέναν τίποτα, ώσπου να φτάσουμε σε τούτη την μεγάλη και ένδοξη πόλη. Σύμφωνα δε με το συναξάρι των Αγίων, η Άννα και ο Υιός της, αφού ευχαρίστησαν τον ιερέα, τας Αγίας αυτών ψυχάς, εις χείρας Θεού παρέθοντο την 13η του μηνός Ιουνίου. Τες των οσίων λαρισαίων Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μεγαλινάρια των οσίων ασκητών και αναχωρητών Άννης και Ιωάννου των Λαρισαίων. Άννα την οσίαν και θαυμαστήν ημνήσομεν πάντες Λαρισαίοι και Θεταλοί συν το Ιωάννη Ιών ηγαπημένων τους ασκητάς Κυρίου Λαρίσης καύχημα. Ξινορείς οσίων η ιερά, πρεσβεύσατε Κυρίο, ελεηθήνε πάντα σημάς, του συμνολογούντας τον Κύριον της δόξης, τον ενερημονήσω ημάς δοξάζοντας. Συν το Κωνσταντίνο το ιερό και θείαν Ελένην, τους Αγίους εν το ναό, Χριστόν εκδισοπείτε, ο ασκητέ Κυρίου, Άννα και Ιωάννη, διάς Θεόλεκτος. Χαίρετε Αγίων Ιξινορείς, Άννα Ιωάννη, της ερήμου η ασκητέ, χαίρετε Κυρίου τα άνθη τα ευώδη, της Εκκλησίας όντως Θείος Παράδεισος. Άγιοι πρεσβεύσατε εκτενώς, Ιωάννη, Άννα, την εικόναν την ιεράν, ημών προσκυνούντων εν μέσω Εκκλησίας, των Θείων Βασιλέων, την πανσεβάσμιον.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να μην σχολιάσουμε την παραβολή του ασώτου Υιού. Είχαμε πει και άλλες φορές, αν βαθύνουμε σε αυτή την παραβολή, την κάνουμε κτήμα μας πνευματικό, είναι πραγματικά τεράστιο εφόδιο και περιουσία για να μπορέσει να καθορίσει τη ζωή μας, να μας δώσει ελπίδα και να μας ανοίξει ορίζοντες προσωπικούς και πνευματικούς. Λοιπόν, μέσα από αυτή την παραβολή ο Κύριος μας δείχνει τον δρόμο μας, την πορεία μας. Λέει, κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που αναλογεί σε εμέ». Και μοίρασε εις αυτούς την περιουσία. Κι ύστερα από λίγες ημέρες ο νεότερος γιος εμάζεψε όλα και ταξίδεψε σε μακρινή χώρα. Και εκεί εσπατάλησε στην περιουσία του ζών βίων άσωτο. Ο νεότερος γιος ζητά από τον πατέρα την περιουσία του. Και εμοίρασε σε αυτούς την περιουσία, δεν καθυστέρησε. Και πήρε την περιουσία του, λέει, και πήγε σε μακρινή χώρα και τη σπατάλησε ζώντας άσωτα. Η περιουσία μας είναι το μυστήριο, το δώρο της ζωής, είναι τα χαρίσματά μας, είναι το φτεξούσιό μας, είναι ο τρόπος με τον οποίο αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ύπαρξής μας, πού θα στρέψουμε τη ζωή μας. Το πρόβλημα εδώ του νεότερου ιού που λέγεται στην παραβολή, ο Κύριος προσπαθεί να δώσει νόημα πνευματικό μέσα από παραβολές. Δεν είναι πρόβλημα η περιουσία ασφαλώς, αλλά το ότι θέλησε να τη ζήσει αυτόνομα και μακριά από τη σχέση με τον πατέρα. Το κάθε τι ορίζεται ως αληθινό ή ψεύτικο, αμαρτία ή αρετή, όχι αυτό από μόνο το από τη φύση του, αλλά τι αναφορά έχει, τι περιεχόμενο δίνουμε και με τι σχετίζεται. Θέλησε λοιπόν αυτή την περιουσία του να τη ζήσει μόνος του μακριά από τη σχέση με τον πατέρα. Η αμαρτία και η ουσία της αμαρτίας είναι αυτή η αυτονόμηση. Να ζήσω τη ζωή μου όπως γουστάρω εγώ προσβάλλοντας τη σχέση. Η αμαρτία στην ουσία δεν είναι ότι έφαγε την περιουσία του. Είναι ότι πρόσβαλε τη σχέση με τον πατέρα. Εμείς έχουμε μια αντίληψη περί ηθικής ή αμαρτίας που έχει να κάνει με την τήρηση ή παράβαση κάποιων κανόνων. Δεν είναι αυτό το νόημα ασφαλώς. Αλλά η έννοια της αμαρτίας έχει να κάνει με την προσβολή της σχέσης. Ότι προσβάλλω την αγάπη του πατέρα. Αρνούμε αυτή τη σχέση. Και για μένα περιεχόμενο ζωή μου, θησαυρός μου, δεν είναι το πρόσωπο, αλλά τα πράγματα, η περιουσία. Την οποία μπορώ να ζήσω αυτόνομα, ξέχωρα από αυτή τη σχέση. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί προκαλεί κάπως αλλεργή η έννοια της ηθικής ή του ηθικισμού μέσα στην πνευματική ζωή, στην ουσία της πνευματικής ζωής. Γιατί ακριβώς η αμαρτία δεν είναι μια παράβαση μιας εντολής, αλλά άρνηση μιας σχέσης. Δεν κατάλαβε ο άσωτος ότι είχε αυτή την ανοριμότητα, αυτή την αμαρτία του. Όντας ανώριμος, δεν κατάλαβε ότι η χαρά του ήταν ο πατέρας. Αλλά θεώρησε ότι ήταν η περιουσία που έπρεπε να τη ζήσει όπως γουστάρει ο ίδιος.
Και ο πατέρας, έχοντας αυτή την αρχοντιά της ελευθερίας, δίνει και της αγάπης, δίνει την αγωγή της ελευθερίας. Δεν του στερεί τη δυνατότητα να τον αρνηθεί. Αν στερήσει σε κάποιον τη δυνατότητα να σε αρνηθεί, δεν φτιάχνει ποτέ σχέση. Δεν οριμάζεις τη σχέση. Αν κάποιος μένει από φόβο ή από συμφέρον ή από τακτική ή από υπολογισμούς, δεν τιμά το πρόσωπο και δεν οριμάζει ποτέ στη σχέση την προσωπική. Όπως πολλοί γονείς, ή πνευματικοί, ή παιδαγωγοί, ή σε μια σχέση οποιασδήποτε μορφής, ακόμη και συζυγίας, θεωρούμε ότι θα διαφυλάξουμε μια σχέση μέσα από τον φόβο, μέσα από την τακτική μας ή την απειλή μας κατά κάποιο τρόπο ή την στέρηση, τον περιορισμό της ελευθερίας. Αν με το ζόρι κρατάς κάποιον χωρίς να του δίνεις την ελευθερία να σου πει «γεια σου, φεύγω», δεν μπορεί να χτιστεί ποτέ κάτι υγιές και αληθινό. Γιατί προϋποθέτει σχέση επίγνωση, συνειδητοποίηση, οριμότητα, εν ελευθερία αποδοχή του άλλου. Οι εξαναγκασμοί, οι μεθοδεύσεις δεν κερδίζουν ούτε τον Θεό, ούτε τους ανθρώπους. Αυτό που μπορεί να κερδίσει τον άνθρωπο είναι η εν ελευθερία αγωγή. Ζήτησε την περιουσία και την έδωσε. Εμείς μέσα από το φόβο μας, την ανασφάλεια μας, την ψυχολογική υπαρξιακή, βιαζόμαστε και θέλουμε άμεσο αποτέλεσμα και τρομοκρατούμε θα στην πιθανότητα να ρισκάρουμε και να αποτύχουμε και θέλουμε όλα γρήγορα και εξασφαλισμένα. Αυτό δείχνει έλλειμμα πνευματικού περιεχομένου και πραγματικής αγάπης. Αγάπη σημαίνει να δώσω ελευθερία στον άλλο να με αρνηθεί και να επιστρέψει όταν ο ίδιος θέλει και το συνειδητοποιήσει. Τίποτε καλό δεν γίνεται με τη βία. Τίποτε καλό δεν γίνεται με την πίεση. Το τονίζει ιδιαίτερα ο Ιερός Χριστός όμως αυτό. Εμείς έχουμε μια ιδέα ότι οι πατέρες μας είναι μειονεκτικοί, συντηρητικοί, κακομύριδες, κομπλεξικοί. Όχι. Φοβερή ελευθερία. Όχι με την έννοια της κοσμικότητος, αλλά την ελευθερία του πνεύματος, την ελευθερία της αγάπης. Λοιπόν, και ο πατέρας, αυτό να το δούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πιάνει κουβεντούλα, έλα να τα βρούμε. Γιατί ξέρει ότι όταν όλος αποφασίζει για κάτι, δεν χωράει καμιά κουβεντούλα. Δεν θα σε πείσω για κάτι. Γιατί ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις τι επιλέγεις. Είναι δικό μου πρόβλημα να θέλω να σε πείσω. Είναι δική μου έλλειψη, δική μου μειονεξία, δική μου αναπηρία το να θέλω να σε πείσω για κάτι. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνεις. Συνειδητοποιημένος είσαι. Α, λοιπόν, είχαμε την εντύπωση ότι έχουμε έναν πατέρα Θεό κακομύρι που θα μας κρατάει με το ζόρι, θα προσπαθήσει να μας πείσει, τότε μάλλον κάπου τα μπερδέψαμε τα πράγματα. Αυτό σε οποιαδήποτε μορφή σχέσεως, όταν άλλος σου ζητάει κάτι, θέλεις αυτό, πάρ' το παιδί μου, θέλεις αυτό, πάρ' και αυτό. Θα πει, μα πάτερ, μα γιατί το εξηγείς. Όλοι ξέρουμε βαθιά μέσα μας τι κάνουμε. Όταν ρωτούμε, δεν είναι γιατί έχουμε απορία, θέλουμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Να τον καταστήσουμε ανεύθυνο. Δεν ξέρω, ο παπάς μου είπε. Είναι πονηριές αυτές οι εσωτερικές για να αποποιηθούμε την ευθύνη της δικής μας ζωής. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο πατέρας ξέρει βαθιά την ψυχή του καθενός και πολύ περισσότερο παιδιού του. Και του δίνει άμεσα, χωρίς κουβεντούλες, την περιουσία. Χωρίς να συζητήσουν, χωρίς να διαπραγματευτούν, χωρίς να βάλουμε όρους. Και για άλλο λόγο, αυτή η στάση του πατέρα, αυτή η αρχοντιά που μοιάζει να είναι προκλητική για τα μυαλά τα δικά μας που θέλουμε, τα ελέγχουμε όλα, είναι που γέννησε το σεβασμό στο νεότερο Υιό, στον Άσωτο,
και το ενεργοποίησε το φιλότιμο στη μακρινή χώρα και του δώσει το πάτημα να επιστρέψει. Γιατί το θέμα δεν είναι να δώσει απλώς την ελευθερία στον άλλον, να του δώσεις και τις προϋποθέσεις επιστροφής όταν θέλεις. Πότε? Όταν είσαι άρχοντας και όταν φεύγει ο άλλος. Για φανταστεί να γίνω κουβεντούλα και καυγάς, θα έχει μούτρα να γυρίσει. Θα είναι πιο δύσκολο στον ίδιο να γυρίσει. Αλλά του δίνει αυτή την ελευθερία. Τι να μας πούν και τα παιδαγωγικά συστήματα, Μια κουβεντούλα τα δείχνει όλα ο Χριστός. Λοιπόν, και εμοίρασε εις αυτούς την περιουσία. Και ύστερα από λίγες μέρες ο νεότερος Υιός εμάζεψε όλα και ταξίδευε σε μακρινή χώρα και σπατάλησε την περιουσία του ζών ασώβιον άσωτο. Γιατί σε λίγες μέρες?

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αιή και αισών εις τον αιώνα.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ηλπισιμών δόξιν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζούς χορηγός σε ευθέ και σκήνος εν ημίν. Και καθάρισον ημών πάση κρίδος και όσων των αγαθισκασιμών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος τάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος τάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έγκαι αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτες συγχώρεσαντος ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη κοίησε της θνίας ημών, έλεγ και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έγκαι αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θλιμά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών την επιού σου, δώσε εμείς σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους φυλέτες ημών, και μη συνέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εισκήν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιή και αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρνο δωρούμενος και των ισοφυλάτων δια το σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν του σταυρού εκουσίως, την επωνύμωση κοινή πολίτεια, τους υπηρεμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν τη δυνάμει του Χριστού του Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά το πολέμιον, τη συμμαχία να γίνει τη συν όπλων ειρήνης αιώτων ντρόπαιων, και νυν και έγκυος αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φορά και κοντέσκεται, μη παρήντες αγαθήτες και εσύ εσύ ημών, πανήμπτε Θεοτόκια, σύριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώζωσαι και έλευσος βασιλεύει και χωριεί αυτή σου ουρανώθην, την διότι έτυχε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελιό σου, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεμεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσαν Χριστό ημών αδερφότη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος το εσυπάρχης και εσύ την δόξαν αναπεμπουμέν του Πατρί και το Υιού και το Αγίου Πνεύματι. Νύν και αιή και αισώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και δερέτο τριάδι. Πάντοτε νύν και αιή και αισώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την έννησή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την έννησή σου. Κύριε τι πληθύσαι τις θλιβωτές μου, πολλοί επανήλθατε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου κάστε στη ζωτρή αυτόν τον Θεό αυτού. Σίδε γέροντε λείπτρο μη δόξα μου και ψώντε κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έγραξα και επέξω με εξόρος όγι αυτού. Εγώ δικημήθην και ύπνος εξηγέρδη του Κύριου συντελειψητέ μου. Ού φοβητήσουμε από μοριά γλώτου και κλούνε συνεπιθόμοι. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός μου. Ότι σπάτας τους εχθέτους σου ματαιός, ο δόντας αμαρτώρος συνέτριψας. Του Κυρίου σου τώρα και από το λόγο ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην του Κύριου σου τελειψητέ μου. Κύριε μη του Θεού μου σου λέξε με διατουργία σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη... Ό,τι τα βελούσαν οι πάγκοι σου και επισύρισε με την χείρα σου. Ούκα έστεινε τη σταργή μου προσώπου του σουριού σου. Ούκα έστεινε ειρήνη εν τη σωσέω μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι την ονομή υπερήν η κεφαλή μου, όσο φορτίο βαρύ, ευερέτησε να επιμέ. Προσέζεσαι και σάπησε με λοιπέ μου προσώπου τη φρεσίνη μου. Ετέλειε πόρε και κατηκάβδε ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενο. Ό,τι ψω εμπλήθησε και πυγμάτισε τη σαρκή μου. Εκακώθεν και δεπεινώθεν ως πόδρα, οριόμενα από τον ομού της καρδίας μου. Κύριε, να δεις η πάση επιθυμία μου και ως τον εγωμός μου που σου καπηγρύβει. Η καρδία μου τρέχατε εγκαταλείπει εισκής μου και το φως των θερμού μου και αυτό ούκα στη μηδαή μου. Οι φίλοι μου και οι πλήσιοι μου σε εξυναντίας μου και εκεί θα με απομικρώθουν έστησαν και ξεβιάζοντες οι ζητούσες στη ψυχή μου και οι ζητούσες τα κακά με λάλεσαν ματιότητος και δωλού τους όλη την ημέρα είναι μελέτησαν. Εγώ δεις ο κοφός και ο γλώσσος του στόμου αυτού και γινόμουν άνθρωπος ούκα έχω το στόμου αυτού αλληγμούς. Ότι είπες Κύριε Ήλπης, άκουσε Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι μη είπε ότι επιχαρέσουμε εχθροί μου και το σαλιφιπόδος που εμεγαλωριμόνησαν. Ό,τι γόση μας την κάση έτοιμος και πληρώνουμε νόμιν όμως η διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου γάνα και λένε και μερημίωσε από της αμαρτίας μου. Οι δύο εχθροί μου ζώσουν και κρατώνται πρέμε και πλήθος μισού τους με αδίκως. Οι αντεποδεδότος μη κακάντι αγαθών, εδιαβολώ πήκαν το δίχον εγκατοσύνην. Μη εγκατελείψουν και ο Θεός μου, μη αποστήσει επί μου. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία εγκατελείψε με, Κύριε Θεός μου. Μία αποστήσε επί μου. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό θρίζω. Έδιψε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρθω, Κύριε μου, και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν δογιώ αυτή σου την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσαν το ελαιό σου, υπερζώσεις το χείλο με πείνα σου είσαι. Ούτως ευλογήσαν τη ζωή μου και τον άμα της όσας χείρας μου. Ο ξτέωτος και ποιότητος, εμπλήσει η ψυχή μου και χείλα γαλέζουν στο σώμα μου. Η σημνή μου νεύσε, στρώσε μιλέτουσε, ό,τι κινήθεις βοηθάς μου και τη σκέπη, το μητρίγο σου γελιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου, πίδησου με δεν τελάβει του ξιά σου. Αυτή της μάτης ζήτησε η ψυχή μου σε λάβει σκοτώτητα της γης. Παραδοδίσπες η ισχύρας ορομφέας με μερίδες λοπέκουνς έσονται. Ο δεύτερος λέει έρθω θέσεις από το Θεό, επινήσει προσμιών, εν αυτό όντως να φρόσουν με τα λόγια. Εν της όθρας εμιλέτως, ό,τι γίνεται της βοηθός μου και της σκέπη, τον τρέχω σχολιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, πίσω μου δεν τελάβει το ξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και έγκαι σε όνος την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έγκαι σε όνος των αιώνων να μην. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέτω ενώπιόν σου, προσευχή μου κλείνουν το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταναπαινόντων εις λάκων, να γεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέβδανε σαν τάφων ούκα μνήσεις έτη και αυτοί εκτις χειρός οπόστησαν. Έθεντο με λάκο κατ' οτάτω εσκοτεινής και αθανάτω επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετηρισμούς επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντο με βδέλη με αυτής παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς σε Κύριο όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιής θαυμάσια, ή ατρία να στήσω και εξομολογήσω ντέση, μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθεια σου, η διαπολία, μη γνωστήσετε το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου, Αγία επιλελισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστεύσει το πρόσωπό σου, παι μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κνεότητός μου, ψωθίζε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δήλθαν οι οργές σου, φοβερισμοί σου, εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως ίδρο όλη την μέρα, περιέσκομαι άμα, μάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σου τριές μου μέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλεινουτού σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσης ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τα νομία, τον ιόμενο πάση τα γνώση, το αλυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, το στεφανούντα σε νελέη και εκτερμή. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κενιστεί σε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τι οδού αυτού το Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου κι στέλο οργιστή σε τριουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σ' ονομία Σιμών επίηση εν ημίν, ου δέκατε σ' αμαρτία Σιμών ανταπέδω και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατήσε Κύριος το έλεος αυτό υψηφοβημένος αυτόν, καθώς τον απέκουσε να το λέει από δυσμόν εμάκρυνα θυμώντα σ' ονομία Σιμών. Καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος υψηφοβημένος αυτού, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσεσμέν άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσει τα έτη των τόπων αυτού. το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος εξωγουμένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτό επί ίσιών της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και μενημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντιτόποτε τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντιτόποτε τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσα τους ευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου με τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε οικειωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσαν ει γη τη ζωή μου, εκάθισε άμεσα σκοτεινίζουν στου νεκρού αιώνα και κυρία σε επεμέ το πνεύμα μου, ενεμίε τα ράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση έριξου, επί είμαστε χειρό ο μελέτων, διαπέτασα προ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομίθισο με σκαταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί του ελαιό σου, ότι επισύλληπη αγνώρισον μου, κύριε, εδώ να νικορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθύνη και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου. Για το ελέσιο εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απορρεί πάντα του θλίματα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Σ' άκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά το δούλου σου. Σ' άκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και οίκη σου άνω στον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασι. Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου στα θείας των Αγίων και Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός Κύριου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου υπό τούτο και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεών, ισιόντο εν αυτό το Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του έσεβου σημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του κατευθυράν θάρασαν και αέρα φιλοχρήστου μόστρα του το Κύριο δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και της συνορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας κόμης και τον πίστη που το εναυτές του Κύριο δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίες αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρνικών του Κύριο δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρισθήνε ημάς, από πάσης θλίψεως οργής συνδυνού και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός σε χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Στην Αγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσμινισμών Θεόδων και Παρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Τα πάντων Αγίων μου νεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι περέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιν και Αΐν, και εις όνας των αιώνων.

Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και τον

0: Δόξον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός σε χάριτιν.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινισμών Θεόδου υπαρθέν Μαρίας.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Να πάνω Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς οι αγγίλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Χριστόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δοξάν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

ψευδέ σου και ίασε τα τραύματα της ψυχής και του σώματος. Το ελέησου ως ποταμός ευσπλαχνίας, απειρόγαμε και αγαθός ήτος ρήθρων και μέλα.

0: Κατέβε υπέρ των πίστη τιμώντων την Αγία μνήμην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυχαίοι και εις τους αιώνας των

εσύ ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν και εις ώρα

0: Δεξιοθήνε ημάς ο προάστος του Αγίου Ευαγγελίων, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάσιν.
2: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους ερηθώντες τους αυτών Ιουδαίους, αμήν αμιλέγω ημιν ομοίης ερχόμενος δε της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνουν αλλαχούδεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δε της θύρας ποιμηνές των προβάτων, τούτο θυρωρώσανε και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούειν, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτάν, και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει έμπροσταν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί. Ότι είδασαι τη φωνή αυτού, αλλοτρίου δε ομοί ακολουθήσουν, αλλά φέξονται από αυτού, ότι και είδασαι τον αλλοτρίον τη φωνή. Ταύτην την παροιμένη, είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να είναι αελάλη αυτής. Είπενον πάλι προς αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, πάντες ως εσύ τον πρώην μου κλέπτε εσύ και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέρθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρυσή.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
3: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, κατά το πλήθος του θερμού σου εξάλληψον τα ονόμημά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσε το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες εν ελήφθη και αμαρτίες έχεις εις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με σώβου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία στην νεφροσύνη και αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά και σου ενεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσου εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σωτηρίου και πνεύμα τη μονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελες ατσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα, ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους.

Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιρμής. Υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιμψον εφημάστα ελέη στα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου δεσμηνισμών Θεόδου Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρών, προστασίες των Θείων Τιμίων υπερονίου δυνάμενων σωμάτων και εσείες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ιεναγίες Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεροχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Ξωστόμου Αθανασίου Κυρίνου, Ιωάννου του Ρήμνου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημέρειας Πρίδωνος Επισκόπου του Μητρού Συνεκτερίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Φανουρή των Εφανούς, Θεοδόρου του Τίσου και Θεοδόρου Στρατιλάτου, των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων Χαραλάμπους Βασίου και Ελευθερίων, των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων Ιακήμ και Άνης, Λουκάρ και Επισκόπου Κρυμαίας και Σιδηροπόλεως του Θαυματουργού, που και τη μνήμη αυτού επιτρέπουμε και πάνω στον Αγίον, και το βοηθάμε σε μονέ, πολύ ωραία, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών, δεωμένων σου.

0: τιμής και φιλανθρωπίαν του μονογενού σου Υιού με του ευλογητός συν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αΐν, και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανοίξα το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον έρευξα με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρί.

0: τον δόκον Θεοτόκεν και πάσα στα σχάριτα στα σας Θεόνυμφε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ελπίσα κατέσχυντος και των πιστών η Θεοβοήθεια και όπλων υπάρχουσα τους ουσί και τας αγνή, νυν περίζωσον τη Θεία σου δύναμη.

0: Ανεπλούτησας πλούτησας ως Χριστού Απόστολος, παρουσία του Παρακλήτου Πανάριστε, της Ίσας Ευβοίας ήλιδα πανώσαν και κουφότητα.
1: Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δε δέγμα ένος μακαρτός επτών, φέγγος του βλαστήσαντος εκ της φυλής του Ιούδα πανόλβιε, Χριστού του Παντά.

Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, η λαβρά σου πάσοφε ζωή, πρώτης αγαθότητος και φυσικής μετουσίας παρέδειξεν, αγαθών σε δεύτερον τες εκείθεν αγαθινόμενον χάρισιν,

0: και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μήτρα νικήσα σου δια αγαθότητα άπειρον, το βρότιον φύραμα ηραστη τούτος φοδρός, και δόξα σε Παρθένε Θεοτόκε, ψυχών ηλαστήριον και πάντων άνασα.
1: Γιατί και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
0: ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός σε χάριτην.
0: Ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, ενδόξου δεσποίνης ημών Αθεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συγκύριε.
1: Ουτησί ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

Επί γης θείαν δόξαν, εις του Θεού σαρκώσεως πανέφημε, φαίνονος περίλιος, τας εν ζώφο καρδίας λίον, τη σκοτώμεναν των κακίστων δαιμόνων, αλευχές σου φώτισον ημάς.

0: τους απειθούντας προς την αλήθεια. Καθοδηγήσα σώθης εν Χριστώ του κόσμου παράκλησης.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μαστίζειν σοφία την θύρασιν, επιγίνωσκον καλός η θέλη σας Άγιε, την Ιεράν του Χριστού γνωρίσε αλήθειαν, ο θερμετ επιστήμης και συνάρση τη Θεία,

Νυν και αη, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αη και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Μαστίζει νου πάβεται,

0: ακούσει να κλάψω πάθη μου τα συμβάντα, Παρθένε Θεόνυμφε.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε λέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός εις χάριτιν,
2: Κύριε λέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσπνισμών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,
3: και Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Τα πάνων Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθάν.
3: Συ Κύριε.
1: Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν, και εις αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Συμφερουπόλεως Λουκάν των αρχιπήμενα και ιατρών των επιστήμονα των άριστων, η φυλάγη ημίσου μεν εγκαρδίως, εν ουρωσία γαρδιώσας ως περάγγελος, ομολόγησε Χριστού το θείον όνομα, δύο κράζομεν χέρις Πάτερα ίδιμε.
2: Χέρις Πάτερα ίδιμε.
3: Άγγελος Πάτερ όφθης, επεσχάτων των χρόνων εν χώρα δυστυχούν των ανθρώπων, βιωτεύσασεν Θεός εν γη ιεράρχα Λουκά όντως το πρότυπον, λαού και κλήρου γέγονες, διόπερση ευώων ταύτα, χαίρε το το εύχος πάσης ηρωσίας, χαίρε το σκεύος της ευσεβίας, χαίρε επιμανσίας ανθρώπων το μήνυμα, χαίρε ιατρίας αλγούντων το κάφημα, χαίρε ότι ομολόγησες τον Χριστόν ανθρωπρεπώς, χαίρε ότι θεράπευες αρρωστήματα βρωτών, χαίρε ότι εκπαίδων ηλικίας εκλάμπης, χαίρε ότι εγκάμων στις υγείας ηράστης, χαίρε τεκνίων των σών το φέγγισμα, χαίρε πιστών το Άγιον κλαίσμα, χαίρε σεμνών επισκόπων ο κόσμος, χαίρε ηθών ουρανίων ο τόμος, χαίρις Πάτερα ίδιμε.
2: Χαίρις Πάτερα ίδιμε.
3: Την 11η του αυτομηνός, μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Λουκά του Νέου, του Ιατρού και Ομολογητού, Αρχιεπισκόπου της Συμφεριουπόλεως και Κρυμαίας, του Ρώσου, εν έτη χιλιοστό, εννιακοσιωστό, εξηκοστό και πρώτο, εν ειρήνη τελειοθέντος, Λουκά Συμφεριουπόλεως Αρχιθήτης, και Ιατρός Σωμάτων Τιμάς το Ύμνης, εν 10η Λουκά στάνε η Ιτήρ και Θήτης πρώτος, και αυτή μέρα μνήμη του των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, τι αυτή η μέρα μνήμη συνεξιστελείται του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδη, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός σε χαριτήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου εσμίσου αν Θεόδου η Βαρθένου Μαρίας.
1: Παναγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Τα πάνω Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς οι αντίδους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Σε ενούς η πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθωμέν.
1: Ήδη ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

0: Ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός σε χάρητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου εσπίνης μόνο Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Επάνω Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αγγέλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Κύριε
0: Ισόν το κράτος και σου στην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: σε αυτούς και αγγέλους σε πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος το εσύ υπάρχεις. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε.

Σώθησε εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, των Αγίων Λειτουργός και της κοινής

Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης σου και έρχεται, ημί ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός. Την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια. Θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει ότι μισθωτός εστί και ο μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα αίμα και γινώσκω με υπό τον αιμόν. Καθώς γινώσκει με ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχήν μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αου και στην εκ της αυλής ταύτης, κακή να με διαγαγήν και της φωνής μου ακούσουσι

Υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σε δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, Βασιλείου του Συλλειτουργούντος αδελφού ημών πρώτο πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρυπηδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών του ιερού ναού τούτου, πάντων των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των προσελθόντων εις την ιερά μυσταγωγία ταύτην, των πλεόντων, των καρκινοπαθών, των ψυχολογικών και άλλων ασθενειών, ασθενούντων αδελφών ημών και των εχμαλώτων, και πάντων των εορταζομένων. Νηστή Κύριος ο Θεός των εορταζόντων, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Των μακαρίων και υμνής των κτητόρων ανεκαινιστών δωρητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, πάντων των υπερπίστας και πατρίδας ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλαιός πεσόντων και των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων όν τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέσει ζώντοντε και τεθνεώτων και ονέκαστος, κατά διάνοιαν έχει. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία

0: Και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτήσω μετά.
1: Παράφω Κύριε.
0: Σ' Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου εστί.

0: Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετου. Τον δημάσους ανθρώπους για την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά σγραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοικίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.
1: Τον επινίκιον υμνών, αγωνταγόντα και κραγώτα και λέγοντα.
0: Άγιος, Άγιος, Άγιος.

0: Άγιον και Πάσον την υπηρεσία.
1: Έδωκε τις Αγίες Αυτού μαθητές και Αποστόλεις υπόν.

εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη την σωτηρίο ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας ο Θεός μας.

0: κατάπεμψον το πνεύμα σε του Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δρατά αυτά και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύματί σου του Αγίου.
1: Αμήν.
0: Αμήν.
1: Αμήν. Αμήν.
0: Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκρημα. Έτι προσφερομέση τη λογική ταύτη λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου.
2: Εξαιρετός Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου εσκηνισμών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.

0: Εν πρώτης μνήστηρη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενιστόματι και μια καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού,

0: και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγκαιστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρυσθήνε ημάς, από πάσης λειψέως οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσαν ελέησον και διεφύλαξαν ημάς ο Θεός σε χάρη την. Ημέρα πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον του Κυρίου της όμεθα. Την ενότητα της πιστεώς την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της άμενη αυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσεν ημάς Δέσποτα με τα παρησίασαν κατά Κρήτος τορμάν επικαλείστε σε τον υπουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγε.
1: Πατέρ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Μη σενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Το σκεφαλάσιμο το Κύριο κλείνομε, Κύριε.
1: Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλέφα, όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων, εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός, Δέσποτα, ουρανόρθενε επιδέπει τους υποκεκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύ ουνου Δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν μηνύς αγαθών εξομάλυσαν, κατά την εκάος του ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
0: Χάριτι και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιωνών. Αμήν.
1: Πρόσκες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και έλθε εις το Αγιά σου ημάς, ο Άνω το Πατρί συγκαθήμενος, και όδε ημίν ο οράτος ημών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος, και δι' ημών παντί το λαό. Θεός ελάσσε.

τη ενδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη του εναγής πατρός Σιμών Λουκά του Νέου, του ιατρού και ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ρώσου, εν έτη 1961 εν ειρήνη τελειοθέντος. Ούτως ο εναγής πατήρ ημών Λουκάς ο Νέος υπήρχεν εκπόλεως Κέρτς της Χερσονήσου της Κρυμαίας της Ρωσίας, πατρός Φέλικος Στανισλάβοβιτς, Ρωμαιοκαθολικού εντυπίστηκε μητρός Μαρίας Δημητρίευνα, πιστής Ορθοδόξου. Εγεννήθη εν έτη 1877. Πολλάκης ευρέθη προσφυτών της Αγίης Λιψάνης εν τη Λαύρα του Κιέβου, ένθα και τα σπέρματα έλαβεν της Θείας Χάριτος, αυξήσας ταύτα ικανός εν την καρδία αυτού. Ανδροθείς εσπούδασεν την των ιατρών επιστήμην εν το Πανεπιστημίο του Κιέβου, αριστεύσας εν της επιδόσεις είναι αυτού. Ήτα εν υμφεύθη την Άννα Βασιλίγευνα, αποκτήσας με ταυτής 4 τέκνα. Της ιδίας αυτού γυναικός θανούσης, προώρος εχειροτονήθη ιερεύς και μετού πολύ επίσκοπος, καρής πρώτερον μοναχός και ηλυφός προς τούτο τούνομα Λουκάς, του προτέρου ονόματος Ήγουν του Βαλεντίνου καταλοιπόντος. Ως ιατρός και ιεράρχης ενισχυθείς υπό της άνωθεν ροπής ομολόγησε Θαρσαλαίος το του Χριστού όνομα, πρώτων δικαστικών βημάτων και αθέων ανδρών. Διήλθεν ικανών χρόνων του βίου αυτού εν τες φυλακές και υπέστη δια την πίστην αυτού διωγμούς και μαρτύρια, μη δηλανδρήσας προς το πρώτων απειλών και των μηχανημάτων του αρχικάκου αχθρού. Διαμείβων ο μακάριος εκπόλεως εις πόλην δια την κατά αυτού μανία των διοκτών αθέων ως επίσκοπος Θεοφιλός, εστήριξε το του πλήρωμα του λαού πλήρωμα εν τες επισκοπές Τασκένδης, Ταμπόφ και Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας και αλλαχού και ως ιατρός εν πλείς της τόπης της Ρωσίας, διέσωσεν εκ του θανάτου πολλούς των νενοσηκώτων. Εχαρίστατο αυτό ο Θεός και εν τη ζωή και μετά το θανήν αυτών ενεργήματα υπερφυσικών δυνάμεων. Εκοιμήθη εν ειρήνη εν τη Συμφερουπόλη, εν έτη 1969, κατά λοιπόν φήμην Αγίου Ιεράρχου, σοφού ιατρού και ανυποχωρήτου ομολογητού της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομενε το Κυρίο.
1: Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε.
2: Αντιλάβους όσων ελέησαν και διεφύλαξαν ημάς ο Θεός σε χάρη την. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτων εκ της άμυνευτος και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχωμεθάν.
1: Του Κύριε.
2: Ουδησίου Αγιασμός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αΐν, εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέρχομαι του Κυρίου Δαϊθόμι.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά Αγίε ευλόγησον.
2: Που ευλογών τους ευλογούντες οι Κύριοι και γιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσε το λαό και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρω της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια τύπου σου. Σύ αυτούς αντιδόξα η σου δυνάμει και μην καταλείπεις εμάς ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου της ερεύση της άρχος ημών το στρατό και βαντή το λαό σου. Και πάσα δόση αγαθή και πάντο ρημά τέλειον άνωθεν εσύ καταφαίνω έξω του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσαν να επέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αΐν της Άνας των αιών.

Άγιος Λουκάς, που σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και ευλογία να έχουμε τεμάχιο της καρδιάς, των νεφρών, των αστών του, μεγάλη ευλογία. Αλλά να ρωτήσω, μόνος του ήτανε, πώς τα είπε χθες στην πλατεία εκεί που κάναμε τον πανηγυρικό Εσπερινό? Μόνος του ήτανε στους πάγους, στις φυλακές, στα σκοτάδια, στα μπουντρούμια που λέμε, στα κουνούπια, μόνος του ήτανε. Πώς έπαιρνε σωστές αποφάσεις όμως, αναρωτηθήκατε ποτέ? Θα πείτε ότι τον φώτιζε ο Θεός, ότι χιλιαδιό παρακαλούσε, προσευχότανε. Αγαπητοί μου, και εμείς έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας, έχουμε θέματα που μπορούμε να αναρωτηθούμε και να πούμε τώρα τι θα κάνω, το α ή το β, τι είναι προτιμότερο να επιλέξω. Αλλά δυστυχώς στην εποχή μας βρήκαμε, θυμόσαστε τι κάναμε στο σχολείο, μας βάζανε μαθηματικά, παίρναμε ένα βιβλίο που λιγότανε λύσεις και βρίσκαμε εκεί μέσα την λύση και ωραία απαντούσαμε στα προβλήματα και ήμασταν μια χαρά, ή στα αρχαία ελληνικά ή οπουδήποτε. Έτσι και τώρα βρήκαμε τέτοιες λύσεις, βιβλία. Έχω ένα πρόβλημα, γρήγορα στον πνευματικό μου. Έχω ένα θέμα, γρήγορα στη μάνα μου, στον πατέρα μου, στην γυναίκα μου, στον αδελφό μου, στην πεθερά μου, στον πεθερό μου. Γρήγορα εκεί να μου το λύσει. Αυτές είναι οι λυσάρες της εποχής μας. Όμως, στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε σήμερα, κρύβεται το μεγάλο μυστικό που αν το εφαρμόσουμε, λίγο στοιχίζει, αλλά είναι ωραίο. Αν το εφαρμόσουμε, όχι ότι θα εγκαταλείψουμε όλους τους άλλους, θα σχηματίσουμε, θα διαμορφώσουμε μια γνώμη και την απάντηση θα την πάρουμε από πού ο Θεός ξέρει. Αλλά θα έχουμε διαμορφώσει μια γνώμη και θα συμπέσει η γνώμη μας με αυτό που θα μας πει μετά ο πνευματικός, η πεθερά, ο πεθερός, ο ένας, ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος. Ποιο είναι αυτό το μυστικό? Το λέει στην αρχή. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η θύρα, είμαι η πόρτα. Όποιος έρθει, μπει μέσα από αυτή την πόρτα, θα έρθει, θα φάει, και ενώ μην ευρύσει, θα φάει, θα πιει, θα γλεντήσει, θα απολαύσει, να το πω έτσι, και θα εξέλθει, και θα εξέλθει. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να δημιουργήσουμε στον εαυτό μας μία απομόνωση. Μία απομόνωση. Δεν έχω κανέναν. Προσέξτε, δεν έχω κανέναν. Έχω αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να το λύσω. Δεν έχω κανέναν. Δεν μπορεί κανένας να με απαντήσει. Τι θα κάνω? Αλήθεια, τι θα κάνετε? Να σας βάλω αυτό την άσκηση και να σας πω. Σήμερα ό,τι πρόβλημα θα έχετε, πείτε. Δεν έχω κανέναν να μου το λύσει. Πού θα πέσω? Στη μελαγχολία? Θα το αποθήσω μέσα μου και θα πω δεν βαριέσαι, άστο. Πρέπει να βρω λύση μόνος μου. Αλλά μαζί με τον Χριστό. Αυτό θα πει εισελεύσετε. Μπαίνω στο ταμείο μου, μπαίνω στον εαυτό μου και κάθομαι και κουβεντιάζω το πρόβλημά μου, το κουβεντιάζω. Όχι μόνο το κουβεντιάζω, αλλά γονατίζω μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Ρέουν τα μάτια μου δάκρυα και λέω, Θεέ μου, έχω αυτό το πρόβλημα, πες μου τι να κάνω. Έχω νευρική γυναίκα, έχω παιδιά άτακτα, έχω τούτο, έχω εκείνα. Απλή λύση, πάτερ, κάνε μια προσευχή, πάμε να ανοίξουμε μια εκκλησία, πάμε τούτο να κάνουμε τ' άλλο. Εύκολα πραγματάκια αυτά. Πάμε στον ψυχολόγο, πάμε στον α, πάμε στον β, πήραμε απαντήσεις, καλά είμαστε, τελειώσαμε. Και άσκηση στον εαυτό μας δεν γίνεται καμία. Επιπόλαια είναι αυτά, επιφανειακά, και με τον πρώτο πειρασμό πέφτουμε. Απομονώθηκε ο Άγιος Λουκάς εξ ανάγκης και εκ πνευματικής αρετής. Μπήκε στη φυλακή, ποιον είχε εκεί? Πήγε στους πάγους, ποιον είχε εκεί? Πήγε εδώ, πήγε εκεί. Τον κάλεσαν να τον τιμήσουν, δεν τον ενδιέφερε, έκανε τη δουλειά του. Τον έδιωξαν γιατί δεν τον θέλαν, δεν τον ενδιέφερε, έκανε τη δουλειά του.
Εμείς δεν μας δίνουν σημασία, γιατί δεν με δίνουν σημασία. Κοίταξε, με υποτιμούν, μου γυρίζουν την πλάτη, δεν μου λένε καλημέρα, δεν με χαιρετούν, δεν με έφερε η νύφη πιτούλα, δεν με έφερε η πεθερά τούτο, δεν με έκανε ο ένας αυτό, δεν με έκανε ο άλλος εκείνο, δεν με έκανε. Και εγώ τι κάνω? Αγαπητοί μου, μπορώ να κλειστώ στον εαυτό μου, περισυλλογή αυτό εννοώ, και να πέσω στα γόνατα και να πω, στα γόνατα, περπατώ στον δρόμο οπουδήποτε, στην προσευχή μου, ναι, να περπατώ στον δρόμο και αντί να κοιτάω βιτρίνες το ένα και το άλλο και χαλημέρα και τι κάνετε και κουτσομπολιό με τον ένα και κουβέντες με τον άλλον και να λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, λύσε μου αυτό το πρόβλημα, λύσε μου αυτό το πρόβλημα. Και να περιμένω μια μέρα, δύο μέρες. Έτσι σου λαλούντος λέει, ενώ εσύ ακόμα μιλάς, εγώ είμαι εδώ παρόν, πες μου. Τόσο γρήγορη είναι η απάντηση του Θεού. Αλλά εμείς είμαστε στην εύκολη λύση. Έχουμε ένα πρόβλημα, πάμε να ρωτήσουμε τον πνευματικό τι θα μας πει. Τσακώνεται ο άντρας με τη γυναίκα, πάμε στον πνευματικό να μας λύσει τη διαφορά. Δεν μας ακούν τα παιδιά, πάμε στον πνευματικό να του πούμε τι τραβάμε, πόσο υποφέρουμε για τα παιδιά μας. Και έρχονται πολλές φορές μαμάδες και μου λένε, το παιδί μου τότσε το ένα το άλλο. Και μετά μπαίνει και το παιδί μέσα. Έρχεται η μαμά πρώτα για να πει τι τραβάει. Και έρχεται και το παιδί μέσα και βρίσκω μια ψυχή πανέμορφη. Και λέω, βρε μάνα, αυτό το παιδί δεν ήξερες να το διαχειριστείς. Πόσες φορές ξενύχτησες στα γόνατα, όχι που είναι και γιατί άργησε και δεν έρχεται και βγαίνω να το δω που είναι και άστο, γονάτισε όμως, κλείσου στον εαυτό σου, άσε τη σκέψη σου και γονάτισε και κλάψε, να γεμίσει το προσκυνητάρι μας εκεί το εικονοστάσι χαρτομάντιλα από τα δάκρυα. Να πιάσουμε το μαντίλι, να το στύψουμε και να τρέχουν δάκρυα κάτω, να στείλει από δάκρυα. Όχι δάκρυα από παράπονα, όχι από καημούς, όχι από στεναγμούς. Γι' αυτό και στην εποχή μας δεν έχουμε ηρωικούς ανθρώπους. Πάμε, βρίσκουμε εύκολη λύση στη μάνα, στον πατέρα, στον πεθερό, στην πεθερά. Και ούτε και αυτοί λένε στα παιδιά, παιδί μου, κάθισε να βρεις μόνο σου την λύση και μετά τα λέμε. Εγώ το λέω πολλές φορές. Έρχονται, μου θέτουν ένα πρόβλημα και λέω, τι έκανες για αυτό το πρόβλημα? Τι απόφαση πήρες εσύ? Να δω την απόφασή σου και αναλόγως να κινηθούμε. Μην περιμένεις από μένα απάντηση. Και μου λένε οι άνθρωποι, και εγώ έχω απαντήσει ήδη, και στο τέλος μου λένε, τι να κάνω? Μα σου είπα στην αρχή, λέω, τι να κάνεις, αλλά το μυαλό σου το έχει στην πολυλογία, να λες για να δικαιολογηθείς και πέρασε εξόφαλτσα αυτό που σου είπα. Τι μου είπατε, για θυμίσου, λέω, τι σου είπα? Α, ναι, μου είπατε αυτό. Ωραία, κάντο, λέω. Τα υπόλοιπα γιατί τα λες? Ας αφήσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, τον άντρα που είναι δύσκολος, τη γυναίκα που είναι παράξενη, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που κυνηγούν τους άντρες. Πω, έρχεται κανένας άντρας εδώ να βοηθήσει σε κανένα πανηγύρι. Πού η γυναίκα, πού πας? Θα έρθει, παιδί μου, λέω, θα έρθει, τελειώσουμε και θα έρθει. Πάει να γίνει κανείς μοναχός. Πού πας? Λες και οι παντρεμένοι περνάνε καλύτερα. Όχι ότι ο άγαμος δεν έχει κινδύνους, έχει. Δεν είναι βαριά η καλογερική. Ο έγκαμος βίος είναι βαρύς, πολύ βαρύς. Πολύ βαρύς. Ο άγαμος πήρε τον δρόμο του, ταπεινός να είναι και σώθηκε, τελείωσε. Αν έχουμε εγωισμό. Αγαπητοί μου, δεν λέω πολλά άλλα. Ο Άγιος Λουκάς και οι Άγιοι μας όλοι. Εφήρμοσαν αυτό, εισήλθαν. Εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι, βρε παιδιά, η πόρτα. Όχι ο ψυχολόγος, όχι ο Α, όχι ο Β. Εγώ είμαι η πόρτα. Μέσα από το μυστήριο της ιεροσύνης που το υπερηφρονούμε, αυτό το μυστήριο, τον παπά που τον περιφρονούμε. Έλα εδώ, κάνε εσύ την προσευχή σου, κλείσου στο ταμείο σου, γονάτισε, προσευχή σου, πόνεσαι στη μοναξιά αυτή, πόνεσαι στην απομόνωση αυτή, πόνεσαι. Και τότε πήγαινε στον πνευματικό ή κάπου αλλού, από κάπου αλλού, όχι κάπου αλλού, ή από κάπου αλλού θα πάρεις απάντηση, αν δεν την πάρεις από τον πνευματικό, γιατί δεν έχεις εκεί κοντά πνευματικό, από ένα παιδάκι, ναι, θα πάρεις απάντηση, από έναν παππού, μια γιαγιά, από όποιον θα πάρεις και θα κουμπώσει και θα πεις, α, αυτό με αναπαύει,
Προσέξτε, η αλήθεια με αναπαύει, δεν μου δημιουργεί ταραχή. Ό,τι δεν είναι αλήθεια, δημιουργεί ταραχή. Δεν με αναπαύει αυτό, δεν με αναπαύει τούτο, δεν με αναπαύει το άλλο. Και πάω και λέω και στον πνευματικό, πνευματικέ μου, όχι γέροντα, σε μια ομιλία ο Δεσπότης είπε ένα πολύ ωραίο. Αφήσαμε, λέει, την γλυκύτατη έκφραση του πνευματικού πατέρα και δημιουργήσαμε γεροντάδες στην εποχή μας. Ο πνευματικός πατέρας είναι μιμητής του πατέρα μας, του σαρκικού, και έχει στοργή, έχει πόνο, έχει αγάπη. Ο γέροντας είναι αυστηρός. Ναι, όχι, υπακοή και τίποτα άλλο. Αυτά στο μοναστήρι. Αλλά εδώ έξω η γλυκύτατη, όπως την είπε, έκφραση, πνευματικός πατέρας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, έτσι να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Μοναξιά εντός εισαγωγικών και προσευχή εντός της Εκκλησίας, κάτω από τη σκέπη του Χριστού, μέσα στη φυλακή που λέγεται θύρα, εγώ είμαι η θύρα, και τότε θα βγούμε σε διέξοδο χορτάτη, γιατί θα έχουμε πάρει απάντηση. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστη αυτού θεία χάρη του και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημάτας πρεσβείας Παναδάμου και Παναμόμου Αγίας ο Πνεκρός, δυνάμει του τιμίων και ζωοποιού σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμει να σωμάτων, νικεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστήριων του Ιερού Πνεύματος και πανηθήμων Αποστόλων, τον εν Αγίης Πατέρων ημών Αχιλίου Βυσσαρίωνος και Διονυσίου του Ελεήμωρος, Αρχιεπισκόπων Λαρίσης Νεκταρίου Επισκόπων Ταπόλιος των Αιγίνη, των Θαυματουργών, των Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου.

0: Είσαι και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς εφράξε πάντας ημάς, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Και ο Άγιος Λουκάς, χθες έκανε ένα θαύμα ο Άγιος Λουκάς. Όχι εδώ, στην Πάφο, κάτω στην Κύπρο. Θαύμα. Ένα παιδάκι είχε καρκίνο. Και με λέει η μάνα, πήγαμε στους γιατρούς και δεν έχει τίποτα. Παρακαλούσε και είδα, λέει, ότι σήμερα είναι πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Λουκά, το είδε μέσα από το διαδίκτυο. Και παρακάλεσε και προσευχήθηκε και έφυγε. Ο Θεός ξέρει τι κάνει και πότε το κάνει, έτσι. Και αυτό είναι το δεύτερο δυναμικό θαύμα. Το πρώτο ήταν με την καρδιά, όταν πρωτοπήρα, για να δοξάσουμε τον Άγιο, το λέω, όταν μου το έδωσε ο πατήρ Νεκτάριος, ήταν ηγούμενος Σιμωνής Αγματάκη, μετά έγινε επίσκοπος Άργους. Δεν τον ήξερα, μου λέει, έλα εδώ, πάρ' το αυτό, σαν το κεφάλι καρφίτσας είναι, πάρ' το αυτό, θα σου χρειαστεί. Το πήρα, το έβαλε σε ένα νάιλο σακουλάκι ήτανε, το έβαλε σε μια θήκη. Έρχεται μια μέρα ένας πατέρας με ένα παιδάκι, πάτερ μου το παιδάκι μου γνωστός, γεννήθηκε με τρύπα στην καρδιά. Και μου είπαν οι γιατροί, όταν γίνει 3 χρονών, να το κάνουμε εξέταση και να δούμε τι θα γίνει και μετά το κάνουμε την επέμβαση αν χρειαστεί. Κάνει εξέταση, βλέπει τρύπα στην καρδιά υπάρχει. Στο Ωνάσιο κατευθείαν. Έρχεται σπίτι, διαβάζουμε την ευχή, τότε ήμουν απλαταμόν ακόμη, Κατερίνη ακόμη. Διαβάζουμε την ευχή με το λείψανο του Αγίου Λουκά, όπως κάνουμε πάντοτε. Να και τώρα έχουμε τα Ιερά Λείψανα. Έφυγε, πήγε κάτω στην Αθήνα, οπότε το απόγευμα παίρνω τηλέφωνο προς το βραδάκι και λέω, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε. Πού βρίσκεστε?
1: Λάρισα.
0: Δεν πήγατε?
1: Πήγαμε.
0: Και τι έγινε?
1: Μας διώξανε,
0: δεν έχει τίποτα το παιδί. Και το είπε Λουκία, κοριτσάκι το μεγάλο τώρα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι είναι κοντά μας. Αν εμείς κλειστούμε στο δωμάτιό μας και γονατίσουμε και προσευχηθούμε χωρίς δεύτερους λογισμούς, περιμένουμε και ο καλός Θεός δίδει τις απαντήσεις του. Να είστε καλά, εξερχόμενοι εκεί που είναι τα Ιερά Λείψανα, έχει και εικονίτσες. Όσοι δεν πήρατε χθες εικονίτσα, μπορείτε να πάρετε, να την έχετε για να προσεύχεστε. Όχι, την βάζουμε σαν φυλακτό μυρολατρικά. Το απόγευμα 6 ώρα έχουμε πρώτο Θεός το Μεθεόρτο Εσπερινό, την παράκληση και το ύψωμα του Αγίου. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύης ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σοι ήλπισα, γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισισέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθέσαι εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού, απόδοσ' με την αγαλίαση

Θείαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καϊψουδενώσει. Αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιώσει.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών.

0: ταύτινση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς. Επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστείς των ονομιών ημών, αλλ' επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδρος της Αγίας Μονής Ταύτης,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

11 του μηνός, οι Άγιοι Απόστολοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Ο Βαρθολομαίος ήταν εκ των 12, εκήρυξε σημερινή Εμένη και απέθανε σταυρικά. Έβαλαν το λείψανό του σε μια λάρνακα και το πέταξαν στη θάλασσα και εκείνο ήρθε στη Σικελία, στην ίσο Λιπάρα. Το πήραν εκεί, το έθαψαν και έκαμε θαύματα μεγάλα. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος γιορτάζει και ο Παναγιώτος Πατριάρχης μας, που βάλουμε τα σέβη μας και τις ταπεινές μας ευχές και πολλά τα έτη σας, Παναγιώτατε, να έχουμε την ευχή σας. Και γιορτάζει και ο Άγιος Απόστολος Βαρνάβας ο Κύπριος, ο οποίος ήταν εκ των 70 Αποστόλων του Χριστού, στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, εκήρυξε και στα Ιεροσόλυμα, στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη και αλλού και στην Κύπρο κατέληξε, αφού είχε πάει και πριν με τον Μέγα Παύλο, και εκήρυτε το Ευαγγέλιο, ήταν και Κύπριος στην καταγωγή, από τη φυλή του Λεβί Εβραίος όμως, είχε γεννηθεί τον Μάρκο τον Ευαγγελιστή, ιδωλολάτρε και οι Ιουδαίοι τον λιθοβόλησαν και τον έριξαν σε φλεγόμενη κάμινο. Πρόλαβε ο Μάρκος και έσωσε το λειψανό του, τόθαψε μια σπηλιά, το κλαψε για μέρες χωρίς παρηγοριά, παρότι Βαρνάβα σημαίνει ως παρακλήσεως, και ύστερα πήγε στην Έφεσο να το πει στον Απόστολο Παύλο. Τον 5ο αιώνα στην Κύπρο παρουσιάστηκε ο Άγιος Βαρνάβας στον Ανθέμιο, τον επίσκοπο της Κύπρου, και του λέει: «Μέσα αυτή τη σπηλιά είναι το λείψανό μου και κρατώ και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το οποίο είχα αντιγράψει και μου το έβαλαν μαζί». Και τότε, αργότερα λίγο, τον ίδιο αιώνα, μάλλον το 431, η Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου με τον 8ο κανόνα της κήρυξε αυτοκέφαλη την Εκκλησία της Κύπρου ως έχουσα ιδρυτή της και κεφαλή και προστάτη της τον Άγιο Απόστολο Βαρνάβα, τη μεγάλη αυτή ψυχή που πρόσφερε τόσα στην Εκκλησία και προσφέρει, που βάλαμε τα σέβη μας στην Αποστολική Εκκλησία, στον Αρχιεπίσκοπο και τους λοιπούς πατέρες και αδελφούς της Κύπρου, να έχουν και αυτοί, να έχουμε και εμείς την ευχή του Μεγάλου Βαρνάβα και όσοι τον γιορτάζουν ακόμη παραπάνω.

για να έχω συντροφιά τον Κύριο. Ψαλμός 122. Κύριε, στρέφω τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς στον ουρανό. Στρέφω τα μάτια μου σε σένα, όπως ο δούλος κοιτά τα χέρια των αφεντικών του και όπως η υπηρέτρια τα χέρια της κυρίας της, μήπως και έχουν κάτι καλό να τους προσφέρουν. Έτσι κι εγώ στρέφω τα μάτια μου σε σένα, περιμένοντας να μου εκφράσεις το πλούσιο έλεό σου. Σαν τον ζητιάνο σου φωνάζω, ελέησέ με Κύριε, ελέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ξεχασμένος, γιατί κανείς δεν έρχεται να με βοηθήσει, κανείς δεν νοιάζεται να με στηρίξει. Κάθε μέρα όλο και πιο πολύ γεμίζει με μοναξιά η ψυχή μου. Στήριξέ με Κύριε, γιατί το κατάντημά μου δίνει αφορμή να με περιγελούν οι πλούσιοι και να με χλεβάζουν οι υπερήφανοι. Όμως εσύ Κύριε, ελέησέ με το πλούσιο έλεό σου και εγώ πάντοτε θα σε δοξάζω. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 122. Οικετήριος Ψαλμός. Η προσδοκία των ταπεινωμένων. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, εωσού ικτηρίσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούσιν και η εξουδένωσις της υπερηφάνης.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ο Θεός μέσα από το φυσικό περιβάλλον μας κάνει τον εαυτό του γνωστό. Έτσι τον βιώνουμε.
1: Έρχεται η μοντέρνα ιατρική και μας λέει ότι ένας ιός, ένα τόσο δα πραγματάκι, αόρατο με το γυμνό μάτι, μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο, αυτόν τον γίγαντα, και να τον ρίξει κάτω και να τον οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο. Ένα τόσο δα μικρό πραγματάκι που όμως υπάρχει. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τελικά αυτός ο κόσμος, παρόλο στους κινδύνους, παρόλες τις απειλές που έχει έναντι του ανθρώπου, δίνει και τα εφόδια οι απειλές να είναι αντιμετωπίσιμες και διαχειρίσιμες και δίνει και το μυαλό στον άνθρωπο να μπορεί να κινείται και να ενεργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε τελικά όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να επικρατεί και να κυριαρχεί. Σε κάθε εσπερινό, κάθε βράδυ, πώς ξεκινάμε? Με τον προημιακό. Τι είναι ο προημιακός? Μία περιγραφή της φύσεως. Αυτό το οποίο γίνεται είναι να περιγράφεται η ζωή από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Οι ενέργειες που γίνονται, οι δράσεις των αλόγων ζώων, του ανθρώπου και όλα αυτά να ανάγονται ως δόξα προς τον Άγιο Θεό. Άρα ο Θεός και μέσα από το φυσικό περιβάλλον, μέσα από το βιβλίο της φύσεως, μας κάνει τον εαυτό του γνωστό. Όχι ότι τον γνωρίζουμε 100%, αλλά τον βλέπουμε να δρά, να ενεργεί και να ενεργεί υπέρ ημών. Έτσι τον βιώνουμε.

ένα ακόμα δοκίμιο από το βιβλίο «Εκνικτός ορθίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Τίτλος «Ο πειρασμός είναι στο μυαλό μας». «Είναι τι ημείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Η ζωή του ανθρώπου, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, υπόκειται στους εξής τέσσερους νόμους ή θελήσεις ή πνεύματα. Πρώτον, στο νόμο του Θεού ή στη θέληση ή στο πνεύμα του Θεού. Δεύτερον, στο νόμο της συνειδήσεως. Τρίτον, στο νόμο ή φρόνημα του σώματος. Και τέταρτον, στο νόμο ή πειρασμού της αμαρτίας. Όσοι έχουμε πείρα του πειρασμού γνωρίζουμε εκ πείρας τη δύναμη του πειρασμού και την αδυναμία του ανθρώπου και θαυμάζουμε τους Αγίους που με τη δύναμη του Θεού κατανικούν τον πειρασμό. Ο Άγιος Αντώνιος είδε κάποτε τις παγίδες του διαβόλου ανοιγμένες και είπε «Αλίμονο, ποιος θα σωθεί». Άκουσε τότε μέσα του μια φωνή να του λέει «Αντώνιε, αφαίρεσε τις παγίδες του διαβόλου και ουδή σώζεται». Το ίδιο γράφει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Δεν είναι θαύμα το να μάχεται ο άειλος τον άειλο. Θαύμα όμως είναι αληθινό θαύμα το να κατανικήσει τους άειλους εχθρούς ο υλικός άνθρωπος, μαχόμενος εναντίον τους με την εχθρική τούτη και επίβουλη ύλη, δηλαδή το σώμα. Δείχνοντας και εδώ ο αγαθός Κύριος πολύ πρόνοια για μας, εμπόδισε την ανεσχυντία των γυναικών με την εντροπή σαν με χαλινάρι. Διότι αν μόνες τους έτρεχαν προς τους άρενας, δεν θα εισόζονται κανείς. Αλλά οι γυναίκες μέχρι τώρα δεν χάνουν την τροπή. Φανταστείτε να έρθει η εποχή που η γυναίκα θα χάσει την τροπή της. Στο ίδιο κεφάλαιο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναλύει τον πειρασμό και διακρίνει την προσβολή που είναι να συζητήσεις με τον πειρασμό είτε εμπαθώς είτε απαθώς. Τη συγκατάθεση που είναι η ειδονική στροφή της ψυχής προς αυτόν και την εχμαλωσία ή την πάλη εναντίον του. Πάλι ορίζουν οι πατέρες ότι είναι η παράταξη μιας ίσης προς τον εχθρό δυνάμεως με την οποία ανάλογα με τη θέλησή μας ή νικούμε ή υφιστάμεθα ήττα. Συζητώντας με ένα γέρο ποιητή τον Ρομπέρτο στην Κάλυμνο για διάφορα θέματα, κυρίως για την ποίηση, ο Ρομπέρτος μου είπε κάποτε σε συζήτηση που είχαμε για το σαρκικό πειρασμό πως ο πειρασμός αυτός πάβει με το γύρος του σώματος. Έτσι πίστευε ο καημένος ο Ρομπέρτος, γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν η σαρκική επιθυμία είναι στο μυαλό. Παραδείγματα υπάρχουν πάμπολα στο γεροντικό, στο βιβλίο που γράφει για την ζωή των ασκητών στην έρημο. Κάποτε οι υποτακτικοί ρώτησαν τον γέροντά τους πού θέλει να τον πάνε. Και ο γέρον που ήταν σε βαθιά γεράματα τους είπε ότι μπορούν να τον πάνε όπου θέλουν, φτάνει να μην υπάρχουν εκεί γυναίκες. Ένας άλλος πολύ γέρος, κατάκητος, είπε για τους πειρασμούς όταν τον ρώτησαν αν στην κατάσταση αυτή που βρίσκεται έχει πειρασμό και ο γέρον απάντησε πως ο διάβολος μεταμορφώνεται τις νύχτες σε γυμνή γυναίκα και τον πειράζει. Τι σημαίνει ότι ο πειρασμός είναι στο μυαλό? Σημαίνει ότι όταν ο πειρασμός είναι στο μυαλό, ακόμα και όταν το σώμα είναι γερασμένο ή άρρωστο, η σαρκική επιθυμία δεν αφήνει τον άνθρωπο να ειρηνέψει αν δεν θεραπευτεί από τις πονηρές αναμνήσεις του. Πώς θεραπεύει κανείς τις αναμνήσεις του? Είναι στη δύναμή μας να πάψουμε να θυμούμαστε ότι μας πειράζει. Οι αναμνήσεις έρχονται στο νου με τους νόμους του συνειδημού, δηλαδή με την ομοιότητα, την αναλογία, την αντίθεση. Βλέπουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που έχουμε στη μνήμη μας, έστω και αν κοίται μακριά, στα παιδικά μας χρόνια,
και ο νόμος του συνειρμού το ανασύρει στη μνήμη. Αναμνήσεις δε σβήνουν όσο τους συντηρεί το ενδιαφέρον μας. Το ερώτημα είναι πώς αδιαφορεί κανείς για κάτι που τον ενδιαφέρει, πώς μπορεί να πάψει να τον ενδιαφέρει. Ο Απόστολος Παύλος γράφει πως εκείνο που μισεί, εκείνο πράττει. Ότι υπάρχει ένας νόμος στα μέλη του σώματός του, ο οποίος αντιστρατεύεται τον νόμο του νου του, δηλαδή τη συνείδησή του. Αυτό το νόμο ο Απόστολος τον ονομάζει νεκρό σώμα που το κουβαλάει επάνω του. Μόνο μια θέληση πιο δυνατή μπορεί να επιβληθεί στη θέληση του σώματος. Ο νόμος του διαβόλου διεγείρει τη θέληση της αμαρτίας, η οποία όταν είναι πιο δυνατή από τη θέλησή μας, μας εμποδίζει να νιώσουμε την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ο Θεός δεν μπαίνει σε μια καρδιά που δεν τον θέλει. Ο Δαβίδ γράφει πως νιώθει τον Κύριο να στέκεται στα δεξιά του και να τον φυλάει για να μην πέσει. Αυτό σημαίνει ότι ο Δαβίδ προσευχόταν διαρκώς και ζητούσε τη βοήθεια του Θεού. Ο ίδιος έγραψε τους στίχους αυτούς. «Συ Κύριε φυλάξεις ημάς και διατηρήσε ημάς, σώσε με Κύριε ότι εκλέλειπεν όσιος». Ο Δαβίδ παρακαλεί το Θεό να τον σώσει, γιατί ουδείς ούτε ο Άγιος σώζεται με τις δικές του μόνο δυνάμεις.

ο απεσιόδοξος διαβλέπει κάποια δυσκολία σε κάθε ευκαιρία. Ο χριστιανός πρέπει να διαβλέπει κάποια ευκαιρία σε κάθε δυσκολία. Ποτέ δεν θα βρεις καιρό για κάτι εάν θέλεις καιρό να τον δημιουργήσεις. Επίσης, ποτέ δεν έλειψε η ευκαιρία από αυτόν που θέλησε να κάνει το κακό. Όταν η ευκαιρία χαθεί, είναι περιττό να συζητάμε τι μπορούμε να γίνει. Ο καιρός που ξοδεύεται με προσευχή ποτέ δεν είναι χαμένος. Επίσης, χάνουμε συχνά την ευκαιρία με τον υπολογισμό και την πολλή μελέτη. Ναι, ο ληστής σώθηκε λίγο πριν πεθάνει. Μην ξεχνάς όμως ότι αυτή ήταν η πρώτη του ευκαιρία. Αν θέλεις να ανοίξεις την πόρτα της ευκαιρίας, σπρώξε την να ανοίξει. Οι ευκαιρίες προσπερνούν εκείνους που δεν περιμένουν να τις αρπάξουν. Από πολλούς ανθρώπους λείπουν οι ευκαιρίες, αλλά τις διώχνουν οι ίδιοι. Όταν μια πόρτα κλείνει, ανοίγει άλλη. Αλλά τα μάτια μας, τόσο επίμονα και λυπημένα, τα καρφώνουμε στην κλειστή πόρτα που δεν μπορούμε να δούμε την καινούρια που άνοιξε και μας περιμένει. Οι μεγάλες ευκαιρίες και οι κρίσιμες στιγμές δεν δημιουργούν τους ήρωες ή τους δειλούς, απλώς τους αποκαλύπτουμε.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Πώς να αποκτήσω ταπείνωση. Έχουμε μία αρκετά σαφή εικόνα για το τι είναι ταπείνωση, επειδή έχουμε όλοι συναντήσει ανθρώπους αληθινά ταπεινούς. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαύρος Σκούρλα, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, που ως αρχιερέας έφερε την Ορθοδοξία και έξω από τα σύνορα της Ρωσίας, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο αγαπητός αδελφός της αδελφότητας, ο πατήρ Σπυρίδων, ένας Σκοτσέζος, που μας δίδασκε με την ταπείνωσή του και εκοιμήθη πριν από μερικά χρόνια, μας έλεγε μια υπέροχη ιστορία για την έμπρακτη ταπείνωση. Αφορούσε το μακαριστό Μητροπολίτη Λαύρο. Ο Ρίμον Στιούαρτ, μετέπειτα πατήρ Σπυρίδων, ήρθε από την Αγγλία για να βαπτιστεί Ορθόδοξος στη Μονή της Αγίας Τριάδος, στη Νέα Υόρκη. Έφτασε στο μοναστήρι, εγκαταστάθηκε στο κελί των επισκεπτών και βγήκε να κάνει έναν περίπατο στο χώρο του μοναστηριού. Είδε έναν ηλικιωμένο με φόρμα εργασίας να κάθεται οκλαδόν σε ένα μεγάλο λαχανόκηπο και να ξεριζώνει την αγριάδα. Επειδή αγαπούσε πολύ την κυπορική, ο Ρίμον ρώτησε τον ηλικιωμένο εργάτη αν ήθελε βοήθεια. Ο άνδρας χαμογέλασε και δέχτηκε με βοήθεια του Σκοτσέζου. Λίγο αργότερα άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της Μονής. Ο ηλικιωμένος σηκώθηκε λέγοντας ότι είναι ώρα να πάμε στον καθεδρικό ναό για την ακολουθία. Ο Ρίμον πήγε στο κελί του για να φορέσει καθαρά ρούχα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, όπου βρήκε τους μοναχούς συγκεντρωμένους να περιμένουν την άφιξη του ηγουμένου τους, του Αρχιεπισκόπου Λαύρου. Οι σημαίες κυμάτιζαν στον αέρα, οι ιερομόναχοι με τα άμφια τους και ολόκληρη η μοναστική αδελφότητα περίμεναν τον Αρχιεπίσκοπό τους. Μπορείτε να φανταστείτε το σοκ που περίμενε τον Ρίμον όταν είδε ότι ο άνθρωπος που μαζί ξεβοτάνιαζαν τον κήπο ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λαύρος. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε ότι είναι εύκολο να ταπεινώνεσαι μπροστά στον Θεό, αλλά η αληθινή ταπεινοφροσύνη γεννιέται στην καρδιά όταν ταπεινωνόμαστε μπροστά στους ανθρώπους.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αναλύσαμε τα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία του δαιμονισμένου. Ο οποίος δαιμονισμένος βρισκόταν στη συναγωγή στην Καπερναούμ ένα Σάββατο που μίλησε ο Κύριος και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού «Ιν γάρ διδάσκων ως εξουσίαν έχων και ουχ ως γραμματής». Και όπως είδαμε, με εξουσία διατάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν από τους ανθρώπους. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το θέμα που προκύπτει και είναι οι δύο παγίδες. Οι δύο παγίδες του διαβόλου. Αφάνεια, παύλα, κατάπληξη. Μεγάλες αλήθειες, μεγάλα μαθήματα. Μεγάλες αλήθειες από την παρούσα περικοπή του Ευαγγελίου. Μεγάλα μαθήματα για τη ζωή μας. Ας δούμε πρώτα τις αλήθειες από το Ευαγγέλιο, για να έλθουμε έπειτα στα μαθήματα της ζωής. Πρώτον λοιπόν, τα μαθήματα από το Ευαγγέλιο. Στην παρούσα περικοπή συζητούν ο διάβολος και ο Χριστός, το σκοτάδι και το φως, το ψέμα και η αλήθεια. Τι λέγει ο διάβολος? Αυτός είναι ο πατέρας του ψεύδους. Βρίσκεται όμως μπροστά στον αρχηγό της αλήθειας. Βρισκόμενος όμως μπροστά στον αρχηγό της αλήθειας, ομολογεί την αλήθεια. Τι ομολογεί? Πρώτον, ότι μεταξύ αυτού και του Χριστού υπάρχει μεγάλη απόσταση. «Έα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ?» Δεύτερον, ότι ο Χριστός είναι ανώτερός του και το έργο του είναι να καταστρέψει το έργο του διαβόλου. «Ήλθες απολέσε ημάς». Τρίτον, ομολογεί ότι ο Χριστός είναι όχι μόνο δυνατός εχθρός τους, αλλά και Άγιος. Είδασε τις ή ο Άγιος του Θεού. Τα τρία αυτά πράγματα, αν και προέρχονται και διότι προέρχονται από το στόμα του διαβόλου, έχουν μεγάλη αξία, μεγάλη αλήθεια. Δεν μιλούν πατέρες της Εκκλησίας, ο ίδιος ο Θεός, οι οποίοι έχουν φιλικές διαθέσεις για τον Χριστό. Μιλάει ο ίδιος ο Σατανάς, ο πιο μεγάλος εχθρός του Χριστού. Και γι' αυτό η μαρτυρία του είναι αληθινή, σπουδαία. Το φυσικό σκοτάδι, όταν βρεθεί μπροστά στο φως, φεύγει και δυναμώνει το φως, το οποίο είναι φωτεινότερο όταν αποκρούει το σκοτάδι. Το ίδιο συμβαίνει και στο ηθικό σκοτάδι, στο διάβολο. Όταν ατενίσει το ηθικό φως τον Χριστό, υποχωρεί, λέγει την αλήθεια. Ο Χριστός τη λέγει. Βεβαιώνει με πράξεις ότι με τα λόγια ομολογεί ο διάβολος. Ο διάβολος ομολογεί ότι ο Χριστός είναι δυνατότερος από Αυτόν και ήλθε να καταστρέψει το έργο Του. Γι' αυτό τον διατάζει να βγει από τον άνθρωπο. Και το δαιμόνιο ρίψαν Αυτόν εις το μέσον, εξήλθαν από Αυτού, μηδέν βλάψαν Αυτόν. Η προφορική αλήθεια του σατανά, ότι ο Χριστός είναι ανώτερός του, βεβαιώνεται με έργα. Ο σατανάς, ρίχνοντας τον δαιμονισμένο κατά γης, έδειξε την κακία του. Μην μπορώντας όμως να τον βλάψει τον δαιμονισμένο, φάνηκε η δύναμη του σωτήρα Χριστού. Πόσο πολύτιμη για μας είναι η αλήθεια αυτή του σατανά και η απόδειξη αυτής της αλήθειας με αυτά που κάνει ο Κύριος. Ο κάθε ένας από αυτούς τους δύο, τον σατανά και τον Ιησού Χριστό, βεβαιώνουν την αλήθεια με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τον δικό τους τρόπο. Ενώ ο Κύριος βεβαιώνει την αλήθεια αυτή, αρνείται να ακούσει από το στόμα του διαβόλου ότι είναι Άγιος. Γιατί? Καμία συμμαχία δεν θέλει με τον διάβολο. Καμία βοήθεια. Καμία μαρτυρία από Αυτόν. Δεν θέλει το διάβολο ιεροκήρυκά του. Γι' αυτό τον διατάζει λέγοντας «φημόθητη», «σιώπα». Ο Χριστός είναι αλήθεια αυτάρκης. Δεν έχει ανάγκη του αρχηγού του ψεύδους για να προοδεύσει. Είναι βαθιστόχαστη η διπλή αυτή συμπεριφορά του Κυρίου μας, ώστε ο Κύριος την ανωτερότητά του, η οποία ομολογήθηκε από τον σατανά, την αποδεικνύει με έργα, την δε συμμαχία μαζί του την αρνείται. Από τον διάβολο και τον Χριστό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο διάβολος μέχρι ότου έλθει μπροστά στο φως ήταν αφανής. Τώρα που βλέπει το φως ζητάει συμμαχία από αυτό. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι δύο παγίδες του σατανά. Πρώτον, αφάνεια. Δεύτερον, κατάπληξη, παύλα, συμμαχία. Από αυτά έχουμε μεγάλα μαθήματα. Δεύτερον, να δούμε τα μεγάλα μαθήματα για τη ζωή μας. Ο σατανάς ή κάνει τον ψόφιο κοριό ή ζητάει συμμαχία. Ο διάβολος ψόφιος κοριός. Δεν υπάρχει διάβολος, λένε. Και ποιοι το λένε αυτό? Οι άνθρωποι του διαβόλου. Ο διάβολος δεν είναι παρά μία κακία, μία δύναμη του ανθρώπου. Αυτοί δε οι οποίοι τα λέγουν ονομάζονται χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι. Μεγάλη απάτη αυτή του σατανά, ο οποίος κατά τον πλέον σατανικότερο τρόπο φαίνεται ως ψόφιος κοριός. Σας απαντώ. Ένα παιδάκι μικρό συζητάει με τα άψυχα παιχνίδια του, διότι βλέποντας αυτά να έχουν κάποια δύναμη, νομίζει ότι και εκείνα, όπως και αυτό, είναι πρόσωπα. Αυτό συμβαίνει διότι τα μικρά παιδιά αποδίδουν προσωπική κίνηση σε κάθε μηχανική κίνηση. Ποιος όμως ηλικιωμένος, μορφωμένος άνθρωπος συζητάει με δυνάμεις μεγάλες ή μικρές, αν αυτές δεν είναι προσωπικές? Κανένας. Εδώ συζητάει ο Χριστός με τον διάβολο. Θα συζητήσει ο Χριστός, ο πλέον σοφός, με τον διάβολο, αν αυτός θα ήταν δύναμης μηχανική, τυφλή? Εκτός από αυτό, βλέπουμε και τον διάβολο να συζητάει με τον Χριστό. Είναι δυνατόν ποτέ δύναμης φυσική, μηχανική, να συζητάει και μάλιστα με τον Θεό και να λέγει τέτοιες μεγάλες αλήθειες? Ποιος ποτέ συζήτησε με τον κεραυνό, ο οποίος είναι και αυτός μια δύναμη κακή? Με ποιον ποτέ συζήτησε ο κεραυνός και είπε τέτοιες αλήθειες? Όχι, διάβολος υπάρχει. Και υπάρχει περισσότερο σε εκείνους οι οποίοι τον αρνούνται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ομολογούν τον Χριστό ως Θεό, ως Υιό του Θεού. Αν δεν συμμορφωθούν όμως με τα λόγια του Χριστού, δεν διαφέρουν του σατανά, διότι και αυτός ομολόγησε, όπως είδαμε, τον Ιησού ως Υιό Θεού. Καθόλου όμως δεν ωφελήθηκε από αυτή την ομολογία. Να η πρώτη παγίδα του σατανά και η

να μην πεις ψέματα, να μην αμαρτήσεις σαρκικός κλπ. Συμμαχία φανερά είναι η χρησιμοποίηση μαγικών μέσων για την υγεία σου με τη δικαιολογία ότι πας για καλό. Προς δικαιολογία της συμμαχίας αυτής προβάλλεται η συκοφαντία της Εκκλησίας ότι αυτή δέχεται τα μάγια διότι έχει ευχές εναντίον των ηγητευμάτων. Αλλά η χειρότερη συμμαχία ή καλύτερα να πει κανείς παράδοσης άνευ όρων είναι τα διαβολοστέλματα. Και βλέπετε μητέρες να παραδίδουν τα παιδιά τους στον σατανά. Βλέπετε αδερφούς να διαβολοστέλουν τις αδερφές τους. Φίλους, τους φίλους τους, προϊστάμενους τους υφισταμένους τους στα φανερά, υφισταμένους τους προϊσταμένους τους στα κρυφά, μονολογώντας. Αν ο Κύριος αρνήθηκε τη συμμαχία του διαβόλου, ο οποίος με αυθόρμητο τρόπο προσφέρθηκε να εξυπηρετήσει ομολογώντας τον Χριστό Άγιο, πόσο μάλλον εμείς πρέπει να αποφεύγουμε τη συμμαχία μαζί του, δεχόμενοι τα σατανικά μάγια ως μέσα θεραπείας ή παραδίδοντας τους άλλους στον σατανά. Ο μέγας πολιτικός Γλάθστον έλεγε για τον πονηρό: «Πριν πέσουμε στην αμαρτία, ο σατανάς είναι παράσιτο, δηλαδή ψόφιος κοριός. Όταν όμως αμαρτήσουμε, γίνεται τύραννος». Στις όχθες του Γάγκη ποταμού, εκήρυτε κάποιος ιεραπόστολος για τον σατανά. Ένας βραχμάνος λέγει: «Αφού ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο, ώστε να αμαρτάνει, δεν φταίει ο άνθρωπος, αλλά ο διάβολος». Συμφωνούσαν με αυτόν τον βραχμάνο και οι ηθαγενείς οι οποίοι ήταν εκεί. Ο ιεραπόστολος, δείχνοντας μία βάρκα μέσα στον ποταμό γεμάτη με ανθρώπους, ρωτά τον βραχμάνο: «Εάν διατάξω να σφαγούν οι άνθρωποι που είναι μέσα στη βάρκα, ποιος είναι ένοχος, εγώ ή εκτελεστές της διαταγής μου?» Ο βραχμάνος απαντά: «Όλοι σας. Επομένως, φταίνε ο δαίμον και οι άνθρωποι, οι οποίοι τον ακούνε. Άρα, διάβολος υπάρχει και πρέπει να απομακρυνόμαστε από αυτόν. Το πρώτο μας το δίδαξε ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος συνομίλησε με τον Χριστό. Το δεύτερο μας το είπε ο Κύριος». Αγαπητοί μου ακροατές, αυτό ήταν το πολύ ωραίο θέμα για τις δύο παγίδες του σατανά. Αύριο θα πάμε παρακάτω στα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και θα πάρουμε χωρία και από τους τρεις Αποστόλους, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά. Ως αύριο, η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ους υμνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Μεγάλο φάρμακο σωτηρίας είναι η ταπεινοφροσύνη. Διότι ο Σατανάς δεν κατέπεσε από τους ουρανούς ούτε εξαιτίας σαρκικής ακολασίας, ούτε εξαιτίας άλλων υλικών απολαύσεων, αλλά μόνο από υπερηφάνεια. Να γιατί ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, για να γίνουμε κι εμείς οι Υιοί του ανθρώπου, οι Υιοί του Θεού. Αγίος Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Μέγας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού, αδελφοί, αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, αναφερθήκαμε στο θέμα το πάθος περί βλασφημίας, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος έρχεται να μας επιστήσει την προσοχή και να μας βοηθήσει πάνω στο θέμα αυτό με τον 23ο του λόγο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, αφού είδαμε ότι η ψυχολογία δεν δέχεται την παρουσία του διαβόλου, ενώ η Εκκλησία μας το δέχεται, αυτό εξάλλου μας έχουν καταθέσει από ζώσα εμπειρία οι πατέρες, αλλά μπορεί η ψυχολογία να λέγει κάτι ανάλογο, ότι δεν υπάρχει δηλαδή ο διάβολος, αλλά είναι ένα κομμάτιασμα του εαυτού μας, της ψυχής μας. Αυτό το βλέπουμε και μέσα από τον πνευματισμό, την πραγματικότητα της υπάρξεως του διαβόλου. Ο πνευματισμός λέγει ότι δεν είναι ο μέντιουμ ή η καφετζού ή η φλετζανού ή οτιδήποτε, το φλιτζάνι του καφέ ή οποιαδήποτε άλλη η πηγή όλων αυτών που γίνονται στον χώρο του πνευματισμού. Δεν είναι δηλαδή ο μέντιουμ που εξηγεί και αποκαλύπτει όλα αυτά που λέγει, αλλά ότι υπάρχουν έξω από το μέντιουμ δυνάμεις προσωπικές, και όταν λέμε προσωπικές εννοούμε λογικές, διότι όπως θα δούμε δίνουν λογικές απαντήσεις. Αν παραδείγματος χάρη ρωτήσουμε το τραπεζάκι εκεί στο μέντιουμ, που δυστυχώς σαν κουτί παρασυρώμαστε και τρέχουμε, ή τα χαρτιά ή το φλιτζάνι του καφέ, παίρνουμε και κοιτάμε το φλιτζάνι, το τι και το πώς, τότε θα δούμε ότι παίρνουμε λογικές απαντήσεις. Να πάρουμε το τραπεζάκι επί παραδείγματι. Λέμε στο τραπεζάκι πως αν αυτό που ζητάμε είναι έτσι όπως το θέλουμε, το σκεπτόμαστε, τότε λέμε να χτυπήσει το ποδαράκι του 10 χτύπους, και εκείνο βλέπουμε ότι χτυπάει με το πόδι του 10 φορές από μόνο του, δεν το πειράζει κανένας. Δεν είναι λογική απάντηση? Δεν του μίλησα και εκείνο απάντησε με αυτόν τον τρόπο που του είπα? Άρα προέρχεται από πρόσωπο. Εφόσον λοιπόν προέρχεται από πρόσωπο, από ύπαρξη, από οντότητα που έχει συνείδηση, τότε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, το medium? Όχι. Είναι κάποιος απ' έξω. Ο ίδιος ο πνευματισμός το αποδέχεται απόλυτα, αδελφοί, και το διακηρύσει μάλιστα. Άλλο βέβαια αν λέγει ότι είναι ψυχές πεθαμένων, κατώτερα κακοποιά πνεύματα ή χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι βλέπουμε, αδελφοί μου, ακόμα και εκτός του Ευαγγελίου, έξω από τους πατέρες, βλέπουμε από μια πλευρά ο πνευματισμός να υποστηρίζει ότι υπάρχουν πρόσωπα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε όμως ότι τα διάφορα κείμενα περί ψυχολογίας και η ψυχολογία αυτή καθεαυτή λέγει ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα. Η ψυχολογία λέγει ότι είναι νεύρωση ψυχής, όπως είπαμε. Και είτε πούμε νεύρωση ψυχής, είτε πούμε διάβολο, είναι το ίδιο και το αυτό. Μάλιστα θα διαπιστώσει κανένας ότι ο ψυχολόγος δεν δέχεται το πνευματικό, δεν συμφωνεί με το να πάει ο άνθρωπος να εξομολογείται και να ρωτήσει για μια του επιλογή πράξη που θα κάνει παραπέρα, να ρωτήσει, να πάρει ευλογία από τον πνευματικό στο πώς να πράξει. Δήθεν ότι καταστρατηγεί την αυτοπεποίθησή του, την σκέψη του, την επιλογή του, δεν δουλεύει τη σκέψη του και στερείται επιλογής. Και πολλές φορές απαντά ο άνθρωπος και λέγει, μα τόσα χρόνια επειδή δεν ρωτούσα τον πνευματικό μου, γι' αυτό έκανα τα λάθη και έφτασα μέχρι εδώ και έφτασα να πάρω ένα χαπάκι να ηρεμήσω. Τώρα που άρχισα και ρωτώ τον πνευματικό, τώρα ηρέμησα. Από μόνος του ελεύθερα ενεργεί ο άνθρωπος. «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν», λέγει ο Χριστός. Δεν καταστρατηγεί την προσωπικότητα, δεν υποτάσσει κανέναν ο Θεός. Απλώς προτείνει και ο άνθρωπος από μόνος του επιλέγει. Για να επιλέξω όμως πρέπει να προσέλθω κοντά στον Θεό, κοντά στο μυστήριο της εξομολογήσεως, στο Ευαγγέλιο, για να επιλέξω ποιο είναι τελικά το σωστό. Για να δούμε όμως όλα εκείνα τα αίτη, αδελφοί μου, που δημιουργούν όλες εκείνες τις παρορμήσεις βλασφημίας μέσα στον χώρο της ψυχής. Βέβαια και πάλι ο οδηγός μας είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι η υπερηφάνεια,
μία από τις αιτίες που δημιουργούν όλες εκείνες τις παρορμήσεις βλασφημίας μέσα στον χώρο της ψυχής. Το να υπερηφανεύεται κανείς είναι το αίτιο των ακαθάρτων λογισμών. Το να κρίνεις και να κατακρίνεις τον πλησίον σου είναι αίτιο ακαθάρτων λογισμών. Γιατί? Διότι όταν κρίνουμε και κατακρίνουμε τον άλλον αδελφή μου, ότι αυτός είναι τέτοιος και τέτοιος, κουτσομπολιά και κατακρίσεις, ένα σωρό με το τσουβάλι, δηλαδή συγκρίνω τον άλλον με τον εαυτό μου, και όταν συγκρίνοντας τον άλλον με τον εαυτό μου τον κατεβάζουμε χαμηλά, χαμηλότερα από τον εαυτό μας, για να πάρουμε εμείς αξία, σημαίνει ότι έχω υπερηφάνεια. Αυτό δεν κάνουμε με την κατάκριση, ασχολούμαστε με τους άλλους και συνεχώς τους θάβουμε, να το πω έτσι. Ενώ εμείς είμαστε καλύτερα. Άρα είμαι υπερήφανος. Ο Θεός όμως υπερηφάνης αντιτάσσεται. Με κλωτσάει ο Θεός. Και αφού ο Θεός με κλωτσάει, δηλαδή δεν έχω την χάρη του, τότε εύκολα γίνομαι λία του διαβόλου. Φάγωμα. Δηλαδή με ζες του διαβόλου, αδελφοί μου. Και έρχεται ο διάβολος, ιδιαίτερα ο δαίμονας της βλασφημίας, να επικρατήσει μέσα μου και να με ταλαιπωρεί. Θα πει κανένας, γιατί έρχεται αίμον της βλασφημίας και όχι κάποιος άλλος? Οι πατέρες αδερφοί μου μας λέγουν ότι ή ο δαίμονας της πορνείας θα έρθει ή ο δαίμονας της βλασφημίας. Και η μεν πορνεία είναι βλασφημία έργου, ενώ η άλλη είναι βλασφημία λόγου. Γιατί λοιπόν έρχεται ο δαίμονας της βλασφημίας? Ο διάβολος αδελφοί ξέπεσε από άγγελο φωτός εξαιτίας της υπερηφανίας και βλαστήμησε τον Θεό. Επειδή ο άνθρωπος ακολουθεί το κρίμα του διαβόλου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας τον Τιμόθεο, που λέγει «Πρόσεξε, μην υπερηφανιστείς και πέσεις εις κρίμα του διαβόλου», μην πάρουν δηλαδή τα μυαλά σου αέρα και πέσεις θύμα του διαβόλου, δηλαδή υπερηφανεύουμε, δηλαδή πρόσεξε μην του ανοίξεις παραθυράκι στον δαίμονα της βλασφημίας. Επίσης, άλλη αιτία, αδελφοί μου, είναι η ακοή ή η μελέτη βλασφήμων και αιρετικών θέσεων. Όπως όταν δούμε ή ακούσουμε ανήθικες σκηνές, αυτές οι σκηνές σε ώρας προσευχής ή περισυλλογής ή κάποιες άλλες εκκλησιαστικής συνάξεως, θα δούμε ότι έρχονται, γιατί τα είδαμε. Όχι απλώς τα είδαμε, αλλά τα ρουφήξαμε, τα ψηρίσαμε, τα ψηλαφίσαμε. Έτσι πάλι θα μας έρθουν σκέψεις ή λόγια βλάσιμα ή ακόμα και αιρετικά. Έρχονται οι αιρετικές θέσεις και κολλάνε σαν βδέλες, αδελφοί μου, στο μυαλό μας. Γιατί πήραμε να ασχοληθούμε, να διαβάσουμε το τι λένε οι αιρέσεις, το τι λένε οι αιρετικοί, οι χιλιαστέ, τη στιγμή που δεν έχουμε εδραιωθεί στην πίστη μας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, μην λες καλημέρα σε έναν αιρετικό, όχι για να έχεις κακία, αλλά γιατί με τις πολλές παρτίδες θα φτάσεις και θα εγκλωβιστείς, θα παρασυρθείς από την αγνιά σου μέσα στις αιρετικές θέσεις. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισάκος Σύρος πάλι λέγει, πρόσεχε, μην διαβούδιθε για να δούμε τι λένε, τι γράφουν. Και έτσι παρασυρώμαστε, αδελφοί. Μια άλλη αιτία είναι ο φθόνος των δαιμόνων, δηλαδή είναι απ' έξω από μας. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, όχι τόσο από υπερηφάνεια, αλλά από φθόνο των δαιμόνων γίνεται όλη αυτή η εργασία της βλασφημίας των θείων. Τώρα όμως, πώς πρέπει, αδελφοί μου, εμείς να ενεργήσουμε? Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εκείνος που ενοχλείται από το πνεύμα της βλασφημίας και θέλει να απαλλαγεί από αυτό, ας το καταλάβει καλά ότι η αιτία δεν είναι αυτός, αλλά η αιτία είναι ο ακάθαρτος διάβολος. Γι' αυτό και εμείς μη δώσουμε καμία σημασία σε αυτά που έρχονται μέσα μας. Μη δώσουμε καμία προσοχή σε όλα αυτά του διαβόλου. Πέρα βρέχει, αδελφοί μου, αδιαφορία τελεία. Και να πούμε, είπα υγειοποιήσω όμως σατανά, άι χάσω από εδώ. Μόνο τον Κύριο και Θεό μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, συνεχίζει και λέγει, αγαπώ, αυτόν ακούω και αυτόν λατρεύω. Και στο κεφάλι σου να πέσουν όλα όσα ήρθες να μου υποβάλεις μέσα μου. Το μυστικό λοιπόν είναι να μην δώσουμε καμία σημασία. Μην αισθανθούμε ούτε την παραμικρή αίσθηση ενοχής. Μην ταραχθούμε. Και τότε θα δούμε ότι, αδελφοί μου, θα απαλλαγούμε από αυτό το μαρτύριο. Μια άλλη αιτία πάλι είναι η ατελής μετάνοια. Δηλαδή επιστρέφουμε στον Χριστό με ατελή τρόπο.
Αυτό που λέμε πολλές φορές, που θα μας το πει κάποιος, έλα τώρα καλά, θα πας σε εξομολόγηση. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πεις και όλα. Και βλέπουμε πολλές φορές τον άνθρωπο να βρίσκεται σε σύγκρουση μέσα του. Πατάει δηλαδή και από εδώ, πατάει και από εκεί. Ή θα ακούσουμε το άλλο, θα έρθει και ο λογισμός, θα μας πούν οι άλλοι. Έλα τώρα μωρά και εσύ, καλόγερος θα γίνεις. Βγες και λίγο έξω, πήγαινε με τους άλλους νέους, με τα παιδιά, με τους φίλους εκεί, να ξεδώσεις λίγο, τι κακό είναι δηλαδή να πας και σε ένα μπαρ, να πιεις και λίγο, να γνωρίσεις λίγο τον κόσμο βρε εσύ, μην κάθεσαι κλεισμένο στο καβούκι σου. Μα ποιος είπε κανείς ότι λέει το Ευαγγέλιο να είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας? Αντιθέτως, ο άνθρωπος του Θεού, το παιδί του Θεού είναι κοινωνικότατος και μόνο το ότι έχει μέσα του τον Χριστό, αν φυσικά τον έχει και δεν έχει μείνει μόνο στους τύπους, στους εξωτερικούς, αν έχει τον Χριστό μέσα του, έχει όλη την κοινωνία μέσα του, έχει όλον τον κόσμο, γιατί ο κόσμος, το σύμπαν, είναι στην παλάμη του Χριστού, πολύ απλά. Και επειδή, αδερφοί μου, τον Χριστό τον θέλουμε τόσο όσο να είμαστε υγιείς και να μας πάνε όλα καλά και να μην μας χαρακτηρίσουν ότι δεν έχουμε πνευματικότητα, μόνο και μόνο για το φαίνεστε, ενώ ταυτόχρονα από μέσα μας θέλουμε και αγαπάμε αυτήν την κοσμικότητα και θέλουμε να πάμε και από εδώ, να κάνουμε και το ένα, να κάνουμε και το άλλο, γιατί μας γαργαλάει από μέσα μας. Αυτό γίνεται και πάλι αφορμή να απομακρυνθεί η χάρη του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου, γιατί απλά λέγει ο Θεός, τελικά με τι θέλεις? Θέλεις να είσαι με μένα ή με τον κόσμο? Θέλεις να ακολουθείς το θέλημά μου ή τα θελήματα και τα τερτύπια του Θεού? Δεν μπορεί να είσαι και από εδώ και από εκεί. Και τότε ο Θεός, αδελφοί μου, επιτρέπει να ταλαιπωρούνται από όλες τις βλασφημίες και τις βλάσφημες σκέψεις που βάζει ο διάβολος, μπας και το καταλάβουν ότι βρίσκονται σε λάθος πορεία. Ας εξετάζουμε λοιπόν όταν έχουμε κάτι τέτοιο, μήπως παραπέουμε, μήπως θέλουμε και το ένα, θέλουμε και το άλλο. Γι' αυτό έρχεται πολλές φορές ο λογισμός, οι λογισμοί, η κατάληψη του διαβόλου δια των λογισμών της βλασφημίας. Αλλά ας πάρουμε, αδελφοί μου, σιγά σιγά να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα έχουμε πει με τη χάρη του Θεού. Όπως είπαμε, είναι φοβερό πράγμα η βλασφημία. Να βλασφημίσει τον Θεό του, τον Δημιουργό του, τον Πατέρα του, αυτόν ο οποίος έδωσε τα πάντα, θυσιάστηκε για τον ίδιο, για τον καθένα μας προσωπικά. Σκεφτήκαμε, αλήθεια, ποτέ εμείς που κοκορευόμαστε ότι κάτι είμαστε και ότι πρέπει να μας προσέχουν οι άλλοι? Σκέφτηκα το πόσος είμαι μπροστά στο απέραντο σύμπαν? Να πούμε ότι είμαστε σαν ένας κόκκος άμμου? Θα έλεγα ότι πολύ μεγάλος είναι ο κόκκος της άμμου. Ίσως θα έλεγε κανένας ότι είμαστε ένα σχεδόν μηδενικό. Αυτό το σύμπαν, αδελφοί μου, το έκανε ο Θεός. Και ο πτωχός άνθρωπος δυστυχώς έρχεται να σηκώσει ανάστημα. Πού? Μπροστά στον Θεό. Έρχεται να βρήσει, έρχεται να μουντζώσει ποιον? Τον Θεό. Θυμάμαι εδώ ένα περιστατικό χρόνια πίσω, κάποιος αγρότης, επειδή υπήρχε μια νοβρία και τα σπαρτά του δεν πήγαιναν καλά, αντί να σκεφτεί μήπως κάτι δεν πορεύεται σωστά ο ίδιος, κάτι καλό δεν πάει στη ζωή του, δεν πράττει σωστά, και να μετανοήσει, τι τραγικό, αδελφοί μου, είναι γεγονός. Ξάπλωσε ανάσκελα στο χωράφι του και άρχισε να μουτζώνει με τα χέρια και με τα πόδια προς τον ουρανό, γιατί νόμιζε ότι ο Θεός είναι εκεί πάνω, να μουτζώσει δηλαδή τον Θεό γιατί δεν έβρεξε, γιατί δεν του τα πήγε καλά όπως εκείνος ήθελε, για να οικονομήσει, για να περνάει καλά, για να αμαρτήσει. Δεν σκέφτηκε ο ταλέπορος, τι κάνω βρε εσύ, τι κάνω τώρα, τι προκαλώ, και αν έρθει η οργή του Θεού κατά πάνω μου. Ω, αδελφοί μου, βλαστημά τον Θεό άνθρωπος. Γιατί, για ποιον λόγο τον βλαστημά, τι του έκανε ο Θεός, τι μας έκανε ο Θεός και τον βλαστημάμε με ποικίλους τρόπους, που βλαστημάμε πολλές φορές όχι τον Θεό τον ίδιο και νομίζουμε ότι δεν τρέχει τίποτα, αλλά βλαστημούμε τα δημιουργήματά του. Γιατί ο ήλιος καίει, γιατί βρέχει, γιατί έχει κρύο, γιατί το φρούτο αυτό δεν είναι της αρεσκίας μας, είναι λίγο ξινούτσικο, και αμέσως το χαρακτηρίζουμε, το βλαστημούμε, το βλάπτουμε τη φήμη, το αποστρεφόμαστε και δεν λέμε δόξα το Θεό όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Ενώ στο ψαλτήρι λέμε ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, χιόνες και πάχνε, αστραπέ και βροντέ,
Εμείς βλαστημούμε αυτόν τον καιρό, γιατί δεν μας βολεύει, δεν μας εξυπηρετεί, ενοχλεί τον εαυτούλη μας. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός από το να βλαστημούμε τον Θεό, να βλαστημούμε τον πλάστη μας, τον Πατέρα μας, αυτόν ο οποίος θυσιάστηκε και θυσιάζεται διαρκώς για μας. Εκείνοι, αδελφοί μου, που βλαστημούν τον Θεό γιατί έτσι θέλουν, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς παρά να λέγει «Κύριε ελέησον». Πολλές φορές μάλιστα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ότι ακούς τον άλλον να βλαστημά τα θεία, μην εξοργίζεσαι, μην στρέφεσαι εναντίον του, γιατί θα ξαναβλαστημήσει πάλι τα θεία και θα είσαι υπαίτιος εσύ για αυτή του τώρα την βλαστημία. Σιώπα και λέγε προσευχή από μέσα σου και λέγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον ταλέπορο, ελέησε τον». Ακόμα θα λέγει κανένας, αδελφοί μου, σε εκείνους που βλασφημούν τον Θεό χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε. Τους έγινε συνήθεια. Έμαθαν τώρα, πηγαίνει η γλώσσα τους εκεί, βλασφημούν την Παναγία, τον Χριστό, τους πάντες και τα πάντα. Για να καθίσουν αλήθεια, να πιάσει κανένας έναν τέτοιον άνθρωπο, όταν θα έχει ηρεμήσει και να του πει «Βρε άνθρωπε, σκέφτηκες τις φράσεις, τις λέξεις αυτές που λες και βλαστημείς τον Θεό τους Αγίους». Το σκέφτηκες καλά? Σκέφτηκες ποιο είναι το νόημα αυτής της βλάσφημης φράσεως που εκφέρει συχνά με το στόμα σου και σε ποιον στρέφονται αυτά τα λόγια? Αν καθίσουν και το λογαριάσουν, αδελφοί, και το μελετήσουν, θα το μελετήσουν έτσι ήσυχα με αυτοκριτική σε μια κρίτσα, σίγουρα δεν είναι δυνατόν, θα τρομάξουν. Και άμα τρομάξουν, έχουν πολλές ελπίδες, αδελφοί, αυτή την αισχρή, τερατώδη συνήθεια να την εξαφανίσουν. Όσο για όλα αυτά που έρχονται δυναμικά δια του δαίμονος και βομβαρδίζουν την ψυχή του ανθρώπου, τι είπαμε, αδελφοί μου? Τελεία αδιαφορία. Αυτό μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Και να βαδίζουμε τον δρόμο της ταπείνωσης, χωρίς να είμαστε, θα έλεγα, διπλοπατούντες, το ένα πόδι στον Χριστό και το άλλο πόδι στον κόσμο. Και μάλιστα να τρέχουμε αμέσως να αναφέρουμε τον πειρασμό μας στον πνευματικό, μου έλεγε ο γέροντας, όταν κάποια στιγμή είχα μία ενόχληση σε αυτό το χώρο με λογισμός βλασφημίας, μου λέγει, μόλις συμβεί κάτι, τρέξε, έλα να μου το πεις και ο διάβολος θα καίγεται. Και πράγματι, μόλις κάτι συνέβαινε, έτρεχα, τον έβρισκα, του έλεγα το και το και αμέσως εξαφανιζότανε ο πόλεμος. Αρκεί βέβαια να αγωνιζόμαστε, αδελφοί, να διώχνουμε τις υπερήφανες σκέψεις, τις υπερήφανες διαθέσεις. Αρκεί πάλι, όπως είπαμε, να μην είμαστε διπλοπατούντες, όχι και από εδώ και από εκεί. Ναι, καλά, να πηγαίνω, να κοινωνώ, να εκκλησιάζομαι, να εξομολογούμε, αλλά εντάξει, ας πάμε και σε ένα μπαράκι, ας πάμε και λίγο έτσι κοσμικά, ας πάμε και λίγο στα καρναβάλια, να πάμε εκεί που λατρεύουν τον διάβολο. Ας ρίξουμε και μια ματιά λίγο στα ζώδια, να γυρίσουμε και το φλιτζάνι ανάποδα. Τότε ανοίγουμε όχι απλώς παραθυράκι, ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα μας για να εισέλθουν λογισμοί βλασφημίας, να έρθουν λογισμοί πορνείας, να πέσουμε να φάμε τα μούτρα μας, αδελφοί. Αν τρέχουμε, αδελφοί μου, αμέσως στον πνευματικό, να κάνουμε εξαγόρευση των λογισμών μας, του πάθους αυτού του πολέμου το οποίο έχουμε, τότε αμέσως ο δαίμονας κατακαίεται, η ψυχή μας λυτρώνεται και ελεύθερη βαδίζει την πορεία προς τον Χριστό, απαλλαγμένη από την βδέλα, να το πω έτσι, της βλασφημίας. Και ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί μου, της Κλίμακος, καταλήγει. Όποιος περιφρονεί τούτον τον δαίμονα, ελευθερώθηκε από το πάθος. Όποιος όμως σοφίζεται να αγωνιστεί εναντίον του με διαφορετικό τρόπο, στο τέλος νικάται. Διότι εκείνος που προσπαθεί να συλλάβει τα πνεύματα με λόγια, μοιάζει με εκείνον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, που προσπαθεί να εγκλωβίσει κάπου σε έναν χώρο τους ανέμους. Όποιος δηλαδή περιφρονεί τον διάβολο, ελευθερώθηκε, όποιος δεν τον δίνει καμία σημασία.
απαλλάχθηκε. Όποιος όμως νομίζει, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και νομίζει ότι εγώ θα αγωνιστώ και θα βρω τρόπο να τον ποδοπατήσω, εκείνος την πάτησε, γιατί λέγει μοιάζει σαν εκείνον ο οποίος προσπαθεί να εγκλωβίσει τον άνεμο μέσα σε ένα ντουλάπι, σε ένα δοχείο. Αδελφοί μου, με τους λογισμούς, με τον διάβολο δεν ανοίγουμε κανένα διάλογο, δεν συζητάμε τίποτα, δεν προσέχουμε τίποτα, τελεία διαφορία, και βαδίζουμε τον δρόμο μας έχοντας διαρκώς μέσα κρατημένο στην καρδιά μας τον Χριστό, τον οποίο λατρεύουμε και υπεραγαπάμε.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν, και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες, χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Μην νομίσεις ότι επειδή 3 μέρες εγκρατεύτηκες και νίστεψες, τρομάζεις με αυτό τον σατανά. Να σε κατηγορήσουν και να μην μιλήσεις. Να σε βρήσει ο άλλος και να μην μιλήσεις. Να σε ταράξει ο άλλος και να υπομείνεις. Αυτό είναι το τέλειο και αυτό πειράζει τον σατανά. Γιατί αν έχεις όλες τις αρετές, δεν έχεις όμως ταπεινοφροσύνη, τίποτα δεν έκανες. Όσιος άνθιμος της Χίου.

Το όνομά της το οφείλει στα άφθονα νερά που ανάβλιζαν από τις πλούσιες πηγές της κατά την αρχαιότητα. Η Ύδρα βρίσκεται ανάμεσα στο Σαρωνικό και τον Αργολικό κόλπο. Απλωμένη αμφιθεατρικά, πάνω στις βραχώδεις πλαγιές των γυρολόφων, σφίζει από παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, θαυμάσια αρχοντικά, με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η φήμη της Ύδρας έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας. Εδώ και δεκαετίες αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Η πόλη της Ύδρας έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα, ενώ το 1996 ολόκληρο το νησί χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αρχαιολογικός χώρος.

Είναι ένα γραφικό, πανέμορφο νησί του Αργοσαρονικού, απαλλαγμένο από τον θόρυβο των μεγαλοπόλεων. Εδώ, αυτοκίνητα δεν υπάρχουν. Τη θέση τους έχουν πάρει τα δεκάδες γαϊδουράκια που συμβάλλουν ουσιαστικά στις καθημερινές εργασίες των κατοίκων.

0: Σεβασμιότατε, η Ύδρα είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Αργοσαρονικού. Είναι ένα κοσμοπολίτικο, ένα αρχοντικό νησί. Τι θα μας λέγατε προκειμένου να μάθουμε κάποια πράγματα παραπάνω για την ιστορία της?
1: Σε αυτό το αρχοντικό νησί σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να παρουσιάσετε το νησί μας στην ώρα που πίσω στα φωτεινά μονοπάτια και σας χαίρομαι για την επιλογή αυτή. Τώρα για την ιστορία του νησιού πρέπει να πάμε πολύ μακριά, βαθιά στον χρόνο και στην ιστορία. Από την νεολιθική εποχή ακόμα έχουμε βρήματα, μυκηνιακή εποχή, κάπου σταματάνε τα βρήματα αυτά και αρχίζει πλέον η Ύδρα να κατοικείται τον 15ο αιώνα. Λόγω της τουρκοκρατίας εδώ ήρθαν πολλοί από άλλα μέρη, Πελοπόννησο, από την Εύβοια και τα κοντινά μέρη, και έτσι άρχισε ο πρώτος οικισμός να γίνεται εδώ στο νησί, και μάλιστα όχι εδώ στο λιμάνι, είναι ο οικισμός που είναι πάνω στην Κιάφα, είναι ψηλά για λόγους ασφαλείας. Όταν φτάνουμε κοντά στα χρόνια πρώτης επαναστάσεως 17ου αιώνα, τότε φτάνει στο απόγειο της δόξης. Δηλαδή, τότε, κατά τις μαρτυρίες που είναι απίστευτες, αλλά είναι πραγματικές, έφτασε να έχει 20-25.000 πληθυσμό, με πολλές συνορίες και με αμύθιτο πλούτο. Οι στέρνες των σπιτιών ήταν γεμάτες από χρυσά νομίσματα. Γιατί οι ιδέοι, λόγω της ξηρασίας και του βραχώδους του νησιού, ασχολήθηκαν περισσότερο με την αυτοσύνη. Και εκεί διέπρεψαν πια, έγινε η μεγάλη Ιδραή θάλασσα αιτή. Και σιγά σιγά κατέλαβαν όλο το εμπόριο της Μεσογείου. Οπότε αφού διακινούσε το εμπόριο, εδώ έρχεται όλος ο πλούτος στην Ύδρα. Η Ύδρα 17ου αιώνα και 18ου αιώνα είναι ένα από τα πλούσια νησιά με πολύ πληθυσμό, με άνετη ζωή, και ζούσαν σε μια, θα λέγαμε, κατάσταση μεγάλης έξαρσης σε πλούτο και σε δόξα. Αυτός όλος ο πλούτος που είχαν, περίπου τα 70 πλοία με τονάζ 27.000 τόνους. Αυτά πάνω έβαλαν τα κανόνια τους και αυτά έγιναν και τα πολεμικά πλοία της Επαναστάσεως. Όλος ο πλούτος, όλα τα πλοία, τα πάντα δόθηκαν για την Επανάσταση.
0: Η Επανάσταση λοιπόν το 1821 πώς βρίσκει την Ύδρα και ποια η συμμετοχή της στον αγώνα?
1: Η Επανάσταση τη βρίσκει σε μια εξαιρετική υψηλή στάθμη από πλευράς ζωής, πλούτου, από πλευράς πληθυσμού, και στον αγώνα τα έδωσαν όλα τελικά. Στην αμαχία οι Ιδραίοι, οι Σπετσιώτες και οι Ψαριανοί έδωσαν τα πάντα, αλλά προηγούνται όλων οι Ιδραίοι.
0: Στον προαύλιο χώρο του καθεδρικού ναού, στον οποίο και βρισκόμαστε, βλέπουμε και τις προτομές κάποιων αγωνιστών.
1: Η Ύδρα αμέσως τίμησε αυτούς τους θαλασσιατούς, τους ατρόμητους. Αυτοί είχαν πατριωτισμό, είχαν αυτοσύνη και είχαν και μεγάλη θρησκευτικότητα. Αυτά πηγαίνανε μαζί. Έχουμε ακόμα το Σταυρό του Μιαόλη, έναν δίοπτο σταυρό από δύο πλευρές εκεί, και λέει Σταυρού τύπος εχθρής τρόμος. Και στις μάχες, και κυρίως στη μάχη του Γέροντα, την μεγάλη μάχη που γιατάζουν και τα Μιαούλια στην Ύδρα τον Ιούνιο, στην προώρη του πλοίου σήκωνε το σταυρό και έλεγε: με τη δύναμη του σταυρού επιτεθείτε. Σταυρός, ελευθερία, πατρίδα, Ελλάδα, Ύδρα, αυτά είναι συνδεδεμένα, είναι στενά δεμένα, δεν χωρίζονται, δεν μπορεί να τα χωρίσει εύκολα.
0: Άρα λοιπόν η Ύδρα, πέρα από ένα πανέμορφο νησί, είναι και ένα νησί που έχει πολύ μεγάλη θρησκευτική ιστορία.
1: Μεγάλη θρησκευτική ιστορία, και στο χώρο που βρισκόμαστε θα μπορούσα να το πω έτσι, ότι είναι ο πιο

0: αυτοί εδώ το έκαναν πράξη και το ζούσαν. Ότι πράγματι έρχονται να αποδώσουν τα νικητήρια στην υπέρμαχο στρατηγό που είναι η Παναγία.
1: Ιστορικός σταθμός για τα εκκλησιαστικά πράγματα της Ίδρας θεωρείται η ίδρυση της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Φανερωμένης που δεσπόζει στο λιμάνι του νησιού. Θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για τον ναό και για τον χώρο που ήταν ένα παλιό και πολύ μεγάλο μοναστήρι, ο χώρος εδώ.
0: Ξεκίνησε από ένα μικρό μοναστηράκι του Αγίου Χαραλάμπους που είχε σχεδόν βερχόταν από τη θάλασσα. Το 1655 περίπου ξεκίνησε να χτίζεται το συγκρότημα αυτό. Προχωρούμε και φτάνουμε στο 1774 που είναι όπως βλέπουμε σήμερα. Και έγινε και τα κελιά γύρω και έγινε αυτό το συγκρότημα το οποίο σήμερα είναι το εμβληματικό συγκρότημα για το νησί. Δεν μπορεί να επισκέπτει τη Σίδα, θα περάσει οπωσδήποτε από εδώ για να δει αυτό το μοναστήρι και να αισθανθεί μέσα του η περηφάνεια ελληνική και το ρίγος των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα και για την πίστη τους.
1: Ο καθεδρικός ναός κοιμήσεως της Θεοτόκου φέρει μέχρι και σήμερα την ιστορική ονομασία μοναστήρι. Ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα από μία μοναχή που ήρθε στο νησί από την Κύθνο. Η μοναχή με δικές της δαπάνες κατασκεύασε το κτηριακό συγκρότημα και το ναό της Μονής. Στο πέρασμα του χρόνου η Μονή έγινε ανδρική. Η κατασκευή του ναού της Μονής Φανερωμένης ακολούθησε το πρότυπο της μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Αποτελεί τρίκλητη, καμαροσκεπή βασιλική μετατρούλου. Η διακόσμηση του ναού είναι καταπληκτική. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το μαρμάρινο τέμπλο, τις αξιόλογες φορητές εικόνες και τα περίτεχνα καντήλια.

0: αλλά και την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης. Το 1656 ήρθαν Μπαρπαρές οι πειρατές και λαιλάτισαν το νησί και την Ιερά Μονή της Παναγίας. Άρπαξαν την Ιερή Εικόνα και μαζί τρεις Ιδραίους Οσομήρους. Καθώς πήγαιναν προς την Κρήτη, έπεσαν σε μεγάλη θαλασσοταραχή. Οι πειρατές, φοβούμενοι ότι θα βουλιάξει το πλοίο, ζήτησαν από τους τρεις Ιδραίους να προσευχηθούν στην Παναγία. Όμως ο ένας πειρατής έσπασε την εικόνα σε δύο κομμάτια και την πέταξε στη θάλασσα. Τα δύο τμήματα της εικόνας βρέθηκαν ενωμένα μετά από λίγο καιρό στον Αιγιαλό της Ίδρας μπροστά από το μοναστήρι. Οι πατέρες τοποθέτησαν την εικόνα στο φυσικό της χώρο και την επωνόμασαν Φανερωμένη.
1: Οι κάτοικοι του νησιού την ευλαβούνται, την ασπάζονται, παρακαλούν την Παναγία και πολλές φορές κάποια γεγονότα της ζωής τους τα αποδίδουν στην Παναγία.
0: Πλήθος κοιμηλίων, εικόνες, άμφια, ξυλόκλειπτα και χειρόγραφα, αλλά και ιερά σκεύη φυλάσσονται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ίδρας Άγιος Μακάριος Νοταράς. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια των κατοίκων της Ίδρας, οι οποίοι θέλησαν να αναδείξουν την ιστορία και να διαφυλάξουν τον πολύτιμο θησαυρό της Μονής.

Είναι ένας τόπος όπου φυλάσσεται ο εκκλησιαστικός πλούτος του νησιού και όπου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει και να δει την ιστορία, την εκκλησιαστική κυρίως ιστορία της νήσου και πολλά κομμάτια αυτής της ιστορίας που είναι ιδιαίτερα σημαντική και σύνθετη. Πιο συγκεκριμένα, να ξεκινήσουμε με την εικόνα Παναγία Ρόδων του Αμάραντον, που είναι μια σπουδαία εικόνα εξαιρετικής τεχνοτροπίας με περίτεχνο ξυλόγλυπτο

0: διάκος μου. Την εικόνα καταστέφει η Παναγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πανάγιο Πνεύμα και κοσμεί το εκκλησιαστικό μας μουσείο, καθώς είναι ένα από τα παλαιότερα κοιμήλια του μουσείου μας. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν 4 μεγάλες προθήκες όπου φυλάσσονται παλιά άμφια που βρέθηκαν εδώ, λειψανοθήκες που περιείχαν λείψανα Αγίων, πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας, δίσκοι Αγίου Αντιδόρου, Ιερά Ευαγγέλια, πόρπες από φίλτιση και ελεφαντοστούν, χρυσές και ασημένιες. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν εικόνες 12 όρτου, εικόνες δηλαδή οι οποίες τοποθετούνται στο τέμπλο και υπήρχαν στο παλιό τέμπλο της Μονής, οι οποίες χρονολογούνται στα τέλη του 18ου αιώνα και είναι ιδιαίτερης τεχνοτροπίας. Υπάρχουν 2 πολύ σημαντικά εκθέματα. Είναι τα 2 φυρμάνια τα σουλτανικά τα οποία παραχώρησε ο Σουλτάνος εδώ στο μοναστήρι προεπαναστατικά στους πατέρες της Μονής. Ένα σημαντικό ακόμη έκθεμα του μουσείου είναι το αντίγραφο του Σταυρού του Ανδρέα Μιαουλή, του αρχιναβάρχου της Επαναστάσεως του 1921, τον οποίο ο Ανδρέας Μιαούλης χρησιμοποιούσε πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες αυτές ναυμαχίες, τον ύψωνε και έλεγε με τη δύναμη του Σταυρού επιτεθείτε. Είναι δίωπτος ο Σταυρός. Γράφει Σταυρού τύπος εχθρής τρόμος, Σταυρός πιστών το στήριγμα και βλέπουμε μέσα από αυτό πως με τη δύναμη του Σταυρού οι αγωνιστές της Επαναστάσεως του 1821 προχωρούσαν και έδιναν δύναμη στα πληρώματά τους, ούτως ώστε να αγωνιστούν με θέρμη και ζήλο για την ελευθερία του γένους. Στο βάθος του μουσείου μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει το πορτρέτο του μακαριστού Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης Κυρού Ιεροθέου του Τσαντίλη, το οποίο και είναι έργο του ακαδημαϊκού ζωγράφου, ιδραίου ζωγράφου του Παναγιώτη του Τέτσι. Είναι ένα έργο εξαιρετικής τεχνοτροπίας, το οποίο και φιλοτεχνήθηκε από τον Παναγιώτη Τέτσι, τον μεγάλο αυτό ιδραίο ακαδημαϊκό ζωγράφο, και εικονίζει τον μακαριστό Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης Κυρό Ιερόθεο, ο οποίος διετέλεσε εδώ Μητροπολίτης για περίπου 30 χρόνια. Ένα ακόμη έκθεμα σπουδαίο, το οποίο βρίσκεται εδώ στο μουσείο μας, είναι και ο παλιός μηχανισμός του Κωδωνοστασίου, του ρολογιού του Κωδωνοστασίου της Μονής, το οποίο και παρατηρούν όλος ιδιαιτέρως οι επισκέπτες που έρχονται εδώ και το θαυμάζουν, χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα.
1: Σεβασμιότατε, ο επισκέπτης προσκυνητής που θα έρθει εδώ στην Ίδρα, ποια άλλα μοναστήρια μπορεί να επισκεφθεί?
2: Εδώ ο τόπος έχει ιστορικές δάφνες μεγάλες, είναι δοξασμένος τόπος, το ξέρει όλη η Ελλάδα και το μαθαίνουν και οι φίλοι μας, οι επισκέπτες από όλες τις υπήρους του κόσμου. Έχει όμως και μια εσωτερική Ίδρα, που είναι η Ίδρα της πίστεως, η Ίδρα της Ορθοδοξίας, η Ίδρα των παραδόσεων. Το μοναστήρι το πρώτο και μεγαλύτερο μετά την Παναγία είναι του προφήτου Ηλίου, στο οποίο κατόκισαν εκεί πατέρες αγιορείτες που ήρθαν από το Άγιον Όρος, οι λεγόμενοι κολυβάδες, που σημαίνει αυτοί οι οποίοι δεν δεχόλυσαν κόλυβα, μνημόσυνα τα σχηρακάς, αλλά στην γλώσσα την εκκλησιαστική το κίνημα αυτό έχει την ονομασία φιλοκαλικό κίνημα. Είναι η φιλοκαλία, το κάλος, το κάλος το απόθετο, το κάλος του Θεού.

0: Για να φτάσουμε στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία, συναντήσαμε τον κύριο Θανάση. Μας βοήθησε να μεταφέρουμε τον τεχνικό μας εξοπλισμό, βασική προϋπόθεση, μιας και το μονοπάτι που οδηγεί στη μονή του προφήτη Ηλία είναι πανέμορφο αλλά ανηφορικό. Από ένα σημείο και μετά, το μονοπάτι γίνεται καλδερίμι με σκαλιά που σε οδηγούν στην πύλη της μονής. Στο ψηλότερο σημείο του νησιού και σε υψόμετρο 500 μέτρων, ο επισκέπτης συναντά το ιστορικό μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Απλό, λιτό και πανέμορφο.
1: Πατέρα Θεολόγε, για να έρθει κάποιος στο μοναστήρι σας εδώ, στον προφήτη Ηλία στην Ύδρα, πρέπει να κοπιάσει. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει ανηφόρα και 40 λεπτά περπάτημα. Ωστόσο, ερχόμενος εδώ, τον ανταμείβει η θέα. Βλέπει ένα μοναστήρι ιστορικό, ένα μοναστήρι μαγειωρητικό χαρακτήρα. Η ιστορία του πότε ξεκινά?
2: Η ιστορία του ξεκινάει το 1750, όπου υπήρχε ένα μικρό ναίδριο εδώ και 2-3 κελάκια, τα οποία ήταν μετόχοι της Παναγίας, του μεγάλου μοναστηριού κάτω στην Ύδρα. Κατόπιν όμως η ένδοξη ιστορία του, η μεγάλη ιστορία του, ξεκινάει το 1813, όπου ήρθε εδώ μια ομάδα μοναχών από το Άγιο Όρος, που ήταν ευλογημένες ψυχές, ενάρετοι μοναχοί, οι λεγόμενοι Κολυβάδες. Αυτοί ερχόμενοι στην Ύδρα συνάντησαν πολύ φιλόξενο πνεύμα. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης έμαθε για αυτούς τους μοναχούς, τους καλωσόρισε και τους είπε να διαλέξουν ποιο μοναστήρι θέλουν. Μεταξύ των άλλων μοναστηριών ήρθαν και σε αυτό την κορυφή του προφήτη Ηλία και πράγματι από τότε άρχισαν να χτίζουν το μοναστήρι και φανταστείτε πόσο εργοδός και δυναμικά δούλεψαν, ώστε το 1813 τέλος Σεπτεμβρίου ήρθαν στο μοναστήρι και το 1815 μπόρεσαν να έχουν τελειώσει το μοναστήρι και να εγκαινιάσουν το καθολικό, την εκκλησία, τον προφήτη Ηλία. Έκτοτε το μοναστήρι πραγματικά απέκτησε μεγάλη φήμη και ο ιδραϊκός λαός κυριολεκτικά επικεντρώθηκε στο μοναστήρι. Όλοι οι προύχοντες αυτοί, οι γνωστοί, οι Κουντουριωτέοι, ο Μιαούλης, οι Μπουντουρέοι, το Μπαζέοι, αφιέρωσαν χρήματα και εικονίσματα και άλλο πλούτο στο μοναστήρι και με τις δυσκολίες της εποχής μπόρεσαν να χτίσουν αυτό το μεγάλο σε έκταση κτίριο στην κορυφή ενός βουνού. Να πω μια λεπτομέρεια για να δείτε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, ότι ακόμη και το νερό ήρθε με ασκούς. Δεν υπάρχει εδώ νερό. Ήρθε από τα πηγάδια της Ύδρας, μέσα από τη χώρα της Ύδρας, μέσα σε ασκούς. Φανταστείτε λοιπόν τι κόπος, τι δουλειά.
1: Ο αγιορείτικος χαρακτήρας του πώς αποτυπώνεται στο χώρο?
2: Οι μοναχοί ήλθαν από το Άγιο Όρος, είχαν καλλιέργεια αισθητική, αγιορείτικη ασφαλώς, είχαν μεγαλώσει εκεί από μικρά παιδιά και έτσι έχτισαν το μοναστήρι στα πρότυπα που είχαν στο νου τους, αυτά που είχαν δει. Έτσι λοιπόν το καθολικό είναι σταυροειδής μετατρούλου, έχει δηλαδή δύο χορούς, δεξιά και αριστερά, όπου στέκονται οι ψάλτες και οι μοναχοί. Έχει τέμπλο ξυλόγλυπτο με διπλό δωδεκάορτο, δηλαδή 24 εικόνες στο δωδεκάορτό του. Και επίσης κάτι πολύ χαρακτηριστικό που τονίζει τον αγιορείτικο χαρακτήρα του μοναστηριού είναι ότι η τράπεζα όπου γίνεται η εστίαση των μοναχών, το φαγητό, είναι στον ίδιο άξονα με την Αγία Τράπεζα. Μόνο στο Άγιο Όρος γίνεται. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Επίσης έχει το δοχείο κοντά στο μαγειρίο, το κρασαριό όπως λένε αλλού, το κελάρι. Έχει τα κελιά σε διάταξη γύρω από το καθολικό. Και το καθολικό είναι το κέντρο της μονής, όπως είναι και το κέντρο της ζωής των μοναχών. Και όλα αυτά νομίζω εμφαίνουν τον αγιορείτικο χαρακτήρα του.
1: Όπως είπαμε και νωρίτερα, το μοναστήρι του προφήτη Ηλία είναι ένα ιστορικό μοναστήρι. Η συμβολή του στην Επανάσταση του 1821 ποια ήταν?
2: Η συμβολή του ήταν μεγάλη, διότι οι πατέρες εδώ εμψύχωναν τους ναυτικούς. Σε αυτούς προσέτρεχαν να εξομολογηθούν. Τα πληρώματα, τα τσούρμα των καραβιών, τα οποία βέβαια τότε ήταν 5.000. Και βεβαίως εμψύχωνε τα γυναικόπαιδα όταν αραδιασμένα εδώ μπροστά στο μοναστήρι στην πλαγιά που φτάνει μέχρι τη χώρα της Ίδρας, έβλεπαν να γίνονται ναυμαχίες, διότι οι Τούρκοι είχαν κύριο στόχο να χτυπήσουν την Ίδρα. Ήξεραν ότι αν ξεκληρίσουν την Ίδρα, ήδη έχουν κερδίσει ένα μεγάλο μέρος του αγώνα και μαζί με το λαό, με τα γυναικόπαιδα και τον λαό, βίωναν αυτή την αγωνία, αυτή τη δυσκολία.
0: Το μοναστήρι του προφήτη Ηλία αποτέλεσε τόπο εξορίας του Κολοκοτρώνη και άλλων οπλαρχηγών. Ακόμη και σήμερα οι πατέρες της Μονής διατηρούν το κελί όπου φυλακίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Το μοναστήρι Ακουσίος έλαβε μέρος σε ένα επέσχυντο δράμα στη φυλάκιση του Κολοκοτρώνη. Ξέρουμε και είναι ντροπή μας και είναι τρομερό ότι ενώ διεξήγαμε αυτό το φοβερό αγώνα κατά των Τούρκων, τον άνισο αγώνα, παράλληλα είχαμε και εμφύλιο πόλεμο. Οι πόλοι ήθελαν την εξουσία και έβλεπαν ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τους έκλεβε την παράσταση. Όλος ο λαός τον θεωρούσε αρχηγό, ήταν ενωμένος γύρω από το πρόσωπό του, απέδιδε τα έφημα σε αυτόν για την νίκη κατά του Δράμαλη και αυτό προκαλούσε τη ζήλια των πολιτικών, οπότε σε συνεργασία με τους Ιδραίους που ήταν πάντα οι κουντουριωτέοι με το μέρος των πολιτικών, ο Μαυροκορδάτος, Κολέτης και οι κουντουριωτέοι τον φυλάκισαν στο μοναστήρι και έβαλαν και 30 Ιδραίους στρατιώτες να τον φυλάτουν. Φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη με τα 14 πρωτοπαλίκαρά του. Εκείνος θεωρώντας ότι τέλειωσε πλέον η ζωή του, έκτισε ο ίδιος με τα παλικάρια του ένα στρογγυλό σαν αλώνι σε ένα σημείο από το οποίο έβλεπε μόνο την Αρκαδία. Διότι είχε μεγάλη απέχθεια προς τους Ιδραίους και μάλιστα λέει η παράδοση, όταν έβγαινε μπροστά από την πύλη της Μονής, έβαζε το χέρι του κάτω από τα μάτια του, όπως το βάζουμε εμείς από πάνω για τον ήλιο, αυτός το βάζει από κάτω για να μην δει τη χώρα της Ίδρας. Τόσο είχε στεναχωρηθεί, διότι οι Ιδραίοι φόρτισαν τότε και τους απλούς ανθρώπους και τον γιουχάισαν όταν έφτασε στην Ίδρα. Ο ηγούμενος έλαβε εντολή το 1825 το Πάσχα, ήταν εδώ ο Κολοκοτρώνης, να μην τον δέχεται στις ακολουθίες. Αλλά τελικά εκείνος παρέβλεψε την εντολή και βεβαίως τον περιποιήθηκε σαν αδελφό πραγματικό και έλαβε μέρος στις ακολουθίες και έκαναν Πάσχα ανθρώπινο μαζί με τους μοναχούς. Το 1825 δεν τον ελευθέρωσαν οι Ιδραίοι και οι πολιτικοί, αλλά τον ελευθέρωσε η μεγάλη ανάγκη που είχε τότε η πατρίδα μας από την επέλαση του Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ το 1825 εισέβαλε στην Πελοπόννησο, αναγκάστηκαν να ελευθερώσουν τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, μήπως κάτι μπορούσε να κάνει. Αλλά πλέον ο Ιμπραήμ ήταν μία λέλαπα που δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανείς και τον σταμάτησε τελικά η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Αλλά πάντως ο Κολοκοτρώνης φέρθηκε μεγαλόκαρδα και λίγο πρώτου τέλους του, γύρω στο 1833, ήρθε στην Ίδρα και συγχωρέθηκε με όλους τους προύχοντες.

0: Η ζωή εδώ στο μοναστήρι αυτό, η ζωή που δεν φαίνεται σε όλους εμάς τους πολλούς, πώς είναι?
1: Είναι η ζωή εκείνη που, όπως πολύ σοφά τη χαρακτήρισε ο Άγιος Παΐσιος, χαρακτήριζε τους μοναχούς. Οι μοναχοί, έλεγε, είναι οι ασυρματιστές του Θεού. Δηλαδή είναι η ζωή της προσευχής, με τις καθημερινές, νυχτερινές και ημερήσιες ακολουθίες, όπως είναι παράδοση της Εκκλησίας μας, με τον κανόνα των μοναχών στο κελί. Και είναι πολύ σημαντικό για την εποχή μας, κάτι που ίσως δεν το αναγνωρίζουμε και ίσως δεν το αισθανόμαστε ως ανάγκη, ότι κάποιοι άνθρωποι προσεύχονται νυχθημερών για την Εκκλησία ολόκληρη, για τον κόσμο ολόκληρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί όλοι οι προσευχόμενοι άνθρωποι στηρίζουν την Οικουμένη και νομίζω αυτή είναι η εγκρυπτό ζωή κάθε μοναστηριού και της Μονής του Προφητηλία.

Ο Άγιος Νικόλαος, το μικρό γραφικό εκκλησάκι, καλωσορίζει τον επισκέπτη καθώς μπαίνει στο λιμάνι. Ο λόφος της κολώνας κατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. Η κολώνα είναι ό,τι απέμεινε από το ναό του Απόλλωνα, χτισμένο τον 6ο αιώνα π.Χ. Στην Αίγινα βρίσκεται ένας από τους πιο όμορφους κλασικούς ναούς της Ελλάδας, ο Ναός της Αφέας. Ο πρώτος ναός ήταν αφιερωμένος στην Αφέα, θεότητα από την Κρήτη. Ο δωρικός ναός που βλέπουμε σήμερα χτίστηκε περίπου το 490 π.Χ. Αποτέλεσε μοντέλο για την κατασκευή του Παρθενώνα. Ο νησιωτικός μυστράς της Αίγινας βρίσκεται στην Παλαιοχώρα. Πρόκειται για τον παλιό οικισμό της Αίγινας που κτίστηκε από τους Αιγινίτες γύρω στα 896 μετά Χριστό για να προφυλαχθούν από τις θαλάσσιες επιδρομές των Σαρακινών πειρατών. Η παλιά αυτή πόλη μοιάζει με το Μυστρά. Πολλές εκκλησίες και ρήπια από παλιά σπίτια είναι διάσπαρτα στο λόφο.

Σήμερα σώζονται περίπου 35 από τις 350 εκκλησίες που υπήρχαν παλιά με αξιόλογες στιχογραφίες.

0: Η Αίγινα, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ήταν ανεξάρτητη αρχιεπισκοπή. Γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη μεγάλη εκκλησιαστική οικοδομική δραστηριότητα της παλαιοχώρας. Επόμενος σταθμός στη σειρά μας, στα φωτεινά μονοπάτια, θα είναι η Αίγινα και η Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε για τον Άγιο Νεκτάριο?
1: Ο Άγιος είχε διωχθεί πολύ. Είχε υποστεί μεγάλο διωγμό. Διωγμό φτώχειας από μικρός. Διωγμό κατόπιν συκοφαντιών, φοβερών. Γι' αυτό έδειξε μεγάλη συγχωρητικότητα, μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη αγάπη. Όταν πήγε στο Πατριαρχείο στην Αλεξάνδρεια, γιατί τον πήρε τότε ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας κάτω και έγινε επίσκοπος, τον αγάπησαν υπέρμετρα οι Αιγυπτιώτες Έλληνες. Τον είχαν το καμάρι τους. Όταν πήρε όμως, μετά από συκοφαντίες, συναδέρφο του πήρε ένα χαρτί από το διάκο του ότι πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα το Πατριαρχείο και να πέρθει όπου βούλεται, ο Άγιος ελπίθη, πόνεσε πάρα πολύ. Πάει στο σταυρωμένο και στο κελί του και λέει: «Γιατί, Κύριε? Αλλά ας γεννηθεί το θέλημά σου». Και αμέσως φεύγει. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο μάθημα. Δηλαδή, μπορώ να πω για τον Άγιο να μιλάμε ώρες. Αλλά ας πούμε το μεγάλο μάθημα. Το μεγάλο μάθημα είναι ότι στη ζωή μας θα τύχουν δυσκολίες και θα τύχουν και πειρασμοί και αδικίες πολλές φορές. Ο Άγιος αδικήθηκε. Επειδή το δέχτηκε με ταπείνωση και είπε: «Δόξα σε ο Θεός», κέρδισε την αγιότητα και εμείς κερδίσαμε ένα μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Νεκτάριο. Δέχεται πλήθη ανθρώπων καθημερινώς από όλες τις ορθόδοξες χώρες. Τελευταία η χώρα που τον έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ είναι η Ρουμανία και λίγο οι Ρώσοι και οι Σέρβοι. Εμείς το ζούμε το ποτάμι αυτό καθημερινά και καταλαβαίνουμε τελικά ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται εδώ με τον Άγιο.

0: Πατέρα Σάβα, στο σημείο αυτό βρισκόμαστε στη Λάρνακα του Αγίου Νεκταρίου. Είναι ένας χώρος που οι πιστοί με πολύ μεγάλη ευλάβεια και ευσέβεια έρχονται να προσκυνήσουν τη χάρη του Αγίου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Λάρνακα, ενώπιον της οποίας βρισκόμαστε, δεν φιλοξένησε ποτέ ολόκληρο το σκήνομα του Αγίου Νεκταρίου. Κατασκευάστηκε αργότερα και τοποθετήθηκε στο ιερό παρεκκλήσιο στο οποίο βρισκόμαστε και ανήκει στον νέο Παμεγέφη Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, προκειμένου να εναποτεθεί αργότερα απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου μας και έτσι με αυτόν τον τρόπο να βρίσκεται και στο νέο Ιερό Ναό του Άγιος μας σωματικά, να είναι παρόν για να τον προσκυνούν οι ευλαβείς, όπως είπατε, προσκυνητές κατά τη διάρκεια των πανηγύρεων, της ανακομιδής των Λειψάνων του που είναι 2 και 3 Σεπτεμβρίου και της κοιμήσεώς του που είναι την 8η και την 9η Νοεμβρίου. Αυτές τις ημερομηνίες που σας ανέφερα ανοίγει και η Λάρνακα και έρχονται οι άνθρωποι και προσκυνούν εδώ κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, της Ιεράς Αγρυπνίας και του Όρθρου την επομένη, την κυριώνυμο ημέρα και της Θείας Λειτουργίας. Βλέπουμε πραγματικά συγκλονισμένοι τους ανθρώπους να κυκλώνουν τη Λάρνακα, να γονατίζουν, να προσεύχονται, να λένε τα αιτήματά τους στον Άγιο και να αναμένουν την απάντησή του που έρχεται άμεσα κατά τις μαρτυρίες πολλών ανθρώπων. Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί και ένα θαύμα το οποίο επιτελεί ο Άγιος μας εδώ επάνω στην Αγία Λάρνακά του. Όπως βλέπετε, αναπαρίσταται και κοιμημένος ο Άγιος μας και υπάρχει το κενό στο δεξί χεράκι του, όπου είναι το απότιμα του Ιερού του Λειψάνου. Οι άνθρωποι λοιπόν, έχοντας συγκεντρωμένο το βλέμμα τους στο πρόσωπο του Αγίου, ο οποίος έχει κλειστά τα μάτια του, έτσι είναι σκαλισμένο το ασήμι, βλέπουν κατά διαστήματα να τα ανοίγει, να τους κοιτά και έπειτα να τα ξανακλίνει. Θέλει με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος μας να τους διαβεβαιώσει ότι είναι παρόν εδώ στον τόπο που ασκήτεψε, ότι τους ακούει και ότι είναι έτοιμος να τους απαντήσει, να τους ενισχύσει στην πίστη, να συνεχίζουν να προσεύχονται και έπειτα που θα επιστρέψουν στους τόπους από τους οποίους ήλθαν.

0: Ο Άγιος μας αρχικά ερχόταν στη Μονή κατά τους θερινούς μήνες και επισκεπτόταν τις πνευματικές του φυγατέρες, διότι είχε ακόμη τις υποχρεώσεις του ως σχολάρχης της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Το έτος 1908 παραιτείται από τη σχολή και από τα Χριστούγεννα έρχεται και εγκαταβεί στην Αίγινα, φιλοξενούμενος αρχικά σε γειτονικά σπίτια και έπειτα στην οικία του, στην οποία και βρισκόμαστε, την οποία ήδη είχε αρχίσει να ανοικοδομεί νωρίτερα. Παρέμεινε ο Άγιος μας στην Αίγινα 12 έτη, με ελάχιστες φορές αρχικά να φύγει από την Αίγινα, μέχρι τη κοιμήσεώς του το 1920. Η πορεία του μοναστηριού, έπειτα από την κοίμηση του Αγίου, ήταν λαμπρά. Το έτος 1923, ο Μητροπολίτης Αθηνών, αρχιεπίσκοπος μάλλον, όπως άλλαξε τότε η ονομασία, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος τον είχε διαδεχθεί στη σχολαρχία της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής και τον εγνώρισε και τον τιμούσε, αναγνωρίζει και νομικά το μοναστήρι και έκτοτε αρχίζει σιγά σιγά η φήμη του Αγίου μας να εξαπλώνεται. Το 1953 έγινε η ανακομιδή των Λειψάνων, το 1961 αναγνωρίστηκε επισήμως ως Άγιος και μέχρι τις μέρες μας αποτελεί ένα πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας, στο οποίο προστρέχουν άνθρωποι από όλη την Οικουμένη προκειμένου να βρουν την παρηγορία και να προσευχηθούν στον Άγιό μας.
1: Οι πιο σημαντικοί σταθμοί στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου ποιοι ήταν?
0: Ο Άγιος μας γεννήθηκε το 1846 στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης. Είναι το πέμπτο από τα 7 παιδιά της οικογενείας και όλα μαζί τα παιδιά έλαβαν πολύ αγάπη από τους γονείς τους. Ο μικρός Αναστάσιος όμως ξεχώριζε, διότι αγαπούσε υπερβολικά τον Θεό και αγαπούσε και υπερβολικά τα γράμματα. Ήθελε να σπουδάσει μεγαλώνοντας. Η οικονομική κατάσταση όμως της οικογένειας έδειχνε ότι αυτό θα παρέμενε ένα όνειρο. Όμως η θέλησή του και ο Θεός τον βοήθησαν και δεν παρέμεινε ένα όνειρο. Επόμενος σημαντικός σταθμός, το 1860, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, πιστεύοντας ότι εκεί πέρα θα μπορέσει να μορφωθεί περαιτέρω. Έχει τελειώσει ήδη το δημοτικό στη Σιλιβρία. Όντως, φυτά στο σχολαρχείο, γίνεται παιδονόμος στο αγιοταφικό μετόχι της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή του Φαναρίου και έτσι βελτιώνει την μόρφωσή του. Το έτος 1873 λαμβάνει την μεγάλη απόφαση της ζωής του να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Στη νέα Μονή της Χίου, τη φημισμένη αυτή Μονή, κηρύεται μοναχός μετά από 3 χρόνια και λαμβάνει το όνομα Λάζαρος. 2,5 μήνες μετά χειροτονείται διάκονος. Και τώρα πλέον έχει τη δυνατότητα για ανώτερη μόρφωση, διότι αρχίζει να παρακολουθεί γυμνασιακά μαθήματα στο περιώνυμο γυμνάσιο της Χίου. Το τελευταίο έτος όμως των σπουδών του γίνεται ο μεγάλος καταστροφικός σεισμός της Χίου το 1881 και αναγκάζεται να έλθει στην Αθήνα να δώσει εξετάσεις ως κατοίκον διδαχθής στο Βαρβάκιο γυμνάσιο και να πάρει έτσι το απολυτήριό του. Την ίδια χρονιά γνωρίζεται και με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σοφρόνιο, ο οποίος μαζί με κάποιους ευλαβείς ευκατάστατους χριστιανούς του δίδουν, θα λέγαμε στις μέρες μας, υποτροφία και γράφεται στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παίρνει ανώτατη τώρα πλέον θεολογική μόρφωση, ο πόθος του εκπληρώνεται, συνεχίζει και ο ίδιος να επιμορφώνεται και αφού τελειώσει το 1885 τις σπουδές του, κατεβαίνει κάτω στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να διακονήσει εκεί την εκκλησία. Ο Πατριάρχης τον χειροτονεί αρχικά πρεσβύτερο, ήταν διάκονος όπως είπαμε, του δίδει τίτλους, του δίδει οφήκια, τον κάνει μεγάλο αρχιμαδρίτη της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, τον ορίζει πατριαρχικό αντιπρόσωπο στο Κάιρο και μετά από την πραγματικά εκπληκτική διακονία του, τον καλεί να λάβει το ύπατο εκκλησιαστικό αξίωμα αυτό του Μητροπολίτου και τον χειροτονεί Μητροπολίτη της Πάλε Ποτέ Διαλαμψάσης, Μητροπόλεως Πενταπόλεως. Η πνευματική ακτινοβολία του Αγίου, το τεράστιο πνευματικό έργο του, δυστυχώς εκίνησε τον φθόνο του πατριαρχικού περιβάλλοντος οι οποίοι τον διέβαλαν στον ήδη γυραιό Πατριάρχη ότι ήθελε να τον εκθρονήσει και να γίνει ο ίδιος Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Δυστυχώς ο υπέργυρος Πατριάρχης επίστεψε αυτές τις διαβολές και του κοινοποιεί αρχικά ότι πάβεται από αντιπρόσωπος πατριαρχικός του Κάιρου και μετά του κοινοποιεί ότι μπορεί να φύγει από την Αίγυπτο και να ασκήσει κάπου αλλού τα καθήκοντά του. Πολύ πικραμένος ο Άγιος μας, διότι ήταν όχι απλώς ένας ευλαβής κληρικός, αλλά ένας άμεμπτος Άγιος, προκειμένου να μη σκανδαλίσει τους πιστούς, οι οποίοι τον υπεραγαπούσαν, να μην δημιουργήσει σχίσμα μέσα στην Εκκλησία, χωρίς απολογία, χωρίς να ζητήσει το λόγο, εγκαταλείπει την Αίγυπτο και έρχεται στην Αθήνα. Αναλαμβάνει την διεύθυνση της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, η οποία τότε βρίσκεται απέναντι από το Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός. Για 14 συναπτά έτη διακονεί με αυταπάρνηση το σημαντικότερο μετά τη Θεολογική Σχολή Εκκλησιαστικό Εκπαιδευτήριο και την καθιστά ένα κέντρο μεγάλης πνευματικής ακτινοβολίας.

Ο Άγιος Νεκτάριος αφοσιώθηκε στην καθοδήγηση των μοναχών, στη συγγραφή και την πνευματική αλλά και οικονομική στήριξη των ανίσχυρων κατοίκων του νησιού. Ο Άγιος συνέθεσε πολλούς ύμνους στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ένας από αυτούς είναι ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα».

0: Το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε είναι το καθιστικό του Αγίου μας, ο χώρος όπου ευέχεται τους επισκέπτες του. Παραπλεύρος βρίσκεται το δωμάτιο του Αγίου μας, που μπορεί κανείς να δει και να προσκυνήσει το κρεβάτι που του είχε κάνει δώρο η μητέρα του, τα προσωπικά του αντικείμενα, την μεγάλη εικόνα της Παναγίας που αποτελεί αντίγραφο της Παναγίας της Σιλιβρινής που ευρίσκεται στην πατρίδα του Αγίου μας. Ο πιστός που προσκυνάει μέσα στο δωμάτιο του Αγίου μας πραγματικά εντυπωσιάζεται από την ύπαρξη σφουγγαριών. Αυτό όμως εξηγείται. Οι σφουγγαράδες πριν βουτήξουν και προκειμένου να επιτύχουν και να μην τους προκληθεί κάποια βλάβη σωματική, έρχονταν στον Άγιο, έπαιρναν την ευλογία του και την ευχή του. Όλα πήγαιναν καλά και έπειτα επέστρεφαν και αφιέρωναν στον Άγιο τα σφουγγάρια τα οποία είχαν πιάσει. Μπορούμε επίσης να δούμε το πτυχίο από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να δούμε επίσης την συνοδική διαγνώμη, τη συγγνώμη που ζήτησε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας από τον Άγιό μας μετά την κοίμησή του πολλά έτη και έτσι τον αποκαθιστά και τυπικός, θα έλεγε κανείς, εκκλησιαστικά, διακηρύσσοντας ότι όντως ήταν άδικη η εκδίωξή του από την Αίγυπτο.
1: Ο επισκέπτης προσκυνητής της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου τι μπορεί να δει στον περιβάλλοντα χώρο?
0: Αρχικά θα επισκεφθεί το παρεκκλήσιο των Ιερών Λειψάνων. Θα προσκυνήσει την τιμία κάρα του Αγίου μας και τα Ιερά Λειψανά του.

0: μετά θα κατευθυνθεί στο καθολικό της Μονής, την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, και εκεί πέρα θα δει τον χώρο όπου ο Άγιος μας λειτουργούσε και ευλογούσε τους ανθρώπους. Παραπλεύρος της Εκκλησίας βρίσκεται ο τάφος του Αγίου μας, ο χώρος στον οποίο ετάφη.
1: Υπάρχουν κάποιες αναφορές για τους χτύπους που ακούγονται από το ραβδί του Αγίου. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα?
0: Ο Άγιος μας είναι ολοζώντανος. Τρέχει και ακούει τους ανθρώπους σε ολόκληρη την οικουμένη, πολλό δε μάλλον στην Ιερά Μονή του. Έτσι και σε όλους εμάς που είμαστε ασθενείς στη πίστη, προσπαθεί να βρει τρόπους να μας αποδείξει ότι είναι παρόν, ότι ακούει τα αιτήματά μας. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι ακουμπούν το αυτί τους στον τάφο και ακούν τα βήματα του Αγίου μας, ακούν τον μπαστούνάκι του Αγίου μας, ενισχύονται, παίρνουν δύναμη και μπορούν έτσι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να συνεχίσουν ο καθένας τον δρόμο που τους έχει τάξει ο Θεός.
2: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Άγιος Νεκτάριος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Κατόπιν συστάσεων των γιατρών του, συμφώνησε και ήρθε στην Αθήνα. Νοσηλεύτηκε για 2 μήνες στον δεύτερο όροφο του Αρετέιου νοσοκομείου. Ήταν θάλαμος 3ης θέσης, δηλαδή θάλαμος για άπορους.
1: Μία αναφορά για το δωμάτιό του, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος προσευχής για πολλούς πιστούς. Στο νοσοκομείο Αρετέιο, τι θα μας πείτε?
0: Το 1920, στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Άγιος μας πείθεται να μεταβεί στο Αρετέιο νοσοκομείο. Είχε πολλά προβλήματα υγείας και συγκεκριμένα του προστάτου, όμως δεν ήθελε να ενοχλεί κανέναν με αυτό του το πρόβλημα. Παραμένει 50 ημέρες στο δωμάτιο αυτό το οποίο υπάρχει και είναι τώρα χώρος προσευχής, όπως είπατε, και το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου 1920, στις 10:30, αναχωρεί για τους ουρανούς. Πολλά είναι τα θαυμαστά σημεία τα οποία έγιναν μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Ακούμπησαν τη φανέλα του Αγίου στον παράλυτο που βρισκόταν στο διπλανό κρεβάτι και αμέσως έγινε καλά. Έντονη ευωδία γέμισε το χώρο. Λένε οι ιατροί ότι οι γάζες που είχαν χρησιμοποιηθεί στον Αγίο μας, επειδή ευωδίαζαν, δεν τις πέταξαν, αλλά τις έθαψαν. Παρέμεινε 11 ώρες το σκήνομα του Αγίου μας στον θάλαμο αυτό και έπειτα μεταφέρθηκε για 2 ώρες στην εκκλησία και από εκεί μεταφέρθηκε στον Πειραιά. Επομένως, αυτό που θα ήθελα εγώ να σας πω είναι ότι βλέπουμε ότι η αγιότητα του ανθρώπου μεταδίδεται και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί και στους χώρους που επισκέπτεται. Και έτσι είναι ευλογημένο αυτό το δωμάτιο για όλους τους ασθενείς και τους νοσηλευωμένους στο Αρετέιο νοσοκομείο και για όλους τους ανθρώπους βέβαια που θέλουν να δουν τον τόπο από τον οποίο αναχώρησε ένας μεγάλος Άγιος για τους ουρανούς.
1: Πατέρα Σάβα, πώς εξηγείται η τόσο μεγάλη λαοφιλία του Αγίου Νεκταρίου και σε χώρες πέρα από την Ελλάδα? Σήμερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο μοναστήρι, είδαμε πλήθος κόσμο από Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία. Πώς εξηγείται αυτή η αγάπη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για τον Άγιο Νεκτάριο?
0: Διότι ο Άγιος, όπως σας προανέφερα, είναι ζωντανός. Τους εμφανίζεται, θαυματουργεί και μάλιστα σε κάποιους λέει: «Ελάτε στην Αίγινα, στο σπίτι μου». Αυτό όμως που είπατε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτό, διότι βλέπουμε ότι ο Θεός εδόξασε τόσο πολύ τον Άγιο Νεκτάριο, ώστε να θεωρείται εφάμιλος των παλαιών Αγίων, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί σε όλη την Οικουμένη. Και ο λόγος που συνέβη αυτό είναι διότι ο Άγιος μας ταπείνωσε τόσο πολύ τον εαυτό του, έκρυψε τόσο πολύ τον εαυτό του, και θέλησε μέσα του να φανεί ολοκληρωτικά ο Χριστός. Το μοναχικό του σχήμα το έβαλε πάνω από το επισκοπικό αξίωμα. Θέλησε να ζήσει ως ένας απλούς μοναχός και απέδειξε στις μέρες μας ότι το Ευαγγέλιο τελικά είναι εφαρμόσιμο. είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε για να πραγματοποιηθεί στις ζωές μας και όχι ένα βιβλίο που ανήκει σε μία άλλη παλαιά εποχή. Έτσι και ο Κύριος αναπαύθηκε και βαρεστήθηκε πάνω στο δούλο του και πραγματοποίησε αυτό που μας λέγει στο Ευαγγέλιο του. Ο ταπεινών εαυτών υψωφίσεται και τον ανύψωσε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Οικουμένη.
1: Αυτό που συγκλονίζει είναι η ευσέβεια με την οποία έρχονται και προσκυνούν τη χάρη του Αγίου. Εσάς τι σας κάνει περισσότερο εντύπωση?
0: Μου κάνει εντύπωση το ιερό δέος αυτό. Ότι βρίσκονται μπροστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε στο θρόνο του Θεού. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Κλαίνε οι άνθρωποι, μας λένε τα προβλήματά τους και βλέπουμε πώς έχουν ταυτίσει τη ζωή τους με το προσκύνημά τους εδώ στην Αίγινα και με τα αιτήματα τα οποία αναπέμπουν προς τον Θεό πρώτα και προς τον Άγιό μας.
1: Θα λέγαμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο θησαυρός της Αίγινας
0: και όλου του κόσμου.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη, αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερεί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες.

Αχιλλείου φωνή. Και τώρα, αν με ρωτούσε κανένας τι θέλεις από τον Θεό, ποιες δωρεές, θα του απαντούσα το πνεύμα της ταπεινώσεως, που ευχαριστεί τον Κύριο περισσότερο απ' όλα. Η Παρθένος Μαρία έγινε θεομήτωρ για την ταπείνωσή της και είναι δοξασμένη στον ουρανό και στη γη περισσότερο από όλους. Αυτή παραδόθηκε τελείως στο θέλημα του Θεού, ιδού η δούλη Κυρίου, και εμείς οφείλουμε να μιμούμαστε την Αγία Παρθένο. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η βίωση των καταθεών παθημάτων. Στην αρχή η αμαρτία κατέκρινε τη φύση του ανθρώπου, αλλά τώρα ο θάνατος, σύμφωνα με τον γέροντα Σοφρόνιο, δικαιώνει το Σταυρό του Χριστού. Η ανθρώπινη φύση του νέου Αδάμ, που δεν γνώρισε αμαρτία, καταδίκασε την αμαρτία και τον θάνατο. Η κατάκριση του θανάτου έγινε στο επίπεδο της φύσεως με τη σάρκωση του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά πραγματοποιείται σε εμάς εν δυνάμει, σε μυστηριακό επίπεδο,

με το βάπτισμα, όπου ενδυόμαστε την αναμάρτητη και αθάνατη φύση του Κυρίου. Τη σκέψη αυτή τη συναντούμε στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που λέγει ότι όσοι βαπτίζονται και ενδύονται τον Χριστό, τρέφονται με το σώμα του και ζουν τηρώντας τις εντολές. Δεν θα έπρεπε κανονικά να πεθαίνουν. Ο Θεός όμως επιτρέπει να πεθάνουν κατ' οικονομία, ώστε και στη φύση τους να κατακρίνουν τον θάνατο και να αναγεννηθούν στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό εμείς διαφέρουμε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο θέμα της μεταστάσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυρίζονται ότι η Παναγία μετετέθη ζωντανή στον ουρανό. Η διδασκαλία όμως της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι σύμφωνη. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι τότε η Παναγία θα ακολουθούσε διαφορετική πορεία από αυτήν που ακολούθησε ο Υιός της, για να κατακρίνει τον θάνατο. Αν και αναμάρτητη η Παναγία, πέθανε κατ' οικονομία, έμεινε στον τάφο 3 ημέρες, αναστήθηκε και μετετέθη στον ουρανό. Μπορούμε να εννοήσουμε το μυστήριο αυτό της Παναγίας, γνωρίζοντας ότι ο Θεός κατ' οικονομία επιτρέπει τον θάνατον και στους Αγίους Του, για να τον καταδικάσουν και αυτοί ως άδικο. Ο Αδάμ έκανε την αρχή της φθοράς και του θανάτου. Τώρα ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, γίνεται νέος γενάρχης. Συσσωματούμενοι μαζί του στο Άγιο Βάπτισμα, ενδυόμαστε τη νέα ανθρώπινη φύση του Χριστού και κατακρίνουμε και εμείς τη φύση μας τον θάνατο, που δικαιότατα κληρονομήσαμε, διότι μέσω του βαπτίσματος μετέχουμε στη χάρη που πήγασε από τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Όταν ο Αδάμ αμάρτησε, μπήκε στη ζωή του ο θάνατος. Πέθανε πρώτα ψυχικά, πνευματικά και έπειτα ακολούθησε και ο σωματικός θάνατος. Τώρα εμείς ακολουθούμε την αντίστροφη οδό. Όταν ενδυθούμε τον νέο Αδάμ, μέσω της πίστεως και του βαπτίσματος, γίνεται πρώτα η Ανάσταση της ψυχής μας, για να ακολουθήσει αργότερα και η Ανάσταση του σώματος. Βλέπουμε δηλαδή ότι από τη μία πλευρά ο θάνατος μπορεί να γίνει αιτία αιώνιας καταστροφής, ενώ από την άλλη μπορεί να γίνει και πηγή αιώνιας ζωής. Αλλά πότε ο θάνατος γίνεται αιτία αιώνιας ζωής? Όταν είναι εκούσιος, όπως το πρόσωπο του Χριστού, και δεν προηγείται η ειδονή της αμαρτίας. Ενεργέστατο παράδειγμα τέτοιου θανάτου είναι ο θάνατος των μαρτύρων. Οι μάρτυρες γίνονται αμέσως μέτοχοι και κληρονόμοι αιωνίου ζωής, γεγονός που παρατηρείται στη ζωή όλων των χριστιανών, όταν δέχονται εκούσια τα παθήματα που η Θεία Πρόνοια επιτρέπει στη ζωή τους και πάσχουν φυλάγοντας καθαρή την κατά Θεό συνείδησή τους. Έτσι, όχι μόνο ο εκούσιος θάνατος των μαρτύρων, αλλά και ο ακούσιος θάνατος εξαιτίας ασθενειών μπορεί να οδηγήσει στην κληρονομιά της άφθαρτης ζωής. Και βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει χάρη στους ανθρώπους που πεθαίνουν εξαιτίας κάποιας ανία της ασθένειας, ώστε να νικήσουν τον θάνατο. Όταν δέχονται την ασθένεια με ευχαριστία και με πίστη, πορεύονται για τη συνάντησή τους με τον Κύριο. Ακόμη και ο φυσικός θάνατος που μας περιμένει δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά η νίκη και το κατάκριμα του θανάτου, εφόσον εντάσσουμε στη ζωή μας τα εκούσια παθήματα και τη θεληματική οδύνη, πολεμώντας την εμπαθή κατάσταση και η ειδονή που υπάρχει μέσα μας. Για τον λόγο αυτό, όπως επιβεβαιώνεται στα συγγράμματα των Αποστόλων και ιδιαίτερα στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, όταν πάσχουμε άδικα, όπως έπαθε άδικα για μας ο Χριστός, επαναπαύεται σε μας το πνεύμα της δόξης και της δυνάμεως του Θεού. Ένα μόνο μπορεί να μας βλάψει, η αμαρτία. Όπως ο Θεός μετά την πτώση δεν κατέκρινε τη φύση μας, αλλά την αμαρτία, έτσι και εμείς, όταν κατακρίνουμε τους εαυτούς μας, πορευόμενοι προς τα κάτω έως και τον Άδη, δεν θέλουμε να αφανίσουμε τη φύση μας, αλλά τα πάθη, που είναι φθορά της φύσεως. Στην αρχή, η αμαρτία καταδίκασε την ανθρώπινη φύση στον ακούσιο θάνατο. Τώρα, η αναγεγεννημένη ανθρώπινη φύση καταδικάζει την αμαρτία με τα εκούσια παθήματα και τον εκούσιο θάνατο.
ήγαρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε από θνίσκην. Είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Όταν λοιπόν πάσχουμε για να εξαλείψουμε την αμαρτία, για να πεθάνουμε ως προς αυτήν, τότε τα παθήματά μας έχουν κλαίος. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί μας εξομοιώνουν με τον Χριστό. Η εξομοίωσή μας αυτή είναι η ένωσή μας με τον Χριστό, με την ενεπνεύματη αγάπη. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, «Ήρθε η ώρα ώστε το κρίμα του Θεού να αρχίσει από τον οίκο του Θεού». Και όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, «Ο οίκος του Θεού ημίσες μεν». Αυτό που έλαβε χώρα στη ζωή του Χριστού, επαναλαμβάνεται τώρα στον οίκο του, που είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη πορεία από εκείνη του Χριστού, διότι αυτός είναι ο τύπος και ο υπογραμμός κάθε ζωής. Με άλλα λόγια, μέσω πολλών παθημάτων και εκουσίου θανάτου, επαναπαύεται το πνεύμα του αρχηγού της ζωής μέσα μας. Τα εκούσια παθήματα των χριστιανών, όπως και ο εκούσιος θάνατος των μαρτύρων, γίνονται αιτία και πηγή αιώνιας ζωής. Όταν ο Θεός επιτρέπει παθήματα και σταύρωστη στη ζωή των εκλεκτών Του και τους καλεί προς εαυτόν, δεν το κάνει για να τους αφανίσει. Στο ίδιο χωρίο και πάλι ο Απόστολος Πέτρος λέει «Ή ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός πού φανείται». Δηλαδή, εάν ο δίκαιος πρέπει να ασκήσει μεγάλη βία στον εαυτό του και να υποστεί πολλά παθήματα για να λάβει πνευματική υπόσταση και να φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, αυτός που είναι ασεβής και αμαρτωλός, πού θα φανεί αφού δεν έχει υπόσταση? Από το παραπάνω χωρίο καταλαβαίνουμε ότι όταν ο Κύριος επιτρέπει στους δικούς του θλίψεις, δεν το κάνει για να απολεστούν, αλλά απέναντίας για να γίνουν αληθινές υποστάσεις, κατ' εικόνα της υποστάσεως του Χριστού. Όλα τα βάσανα που ενσκύπτουν στη ζωή μας αποσκοπούν στο να γνωρίσουμε τον Χριστό, όχι μόνο σε όλο το ύψος και το πλάτος Του, αλλά ιδιαίτερα στο βάθος Του. Πρέπει να μοιηθούμε στο μεγάλο μυστήριο των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού, ακόμη και σε αυτήν την κατάβασή Του στον Άδη, για να έχουμε το πλήρωμα της γνώσης του Θεού. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, λέει η Γραφή ότι «Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού» και ότι «Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν». Είναι στενή δηλαδή και τεθλιμμένη η οδός μας, πλήρης παθημάτων, διότι ο Κύριος την χρησιμοποιεί ως μέσο για να εξαλείψει από μέσα μας την αμαρτία, ώστε και ο δικός μας θάνατος να αποβεί κατάκριμα του θανάτου και αρχή της ατελευτή του ζωής.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητέ του Σωτήρος, του Πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

Εκείνο που είναι αυθεντικά τέλειο, όμορφο και καλό, είναι την ίδια στιγμή γνήσια ταπεινό. Ακριβώς γιατί η τελειότητα δεν έχει ανάγκη από τη δημοσιότητα, την εξωτερική δόξα ή από την κάθε είδους επίδειξη. Ο Θεός είναι ταπεινός γιατί είναι τέλειος. Η ταπείνωσή Του είναι η δόξα Του και η πηγή κάθε αληθινής ομορφιάς, τελειότητας και καλοσύνης. Και πώς κανείς γίνεται ταπεινός? Η απάντηση για ένα χριστιανό είναι απλή. Η ταπείνωση μαθαίνεται ενατενίζοντας τον Χριστό, ο οποίος είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία». Τελικά γινόμαστε ταπεινοί με το να μετράμε το κάθε τι με μέτρο το Χριστό και να αναφερόμαστε για όλα σε Αυτόν. Χωρίς το Χριστό, η αληθινή ταπείνωση είναι αδύνατη. Πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Για άλλη μια φορά, με τη βοήθεια του Θεού, είμαστε εδώ στην Εκκλησιαστική Ραδιοφωνία στους 96,3 μεγακύκλους για να κάνουμε έναν πνευματικό περίπατο στις Γαλιλαίας, στις Ακρογιαλιές. Έναν περίπατο στην εμπειρία και στην γνώση των πατέρων για να ωφεληθούμε ό,τι πνευματικότερο θα είχε να μας προσφέρει η Εκκλησία μας. Και είμαστε, για να υπενθυμίσουμε, στο σημείο εκείνο της πτώσεως των πρωτοπλάστων και συζητούμε το πώς οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν, πώς παρασύρθηκαν από τον διάβολο. Και τώρα είμαστε στο πολύ πολύ ευχάριστο σημείο, που κανείς θα το θεωρούσε λίγο όχι και τόσο ευχάριστο. Ποιες είναι οι συνέπειες της πτώσεως? Το είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν το προλάβουμε να το τελειώσουμε. Οι συνέπειες της πτώσεως συνήθως μας οδηγούν στο να βλέπουμε τον θάνατο, την αρρώστια, τις δυσκολίες, τον πόνο, τον κόπο. Αλλά πίσω από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, βασικότατα κρύβεται ο Λόγος του Θεού, η παρουσία του Θεού, η αγάπη του Θεού και η συμπαράσταση του Θεού στον πεπτοκότα πλέον άνθρωπο. Και βλέπετε, ο άνθρωπος παρασύρθηκε από τον διάβολο, άκουσε την γνώμη και την συμβουλή του διαβόλου, αλλά από εκεί και πέρα ο διάβολος έγινε άφαντος, εγκατέλειψε τον άνθρωπο και δεν ήρθε καν να τον συμπαρασταθεί και να τον βοηθήσει. Απόδειξης ότι ο διάβολος δεν αγαπά τον άνθρωπο. Το ρίχνει στην περιπέτεια και μετά εξαφανίζεται. Κάθεται, θα λέγαμε, σε μια ακρίτσα και γελάει με την πτώση του ανθρώπου. Ο Θεός όμως δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Δεν θυμώνει ο Θεός με τον άνθρωπο που αμαρτάνει, αλλά τον αναζητά για να τον βοηθήσει. Γι' αυτό ας έχουμε λίγο κατά νου το εξής, ότι μην τρέχουμε όταν έχουμε προβλήματα, όταν έχουμε δυσκολίες, όταν κάποιο λάθος μας οδήγησε σε κάποια δυσκολία, σε κάποιο πρόβλημα. Μην τρέχουμε οπουδήποτε να ζητήσουμε συμπαράσταση και βοήθεια. Τρέχουμε πολλές φορές σε μάγους, μέντιουμ, κάνουμε εξόρκια, κάνουμε χίλια δυο άλλα πράγματα και δεν καταφεύγουμε στον Θεό. Δεν καταφεύγουμε στην ευλογία του Θεού, στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, δείχνοντας κι εμείς μετανοημένοι και συντετριμμένοι, γιατί απομακρυνθήκαμε από το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, ας είναι υπόδειγμα η πτώση των πρωτοπλάστων ότι ο διάβολος δεν πρόκειται ποτέ να μας βοηθήσει, ποτέ να μας συμπαρασταθεί. Έστω και αν κάποιες φορές φαίνεται ότι έρχεται να μας βοηθήσει, ουσιαστικά έρχεται να μας εξαπατήσει και να μας οδηγήσει στην καταστροφή. Γιατί και τους πρωτοπλάστους στην αρχή έδειχνε ότι ήθελε να τους βοηθήσει, να τους ανεβάσει, να τους κάνει θεούς. Αλλά όχι μόνο θεούς δεν τους έκανε, αλλά τους γκρέμισε στην καταστροφή. Έτσι λοιπόν, ας δούμε, μια και ο διάβολος μας γκρεμίζει, μας καταστρέφει, ας δούμε πλέον την μετοχή του Θεού στην πτώση του ανθρώπου, στην πτώση τη δική μας, διότι εκείνος είναι ο μόνος που θα μας ανορθώσει και θα μας βοηθήσει. Βλέπουμε λοιπόν στον διάλογο των πρωτοπλάστων με τον διάβολο, αφού γίνει η παράβαση, η παρακοή, στη συνέχεια τι έχουμε? Την παρουσία του Θεού, έτσι. Απουσία του διαβόλου και την παρουσία του Θεού. Παρουσιάζεται ο Θεός στον αμαρτωλό άνθρωπο, στον πεσμένο άνθρωπο. Ποτέ κανέναν δεν εγκαταλείπει ο Θεός, αυτό να το ξέρουμε. Ο Θεός πάντα είναι κοντά μας, αρκεί εμείς να ακούσουμε την φωνή του Θεού, να ακούσουμε τον Θεό που μας καλεί. Γιατί λέγει εκεί μέσα ο Λόγος του Θεού ότι μετά, αφού αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, ήκουσαν τις φωνής του Κυρίου. Άκουσαν, λέει, τη φωνή του Θεού. Δεν άκουσαν την φωνή του διαβόλου. Τέλειωσε ο διάβολος, χάθηκε. Άκουσαν όμως την φωνή του Θεού. Που τι σημαίνει αυτό? Άκουσαν την φωνή του Θεού. Καταρχάς ότι ο Θεός είναι παρόν. Και δεν ήταν φωνή άγρια, δεν ήταν απειλητική, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως ήταν η φωνή του Θεού. Και τότε μεν η φωνή του Θεού ήταν ζωντανή. Τώρα όμως έχει έναν άλλον τρόπο να φωνάζει ο Θεός μέσα μας και να μας καλεί στην ανόρθωση, στη μετάνοια, στην αρετή. Είναι η φωνή της συνειδήσεως, η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και μια φορά άκουγα μια εκπομπή μεγάλων επιστημόνων καθηγητών, μορφωμένων, που έκαναν μια πολύ ωραία ανάλυση τι είναι η συνείδηση. Και έλεγαν ότι η συνείδηση δεν είναι ο νους, η λογική. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα, θα λέγαμε, ένα μηχάνημα, ας το πούμε έτσι, που όταν έχουμε blackout στο ρεύμα, μια γεννήτρια άλλη, παράγει εκείνη ρεύμα. Ή, να το πω καλύτερα, μια άλλη μηχανή που ελέγχει την λειτουργία της κύριας μηχανής που λέγεται λογική. Μια βοηθητική μηχανή, ανεξάρτητη εξ ολοκλήρου, που ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας και μάλιστα έφεραν εκεί παράδειγμα τους υπολογιστές. Ναι, δεν το θυμάμαι πώς ακριβώς το είπανε, αλλά είναι όμως μια βοηθητική, εντός εισαγωγικών, μηχανή, μια βοηθητική λειτουργία έξω από την λογική του ανθρώπου. Κάτι άλλο, δεν είναι η λογική του ανθρώπου, είναι κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε η φωνή του Θεού που εμφυτεύθηκε από τον ίδιο τον Θεό μέσα στον άνθρωπο για να καλεί τον άνθρωπο σε εγρήγορση και σε επανόρθωση. Και αυτήν την φωνή της συνειδήσεως, τον έλεγχο όπως λέμε της συνειδήσεως, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τον αποβάλει. Είναι κάτι έμφυτο μέσα στον άνθρωπο. Αφού το έβαλε ο Θεός, δεν είναι κάτι που έρχεται με την καλλιέργεια, με την γνώση, με τη μόρφωση, με την... Όχι. Και ο πιο αμόρφωτος και ο πιο ακαλλιέργητος άνθρωπος έχει μέσα του αυτή τη φωνή του Θεού. Και άκουσαν, λέει, την φωνή του Θεού. Αυτή τη φωνή του Θεού την ακούγανε και πριν. Και εμείς την φωνή του Θεού την ακούμε πάντα. Αλλά όταν αγαπήσουμε το κακό, θέλουμε αυτή τη φωνή να την εξαφανίσουμε, να χαθεί. Δεν θέλουμε να μας ελέγχει. Θέλουμε να κινηθούμε ελεύθερα, αδέσμευτα, αλλά παρόλα αυτά αυτή η φωνή μας κατατρέχει, μας κυνηγάει, δεν εξαφανίζεται. Μόνο αν κλείσουμε τα αυτιά μας και δεν θέλουμε να την ακούμε, τότε έχουμε την καταστροφή. Και ο διάβολος την φωνή αυτή την ακούει. Την ακούει τη φωνή αυτή, δεν χάνεται ποτέ. Αλλά γιατί και σε εκείνον υπάρχει αυτή η φωνή, ο έλεγχος, για να μας επανορθώνει. Και αυτός ο έλεγχος μπορούσε να σταματήσει τους δαίμονες όταν παρήκουσαν τον Θεό και έπεσαν. Αλλά ο διάβολος πλέον έχασε το πνεύμα του Άγιου που οδηγεί στην μετάνοια. Γι' αυτό και στους Γεργεσινούς, όταν λέει ο διάβολος, ο δαιμονισμένος στον Κύριο, ήλθες προ καιρού, βασανίσαι ημάς. Και μιλάει στον πληθυντικό, γιατί ο δαιμονισμένος εκείνος είχε λεγεώνα δαιμονία, πολλά δαιμόνια. Αυτό το ήρθες προ καιρού να μας βασανίσεις είναι ένας έλεγχος συνείδησης. Ναι, ότι έκανες κάτι κακό και τώρα πρέπει να τιμωρηθείς. Αλλά ο διάβολος όμως αυτή την φωνή την καταπατά. Την περιφρονεί. Μπορούμε να πούμε και το άλλο, ότι ο εγωισμός μας δημιουργεί μια περιφρόνηση της φωνής αυτής του Θεού. Ναι, Μάρθα.
1: Και μάλιστα κάπου διάβασα κάτι πολύ όμορφο, ότι η αμαρτία έχει πέντε χέρια. Mm-hmm. Με τα δύο, λέει, μας κλείνει τα μάτια. Με τα άλλα δύο μας κλείνει τα αυτιά. Και με το ένα μας κλείνει το στόμα. Μάλιστα. Και έτσι τυφλή, βουβή και άλαλη βαδίζουμε προς την καταστροφή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι λοιπόν αυτή την φωνή του Θεού την άκουσαν και τώρα, αλλά διαφορετικά, με άλλον τρόπο. Άλλο να ακούς την φωνή του Θεού μέσα στον παράδεισο. Γιατί ξέρετε, αν δεν την είχαν ξανακούσει τη φωνή του Θεού, θα έλεγαν ποιος είναι αυτός ο άλλος που μας φωνάζει τώρα πάλι. Πριν ακούσαμε τη φωνή του Όφεως. Τώρα καταλαβαίνουν ότι είναι η φωνή του Θεού, γιατί ξαναεπικοινωνούσανε. Και τι λέγει αυτή η φωνή του Θεού? Και κάλεσε, λέει, ο Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε αυτό. Συγγνώμη. Εκάλεσε, λέει, φώναξε ο Θεός τον Αδάμ. Αδάμ που ή, Αδάμ που είσαι? Βέβαια, ο Θεός ως πανταχού παρών και παντογνώστης ήξερε που είναι ο Αδάμ. Ήξερε που είναι. Αλλά ήθελε όμως ο Θεός να προκαλέσει διάλογο με τον Αδάμ.
2: Και ευκαιρία, θα λέγαμε. Και ευκαιρία να το ξανασκεφτεί. Μέχρι να...
0: Ναι, ναι.
2: Μια
0: Ναι.
2: Ένδειξε μικροχρονικό διάστημα μετάνοιας.
0: Πού είσαι, ναι, να του δώσει την ευκαιρία να κάνει μια διεργασία μέσα στη σκέψη, ώστε η απάντησή του να μην είναι απάντηση ευνηδιασμού, να είναι αποτέλεσμα μιας όριμης σκέψης. Μια σκέψη που να μην λέει ότι έφταιγαν άλλοι, ότι δεν πρόλαβα να σκεφτώ, δεν είχα χρόνο να σκεφτώ, ήμουν τρομαγμένος, ήμουν ανήσυχος. Όχι. Ο Θεός είπε, Αδάμ, πού είσαι? Πολύ απλό, πού είσαι? Δεν του λέει, δεν τρέπεσαι, χάθηκες, τι έκανες, πού είσαι?
2: Θα μπορούσε να το πει, Αδάμ, έλα εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, Αδάμ, έλα εδώ, σε θέλω, ναι. Αδάμ, πού είσαι? Ή θα μπορούσε ο Θεός, εκεί που ήταν κρυμμένος ο Αδάμ, να του εμφανιστεί μπροστά. Και να γελάει ο Θεός και να του λέει, ώστε με κρύφτηκες, νόμισες ότι θα μου ξεφύγεις. Ναι, αλλά δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Ναι, Σοφία.
3: Βλέπουμε επίσης ότι φωνάζει πρώτα τον Αδάμ, που με τον τρόπο αυτό δείχνει την αγάπη του προς αυτόν και ότι αυτός είναι κεφαλή της γυναίκας. Δηλαδή φωνάζει, ναι, και τον φωνάζει με το όνομά του, Αδάμ.
0: Το φωνάζει με το όνομα, ναι. Σωστό αυτό που λέει η Σοφία. Δεν φωνάζει γενικά, πού είσαστε. Φωνάζει μόνον, Αδάμ, πού είσαι. Όχι μόνον γιατί τον αγαπάει, και την Εύα την αγαπούσε εξίσου. Την αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά επειδή ήταν ο Κύριος υπεύθυνος το τι συνέβη. Ο Κύριος υπεύθυνος. Ο Θεός, θυμόσαστε τι είχαμε πει, ότι έδωσε την εντολή να μην φάνε από όλα τα δέντρα στον Αδάμ. Και ο Αδάμ την μεταφέρει στην Εύα. Άρα τον καλεί για να του δώσει την ευκαιρία να του πει τι έγινε. Σου είχα δώσει μία εντολή. Την φύλαξες? Πού είναι αυτή η εντολή, Αδάμ? Με σένα μίλησα, δεν μίλησα με την Εύα εγώ. Εγώ ως Θεός δεν έδωσα καμία εντολή στην Εύα. Έδωσα σε σένα εντολή. Άρα έρχομαι από σένα να ζητήσω αυτήν την εντολή. Τι την έκανες? Και δείχνει όλη αυτή την αγάπη του Θεού για να μας ξυπνήσει μέσα όλες αυτές τις λειτουργίες της αρετής που καταπατήθηκαν και γκρεμίστηκαν με την παρακοή. Δημιουργεί όμως και κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε την ελευθερία του ανθρώπου. Μας έπλασε ο Θεός δυνατούς, αφού είμαστε κατ' εικόνα του, αλλά και ελεύθερους στον χώρο της αρετής. Δεν μας δεσμεύει. Δηλαδή, δεν πάει κοντά του, αλλά τον αναζητά. Σου δίνω την ευκαιρία, σαν να λέει, ή να έρθεις κοντά μου ή να φύγεις. Μπορείς να μου γυρίσεις την πλάτη και να σηκωθείς να φύγεις. Όπως έκανε ο Κάιν. Ο Κάιν, λέει, έφυγε από προσώπου Θεού. Σκότωσε τον Άβελ, έγινε εκείνος ο διάλογος που έγινε και έφυγε από προσώπου Θεού. Σαν να λέμε, γύρισε την πλάτη στο Θεό και τώρα η αγάπη σου, λέει, είναι μεγαλύτερη από τον φόνο που έκανα. Και γυρνάει την πλάτη και φεύγει. Δηλαδή, αντί να πει τι έκανα, η αγάπη σου είναι μεγαλύτερη από τον φόνο, δεν δείχνει μετάνοια. Εντάξει, εγώ είμαι κακός, εσύ είσαι πιο καλός, συγχωρείς. Όχι γιατί εγώ ζητώ συγγνώμη, αλλά γιατί εσύ είσαι πιο καλός από μένα, γι' αυτό συγχωρείς. Και βλέπετε τώρα, δίδει πολλές ευκαιρίες ο Θεός, η αγάπη του Θεού δίδει πολλές ευκαιρίες ώστε η πτώση να μειωθεί. Είναι σαν τους ανθρώπους που πέφτουν με αλεξίπτωτο και για να μην είναι η πτώση μεγάλη, υπάρχει ένα αλεξίπτωτο που ανοίγει μικρότερο, που ανοίγει πριν ανοίξει το μεγάλο αλεξίπτωτο, βοηθητικό, ώστε να πέσει η αντίσταση να είναι πιο μικρή, να μην είναι τόσο μεγάλη. Και έρχεται ο Θεός και κάνει λοιπόν αυτόν τον διάλογο. Αναζητά τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι? Είχε περιθώριο ο Αδάμ να μην απαντήσει, να πει, αφού δεν με βρήκε ο Θεός, ας κάτσω κρυμμένος. Ναι, Σοφία.
1: Ξεχάσαμε να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Δίδεται ευκαιρία στον Αδάμ. Και σε εμάς φωνάζει ο Θεός. Καλή με μια αμαρτία που κάναμε. Αλλά τι κάνουμε, πλησιάζουμε τον Θεό ή φεύγουμε? Ερχόμαστε κοντά του ή απομακρυνόμαστε? Μάλιστα, πολλές φορές όταν είμαστε στην φάση της πτώσεως, της στεναχώριας, της καταδίκης, μπορεί να μας πιάσανε να κάναμε μια παράβαση, στεναχωριόμαστε, πάμε δικαστήριο, προσευχόμαστε, παρακαλούμε, μόλις τελειώσουν όλα, αν αθωωθούμε, τα ξεχάσαμε όλα και φύγαμε. Φύγαμε από το θέλημα του Θεού, φύγαμε από τον Θεό, ούτε φωνή Θεού ακούμε, ούτε τίποτα, ζούμε κοσμική ζωή. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός επιτρέπει τώρα κάποιον διάλογο για να δώσει αφορμή στον Αδάμ να απαντήσει και να μιλήσει με τον Θεό.
3: Ήθελα να ρωτήσω, αυτή την ευκαιρία τώρα που δίνει ο Θεός στον Αδάμ, αν την εκμεταλλευόταν και μετανοούσε, καταλάβαινε το σφάλμα του και ζητούσε τη συγχώρεση, θα υπήρχε τιμωρία?
0: Κοιτάξτε, για να κάνει ο Θεός αυτόν τον διάλογο, σημαίνει ότι θέλει να δημιουργήσει ελαφρυντικά. Η τιμωρία υπάρχει γιατί ήδη έγινε η ζημιά. Ενίαν ημέρα φάγεται, θανάτω αποθανείστε. Η ζημιά έγινε. Τώρα ο Θεός κοιτάει να δώσει ευκαιρίες στον άνθρωπο να διεργαστεί όλο αυτό το κακό που έκανε, ώστε μέσα στον άνθρωπο να μην δουλεύει πλέον το κακό, αλλά να μην είναι τόσο ισχυρό το κακό, αλλά να είναι ισχυρό το καλό που έχει μέσα του. Γιατί είμαστε εικόνες Θεού, έτσι. Και κοιτάει ο Θεός αυτό το κακό που μπαίνει στη ζωή να μην κάνει τόσο πολύ μεγάλη ζημιά στην εικόνα του Θεού, στα χαρίσματα, στις αρετές. Να μην κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Να τα ανορθώσει θέλει. Θέλει να φρενάρει το κακό. Θέλει να φρενάρει την πτώση. Γι' αυτό και βλέπετε στη συνέχεια, λέγει ο Αδάμ που ήταν κρυμμένος, «Πού είσαι?» Και αυτός ο ευλογημένος πίστεψε ότι ο Θεός δεν πήρε είδηση, δεν μας είδε κανένας, φάγαμε από τον απαγορευμένο καρπό, ίσως να τον κρύψαν κιόλας, να τον σκεπάσανε, γιατί όταν το παιδί πάει στον ντουλάπι και παίρνει γλυκό, έπαιρνε τώρα, δεν ξέρω αν το κάνει αυτό το παιδί, έπαιρνε κάποιο γλυκό, πήγαινε και φρόντιζε να καμουφλάρει αυτά τα οποία πήρε και αφήρεσε για να μην τα πάρει ο άλλος είδηση. Έτσι λοιπόν και ο Αδάμ απαντάει και λέγει, «Της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην, ότι γυμνός ημί και εκρύβην». Πάλι δεν μπαίνει στο νόημα ο Αδάμ, δεν μπαίνει στο θέμα, κοιτάει να το ξεφύγει. «Άκουσα», λέει, «την φωνή σου καθώς περπατούσες μέσα στον παράδεισο και φοβήθηκα». Προσέξτε, άκουσα την φωνή περιπατούντας, δηλαδή πρέπει να άκουσε και το περπάτημα, ότι κάποιος έρχεται. Έτσι, και μπήκε αμέσως ο τρόμος και έτρεξε και κρύφτηκε. Που θα μπορούσε να πει ότι και τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα. Όχι, άκουσα, λέει, τη φωνή σου περιπατούντας εν το παραδείσο και εφοβήθην. Και αυτό δείχνει ότι κι άλλες φορές άκουγε την φωνή του Θεού, άκουγε το περπάτημα του Θεού και θα πρέπει να έτρεχε με λαχτάρα στην αγκαλιά του Θεού. Πώς τρέχει το παιδί όταν έρχεται ο πατέρας ή η μητέρα? Τρέχουν με λακτάρα στον πατέρα. Αν έχει γίνει όμως μια ζημιά, κάνουν και κρύβονται. Κρύβονται, εξαφανίζονται. Ξέρετε, και τα ζώα πολλές φορές, άμα κάνουν καμιά ζημιά, το καταλαβαίνουν και πάνε και κρύβονται. Όταν ακούν το αφεντικό, κρύβονται και κρυφοκοιτάνε να δουν η φωνή θα είναι καλή, χαϊδευτική, χαρούμενη, για να ξεθαρέψουν. Άκουσα, λέει, την φωνή σου καθώς περπατούσες μέσα στον παράδεισο και κρύφτηκα και φοβήθηκα. Γιατί ήμουν γυμνός. Εδώ δεν λέει τίποτα. Γιατί ήμουν γυμνός.
2: Ναι. Μήπως ήταν η φωνή του αυστηρή, πάτερ, θα λέγαμε. Μήπως ήταν έτσι η φωνή του Θεού, έτσι, και φοβήθηκε.
0: Επιτακτική, ότι πού είσαι.
2: Πού είσαι, κάπως.
0: Πού είσαι, ναι.
2: Ή την έφτιαξε μόνος του, ότι διαστάθηκε.
0: Προσέξτε να δείτε. Εδώ όμως δεν λέει άκουσα την επιτακτική σου φωνή, την φωνή σου. Την φωνή του Θεού. Δεν δείχνει ότι ήταν αυστηρή, με φώναξες άγρια, με φώναξες έντονα και τρόμαξα όπως με φώναξες. Πώς γίνεται πολλές φορές, μας μιλάει κάποιος και τρομάζουμε και χάνουμε την λαλιά μας. Όχι, τη φωνή σου άκουσα, λέει, καθώς περπατούσες. Δείχνει κάτι το άνετο, το ωραίο. Κάποιος περπατάει και κάποιος φώναξε, μίλησε. Έτσι. Και στη συνέχεια αυτό που λέει, φοβήθηκα γιατί είμαι γυμνός. Δηλαδή πριν τι ρούχα είχε πριν και τώρα δεν τα έχει και γι' αυτό κρύφτηκε. Δηλαδή τι ντράπηκε, δείχνει ότι ντρέπεται τώρα απέναντι στον Θεό. Είμαι γυμνός, λέει, και κρύφτηκα, άρα ντρέπεται απέναντι στον Θεό. Γιατί? Και αν είχε ρούχα, ποιος του τα πήρε? Και αν δεν είχε ρούχα, έτσι, τότε γιατί και πριν έτσι ήτανε και τώρα έτσι είναι, τι άλλαξε? για να κρυφτεί. Ναι, Μάρθα.
1: Και η γύμνια αυτή δεν αναφέρεται μόνο στη γύμνια του σώματος, γιατί έχει φύγει πλέον αυτή η αθωότητα και η αφέλεια που είχανε, αλλά αναφέρεται και στη γύμνια της ψυχής.
0: Μπράβο.
1: Γιατί έχει φύγει πλέον η ειρήνη, η χαρά που είχανε όταν επικοινωνούσανε με το Θεό και ήρθε η ταραχή. Ο έλεγχος της συνείδησης που έφερε την ταραχή και τη σύγχυση. Γι' αυτό άλλωστε από τη σύγχυση τι βλέπουμε, ότι σκοτίστηκε ο νους του και θέλησε να κρυφτεί. Ποιος, ο Αδάμ από το Θεό, είναι δυνατόν να μπορεί να κρυφτεί από το Δημιουργό του?
0: Ακριβώς.
1: Αμέσως πώς σκοτεινιάζει ο νους και οι πράξεις μας και οι σκέψεις μας είναι λανθασμένες.
0: Και εδώ ξέρετε πολύ σωστά, συγγνώμη, και εδώ ξέρετε τι μπορεί να βρει ένας καλός ψυχολόγος, ψυχίατρος και ένας πνευματικός, όπως βρίσκουν οι πατέρες την ψυχολογία του βάθους, δηλαδή μέσα στο βάθος της καρδιάς. Όταν λέει είμαι γυμνός και κρύφτηκα, είπαμε προηγουμένως τι ρούχα είχε και τα έχασε? Όχι. Άρα τι άλλαξε? Είναι αυτό που είπες, Μάρθα, στο βάθος της ψυχής, μέσα στα κατάβαθα της ψυχής υπήρχε μια ταραχή, κάτι χάθηκε, κάτι έφυγε. Έφυγε το στόλισμα της υπακοής. Έφυγε αυτό. Λερώθηκε αυτό. Χάθηκε. Έφυγε το στόλισμα της αγάπης προς τον Θεό. Διότι όταν ακούς τον διάβολο, δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό και να ακούς τον διάβολο. Έφυγε η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Έφυγαν πολλά πράγματα που μπορεί να λέμε υποσυνείδητο. Ουσιαστικά δεν υπάρχει υποσυνείδητο. Υπάρχει μία συνείδηση η οποία εκτείνεται σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν θέλουμε αυτό το βάθος να το αγγίξουμε, το αφήνουμε. Και αυτό το βάθος μετά αρχίζει, είναι σαν μια σπηλιά η συνείδηση που μακραίνει και μέσα σε αυτήν τη σπηλιά πετάμε σκουπίδια πιστεύοντας ότι θα χαθούν. Αλλά αυτά τα σκουπίδια πάνε μέσα στην ψυχή και αγγίζουν τις τόσες αρετές της εικόνας του Θεού. Ξέρετε, ως εικόνες Θεού έχουμε άπειρες αρετές και άπειρα χαρίσματα και άπειρους τρόπους εκδήλωσης. Είναι σαν να έχουμε ένα μεγάλο πιάνο με πάρα πολλά πλήκτρα που χάνονται. Δεν μπορείς, τα πέρατα, λέει, της ψυχής κανείς δεν μπορεί να τα αγγίξει, λέει η Σοφία Σολομώντας. Δεν μπορείς να αγγίξεις τα πέρατα της ψυχής. Τεράστια είναι. Άρα λοιπόν εδώ λέει ένιωσα γυμνός. Προφανώς έχασε το ένδυμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που τον στόλιζε. Έχασε το στοιχείο της αρετής, πλέον τα χάνει στην υπακοή. Χάθηκαν. Και κοντά με αυτήν χάθηκαν και άλλες αρετές. Γκρεμίστηκαν η μία πίσω από την άλλη. Σαν να μπήκε ένας κλέφτης και έκλεψε τα πολλά χαρίσματα. Ναι, αγαπητέ Νίκο.
4: Πάτερ, αν θέλαμε να βρούμε μια σημειολογία σε αυτή την παράσταση, θα λέγαμε ότι αποτελεί αυτός ο φόβος, το Αδάμ, αποτελεί μια προτύπωση της άλλης ζωής, όπως την κόλαση, όπως έτσι πολύ ωραία μας είπατε την Κυριακή, στο κήρυγμα. Δεν θα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μακριά από το Θεό, αλλά αυτοί οι οποίοι θα ντρέπονται να δουν το Θεό, θα θέτουν οι ίδιοι αυτούς εκτός Θεού.
0: Ναι, με αυτά που έχουν κάνει, με αυτά που έχουν δημιουργήσει και με αυτά που έχουμε καταστρέψει. Γιατί ξέρετε, η κάθε αμαρτία είναι μια φθορά στην εικόνα του Θεού, μια ζημιά στην εικόνα του Θεού. Ο Θεός έφτιαξε μια πολύ ωραία εικόνα που λέγεται άνθρωπος και εμείς πάμε και την καταστρέφουμε. Βάλτε τώρα έναν αγιογράφο ή έναν ζωγράφο, εν προκειμένου έναν αγιογράφο, να φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και εμείς να πάμε να αρχίσουμε να το καταστρέφουμε. Και όταν θα έρθει ο αγιογράφος να το δει, τι θα πει? Μπράβο παιδιά, καλά κάνατε. Δεν θα στενοχωρηθεί, δεν θα πικραθεί. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Αδάμ άρχισε να νιώθει ότι κάτι του λείπει. Άρχισε να χάνει αυτά τα οποία ο Θεός του είχε δώσει. Και αμέσως μετά, βλέπετε, αφού τα χάνουμε, μπαίνει ο φόβος. Αυτό το είμαι γυμνός, άρχισε να μείνει μόνος ο Αδάμ, απροστάτευτος. Γιατί να φοβηθεί? Γιατί δεν φοβότανε πριν? Μόνος ήταν μέσα στον παράδεισο. Τόσα θηρία υπήρχανε. Και τι φοβήθηκε τώρα? Τι? Δεν λέει φοβήθηκα εσένα. Φοβήθηκα. Δηλαδή, γενικά μπήκε ο φόβος της ενοχής. Και η ενοχή είναι πάλι έναντι του Θεού. Ναι, Μάρθα.
1: Και ο φόβος της τιμωρίας, θα λέγαμε, γιατί ίσως συναισθάνθηκε τι είχε κάνει και φοβήθηκε την τιμωρία από το Θεό.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε φοβάται την τιμωρία, γιατί άκουσε ότι αν φάμε θα πεθάνουμε. Δεν είχε εμπειρία όμως τι σημαίνει θάνατος.
1: Μα το θάνατο ο ίδιος το δημιούργησε. Η ναι. δημιουργία του θανάτου δεν είναι από το Θεό,
0: το Αδάμ. Άρα λοιπόν φοβάται, αλλά επειδή μπήκε ο θάνατος, ο θάνατος φέρνει και τον φόβο. Η αμαρτία φέρνει και τον φόβο. Η αμαρτία δημιουργεί ενοχή. Και ξέρετε, αυτός ο φόβος είναι δημιουργικός φόβος. Διότι μου προκαλεί την αίσθηση ότι κάτι θα συμβεί. Και μου δίνει την ευκαιρία να ζητήσω βοήθεια. Να ζητήσω βοήθεια. Εδώ τώρα ο Αδάμ θα μπορούσε να πει: Θεέ μου, φοβάμαι, έλα κοντά μου, πού είσαι. Μπήκε μέσα μου ο φόβος. Πού είσαι. Νιώθω γυμνός. Ποιος μου τα έκλεψε αυτά. Ποιος μου τα πήρε αυτά που είχα. Και να καλέσει πάλι τον Θεό που του τα έδωσε. Αλλά βλέπετε, αρχίζει να δημιουργείται η απόσταση. Αυτό το κρύφτηκα σημαίνει φυγή από τον Θεό. Φυγή από τα μάτια του Θεού.
5: Πάτερ, αυτός ο φόβος δεν έχει σχέση και με το ότι το μήλο που φάγανε ήταν από το δέντρο της γνώσης του καλού, της γνώσης του καλού και του κακού που είπαμε. Άρα ήρθε σε επίγνωση του καλού και του κακού ο Αδάμ. Άρα ήξερε ότι η γη, μια σωματική, η σωματική είναι κάτι άσχημο, ας πούμε, δεν σχετίζεται και με...
0: Προσέξτε, οι γνώσεις δεν είναι αποτέλεσμα...
5: Και όχι μόνο η απώλεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, οι γνώσεις καλού και κακού δεν είναι τρώω έναν καρπό και γνωρίζω.
1: Μα ήδη, συγγνώμη ναι. Πάτερ, τις γνώσεις ήταν πρικισμένος με γνώσεις ο Αδάμ.
0: Ναι.
1: Είχε σοφία.
0: Ακριβώς.
1: Από το δημιουργό του.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, σωστά το λες, Μάρθα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν είχε γνώση ο Αδάμ. Αφού ήταν εικόνα Θεού, είχε σοφία, πώς ονομάσε το όσα ζώα που πέρασαν από μπροστά του. Αν δεν είχε γνώση, αν δεν είχε σοφία, αν δεν είχε λογική. Εκεί του να γνωρίζει το καλό και το κακό είναι μέσα στην διαπαιδαγώγηση που θα προσέφερε ο Θεός στον Αδάμ. Δηλαδή δεν θα μάθαινες τι είναι καλό και κακό μόνος σου. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή στη ζωή μας δεν μπορούμε εμείς να πούμε τι είναι καλό, τι είναι κακό ως άνθρωποι. Δεν μπορούμε. Θα πέσουμε έξω. Μόνον ο Θεός ορίζει το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Μόνον ο Θεός. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αυτονομήσουμε το καλό και να φτιάξουμε νόμους και να βγάλουμε απ' έξω τον Θεό. Κάνουμε λάθος. Ο ανθρωπισμός χωρίς Θεό είναι λάθος. Η ελεημοσύνη, η αγάπη, η χαρά και οτιδήποτε άλλο χωρίς Θεό είναι αμαρτία. Θυμηθείτε την θυσία του Αβραάμ που πήρε τον Ισαάκ να τον θυσιάσει. Τι θα έκανε, ανθρωποθυσία. Ποιος το ζήτησε αυτό, ο Θεός. Επιτρέπει όμως ο Θεός μια ανθρωποθυσία, όχι. Γιατί το ζητάει από τον Αδάμ, από τον Αβραάμ. Για να δείξει στον Αβραάμ ότι εκείνος είναι ο κυρίαρχος του καλού και του κακού. Και ότι μόνον ό,τι λέει ο Θεός είναι καλό, μόνον ό,τι θέλει ο Θεός είναι καλό και μόνον ό,τι δεν θέλει ο Θεός είναι κακό. Γι' αυτό δεν μπορούν να πούν πολλοί, δεν είναι σωστό αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι. Εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, είμαι όμως καλός άνθρωπος. Είσαι καλός για τον εαυτό σου. Δεν είσαι καλός για τον Θεό. Για να είσαι καλός για τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε το καλό που κάνεις να το αναγάγεις στον Θεό. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Κάνω μια φιλανθρωπία, μια ελεημοσύνη. Πηγαίνω και γίνομαι ιεραπόστολος. Εάν το κάνω μόνο και μόνο γιατί εγώ έτσι το θέλω, έτσι το αισθάνομαι, είναι αποτυχία. Πρέπει να το κάνω στο όνομα του Θεού, εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι όταν θεράπευαν και ο Απόστολος Πέτρος όταν έκανε την θαυμαστή θεραπεία λέει εις το όνομα, εν ονόματι του Κυρίου και τα λοιπά, σήκω περπάτα, εν ονόματι του Κυρίου.
2: Ναι, ναι, Πατέρα, όμως θα λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν κάποια αεροποστολή, εντάξει, μπορεί να μην είναι να αγαπάνε το, όχι να αγαπάνε, να έχουν την πίστη στον Θεό, αλλά να αγαπάνε τους ανθρώπους. Λοιπόν, γιατί μας και στην Καινή Διαθήκη έχουμε δει ότι ο Κορνήλιος από αγάπη κινούνταν και έκανε αυτές τις ελεημοσύνες και ο Θεός μετά τον έφερε στον δρόμο το σωστό. Άρα ίσως δεν πρέπει να αποκλείουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πραγματικά με αγάπη αυτήν την κίνηση, προσφοράς δηλαδή προς τον συνάνθρωπο. Ίσως κάποια στιγμή ο Θεός, βέβαια ο παντογνώστης, φέρει ας πούμε το σωστό, δηλαδή να γίνει.

0: Λέει κάπου ο Κύριος στους μακαρισμούς, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Ο Κορνήλιος είχε καθαρή καρδιά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έκανε για να αυτοπροβληθεί, δεν έκανε τις ελεημοσύνες, γιατί και προσευχόταν, οι προσευχές σου λέει και οι ελεημοσύνες σου, δεν έκανε τις ελεημοσύνες για να νιώσει, «Α, τι είμαι εγώ και τι κάνω». Ξέρετε πόσο κινδυνεύουμε και εμείς ακόμη να πούμε, «Α, εγώ τι έκανα, τι είπα, τι διάβασα, τι ακούστηκε». Και φαινόμαστε ότι το κάνουμε στο όνομα του Θεού, αλλά ουσιαστικά το κάνουμε στο όνομα του εαυτού μας, για να προβληθούμε. Αν λοιπόν αυτός ο οποιοσδήποτε έχει καθαρή καρδιά, δεν έχει αυτήν την τάση της αυτοπροβολής, της υπερηφάνειας, της αλαζονίας και είναι ταπεινός, ο Θεός θα το αποκαλυφθεί και θα τον οδηγήσει στο ορθό. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο όμως να μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα βρεθούμε με καθαρή καρδιά χωρίς να έχουμε την γνώση και την επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό, εάν λέει ο δίκαιος, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει τόση περιπέτεια, τόση δυσκολία, ο αμαρτωλός πού φανείται, πού θα σταθεί, πώς? Ο δίκαιος και έχει τόσες δυσκολίες και τόσες περιπέτειες και τόσες αμαρτίες και τόσες πτώσεις. Το αμαρτωλός λέει πού θα σταθεί, πού, πώς, ποιος θα τον κρατήσει, ποιος θα τον στηρίξει. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε όλη αυτή την αναζήτηση και την αναγνώριση του Αδάμ όλου του κόσμου, του ψυχικού κόσμου, τι ζημιά έπαθε. Γι' αυτό λέει «Είμαι γυμνός». Και στη συνέχεια όμως κρύφτηκα. Ενώ θα μπορούσε απλά και ταπεινά να πει «Θεέ μου, έκανα ζημιά, έκανα κακό, τι πρέπει να γίνει», αφού βλέπει ότι ο διάβολος δεν είναι κοντά του. «Πού σε όφη, πού σε φίδι, έλα τώρα να με σώσεις, είμαι γυμνός, ακούω την φωνή του Θεού, έρχεται, τι θα με κάνει?» Έστω και άγρια να ήτανε, ας φωνάξει τον όφη να έρθει να τον συμπαρασταθεί. Πού όφης καιροφυλακτεί για νέα πτώση. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος χάνεται, αλλά ουσιαστικά παλεύει, πετάει τα βέλη στον λογισμό και στη σκέψη του διαβόλου, του Αδάμ. Με την προτροπή του διαβόλου τώρα ο Αδάμ τρέχει και κρύβεται.
1: Και η δικαιολογία που έρχεται μετά και αυτό του διαβόλου.
0: Όλα,
1: είναι.
0: Ναι. Δεν έρχεται πλέον φανερά, έρχεται αφανώς για να είναι τάχα ο ανεύθυνος. Ναι. Είναι εκείνος ο οποίος έρχεται στον λογισμό μας και δεν μας αφήνει ελεύθερα πλέον να κινηθούμε, διότι εφόσον υποταχθήκαμε μία φορά στην βούληση του διαβόλου, του ανοίξαμε πόρτα, μπαίνει μέσα, θρονιάζεται, πιάνει μια ακρίτσα και μετά σου λέει «Κρύψου». Από ποιο να κρυφτώ? Από τα μάτια του Θεού? Ναι, Μάρθα.
1: Γι' αυτό και ο Άγιος Αδελφόθεος Ιάκωβος λέει «Αντισταθείτε στο διάβολο και ο διάβολος θα φύγει μακριά σας».
0: Και φεύξε τα φήμον, ναι.
1: Ναι, γυρίστε λέει και φωνάξτε το Θεό και ο Θεός θα τρέξει κοντά
0: σας. Θα τρέξει, θα σας ακούσει και θα τρέξει, ναι.
1: Και θα λέγαμε, Πάτερ, ότι αυτή η φωνή του Θεού, το Αδάμ που ο Θεός πόσο θέλει να αντιστραφεί και να φωνάξουμε εμείς οι ίδιοι, «Θεέ μου,
0: πού είσαι, πού είσαι Θεέ μου», ναι. Αφού λέει, μόλις φωνάξεις, εγώ ειδού πάρει με, εγώ είμαι εδώ δίπλα σου αμέσως, μόλις φωνάξεις. Γιατί να μην φωνάξει ο Αδάμ και να πει «Θεέ μου, τι έπαθα, πού βρέθηκε αυτό το ζώο, αυτό το φίδι, πού βρέθηκε, τι μας έκανε, μας ανακάτωσε, Θεέ μου πού είσαι, λύτρωσέ μας, σώσε μας». Όχι, έρχεται πλέον αυτή η αυτονόμηση του ανθρώπου, επειδή μόνοι τους ήθελαν να γίνουν θεοί. Είδες τον Ευάγγελο αυτό που είπες προηγουμένως, ότι και το καλό πολλές φορές φέρνει τον Θεό κοντά. Να και ο Αδάμ καλό ήθελε να κάνει, Θεός ήθελε να γίνει, αλλά μόνος του, χωρίς τον Θεό. Αυτό το να κάνω κάτι μόνος μου χωρίς τον Θεό με οδηγεί στην πτώση. Γι' αυτό και ο Αδάμ δεν τόλμησε πλέον να φωνάξει τον Θεό, αφού μόνος του πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει. Λέει, εγώ ξέρω τι θα κάνω, εγώ ξέρω, μπορώ, είμαι δυνατός, έχω τούτο, έχω εκείνο. Και λένε πολλοί άνθρωποι πολλές φορές, τι να τον κάνω τον Θεό? Είδες κανέναν Θεό να έρχεται εδώ να με βοηθάει? Αν δεν είχα εγώ τα χέρια μου να δουλέψω, αν δεν είχα εγώ το μυαλό μου να σκεφτώ, αν δεν είχα τα πόδια μου να τρέξω, τι να με κάνει ο Θεός? Και με λέμε, και λέει κανείς μετά, τα χέρια σου εσύ τα έκανες. Άντε μια αρρώστια, μια παράλυση, ένα εγκεφαλικό, άντε κούνα τα χέρια σου. Τι φτωχοί που είμαστε. Νιώθω

0: Με τόσο μεγάλη, είναι αυτό που λέει ο λαός, πάτησε στο αυγό και ανέβηκε στον ουρανό. Κάντε μια δοκιμή, πατήστε στο αυγό να δείτε πόσο πιο ψηλοί θα είστε. Ναι, τι χρησιμοποιείς Ευάγγελε.
1: Πάντως θα λέγαμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ότι μάλλον ο Θεός, ο Αδάμ, καταχράστηκε την, όχι ότι από το καλό που είπατε, άλλο πράγμα συνέβη, θα έλεγα ότι σαν να αμφισβήτησε τον Θεό, σαν να θέλησε να βρει καλύτερη προσφορά. Είναι κάτι άλλο.
0: Δείγμα ότι αμφισβήτησε τον Θεό, θέλει κάτι άλλο, λέει, δεν τον πιστεύω τον
1: Θεό. Εδώ δεν υπάρχει παράγοντας αγάπη, υπάρχει συμφέρον, θα λέγαμε.
0: Το συμφέρον δεν έχει αγάπη, ήδη έχει χαθεί η αγάπη και φτάνουμε στο συμφέρον.
1: Ναι. Πάσα αυτό που μου είχατε.
0: Ναι, ναι. Και στη συνέχεια βλέπετε, λέγει ο Αδάμ, άκουσα να περπατάς και κρύφτηκα γιατί ήμουν γυμνός. Και του λέει ο Θεός, συνεχίζει τον διάλογο. Δεν του είπε, άντε βρε παλιόπαιδο, τώρα με δουλεύεις, δεν τρέπεσαι, μήπως δεν σε είδα τι έκανες. Εμείς εκεί θα φτάναμε. Θα νευριάζαμε, θα λέγαμε, τώρα κοίταξε να δεις, με εμπέζει. Σαν την Σαμαρίτισσα που την βρήκε στον πηγάδι και την πόρνη, εκείνη την γυναίκα που είχε 7 άνδρες και αφού συζήτησε με τον Χριστό, λέει, πού πρέπει να προσευχόμαστε. Και της λέει ο Θεός, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου, σαν να της λέει, δεν μου παρατάς τώρα τις θεολογίες και τις φιλοσοφίες και τις πνευματικότητες, τάχα που να προσευχόμαστε, εδώ είσαι βουτυγμένη στην αμαρτία και κάνεις τάχα διάλογο θεολογικό. Ναι, έτσι και ο Θεός τώρα βλέπει τον Αδάμ ότι πάει να ξεφύγει, να αποπροσανατολίσει τον Θεό, και ο Θεός μένει, δεν είναι θυμώνει, και του λέγει, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Λες ότι είμαι γυμνός, πώς το κατάλαβες? Προσέξτε πώς το κατάλαβες. Βλέπετε τώρα ότι η γύμνια είναι κάτι εξωτερικό, το παίρνει απλά ο Θεός, πολύ απλά. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Πώς, ήρθε και κανένας άλλος? Βλέπετε, βάζει το ποιος σου είπε για να του θυμίσει ότι ο Όφης του είπε να φάει από τον καρπό. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Αδάμ ξύπνασε να του λέει, πες την αλήθεια, πες τα γεγονότα πως έχουν. Κάποιον σε μίλησε, κάποιος μπήκε εδώ μέσα, με κάποιον έκανες διάλογο, να μην σου τα βγάλω εγώ στη φόρα. Αλλά δεν ήθελε να αφήσει. Ναι, Μάρθα.
2: Να πω και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι ο Θεός χειρίζεται έναν τρόπο, κατά κάποιο τρόπο μάλλον προσπαθεί να κάνει τον Αδάμ να ομολογήσει ο ίδιος την πράξη.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Γι' αυτό και οι ερωτήσεις του, αφού είναι παντογνώστης, ήξερε
0: ακριβώς
2: φυσικά ότι ο Αδάμ είχε φάει από τον απαγορευμένο καρπό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Αλλά θέλει να κάνει τον Αδάμ να το εξομολογηθεί ο ίδιος μόνος του.
0: Να είναι αποτέλεσμα δικής μας ενέργειας και η μετάνοια, όπως και η αμαρτία. Ήταν δική μας ενέργεια η αμαρτία. Θέλει πάλι ο Θεός να μας ανεβάσει. Μπορούσε άνετα να σώσει τον Αδάμ και να τελειώσει. Όχι, θέλει πάλι ο Θεός εμάς να μας ανεβάσει εκεί που ήμασταν μόνοι μας. Να ανέλθουμε, ώστε η μετάνοια και η σωτηρία να είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό και η μετάνοιά μας, η εξομολόγηση, συγχωρεί τις αμαρτίες. Δεν είναι μόνο ότι ο Θεός μπορεί να τις συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Είτε πω εγώ, είτε δεν πω, μπορεί να τις συγχωρήσει, είναι παντοδύναμος. Δεν την συγχωρεί το έλεος του Θεού. Αυτό είναι φοβερό. Τη συγχωρεί η δική μας η μετάνοια. Αυτή η πρόκληση της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ναι, Κύριε, έκανα αμαρτία. Τόση δύναμη έχει η μετάνοιά μας, που προκαλεί τον Θεό. Η χάρη του Θεού είναι εκεί, περιμένει. Δεν εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή και την άλλη φορά κρύβεται, αλλά περιμένει τον δικό μας τον λόγο. Όπως και εδώ, ο Θεός περιμένει τον λόγο του Αδάμ. Ναι, Μάρθα.
2: Λέει κάτι πολύ ωραίο ο Ισαάκ ο Σύρος. Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη τελικά το θεϊκό λιμάνι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και βλέπετε σε όλον αυτόν τον διάλογο η Εύα τσιμουδιά. Σαν να θέλει να δικαιολογηθεί η Εύα και να πει, εμένα δεν μου πες τίποτα. Δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Δεν άκουσα εγώ να λες ότι δεν πρέπει να φάμε από τον απαγορευμένο καρπό. Αυτός είναι ο ένοχος. Βλέπετε, μεταβίβαση ενοχής. Δεν μπαίνει στο θέμα να πει, Κύριε, εγώ έκανα αυτό και τον παρέσυρα. Δεν παίρνουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Βλέπετε πως κρυβόμαστε. Αυτό που λέμε, άσε τον άλλον να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Ναι, άσε τον άλλον, μην μιλάς τώρα, κάτσε. Μήπως και την γλιτώσουμε εμείς. Τιμωρηθεί εκείνος και εμείς την γλιτώσουμε και ξεφύγουμε.
3: Ναι. Πάτερ, όμως, αν δοκιμάσουμε ποτέ να πάρουμε την ευθύνη πάνω μας, αν κάνουμε κάτι κακό, ας παρατηρήσουμε όλοι μας πόσο ωραία αισθανόμαστε μετά.
0: Ναι.
3: Είναι φοβερό πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφο να πάρεις την ευθύνη. Να σας πω κάτι. Είστε στο δρόμο. Περνάτε κάποια στιγμή το φανάρι με πορτοκαλί. Και είναι απέναντι ο τροχονόμος, ο οποίος ξέρει πώς λειτουργούν τα φανάρια. Λες εσύ, το φανάρι το δικό μου δεν το βλέπει. Περνάω εγώ με πορτοκαλί, με σταματάει. Γιατί περάσατε το φανάρι ενώ είχε φύγει το πράσινο? Όχι, είχε πράσινο. Ενώ αν πεις, και ο αστυνόμος, ο τροχονόμος εκεί θυμώνεις, λέει, αφού το ξέρω τώρα. Και ο αστυνόμος, άμα σου άκουγε και έλεγες, ναι, έχετε δίκιο, πέρασα με πορτοκαλί, έκρινα ότι μπορούσα να περάσω. Θα πει, πήγαινε άνθρωπέ μου. Πήγαινε άνθρωπέ μου, ναι.
1: Και άμα σας πει, πάτερ, πάρτε μια κλίση.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα αισθανθείς ωραία εκείνη τη στιγμή.
0: Γιατί να μην... Εκεί πρέπει να αισθανθώ ωραία και να πω. Πρέπει να υποστώ τις συνέπειες της πράξης μου. Το θέμα δεν είναι όμως εκεί. Το θέμα είναι ότι όταν είμαι ειλικρινής, θα είμαι έτοιμος να υποστώ και τις συνέπειες. Ναι, εγώ το έκανα και τελείωσε.
1: Είναι η συνείδηση ότι είπα την αλήθεια. Δεν θα σε τρώει μετά η συνείδηση ότι είπες ψέματα. Είναι και αυτό,
0: ναι,
1: κάτι που έχει ο κάθε άνθρωπος.
0: Η
1: ευαισθησία που έχει ο κάθε άνθρωπος, θα έλεγα. Στο θέμα της συνειδήσεως.
0: Και η υπερηφάνεια που έχουμε μέσα. Πόσο ταπεινοί είμαστε. Και πόσο υπεύθυνα άτομα είμαστε. Πόσο μάθαμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη του εαυτού μας. Να τα αναγνωρίζουμε και να μην τα κρύβουμε. Γιατί ξέρετε, εμείς τα λάθη μας τα κρύβουμε. Δεν τα δεχόμαστε. Έστω κι αν οι άλλοι δεν μας τα παρουσιάσουν. Όταν θα γίνει ένας καυγάς, επί παραδείγματι, ένας άσχημος διάλογος, τότε όταν θα είμαστε μόνοι μας, δεν καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Δεν καθόμαστε να δούμε τι λάθη εμείς κάναμε σε αυτόν τον διάλογο, αλλά αντιθέτως αρχίζουμε και σχολιάζουμε τον άλλον, ότι ο άλλος μου είπε έτσι, ο άλλος έκανε έτσι, ο άλλος με νευρίασε, ο άλλος. Εγώ αθώα περιστερά σε όλα. Δεν κάθομαι να πω, ναι, ο άλλος έκανε αυτό που έκανε. Εγώ πώς ενήργησα? Ποια είναι σε αυτόν τον διάλογο τα λάθη μου? Ποια είναι η βάση η δική μου? Γι' αυτό και βλέπετε τώρα, ο Θεός, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Και δεν αφήνει τον Αδάμ να πάει και σε άλλο λάθος και σε άλλη δικαιολογία. Τον προλαβαίνει τώρα, τον σταματάει, γιατί προφανώς διαισθάνθηκε ο Θεός ότι ο Αδάμ πλέον δεν έχει αυτή την διάθεση της επίγνωσης του εαυτού του και της επαναφοράς. Δεν είχε αυτή τη διάθεση και λέγει, μήπως, και πάλι ερωτηματικά, πάλι σαν να μην ξέρει ο Θεός, μήπως, λέει, από το ξύλου ου ενε τη λάμην σι, τούτου μόνο μη φαγήν, από αυτού έφαγες? Είδατε τι λέει, την αφήνει την Εύα απ' έξω. Ακούει η Εύα, τα ακούει όλα, ε? Λοιπόν, μήπως, λέει, από το ξύλο που σου, σι, όχι σας, σε πληθυντικό, που σου έδωσε εντολή, έτσι φαίνεται πολύ καθαρά ότι η εντολή δόθηκε μόνο στον Αδάμ, που σου έδωσα να μην φάτε, σου έδωσα μια εντολή να μην φάτε από αυτόν τον καρπό, μήπως από αυτόν έφαγες? Εσύ, συγκεκριμένα, ο Αδάμ, όχι κάποιος άλλος, αλλά ο Αδάμ. Όχι κάποιος άλλος, ένα στοιχείο το οποίο θα έλεγε κανείς ότι δεν θέλει ο Θεός να δημιουργήσει συνενόχους, αλλά εσύ, ανεξάρτητα του τι έκανε ο άλλος, τι έκαναν οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, μήπως από το ξύλο, από το δέντρο, από τον καρπό του δέντρου που σου είπα να μην φας, να μην φάτε, από αυτού φάγατε? Και βλέπετε τώρα, ο Αδάμ δεν λέει ναι. Ναι, Κύριε, έτσι είναι. Πλέον βγήκαν όλα στη φόρα. Δεν έχω να πω τίποτα. Ό,τι είναι να υποστώ, ας το υποστώ. Αλλά τι κάνει ο Αδάμ? Και δεν φτάνει τώρα ο Αδάμ που έκανε το λάθος, αλλά δείτε και τι λέγει. Και είπε ο Αδάμ, η γηνή ειν έδωκας μετεμού, αυτή μη έδωκεν εκ του ξύλου και έφαγον. Τι κάνει? Πάει να ρίξει τις ευθύνες στον Θεό. Δεν λέει ναι, τέλειωσε. Έλα εδώ, Θεέ μου, έλα εδώ να σε περιλάβω εγώ τώρα που μου έδωσες μια γυναίκα και με παρέσυρε να παραβώ την εντολή σου. Εγώ, αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, θα ήμουν καλός. βλέπετε αμέσως αμέσως, η μη αναγνώριση του λάθους μας, η μη αναγνώριση των παθών μας. Γι' αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση και λένε δεν έκανα τίποτα. Και τους λέω αλήθεια, φέρουμε μια φωτογραφία να την κάνω εικόνα, να την βάλουμε μέσα να την προσκυνούμε. Γιατί αφού δεν έχεις κάνει τίποτα, είσαι άγιος. Γιατί να μην την βάλουμε μέσα στο ναό μας, να την προσκυνούμε. Βλέπετε, όχι μόνο επιθυμία συγκάλυψης των λαθών μας, αλλά και εγώ είμαι καλός, τι έκανα. Και άμα δούνε άνθρωπο να πάει προπαντός σε χώρους που είναι πιο κλειστές κοινωνίες, όπως είναι ένα χωριό, αν πάει ο πνευματικός στο χωριό και ανακοινώσει ο ιερέας ότι θα έρθει ο πνευματικός για εξομολόγηση, πολλοί είναι αυτοί που παρακολουθούν ποιος θα πάει και μετά αρχίζουν το κοτσομπολιό. Α, πήγες, ποιος ξέρει τι έκανες και πήγες. Δηλαδή τι πρέπει να έχω κάνει για να πάω στο πνευματικό? Πρέπει να κλέψω την Εθνική Τράπεζα, πρέπει να σκοτώσω, πρέπει τα υπόλοιπα, τα μικρά. Γι' αυτό και ο Αδάμ τώρα τι κάνει? Η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή με έδωσε από το ξύλο να φάω. Και ενθυμίστε ότι την γυναίκα στον Αδάμ δεν την έδωσε ο Θεός. Επίτηδες, για να τον αφήσει και να του πει ότι κοίταξε, την γυναίκα δεν σου την έδωσα εγώ, αλλά εσύ έψαχνες στα ζώα που περνούσαν από μπροστά και έδωνες όνομα και είπες ούχε βρέθη όμοιος αυτό, δεν βρέθηκε, άρα αναζητούσες έναν όμοιό σου. Και εγώ επειδή σε αγαπούσα, για να μην σε κάνω να μελαγχολείς, σου έδωσα έναν όμοιο με σένα και τότε χάρηκες και είπες τούτο νυν, να το, τώρα αυτό είναι, όχι εκείνα που έβλεπα τόσα ζώα. Βλέπετε, οι λέξεις στην Αγία Γραφή μεταφέρουν κάτι πολύ σπουδαίο, σπουδαία μηνύματα και ωραίες εικόνες. Τούτο νυν, αυτό το νυν, να το τώρα, αυτό είναι που έψαχνα τόσο καιρό και δεν το είχα. Και αυτή θα ονομαστεί ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, έλα εδώ Αδάμ, γιατί λες ότι εγώ αυτή που σου έδωκα, δηλαδή εγώ ο Θεός δημιούργησα κάτι που εσένα σε οδήγησε στο κακό. Άρα δεν είμαι καλός Θεός, δεν σε αγαπάω, θέλω το κακό σου, θέλω το καλό σου, δεν θέλω να γίνεις Θεός, θέλω να καταστραφείς, σου έστησα παγίδα. Ξέρετε πώς θα βγαίνουν από αυτό. Και ναι, Ευαγγέλη.
1: Θα λέγαμε πάτερα, έτσι συμβαίνει και με εμάς, δηλαδή ενός κακού μύρια έπονται, προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε και αρχίζουμε και ενοχοποιούμαστε περισσότερο, λέγουμε περισσότερα ψέματα, βάζουμε και άλλους μετά μέσα στο, για να καλυφθούμε εμείς και γι' αυτό καταντάμε σε μεγαλύτερη πτώση.
0: Θεό, και τον ίδιο τον Θεό δεν τον καταδικάζουμε. Πού είσαι Θεέ να δεις το κακό που γίνεται στη ζωή μου, στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου? Πού είσαι Θεέ, γιατί μου έδωσες αυτό το, την αρρώστια ή αυτόν τον θάνατο?
2: Ναι. Είναι όπως λέει και ο Ψαλμωδός, οι προφάσεις εν αμαρτίες.
0: Προφάσεις εν αμαρτίες,
2: ναι. Που συνεχώς,
0: ναι, δικαιολογίες.
2: Δικαιολογούμαστε.
0: Ναι. Άμα θα έρθει κανένα καιρικό φαινόμενο που θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή, θα πούμε πού είναι ο Θεός, κοίταξε ο Θεός, αν μας αγαπούσε δεν θα μας το έδωνε. Και δεν κοιτάμε τις αμαρτίες μας, την εκτροπή μας, τον εκτροχιασμό μας από την πνευματική ζωή, που είμαστε βουτυγμένοι σε τόσα και τόσα κακά. Όχι, φταίει ο Θεός. Αν κάποιο παιδί το βράδυ πιει, μεθύσει και με το αυτοκίνητο ή με τη μηχανή, γιατί κάνει τρέλες, πέσει απάνω σε κανένα δέντρο και σκοτωθεί, οι υπόλοιποι αρχίζουμε και λέμε το πήρε ο Θεός τόσο νέο παιδί, γιατί το πήρε ο Θεός? Πού είναι το μυαλό το δικό μας? Πού είναι η σύνεση η δική μας? Βλέπετε, αμέσως εσύ φταίστε. Τελείωσε, εσύ φταίς. Ας μην μου την έδωνε σε αυτήν τη γυναίκα. Μα γι' αυτό και ο Θεός δεν κάθεται πλέον να κάνει διάλογο με τον Αδάμ. Βλέπει ότι ο Αδάμ έχασε όλες τις ευκαιρίες της μεταμέλειας. Καμία μετάνοια. Τίποτα. Όλο οι άλλοι φταίνε. Οι άλλοι. Εγώ τίποτα. Γι' αυτό και ο Θεός τον ρώτησε προηγουμένως, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Πήγε να τον προλάβει, να μην μεταφέρει αλλού τις ευθύνες.
3: Πάντως, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένως. Δηλαδή, αν έχουμε, αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας που μας λέει ψέματα, θα πρέπει να το σταματάμε και εμείς, δηλαδή να μην τον αφήνουμε να λέει πολλά ψέματα και
0: κοιτάξτε,
3: να μπαίνουμε στην ουσία, στο διατάφτα αμέσως, όπως έκανε ο Θεός με τον Αδάμ? Ναι. Είναι αμαρτία δηλαδή να τον
0: εδώ
3: αφήνουμε,
0: ναι,
3: να.
0: Δεν το είπε ο Θεός. Δεν τον σταμάτησε ο Θεός να του πει άντε βρε ψεύτη, σταμάτα τώρα και μη δικαιολογείσαι. έτσι, γιατί αμέσως τον καταδικάζουμε. Δεν ήθελε ο Θεός να τον καταδικάσει ακόμη. Έτσι λοιπόν και όταν κάποιος μας λέει ψέματα, είναι μια κατάκριση. Άντε βρε ψεύτη, σταμάτα τώρα, δεν θέλω να σε ακούω. Τίποτα. Βρίσκουμε τρόπο και αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε σε άλλο θέμα και τον αφήνουμε. Δεν προσπαθούμε σώνει και καλά να τον πείσουμε. Όπως και σε θέματα θεολογικού διαλόγου. Υπάρχουν άνθρωποι που ρωτούν και κάνουν συζήτηση θεολογική ή εκκλησιαστική. Όχι γιατί τους ενδιαφέρει το καλό, να μάθουν το καλό. Γιατί θέλουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να θίξουν κάποια πράγματα και να προσβάλλουν κάποια πράγματα και να υβρίσουν κάποια πράγματα. Όταν εμείς αντιληφθούμε ότι ο άλλος δεν έχει καλές και αγνές διαθέσεις, όπως το θέμα της νηστείας, αρχίζουν να προκαλούν για το θέμα της νηστείας, όχι γιατί ενδιαφέρονται να μάθουν πώς νηστεύουμε, πώς να νηστέψουν και αυτοί, αλλά τον θεσμό αυτόν, τον θεοσύστατο θεσμό, να τον γκρεμίσουν, να τον καταστρέψουν, να πούνε, α, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι τίποτα. Έτσι λοιπόν, το σωστό είναι με τρόπο να αλλάζουμε κουβέντα και να σταματούμε εκεί τον διάλογο. Γι' αυτό και ο Θεός εδώ με τρόπο δεν λέει τίποτα στον Αδάμ, γυρνάει αλλού την ομιλία του πλέον, στρέφει αλλού τον διάλογο, όχι στον Αδάμ. Ο Αδάμ έχασε τις ευκαιρίες, τελείωσε. Μπορούσε μέσα σε όλα αυτά τα ερωτήματα του Θεού ο Αδάμ κάπου να σταματήσει και να πει, Κύριε, σε αγαπώ, συγχώρεσέ με. Ή να δείξει ένα δάκρυ, βρε παιδί μου. Να αρχίσει να κλαίει, να πει τι έκανα. Να αρχίσει να οδύρεται. Όπως ο Απόστολος Πέτρος βγήκε έξω, λέει, και έκλαψε πικρά. Ναι, βγήκε έξω, έκλαψε πικρά. Πού είναι αυτό το δάκρυ στον Αδάμ? Πού είναι πολλές φορές αυτή η μετάνοια σε αυτό που κάναμε? Που στεκόμαστε έτσι αγέροχοι και λέμε, ε, το έκανα λοιπόν και τι έγινε? Ήμουν άνθρωπος, το έκανα. Ξέρετε, μια φορά ένα παιδί που οι γονείς το μάλωναν συνέχεια και είχε συνηθίσει να τρώει ξύλο όταν γίνεται η ζημιά. Δεν το παιδαγωγούσαν όμως να το καλλιεργήσουν έναν καλό χαρακτήρα, απλώς το έδερναν. Κάποια στιγμή λοιπόν δίπλα στο δωμάτιο έσπασε ένα βάζο. Και αφού το έσπασε το βάζο, μπαίνει μέσα στο σαλόνι που καθόταν πολλοί κόσμος και λέει το μικρό, λοιπόν, κοιτάξτε, έσπασε ένα βάζο, ποιος θα με δείρει να τελειώνουμε? Ναι. Ούτε συγγνώμη, ούτε τίποτα. Άντε, δείρτε με, γιατί έτσι έχετε μάθει, να τελειώνουμε. Πού είναι λοιπόν η μεταμέλεια, να πω, τι έκανα, τι έκανα? Όπως πολλές φορές στο θέμα της έκτρωσης. Έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και ξέρετε, το άσχημο είναι ότι μόνο η γυναίκα εξομολογείται την έκτρωση που έχει κάνει. Ο άντρας δεν έρχεται να την εξομολογηθεί. Δεν είναι αμαρτία της γυναίκας, είναι και του άντρα αμαρτία. Άλλο θέμα αν ο άντρας επέμενε και η γυναίκα ήθελε από μόνη της να το κάνει, ευθύνη δική της. Αλλά μια έκτρωση όταν γίνεται είναι συνήθως σε κοινή συνένεση και από τον σύζυγο και από την σύζυγο. Και δεν έρχεται ο άντρας να πει ότι άφησα την σύζυγό μου ή συγκατατέθηκα για να πάει να κάνει έκτρωση. Και κρατούν φορτωμένη μια αμαρτία χωρίς να την εξομολογούνται. Γιατί σου λέω, εγώ καλός είμαι, τι έκανε η γυναίκα μου, ας τα πει η γυναίκα μου. Ούτε οι γυναίκες λένε στον άντρα, κοίταξε άντρα, τώρα που θα πας να εξομολογηθείς, πες το και αυτό. Γιατί μαζί κάναμε αυτήν την αμαρτία.
1: Συνένοχος.
0: Ναι, πες το και αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Αδάμ έχει θράσος. Δεν έχει έτσι επίγνωση του τι έκανε. Εξάλλου ξέρετε, όταν βάζουμε στόχους ότι εγώ είμαι, μπορώ, έβαλε στόχο να γίνει Θεός. Άρα πίστευε ότι είναι ικανός, έχει δυνατότητες να γίνει Θεός, να γίνει μεγάλος. Άρα έχω, είμαι κάτι.
1: Συγγνώμη, εγώ είπατε έχει θράσος. Εγώ θα έλεγα μήπως είχε ταραχή, μάλλον δεν ήξερε τι του γινόταν εκείνη τη στιγμή, θα έλεγα.
0: Μα του έδωσε τόσες ευκαιρίες διαλόγου και που φαίνεται το θράσος, ότι ήθελε να γίνει Θεός. Θα μπορούσε να πει, κάτσε, ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ για να γίνω Θεός? Τι είμαι εγώ? Έτσι. Ναι. Αυτό τι είναι, θράσος είναι.
3: Ναι,
4: βλέπουμε ότι ο φιλάνθρωπος Θεός δέχεται προσβολή με αυτόν τον τρόπο από τον Αδάμ, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να του δείχνει αγάπη και του δίνει επίσης και πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι, να ακριβώς. Πολλές ευκαιρίες. Μοιάζει με το ανέκδοτο εκείνο που λέει, πήγε ένας τσιβδός να δώσει εξετάσεις για να προσληφθεί σε ραδιοφωνικό σταθμό να κάνει εκφώνηση ειδήσεων. Τσιβδός τώρα. Και όταν τον κόψανε, βγήκε έξω και λέει, τι να κάνεις βρε παιδιά, άμα δεν έχεις μέσον Εδώ δεν ήξερε να μιλήσει, ήθελε να έχει και μέσα για να μπει, να κάνει τον εκφωνητή. Έτσι μοιάζομαι κι εμείς. Δεν είχε επίγνωση ο Αδάμ του εαυτού του να πει, κάτσε βρε, πού βρέθηκα εγώ, με ποια φόντα θα πάω εγώ να γίνω Θεός, να κάνω τι, τι κατάφερα στη ζωή μου. Έτσι μοιάζομαι κι εμείς σήμερα. Αισθανόμαστε, βλέπουμε, ανακαλύπτουμε με το μικροσκόπιο και με το τηλεσκόπιο κάτι στον μικρό κόσμο ή στον μακρό κόσμο, ή κατασκευάζουμε κάτι σε έναν υπολογιστή και λέμε τι είμαι εγώ, δεν το λέμε, απίθανος που είμαι. Εδώ βλέπετε, να το πω, σε μια ομάδα βάζει κάποιος ένα γκολ και τρελαίνεται, πετάει μπλούζες, το ένα το άλλο, που θα έλεγε κανείς, το γκολ που έβαλες δεν είναι δικό σου, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών άλλων ανθρώπων, όλων άλλων προσώπων. Αν δεν σου πετούσε κάποιος αυτή την πάσα, δεν σου την έκανε, δεν θα βάζεις εσύ γκολ. Ναι, είναι και δική σου επιτυχία, αλλά δεν είναι μόνο δική σου. Βλέπετε όμως πως την επιτυχία την παίρνουμε πάνω μας. Εγώ τι έκανα, εγώ τι δημιούργησα. Ή ο Γεωργός, εγώ τι ντομάτες έβγαλα. Άμα δεν είχες το σωστό λίπασμα, άμα δεν είχες τη σωστή γνώση για το σκάλισμα, άμα δεν είχες το νερό, που άλλο σου το φέρνει το νερό, που αλλού έρχεται. Δουλεύουν πολλοί άλλοι για να κάνω εγώ αυτό που κάνω στη ζωή μου, αυτό που επιτυγχάνω στη ζωή μου. Άρα λοιπόν, τι καυχάμε. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, τι καυχάσαι ως να μην έλαβες κάτι. Τι είναι αυτά τα οποία είναι μόνο δικά μας και δεν είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων καταστάσεων. Γι' αυτό βλέπετε και ο Αδάμ δεν μπόρεσε, στάθηκε με μια αλαζονία απέναντι στον Θεό, δεν μπορούσε αλλιώς να κάνει. Πίστευε ότι ήταν σπουδαίος, ότι είχε πολλά, και τώρα αυτή η αλαζονία τον αναγκάζει όχι να μετανοήσει, δεν τον βοηθάει να μετανοήσει, αλλά τον αναγκάζει να βρεθεί μέσα σε τέτοιους διαλόγους που δεν τον οδηγούν στη μετάνοια. Όμως επειδή η ώρα πέρασε, ας δώσουμε μια νέα συνάντηση πρώτα Θεός την άλλη Τετάρτη και να δούμε τι η Εύα έκανε στη συνέχεια, όταν ο Αδάμ διαμαρτυρήθηκε για την Εύα, που λέει αυτή και σαν να θα την έδειξε κιόλας, αυτή μου έδωσε τη γυναίκα που μου έδωσες να φάω, αυτή θα έδειξε και με το χέρι, αυτή εδώ δίπλα που κάθεται κάνει τον ψόφιο κοριό και δεν μιλάει, αυτή μου έδωσε από το ξυλού και έφαγον. Πρώτα ο Θεός λοιπόν, καλή συνάντηση την άλλη Τετάρτη και χαιρετούμε και εγώ προσωπικά και τα παιδιά.
5: Χαίρετε.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Όποιος πραγματικά αγαπά τον Θεό, θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και ξένο στη γη αυτή. Στην επιδίωξή του να ενωθεί με τον Θεό, με το νου και την καρδιά του, διαρκώς ατενίζει μόνον Αυτόν. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 8. Η μνήμη που καταγράφει. Πριν αρχίσουμε τη διήγηση της δεύτερης πολιορκίας, καλό είναι να ξέρουμε ποιες είναι οι πηγές για όσα ξέρουμε για τη δεύτερη πολιορκία και μάλιστα γνωρίζουμε με κάθε λεπτομέρεια. Τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Πρώτος και καλύτερος ο Κοζανίτης Νικόλαος Κασομούλης, ο οποίος θα εκτενεί από μνημονεύματά του σε 4 τόμους, με τον τίτλο «Στρατιωτικά ενθυμήματα», έχει τις καλύτερες περιγραφές για την πολιορκία και την έξοδο των μεσολογητών, όπως τις έζησε ο ίδιος, αφού συμμετείχε στην πολιορκία και ήταν από τους διασωθέντες της εξόδου. Δεύτερος, ο Αρτέμιος Μίχος, Γιαννιώτης, βρέθηκε το 1825 στο Μεσολόγγι και διασώθηκε και αυτός. Κατά τη δεύτερη πολιορκία, κρατούσε καθημερινά σημειώσεις με τα καθημερινά συμβάντα και μετά την απελευθέρωση έγραψε τα απομνημονεύματά του. Και τρίτος, ο Σπυρομήλιος από τη Χιμάρα της Βορείου Ηπείρου. Ο Σπυρομήλιος περιγράφει ως αυτόπτης μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 1826 την πολιορκία. Όμως εκλέγεται σε επιτροπή που πρέπει να μεταβεί στο Ναύπλιο για να ζητήσει βοήθεια. Επιστρέφει στις 28 Μαρτίου στο Μεσολόγγι, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα στην πόλη. Όλο αυτό το διάστημα συμπληρώνει τα απομνημονεύματά του από αυτόπτες μάρτυρες και από τα αδέλφια του που διασώθηκαν εκτός από έναν. Από 28 Μαρτίου και για έναν μήνα μέχρι την έξοδο, περιγράφει από το νησί Πεταλάς από ένα ύψωμα την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου. Κατόπιν, από τις πιο σημαντικές μαρτυρίες που έχουμε, θα αναφερθούμε σε 5. Πρώτον, ο Νικόλαος Μακρής, γιος του στρατηγού Δημήτρη Μακρή, του κλέφτη του Ζυγού και πρωταγωνιστή της πολιορκίας του Μεσολογγίου, ο οποίος γράφει ανάμεσα στο 1830-40 από διηγήσεις του πατέρα του. Ο Τζιοβάνι Ρωμαίοι, Ιταλός αντισυνταγματάρχης μηχανικού, που υπηρέτησε στον Ιμπραήμ, όμως προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους Έλληνες γιατί διοχέτευε πληροφορίες για τα σχέδια του Ιμπραήμ. Κατάφερε επίσης να εξαγοράσει πολλά γυναικόπαιδα που είχαν εχμαλωτιστεί από τα τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα και προορίζονταν για τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και της Αιγύπτου. Έγραψε απομνημονεύματα περίπου το 1830. Ο Αύγουστος Φάμπρ, Γάλλος ιστορικός, ο οποίος έγραψε την ιστορία της πολιορκίας μόλις 3 μήνες μετά την έξοδο. Το πρωτογενές υλικό που συγκέντρωσε είναι πλούσιο και έχει μοναδικές και πρωτότυπες αφηγήσεις της πολιορκίας. Ύστερα η Γενική Εφημερής. Πρόκειται για εφημερίδα του Ναυπλίου που εκδίδονταν εκείνη την εποχή και καταγράφει στα φύλλα της τις αφηγήσεις των διασωθέντων της εξόδου που κατέφυγαν στην πρωτεύουσα, το Ναύπλιο δηλαδή, αμέσως μετά τη διάσωσή τους. Και τέλος, οι διασωθέντες της φρουράς του Μεσολογγίου, αμέσως μετά την έξοδο στέλνουν επιστολή στην κυβέρνηση, εκθέτοντας τα γεγονότα της πολιορκίας και της εξόδου, με την υπογραφή «Φρουρά 12 Απριλίου 1826». Και είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία που διαθέτουμε για τα γεγονότα. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε για τους πρωταγωνιστές του αγώνα, τα πορτρέτα των ανθρώπων που κράτησαν το Μεσολόγγιο όρθιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ους υμνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.

Και επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε ταπείνωση και αγάπη, γι' αυτό αμαρτάνουμε. Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι ταπείνωση και αγάπη, θα ζούσαν ως άγγελοι. Δεν θα γινόταν στη γη κανένα κακό. Όλα τα κακά, όλες οι αμαρτίες, υπερηφάνειες, φθόνοι, φόνοι, πλεονεξίες, φιλαργυρίες, αδικίες, ψεύδι, συκοφαντίες, ασέλγιες, νυχίες, πορνίες, όλα προέρχονται από την έλλειψη της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης. Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος.

για μια ακόμη φορά εδώ στην πολύ γνώριμη αίθουσα της ενορίας της Ευαγγελίστριας στον Πειραιά και ακόμα μια βραδιά στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα εκδηλώσεων που γίνεται για νομίζω 8η ή 9η συνεχή χρονιά στο Ενορία εν δράση. Ξέρετε, εδώ πέρα στην αίθουσα αυτή, οι περισσότεροι από εσάς ίσως το γνωρίζετε από προσωπική σας εμπειρία, ακούγονται καθημερινά, κυριολεκτικά καθημερινά, συζητήσεις, απόψεις, θέσεις, δική σας συμμετοχή για χίλια δύο πράγματα. Και ίσως αυτό είναι και η μεγάλη, αυτό είναι το αίτιο της μεγάλης έτσι γοητείας και απήχησης που έχει αυτό το πρόγραμμα, το Ενορία εν δράση. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει κάθε μέρα. Φέτος, την ώρα αυτή που μιλάμε, για πρώτη φορά, έχουμε και συμμετέχοντες και ακροατές και θεατές μάλλον, διαδικτυακούς τηλεθεατές, για πρώτη χρονιά απευθείας μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη χρονιά, μέχρι και πέρσι δηλαδή, υπήρχε η αναμετάδοση, η ανάρτηση εκ των υστέρων. Φέτος, εδώ η Ενορία, ο πατήρ Γεώργιος, πήρε την πρωτοβουλία να υπάρχει και μια απευθείας έτσι, αναμετάδοση. Επίσης, περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε το ύφος, το στυλ τέτοιου είδους συζητήσεων. Ουσιαστικά, καλείστε να παραβρεθείτε σε μια συζήτηση δύο ανθρώπων, πραγματικά εκβαθέων, διότι δεν σας κρύβω τουλάχιστον εγώ από τη θέση αυτή, όσες φορές έχω βρεθεί, πολύ σύντομα, να σας το εξομολογηθώ, προσωπικά τουλάχιστον σας ξεχνώ και ρέπω αρκετές φορές στο να ρωτώ ή να καλώ στη συζήτηση για πράγματα που προσωπικά με απασχολούν. Είμαι βέβαιος όμως ότι δεν είμαι ο μόνος που τον απασχολούν. Σχεδόν πάντα ξέρω ότι μοιράζεστε μαζί μου πολλά από αυτά που δεν ακούγονται και πολύ συχνά ή που νομίζουμε ότι συμβαίνουν μόνο στο δικό μας μυαλό. Σήμερα λοιπόν, εδώ με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, οι περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε, αν όχι τον βλέπετε, κληρικός μεν, αλλά η μεγάλη γοητεία και η μεγάλη χαρά της επαφής μαζί του είναι ότι συνδυάζει την ποιμαντική διακονία με την ψυχοθεραπευτική ιδιότητα. Και αυτό νομίζω προσδίδει και στις απόψεις του και στο λόγο του έτσι ένα ιδιαίτερο βάθος και μια ιδιαίτερη ευρύτητα, συμπεριλαμβανομένης βέβαια της μεγάλης του ευαισθησίας, αλλά και της, ας μου επιτραπεί να το πω πάτερ μου, προσωπικά είπαμε μιλάμε, της σπιρτάδας του μυαλού σας, δηλαδή της πρωτοτυπίας της σκέψης σας. Έχουμε, εγώ τουλάχιστον, είχα την τύχη, είχα τη χαρά να βρεθούμε πολλές φορές σε κοινές συγκεντρώσεις, σε συνέδρια και πάντοτε η επαφή μαζί σας μου έδινε μια ιδιαίτερη χαρά και σας παρακαλώ να θεωρήσετε και την σημερινή μας έτσι συνύπαρξη στον χώρο αυτό σαν μια αιτία ιδιαίτερης προσωπικής χαράς. Έτσι. Όσο για το θέμα, πάλι εξομολογούμε ξανά, είναι ένα προσωπικό μου καταρχήν πρόβλημα, όχι μόνο στην φυσική μου γονεϊκότητα, αλλά και στην παρουσία μου μέσα στη σχολική τάξη. Έχω την εντύπωση ότι πλέον ένα σύστημα και μια παιδαγωγία, είτε σχολική είτε γονεϊκή, δίνει σημασία σε πράγματα τα οποία σε βάθος χρόνου στη ζωή ίσως να μην φανούν και τόσο χρήσιμα.

0: ζωής. Ότι στη ζωή αυτή δεν ξέρω αν είναι μόνον οικονομικός νόμος, πιστεύω όμως ότι είναι ένας πνευματικός νόμος. Ότι πράγματι τα αξιόλογα και τα μόνιμα στη ζωή αυτή αποκτιώνται με συστηματικό κόπο, προσπάθεια, υπομονή, καρτερία και πολλή ελπίδα. Όλο αυτό το πακετάκι που σας είπα μέχρι τώρα πιστεύω ότι δεν μας έχει απασχολήσει όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Τους δίνουμε στόχους, τους πορώνουμε με μια επιτυχία η οποία έρχεται έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά από εκεί και πέρα αμήχανοι, εμείς οι μεγαλύτεροι, τα παρακολουθούμε να πετυχαίνουν στην ακαδημαϊκή του ζωή και να αποτυγχάνουν σε βασικά θέματα της προσωπικής τους ζωής. Και αυτό δεν είναι να κάνει μόνο μέχρι τα 24 που παίρνουν ένα πτυχίο, αλλά έχει να κάνει σε βάθος μιας ισοβιότητας. Ήθελα λοιπόν, αφού είπα εγώ αρκετά, να μου πείτε λίγο την άποψή σας, εσείς ως ποιμένας, ως γονιός, αλλά και ως ψυχοθεραπευτής. Πώς θα σκιαγραφούσατε το προφίλ ενός ανθρώπου περίπου στην εφηβεία ή στην προεφηβεία έστω, εκτός αν νομίζετε ότι όλα αυτά πρέπει κανείς να τα ξαναπιάσει λιγάκι από πιο νωρίς.
1: Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη χαρά μου που σας συναντώ προσωπικά και έχουμε αυτή τη συνεργασία απόψε. Και επίσης γιατί βρίσκομαι πάλι σε μια ενορία τόσο ζωντανή και δραστήρια. Και θα ήθελα να συγχαρώ εκείνους που έχουν στήσει τόσα χρόνια τώρα αυτό το πλέγμα δραστηριοτήτων. Το θέμα το οποίο αγγίζουμε και κάνατε ήδη την εισαγωγή, βέβαια θα επικεντρώσουμε οπωσδήποτε σε παιδιά και εφήβους, αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση για να συμπεριλάβω στο οπτικό μας πεδίο και εμάς τους μεγαλύτερους. Και τούτο διότι έχουμε την τάση γενικότερα οι μεγαλύτεροι να στοχοποιούμε ως την κατεξοχήν, ας πούμε, ομάδα, ηλικιακή ομάδα, η οποία δέχεται τις δυσμενείς επιδράσεις της κουλτούρας, μας περιβάλλει, της κοινωνίας κτλ, τους νέους ειδικά. Δεν έχουμε άδικο σε αυτό, είναι αλήθεια, αλλά είναι μισή αλήθεια. Δηλαδή, κινδυνεύει αυτή η επικέντρωση μόνο στους νέους να μας κάνει να μας διαφύγει το γεγονός ότι είμαστε και εμείς ευάλωτοι, οι ενήλικες, σε παρόμοια προβλήματα. Και τι εννοώ, μια και το θέμα μας είναι να συζητήσουμε για την αντιπαραβολή της εποχής της αυθονίας με την κρίση τώρα και τις δυσκολίες. Εμείς οι μεγάλοι, που είμαστε και γονείς περισσότεροι, ή και παππούδες και γιαγιάδες, έχουμε επίσης πέσει θύματα της αυθονίας. Αυτό θα ήθελα να το στοιχειοθετήσω, να μην φανεί αυθαίρετο, και να πω τα εξής. Για παράδειγμα, οι συμπεριφορές απληστίας γύρω από το χρήμα και τα υλικά αγαθά πιο πολύ παρατηρούνται σε ενήλικες παρά σε νέους. Και οι νέοι όταν εμφανίζουν συμπεριφορές απληστίας, τις έχουν κάπως διδαχθεί και αντιγράψει. Επίσης, συμπεριφορές εθιστικές παρατηρούνται πολύ εκτεταμένα σε ενήλικες. Μπορεί οι ενήλικες να μην παίρνουν ναρκωτικά που σκοτώνουν, ας πούμε, τα οποία τρομοκρατούν τους μεγάλους, όταν τα παίρνουν οι νέοι, αλλά οι εθισμοί είναι πολλών ειδών. Έχουμε ενήλικες εθισμένους στο φαγητό. Έχουμε ενήλικες εθισμένους στην τηλεόραση. Αν η τηλεόραση χαλάσει για μια εβδομάδα σε μια οικογένεια, αυτοί που θα πάθουν κατάθλιψη είναι οι μεγάλοι. Και ίσως και οι πολύ μεγάλοι της οικογένειας. Και όχι τόσο οι νέοι. Έχουμε ενήλικες εθισμένους στο διαδίκτυο. Έχουμε ενήλικες εθισμένους στην εργασία. Όπου ασχολούνται υπερβολικά με τη δουλειά τους, είτε η δουλειά τους είναι το επάγγελμα εκτός σπιτιού, είτε και το νοικοκυριό μέσα στο

0: σπίτι, μπορεί να σε κάνει εθισμένο, εθισμένη συνήθως στο νοικοκυριό, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται στις υπόλοιπες διαπροσωπικές του σχέσεις. Έχουμε ενήλικες εθισμένους στα ψώνια και στις αγορές για να αλλάζει η διάθεσή τους. Αγοράζουν διαρκώς.
1: Αρχίζει η περίοδος τώρα, αυξήθηκε η κυκλοφορία και πολύ.
0: Βέβαια αυτό συνέβαινε πιο πολύ
1: σωστό,
0: πριν την κρίση,
1: σωστό.
0: Αλλά η τάση υπάρχει. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι, κατά κάποιο τρόπο οι μεγάλοι, δεν είμαστε όλοι εθισμένοι βεβαίως, κάποιοι είμαστε, άλλοι όχι, αλλά όλοι είμαστε παιδιά της εποχής της ευκολίας, θα λέγαμε. Το πώς ζει ένας μεγάλος σήμερα διαφέρει πάρα πολύ από το πώς ζούσαν οι γονείς του ή οι παππούδες του. Έτσι, εκεί που θα άναβε ξύλα να ζεστάνει νερό, μια γυναίκα σήμερα απλώς πατάει ένα κουμπί και έχει ζεστό νερό ή φως ή τα πάντα που χρειάζεται. Θέλω να πω ότι αυτός ο προβληματισμός γύρω από την ευκολία, έτσι, η κουλτούρα της ευκολίας και της αυθονίας επίσης, είναι κάτι που μας αγγίζει όλους. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι προβληματισμοί μας θα πρέπει να μην εξαιρούν ποτέ εμάς. Δηλαδή νομίζω ότι είναι λάθος τακτικής να επικεντρωνόμαστε μόνο στους νέους. Μας κάνει αυτό να διαφεύγει από το οπτικό μας πεδίο ο εαυτός μας. Και αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Και θα συνεχίσω από αυτού τώρα, προσπαθώντας να απαντήσω στο ερώτημά σας, κάνοντας μία διάκριση που ελπίζω να φανεί χρήσιμη στους τηλεθεατές μας και τους ακροατές μας. Ξέρετε, υπάρχουν τρία επίπεδα των ευχάριστων συναισθημάτων για τον άνθρωπο. Το χαμηλότερο επίπεδο από όλα είναι της απόλαυσης. Απόλαυση παίρνουμε με τις αισθήσεις, με ένα φαγητό που μας αρέσει, η σεξουαλική απόλαυση ανήκει εκεί, οι αισθήσεις είναι μία κατηγορία και επίσης η άλλη κατηγορία είναι ότι απόλαυση παίρνουμε από τον ναρκισισμό μας, όταν μας κολακεύουν, όταν μας, τέλος πάντων, μας τιμούν ιδιαίτερα. Αυτές οι δύο απολαύσεις υπάρχουν. Αυτό το επίπεδο είναι το χαμηλότερο, το είπα, διότι δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή είναι εύκολο να βρεις απόλαυση. Την αγοράζεις. Δεν χρειάζεται να κουραστείς για να βρεις απόλαυση. Υπάρχει ένα επίπεδο πάνω από αυτό όμως, δυσκολότερο, το οποίο λέγεται ικανοποίηση. Είναι ένα ευχάριστο συνέστημα το οποίο αισθανόμαστε όταν επιτυγχάνουμε στόχους. Βάλαμε στόχο ο νεαρός, ας πούμε, να γίνει καλύτερος μαθητής, να ανέβουν οι βαθμοί του. Νιώθει ικανοποίηση αν το πετύχει. Ο επιχειρηματίας να βελτιώσει την επιχείρησή του, ας πούμε. Νιώθει ικανοποίηση αν το πετύχει κτλ. Αυτό είναι δυσκολότερο επίπεδο και ποιοτικότερο από το άλλο, γιατί χρειάζεται προσωπική συμμετοχή και κόπο. Και υπάρχει και ένα επίπεδο ανώτατο όλων, που λέγεται χαρά, και το οποίο είναι το πιο δύσκολο, διότι προκύπτει από διαπροσωπικές σχέσεις, που είναι υγιείς. Δηλαδή, χαρά μας δίνει η υγιή σχέση δύο ανθρώπων. Του ζευγαριού, των γονέων με τα παιδιά τους, φίλων, η σχέση μας με το Θεό, που είναι και αυτός πρόσωπο, οποιαδήποτε υγιής διαπροσωπική σχέση είναι πηγή χαράς. Και αυτό είναι πιο δύσκολο, γιατί για να, δεν δουλεύεις μόνο εσύ, δεν παίζεις μόνο εσύ για να πετύχεις τη σχέση. Έτσι λοιπόν έχουμε τρία επίπεδα ευχάριστων συναισθημάτων, απόλαυση, ικανοποίηση, χαρά, και όλη η προσπάθειά μας θα χρειαστεί να είναι να τα κρατήσουμε διακριτά στο οπτικό μας πεδίο, να ξέρουμε ότι το καθένα διαφέρει από το άλλο, γιατί η κουλτούρα του καταναλωτισμού και της αυθονίας που μας περιβάλλει προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι τρία τα επίπεδα, είναι ένα.
1: Ένα και
0: συμπίπτουν. Θέλεις να χαίρεσαι, να απολαμβάνεις. Δηλαδή ότι απόλαυση ίσον χαρά. Αυτό προσπαθούν να μας πούν οι διαφημίσεις με τον καταναλωτισμό, τον μεγάλο λοιπόν, που καλλιεργούν. Οι εθισμοί που ανέφερα προηγουμένως, όπου και να είμαστε εθισμένοι, ακριβώς είναι μία σκλαβιά στην απόλαυση. Οποιουδήποτε τύπο απόλαυση. Εάν είμαι εθισμένος στο φαγητό, είναι προφανής ποια είναι η απόλαυση. Αν είμαι εθισμένος στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, νιώθω την απόλαυση της έντασης αυτής. Αν είμαι εθισμένος στην εργασία μου και δεν θέλω να πηγαίνω σπίτι μου, θέλω να μόνο στην εργασία μου, μάλλον είμαι εθισμένος στις καλές εμπειρίες που έχω εκεί, στο ότι με αναγνωρίζουν ή με κολακεύουν ή με τιμούν κτλ. Ενώ στο σπίτι δεν με τιμούν τόσο πολύ, οπότε προτιμώ να είμαι στην εργασία παρά στο σπίτι κτλ. Επίσης να πούμε ότι έχουμε και ανθρώπους που δεν νοιάζονται τόσο για την απόλαυση, αλλά νοιάζονται για ικανοποίηση, χωρίς όμως να είναι ικανοί για χαρά. Δηλαδή έχουμε άριστους μαθητές, μαζεύουν 20, νιώθουν πάρα πολύ ικανοποίηση, αλλά δεν είναι ικανοί να χαρούν. Δεν έχουν διαπροσωπικές σχέσεις υγιείς. Το ίδιο και με ενήλικες. Ξαναφέρνω, βλέπετε, συνεχώς το θέμα. Δηλαδή, μια μητέρα η οποία το βράδυ είναι πολύ ικανοποιημένη, που επετέφθησαν όλοι οι στόχοι της ημέρας, ό,τι είχε γράψει στη λίστα να κάνει από το πρωί ως το βράδυ, μπορεί όμως να μην είναι χαρούμενη. Πάει για ύπνο χωρίς χαρά. Πολύ ικανοποιημένη όμως. Οι στόχοι επετέφθησαν. Ένας πατέρας αντίστοιχα κτλ. Θέλω δηλαδή να δείξω την διαφορά των τριών επιπέδων και να δείξω ότι η κλίση μας ως ανθρώπων είναι να λειτουργήσουμε κυρίως στο τρίτο επίπεδο, παρόλο που δεν απορρίπτουμε κανένα άλλο, διότι προφανώς χρειαζόμαστε την ικανοποίηση επειδή χάνουμε στόχους και προφανώς δεν απορρίπτουμε τις απολαύσεις όταν αυτές είναι μέσα στα πλαίσια που θα πρέπει να είναι.
1: Μη εθιστικές.
0: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, ξέρετε, τα τρία επίπεδα συνδέονται και μεταξύ τους, γιατί μπορεί εμένα, ας πούμε, να μου αρέσει πάρα πολύ ένα φαγητό και να νιώθω μια απόλαυση όταν το τρώω, αλλά είναι άλλο πράγμα να το τρώω στο εστιατόριο και άλλο πράγμα να το έχει φτιάξει η γυναίκα μου επειδή με αγαπάει. Οπότε το επίπεδο της απόλαυσης με οδηγεί στη χαρά, επειδή αυξάνει την αγάπη. Συνδέονται αυτά μεταξύ τους, έτσι, και είναι επίπεδα διακριτά και σεβαστά. Έχω λοιπόν την αίσθηση, για να ανακεφαλαιώσω όλα αυτά γιατί μακρηγόρησα, ότι η εποχή της Ελλάδας πριν από την κρίση ήταν μία εποχή όπου κυριαρχούσε η νοοτροπία ότι το βασικό στη ζωή είναι η απόλαυση. Υπήρχε καταναλωτισμός, το ξέρουμε, έχει γραφτεί, έχει σχολιαστεί ευρέως αυτό. Ζούσαμε με χρήματα που δεν είχαμε, ουσιαστικά. Υπήρχε έννοια των δικαιωμάτων, των απολαύσεων κάθε είδους, τρώγαμε πολύ. Τα στατιστικά που έχω συγκεντρώσει σε κάποιο βιβλίο μου γύρω από την κοινωνία της κρίσης είναι θλιβερά. Τη δεκαετία του 2000 μέχρι 2010, όταν άρχισε η κρίση, η ελληνική κοινωνία, για παράδειγμα, ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, δεύτερη στην κατανάλωση τροφίμων και ποτών και πρώτη στην αγορά ρούχων και παπουτσιών από τις 25 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ άλλες ήταν πρώτερες από εμάς χώρες. Έτσι. Τι εννοώ πρώτη ή δεύτερη? Το ποσοστό του εισοδήματος μιας οικογένειας το οποίο πήγαινε για αυτό το σκοπό.
1: Μάλιστα.
0: Τι ποσοστό του εισοδήματος μιας οικογένειας πήγαινε για τρόφιμα? Είμαστε δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 25 τότε, 2006 είναι τα στοιχεία, και πρώτοι για τρόφιμα.
1: Ένδυση, υπόδηση.
0: Μάλιστα. Και όταν, αν δει κανείς τα ποσοστά αντίστοιχα, το ποσοστό του εισοδήματος, το οποίο διατίθετο για βιβλία, για διάβασμα, επισκέψεις σε μουσεία και γενικά πολιτιστικές εκδηλώσεις, είμαστε οι τελευταίοι των 25. Λοιπόν, αυτό κάτι λέει για αυτόν τον τόπο και εγώ θα πρόσθετα είναι και ντροπή για αυτόν τον τόπο, για το συγκεκριμένο τόπο που όλοι οι ξένοι, ας πούμε, τον τιμούν και τον σέβονται ως κοιτίδα πολιτισμού κτλ. Δείχνουν αυτά τα λίγα στοιχεία, έχω περισσότερα και λεπτομερέστερα στο βιβλίο «Φυγή προς τα εμπρός», αλλά δείχνουν κάτι σχετικά με το τι επικρατούσε στον τόπο μας πριν από την κρίση. Και το ξαναλέω και κλείνω, ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι τα στατιστικά που ανέφερα, δεν είναι στατιστικά νέων και εφήβων. Mm-hmm. Δεν έβγαζαν χρήματα οι νέοι και οι έφηβοι και τα έδιναν εκεί. Είναι στατιστικά για γονείς. Ήταν επιλογές των γονέων αυτές οι αγορές, το πού θα πάνε τα χρήματά τους. Mm. Επομένως θέλω να πω ότι μας αγγίζει όλους το θέμα. Αυτοκριτική θα χρειαστεί αρκετή, την οποία ελπίζουμε και εμείς να υπηρετήσουμε απόψε σε αυτό το διάλογο. Και βεβαίως θα επικεντρωθούμε περισσότερο και στα παιδιά μας και παιδιά και φίβους, να δούμε πώς θα τα βοηθήσουμε, αλλά έχοντας κατά νου ότι χτίσαμε κάτι λάθος.
1: Ας το πάρουμε λοιπόν από τη μεριά του μοντέλου όπως το θέσατε. Και τα τρία αυτά επίπεδα υπόκεινται σε εξέλιξη, υπόκεινται σε διαμόρφωση. Ένα από όλα αυτά ή και τα τρία μαζί είναι τα εφόδια μας, είναι να το πω έτσι οι προσανατολισμοί μας για να διαμορφώσουμε ένα παιδί είτε ως δάσκαλοι είτε ως γονείς. Το κατάλαβα ως προς την προσωπική επιλογή μας ως ενηλίκων. Από εκεί και πέρα στα χέρια μας φτάνει ένα παιδί. Θα μας κοιτάει, είναι σαφές, θα μας αντιγράφει και θα το διαπαιδαγωγούμε. Βλέπετε ότι η κατεύθυνση της ελληνικής κοινωνίας μέχρι το 2010, όπως είπατε, είχε κάνει και τις επιλογές της ως προς την ανατροφή των παιδιών, συνειδητά. Η κατανάλωση μέσα στα σπίτια σαφώς είναι εμφανής. Εμπολής παραμένει, γι' αυτό και υπάρχει και πολύ γκρίνια στα σπίτια. Το πρώτο επίπεδο χάθηκε, κατά τη γνώμη μου.
0: Μειώθηκε το πρώτο.
1: Μειώθηκε.
0: Και αυτό φέρνει γκρίνια.
1: Φέρνει γκρίνια.
0: Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι αυξήθηκε το τρίτο.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Το τρίτο σίγουρα δεν αυξήθηκε. Ελπίζαμε ή συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα υπεραναπληρωθεί από εκεί. Ως προς την ικανοποίηση, τολμώ να πω ότι το σχολείο παρέμεινε ανεπηρέαστο, συνέχισε να δίνει στόχους υψηλούς. Βέβαια, η ικανοποίηση δεν είναι και τόσο εύκολη και δεν είναι και τόσο φθηνή. Μάλιστα δε, από πολλά παιδιά όπως ξέρετε, όταν φτάσουμε να ικανοποιηθούμε από την επίτευξη των στόχων, έχουμε αφήσει πίσω στη διαδρομή κομμάτια από τον εαυτό μας σφαγμένα άγρια. Γιατί για να κερδιθεί ένα εικοσάρι στο σχολείο, έχει το παιδί από πολλές άλλες μεριές λοβοτομηθεί. Και σε επίπεδο σχέσεων, και σε επίπεδο δημιουργικότητας, και σε επίπεδο υπαρξιακής ολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια, ήθελα να σας πω αυτή τη στιγμή, με αυτά τα δεδομένα, ποια είναι η εικόνα σας για την ελληνική κοινωνία? Οι στόχοι οι παιδαγωγικοί της έχουν αναπλαισιωθεί? Μπορούμε να πούμε ότι πλέον η ελληνική οικογένεια συνειδητά αναζητά αυτό που στερείται αυτή τη στιγμή να το αναπληρώσει? Και εννοώ την καταναλωτική δύναμη.
0: Ναι, κοιτάξτε, σε αυτό που ρωτήσατε, ας πούμε, τα τρία επίπεδα στη ζωή ενός παιδιού πώς εμφανίζονται? Χρονολογικά, το πρώτο επίπεδο είναι η απόλαυση.
1: Σωστά.
0: Ένα μικρό παιδάκι, ένα νήπιο ας πούμε, δεν έχει ακόμη βάλει στόχους και οπωσδήποτε ο κόσμος του είναι σχετικά περιορισμένος. Οι αισθήσεις λειτουργούν πιο πολύ, έτσι, και ο έπαινος και η αναγνώριση κτλ. Αυτό είναι κάτι που το προσέχαμε πάντα οι Έλληνες γονείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η κλασική φράση του Έλληνα γονέα «θέλω τα παιδιά μου να μην στερηθούν τίποτε» ή «να μην στερηθούν αυτά που εγώ στερήθηκα» αναφέρεται πρωτίστως στο πρώτο επίπεδο. Δηλαδή να μην λείψουν τα βασικά υλικά αγαθά, να μπορεί ο γονέας να πάρει στο παιδί του αυτά που του ζητάει, να φάει ένα γλυκό ή κάτι άλλο, ή να ντυθεί και τα λοιπά, τα παιγνίδια που θα ζητήσει και όλα αυτά. Και μετά εκτείνεται η φράση αυτή και στο δεύτερο επίπεδο, διότι θέλει ο γονέας, ήθελε πάντα, και αυτό ίσως τον ξεχωρίζει περισσότερο, ίσως από όλη την Ευρώπη μπορεί να το έχουμε αυτό οι Έλληνες γονείς, να προσφέρουμε άριστη παιδεία στο παιδί μας. Και να εξασφαλίσουμε το σχολείο του να είναι καλό, τα φροντιστήριά του κτλ., άλλες δραστηριότητες κτλ. Δηλαδή τον τομέα εκείνο που θα προσφέρει ικανοποιήσεις και εφόδια, αλλά τώρα αναφέρομαι στα επίπεδα των ευχάριστων συναισθημάτων.
1: Ωραία.
0: Θα προσφέρουν ικανοποίηση. Έτσι λοιπόν η φράση «δεν θέλω το παιδί μου να στηριχθεί τίποτε» περιελάμβανε τα δύο πρώτα επίπεδα. Ερώτηση, κρίσεως.
1: Κρίσεως όντως.
0: Περιελάμβανε, ναι, με την άλλη σημασία. Η φράση έμβλημα του Έλληνα γονέα «θα ήθελα το παιδί μου να μην στηριχθεί τίποτε» περιελάμβανε το τρίτο επίπεδο.
1: Τη χαρά. Περιελάμβανε.
0: Δηλαδή, περιελάμβανε τις δυνατότητες εκείνες, μάλλον τις ικανότητες εκείνες και τις δεξιότητες εκείνες που θα κάνουν το παιδί να χαίρεται. Αυτό για να το απαντήσουμε, νομίζω, πρέπει πρώτα να αναλογιστούμε εάν και ο γονέας
1: αυτό
0: θα βάλει τον εαυτό του στο κάδρο που λέμε.
1: Ο μη χαρούμενος τι χαρά να στοχεύσει.
0: Ναι, ακριβώς. Πώς εκπαιδεύεις το παιδί σου να χαίρεται εάν δεν είσαι ο ίδιος χαρούμενος ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς χαρούμενοι, εννοείται, να είμαστε ρεαλιστές. Θα ήταν πολύ βαρύ να απαιτούμε κάτι τέτοιο και παράλογο. Αλλά ας δούμε την προϋπόθεση της χαράς. Τι είπαμε? Διαπροσωπικές σχέσεις. εάν δεν είμαστε ικανοί για μια πραγματική διαπροσωπική σχέση, να καθίσουμε, να συζητήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο, να αστειευτούμε, να παίξουμε με το παιδί μας, να συμπαρασταθούμε σε μια δύσκολη στιγμή, να γίνει μια επαφή εις βάθος των δύο ψυχών, αν δεν είμαστε ικανοί ή δεν είμαστε διατεθειμένοι γι' αυτό, χαρά δεν θα υπάρξει. Όταν δεν υπάρχει χαρά, αρχίζει και ενεργοποιεί το φαύλος κύκλος του εθισμού, διότι τα κενά της χαράς πάει να τα καλύψει με την απόλαυση. Γυρίζει στο πρώτο επίπεδο, η απόλαυση είναι εύκολη, προσιτή, προσφέρεται πάρα πολύ σήμερα, οπότε δημιουργούνται οι εθισμοί. Δηλαδή, εν ολίγης, οι εθισμοί αναπτύσσονται εκεί που η φύση απεχθάνεται τα κενά. Εκεί που δεν υπάρχει χαρά. Γι' αυτό και είναι πολύ χαρακτηριστικό φαινόμενο, το βλέπουμε στην ψυχιατρική, ότι πολλοί εθισμοί, όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί περισσότεροι, έχουν από πίσω τους κατάθλιψη. Έχουν από πίσω τους έλλειψη χαράς. Αυτή σπρώχνει τους ανθρώπους σε εθιστικές συμπεριφορές μετά, διότι προσφέρει απόλαυση οποιοδήποτε εθισμός. Συνεπώς, μου μοιάζει σαν το πλάνο, το σχέδιο δράσης, ας πούμε, του Έλληνα γονέα από την κρίση και πριν, και βάλτε όσο θέλετε μετά, γιατί αυτό ήταν το έμβλημα όλα τα χρόνια, να ήταν να μην λείψει τίποτε από εκείνα που θα προσέφεραν στο παιδί του, είτε απόλαυση είτε ικανοποίηση. Πάνω στη χαρά δεν δουλέψαμε. Πάνω στη διαπροσωπική σχέση δεν δουλέψαμε, δεν επενδύσαμε. Με αποτέλεσμα να υφιστάμεθα τις συνέπειες τώρα, προ καιρού, μπορεί να είναι και πάνω από χρόνο. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός με είχε ρωτήσει σε μια εκπομπή που τηλεφωνικά συμμετείχα. Λέει, ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στα παιδιά σήμερα. Και είπα το εξής. Λέω ότι το παιδί δεν έρχεται άμεσα σε επαφή με την κρίση. Το παιδί έρχεται σε επαφή με την κρίση μέσω των γονέων του, οι οποίοι διαχειρίζονται τα χρήματα και ξέρουν τις δυσκολίες, τις εργασιακές, οτιδήποτε, τα πάντα. Όταν το παιδί, λοιπόν, αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσω των γονέων του, κοιτάζει τους γονείς στα μάτια, μιλώ και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εάν στα μάτια των γονέων το παιδί βλέπει θλίψη και απελπισία, τότε η κρίση το επηρεάζει πολύ. Αλλά κρίση και απελπισία μπορεί να δει ένα παιδί στα μάτια των γονέων του και πριν από την κρίση την επίσημη του 2010. Διότι και τότε υπήρχαν γονείς οι οποίοι ένιωθαν απεσιόδοξοι για το μέλλον και κρίση και άγχος και απελπισία και ενώ έβγαζαν αρκετά χρήματα. Γιατί είναι πώς τα βλέπει το μυαλό μας και όχι η αντικειμενική πραγματικότητα. Αντίθετα, είπα, εάν ένα παιδί βλέπει στα μάτια των γονέων του αισιοδοξία, αν μπορεί να παίξει μαζί τους, αν του γελάνε οι γονείς του, ακόμη και αν η οικογένεια στερείται, το παιδί δεν καταλαβαίνει κρίση. Διότι μεταγγίζεται μέσα του μια άλλη στάση απέναντι στη ζωή. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι η κρίση ήταν μια πολύ σπουδαία ευκαιρία να αντιληφθούμε ότι τα ουσιώδη που χρειάζεται ένα παιδί δεν είναι τα δύο πρώτα επίπεδα, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν τα παραγωνίζουμε. Τα υπολογίζουμε και είναι αξιοσημείωτα και πρέπει να τα επιδιώκουμε, αλλά δεν είναι τα ουσιώδη της ζωής. Τα ουσιώδη της ζωής είναι εκείνο το είδος σχέσης που θα αναπτύξει με τους γονείς του και σιγά σιγά μετά αυτό θα το κάνει ικανό να αναπτύξει ουσιαστική σχέση και με άλλους ανθρώπους όταν μάθει να σχετίζεται ουσιαστικά και μετά και με φίλους κτλ. Αυτό το είδος σχέσης το οποίο θα το κάνει άνθρωπο ικανό να αγαπάει, ικανό να χαίρεται και επομένως να αντέχει το να στερείται κατά καιρούς. Έτσι, διότι αυτή η χώρα έχει περάσει και πολύ χειρότερα από την τωρινή κρίση. Έτσι. Και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί όρθιος, έτσι, ακόμη και σε εποχές που λείπουν κάπως τα υλικά αγαθά. Αυτή η χώρα, ας πούμε, έβγαλε ανθρώπους, πέρα από το Αγίους, δεν το συζητώ, Αγίους έβγαζε σε οποιαδήποτε συνθήκες, αλλά έβγαλε ανθρώπους οι οποίοι κρατήθηκαν όρθιοι και έδωσαν ελπίδα στους άλλους για το μέλλον σε εποχές πάρα πολύ πιο δύσκολες. Κατοχή, εμφύλιος, παλιότερα σκλαβιά κτλ. Έτσι, δηλαδή, όταν η προτεραιότητα είναι στα ουσιώδη. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, νομίζω ότι η κρίση ήταν μια ευκαιρία να ξαναδούμε ποια είναι τα ουσιώδη και να αναπροσανατολιστούμε. Ρωτήσατε αν έχουμε αναπροσανατολιστεί.
1: Αυτό είναι.
0: Και εγώ έκανα όλη αυτή την αναδρομή.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά τι να πω, ο καθένας θα πρέπει να το απαντήσει για τον εαυτό του. Δεν έχουμε συνολική εικόνα αν η κοινωνία μας όντως σε μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει τον προσανατολισμό της. Δεν μπορώ να το πούμε με σιγουριά. Υποκειμενικά θα έλεγα εγώ, έχω κάποια σημάδια τα οποία δείχνουν αλλαγή και βελτίωση. Φοβάμαι όμως ότι είναι περιορισμένα. Δηλαδή, διαισθάνομαι, το λέω με θλίψη, αν είναι αλήθεια, μακάρι να κάνω λάθος, διαισθάνομαι ότι σε μεγάλη κλίμακα, στην πλειοψηφία, δεν διαφαίνονται αλλαγές νοοτροπίας ακόμη. Και εδώ νομίζω ότι και ο λαός μας ακολουθεί την πολιτική του ηγεσία ή και αντίστροφα ο ένας πλάθει τον άλλον, ας πούμε, διότι και οι πολιτικοί μας δεν άλλαξαν νοοτροπία. Όλα αυτά τα 8-9 χρόνια τώρα της κρίσης η αίσθησή μου είναι ότι οι πολιτικοί μας απλώς αδειμονούσαν ότι άντε σε λίγο περνάει η κρίση, άντε σε λίγο περνάει, να κάνουμε τι θέλουν οι ξένοι, τα χατήρια τους και μετά θα γυρίσουμε πάλι σε αυτά που ξέραμε να κάνουμε. Δηλαδή αυτή είναι η νοοτροπία. Ένα διάλειμμα σύντομο θα είναι να επανέλθουμε στα γνωστά. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι για να επιβιώσει αυτή η χώρα χρειάζεται ένας καινούριος τύπος Έλληνα. Χρειάζεται αλλαγή εκβάθρου νοοτροπίας της κοινωνίας. Αυτό οι πολιτικοί μας δεν το κατάλαβαν σίγουρα ακόμη. Και δεν ξέρω αν ο λαός το έχει καταλάβει. Γιατί αν ο λαός το καταλάβει, τότε θα αναγκάσει τους πολιτικούς να αλλάξουν τακτική ή θα βγάλει καινούριους πολιτικούς από τα σπλάχνα του. Έτσι. Έχει σημασία λοιπόν να το αντιληφθούμε στη βάση αυτό και κάποια τέτοια στατιστικά στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως νομίζω ότι βοηθούν σε αυτό. Δηλαδή οι αριθμοί έχουν αυτό το αμήλικτο στοιχείο. Δηλαδή τους βλέπεις και τρομάζεις. Δεν μπορείς να κρυφτείς από τους αριθμούς. Πριν τους αριθμούς δεν το συνειδητοποιείς πώς πορεύεσαι. Μετά αλλάζουν τα δεδομένα και το λαμβάνεις υπόψη αν θέλεις.
1: Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως το θέσατε και η πολιτική μας και η γενικότερη ηγεσία μας επιδιώκει να επαναφέρει την απόλαυση εκεί που ήταν. Και το δραματικό κατά την προσωπική μου γνώμη είναι ότι αν επανερχότανε, ικανοποιημένοι θα ήμασταν. Δηλαδή είχαμε μάθει στα λίγα τα φτηνά. Και πριν την κρίση ήτανε μεγάλες κουβέντες το θέμα της χαράς μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων, οι οποίες είχαν τελειώσει έτσι κι αλλιώς πριν την κρίση. Το θέμα είναι αν αυτή τη στιγμή βλέπετε εσείς να υπάρχει επαναπροσανατολισμός στο να αναζητήσει αυτή η κοινωνία λιγάκι χαρά και να αφήσει κατά μέρους την ελπίδα ότι η απόλαυση θα επανέλθει εκεί.
0: Ναι, για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η χαρά δεν συμπίπτει με την απόλαυση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό, πρέπει να μας γίνει βίωμα, διότι η διαφήμιση σε αυτό στοχεύει, να μας πει μην μπερδεύεσαι, το ίδιο πράγμα είναι. Θες να είσαι χαρούμενος, πρέπει να απολαμβάνεις. Λοιπόν, αν τα ξεχωρίσουμε στο μυαλό μας, υπάρχει περίπτωση να το πετύχουμε. Πράγματι. Το κίνητρό μας θα είναι η αγάπη για τα παιδιά μας, αν και δεν θα έπρεπε μόνο για τα παιδιά μας, και η φροντίδα για τον εαυτό μας, για την ψυχή μας, έτσι, μόνο των μεγαλύτερων, η ανταπόκρισή μας στην πρόσκληση του Θεού, το μέλλον του τόπου μας, είναι πολλά τα κίνητρά μας για να αλλάξουμε. Αρκεί να το δούμε διαφορετικά τώρα. Ο πλούτος μας είναι, πέρα από την πίστη μας βέβαια και την Εκκλησία, ο πλούτος μας είναι οι σχέσεις, οι αγάπης, οι υγιείς σχέσεις, οι οποίες μπορούν να γεμίσουν τον άνθρωπο και να νιώθει πλούσιος, ενώ μπορεί οικονομικά να είναι φτωχός. Δυστυχώς έχουμε και το αντίθετο φαινόμενο, ανθρώπους μέσα στην αυθονία που νιώθουν φτωχοί.
1: Ναι.
0: Και εκεί δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Ναι. Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Θέλω να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Ο λαός μας έχει μια ιστορική ευκαιρία τώρα με την κρίση. Και πρέπει ορισμένα μηνύματα να περάσουν βαθιά μέσα μας για να αλλάξουμε τακτική. Έχει μια παροιμία ο λαός που λέει «Η στραβός είναι ο γελός, η στραβά αρμενίζουμε». Έτσι. Λοιπόν, μέχρι τώρα υπήρχε και υπάρχει ακόμη η νοοτροπία ότι είναι στραβός ο γελός. Ήταν η ατυχία της διεθνούς οικονομικής κρίσης, είναι η κακία των ξένων, των φορέων αυτών κτλ. Η ανεπάρκεια των πολιτικών μας. Εντάξει, σε κάποιο βαθμό μπορεί να είναι αλήθεια αυτά όλα. Το θέμα είναι αν είμαστε αποφασισμένοι να αντιληφθούμε ότι αρμενίζουμε στραβά. Αυτή η επιδίωξη του ανώτατου επίπεδου, δηλαδή των σχέσεων της αγάπης και της χαράς, μας φαίνεται πιο δύσκολη στα μάτια μας σε σύγκριση με τις άλλες επιδιώξεις, και είναι εν μέρη, το είπα πριν, ότι είναι το ποιοτικότερο, γι' αυτό και πιο δύσκολο επίπεδο, θέλει περισσότερο κόπο, αλλά είναι το επίπεδο που σε ανταμείβει πιο πολύ.
1: Ναι, αλλά πιο δύσκολο, πάτερ μου, ξέρετε τι το κάνει. Το ότι ενώ προς την κατανάλωση μοντέλα έχουμε καταναλωτικά παραδείγματα, πρότυπα, εν αυθονία κιόλας, ως προς το τρίτο επίπεδο, δεν έχουμε που να στρέψουμε τη ματιά μας να παραδειγματιστούμε. Καταλάβατε.
0: Ξέρετε, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν έχουμε. Διότι πρώτα απ' όλα έχουμε την πνευματική μας παράδοση. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο ως χριστιανοί υποτίθεται ότι γνωρίζουμε και μελετούμε, είναι μια πνευματική παράδοση που τονίζει ιδιαίτερα την αγάπη. Και φέρνει τα παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων και πολύ και συγχρόνων ανθρώπων, ας πούμε, που βρίσκονται προς την πορεία, προς την αγιότητα, οι οποίοι, δόξα τω Θεώ, πάντοτε υπάρχουν, οι οποίοι βάζουν σε προτεραιότητα την αγάπη αντί για την απόλαυσή τους.
1: Φορέα Κύριος αυτό θα βλέπατε, ας πούμε, την Εκκλησία όπως είναι.
0: Κατ' εξοχήν την Εκκλησία ως γενικότερα, το σώμα του Χριστού.
1: Σωστά, γιατί αυτό που φαίνεται που και κοινοποιείται δεν το επαληθεύει αυτό.
0: Ναι, γιατί εμείς οι άνθρωποι αποτυγχάνουμε να ενσαρκώσουμε αυτό το ιδεώδες. Αλλά μίλησα για τη ζωή των Αγίων.
1: Σωστά.
0: Και μίλησα επίσης, να το πω τώρα, για τα κείμενα. Μην ξεχνάμε ότι τα κείμενα της Εκκλησίας, το βαθύτερο πνεύμα τους είναι να καλλιεργήσουν αυτή την αγάπη εις βάρος κάποιων απολαύσεων, οι οποίες όντως πρέπει να περικοπούν σε ένα βαθμό, προκειμένου να γίνουμε ικανοί να αγαπάμε. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα σε αυτό είναι τα τροπάρια της Μεγάλης Σαρακοστής. Ναι. Όλη την περίοδο της Σαρακοστής που ψάλλουμε. Τα τροπάρια αυτά δεν μιλούν μόνο για εγκράτεια και νηστεία και άσκηση, μιλούν και για αυτά. Αλλά πολύ συχνά, εξίσου πιθανόν, μιλούν για αγάπη, αλληλεγγύη, ελεημοσύνη και συγχώρεση. Σχεδόν εξίσου. Και αυτό γιατί συμβαίνει, διότι ακριβώς η άσκηση, όπως την αντιλαμβάνεται η Εκκλησία, είναι η προσπάθεια να μην εγκλωβιστούμε στο χαμηλότερο επίπεδο των απολαύσεων. Διότι δύο ειδών ασκήσεις έχουμε. Την άσκηση απέναντι στις σωματικές απολαύσεις, με κάθε είδους εγκράτεια κτλ. Και την άσκηση απέναντι στον αρκισισμό μας.
1: Αρκισισμό.
0: Η ταπείνωση. Λοιπόν, αυτές οι δύο μορφές άσκησης μας καθιστούν ικανούς να αγαπήσουμε. Γι' αυτό προβάλλει την άσκηση η Εκκλησία μας. Όχι σαν αυτό σκοπό, επειδή θέλει να μας βασανίζει, αλλά να μας κάνει ικανούς να αγαπάμε κτλ. Και έχει φτάσει, λέω, ο Κοσμάς ο Ετωλός, ας πούμε, ότι ακόμη και κάποιος κάνει ένα σχήμα υπερβολής, ότι ακόμη και κάποιος ο οποίος έχει κάνει πολλές αμαρτίες και δεν κάνει άσκηση καθόλου, αλλά συγχωρεί από την καρδιά του τον εχθρό του, έτσι, παίρνει την άφεση από τώρα και μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού, ας πούμε. Ενώ το αντίθετο, ακριβώς, μένει κανείς απ' έξω, αν δεν συγχωρεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο ένας θησαυρός που έχουμε. Δηλαδή, η πνευματική μας παράδοση, η οποία είναι ζωντανή και λειτουργεί μέσα στη λατρεία και με τα παραδείγματα των Αγίων, αλλά και συγχρόνων ανθρώπων. Το δεύτερο που έχουμε είναι ότι ήδη κάποιοι γύρω μας, ας είναι λίγοι, ας το πούμε, μειοψηφία, έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε τέτοια παραδείγματα.
1: Δηλαδή?
0: Πλέον να δούμε. Δηλαδή, έχουμε παραδείγματα αλληλεγγύης πια μέσα στην κρίση. Διάβαζα σε μια εφημερίδα, μια επιφυλίδα, η δημοσιογράφος έγραφε ότι είχε πάει και συνομιλούσε με καταστηματάρχες οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα να δίνουν τρόφιμα που τους μένουν, κυρίως ήταν φούρνοι και τέτοια καταστήματα, στην ενορία η οποία τα μοίραζε σε οικογένειες που είχαν ανάγκη. Και ήταν βράδυ, λίγο πριν κλείσει ο φούρνος, και μιλούσε η δημοσιογράφος με την ιδιοκτήτρια του φούρνου και της είπε: κάνουμε αυτό και τα δίνουμε εκεί και τώρα θα έρθει να πάρει σε λίγο ο πατήρ Τάδε τα προϊόντα αυτά να τα μοιράσει. Και το έλεγε χαρούμενη, συμπληρώνοντας, αισθάνομαι ότι η ζωή μου έχει νόημα τώρα. Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση. Δηλαδή, πριν την κρίση, πριν κάνει αυτό το πράγμα η κυρία αυτή, δεν είχε νόημα η ζωή της? Δεν είχε νόημα ότι είχε μία δουλειά επιτυχημένη και συντηρούσε την οικογένειά της? Βεβαίως είχε νόημα. Αλλά εκείνη την ώρα το έλεγε με χαρά αυτό το πράγμα, ότι τώρα απέκτησε νόημα η ζωή μου, γιατί βγήκε λίγο πιο πέρα από τα στενά όρια της οικογένειας. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω μας που το κάνουν. Αυτό νομίζω δείχνει ότι δεν έχουμε τόση απόλυτη ανάγκη να δούμε παραδείγματα, που και αυτά είναι παραδείγματα, μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά έχουμε μέσα μας ο καθένας ένα σπινθήρα, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, ανάλογα σε ποια οικογένεια μεγάλωσε, τι άκουσε στη ζωή του, τι είδε κτλ. Έχουμε ένα σπινθήρα ο οποίος περιμένει να ενεργοποιηθεί. Αρκεί να κάνουμε την επιλογή μας ότι, ξέρεις, θέλω να είμαι από την πλευρά της αγάπης και της χαράς, όχι από την εύκολη πλευρά, που επαναλαμβάνω, αυτό το πιο δύσκολο επίπεδο θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερες χαρές. Δηλαδή, δεν συγκρίνονται αυτά τα οποία δίνει στον άνθρωπο η απόλαυση και αυτά τα οποία δίνει η χαρά και η αγάπη. Ναι. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Καμιά φορά που μιλάω με νέους οι οποίοι έχουν αυτή την οτροπία του εθισμού σε κάτι και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από εκεί, ή των, μόνο των ικανοποιήσεων, να επιτυχάνουν στόχους, αλλά κολλημένοι στον εαυτό τους και χωρίς να συνδέονται με άλλους και να αγαπούν, καμιά φορά χρησιμοποιώ το παράδειγμα από τη γεύση. Λέω, εσύ αυτό το έντονο συναίσθημα που νιώθεις με τις διάφορες απολαύσεις, τον καταναλωτισμό, ξέρω εγώ, το φαγητό, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το διαδίκτυο, τους βαθμούς που μαζεύεις μανιωδώς κτλ, ενώ σου λείπουν τα άλλα, με αυτό το έντονο συναίσθημα μοιάζει με κάποιον ο οποίος κάθε μέρα τρέφεται με σουβλάκια και πίτσες. Λοιπόν, είναι πολύ έντονη η γεύση, το ξέρουμε ότι είναι πολύ έντονη. Το απολαμβάνει στην αρχή. Μετά όμως αυτό το πράγμα καταντάει μονότονο. Η γεύση αυτή, η γεύση του δέχεται μόνο αυτά τα έντονα ερεθίσματα και μετά αγνοεί αυτός ο άνθρωπος την ποικιλία των γεύσεων που έχει βάλει ο Θεός, τη φύση, τα προϊόντα ας πούμε. Τόσα άλλα προϊόντα και υγιεινά και τα λοιπά, δεν μπορεί να εκτιμήσει ένα ψάρι ψητό να φάει, μια σαλάτα, τα φρούτα. Δηλαδή χάνει όλη αυτή την ποικιλία των γεύσεων και νομίζει, όσο είναι εγκλωβισμένο στο πρόβλημά του, νομίζει ότι είναι και προνομιούχος ας πούμε, διότι αυτός νιώθει την ένταση. Τα δύο πρώτα επίπεδα, αν εγκλωβιστεί σε αυτά, παρέχουν ένταση, η οποία μετράει πολύ για τους νέους, τους εφήβους, έτσι. Τα άλλα, το τελευταίο επίπεδο, η αγάπη και η χαρά, παρέχουν βάθος, ποιότητα.
1: Θέλουν όμως υπομονή.
0: Ναι.
1: Η οποία ελείπει εντελώς και από διαπαιδαγώγηση σχολείου και από διαπαιδαγώγηση σπιτιού.
0: Ναι, θέλουν υπομονή. Γι' αυτό και ο Χριστός μίλησε στην παραβολή του σπορέα, είπε ότι το ζητούμενο είναι να είμαστε καλό έδαφος, έφορο, όπου δεχόμαστε το σπόρο και καρποφορούμε με υπομονή. Δηλαδή, θα χρειαστεί καιρός για να δούμε αποτελέσματα τέτοια.
1: Πάντως, από τα κείμενα, να σας πω την αλήθεια που αναφέρατε, προσωπικά δεν βλέπω πολλές προσδοκίες, με την έννοια του ότι αναφέρατε πού βρισκόμαστε στην διβλαναγνωσία.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν έχω και πολλές ελπίδες από τους ύμνους της Εκκλησίας. Καθή στιγμή έχετε περίπου ένα 3% συστηματικός εκκλησιαζομένου λαού. Όχι παραπάνω. Ασχέτως του 90% της θεωρητικής πίστης ως Ορθοδόξων Χριστιανών. Άρα ένας έφηβος, η ηλικία αυτή, έχει αποκλείσει την πηγή, γιατί η Εκκλησία είναι η πηγή, ασχέτως αν δεν την έχουμε φροντίσει το νερό να φτάνει λίγο πιο εύκολα και λίγο πιο εύληπτα, έχουμε αποκλείσει την προσωπική σπουδή και τον στοχασμό. Δεν διαβάζουν οι άνθρωποι, το κομπιούτερ δίνει πολύ μεγαλύτερη ένταση από ένα βιβλίο, άρα μένει μόνο ένα παράδειγμα καρτερίας υπομονής που έτσι όπως το θέτεται, και εγώ εκεί καταλήγω, είναι καταρχήν το σπίτι και αυτό που βλέπει το παιδί καταρχήν και κυρίως στη σχέση των γονιών του. Άρα στα λόγια σας έρχομαι ότι ενηλίκων είναι το θέμα να εκπαιδεύσουν, αλλά με άλλο τρόπο από αυτόν που νομίζουν.
0: Ναι, ίσως το βάρος ακριβώς πέφτει σε εμάς, με την έννοια ότι εάν γίνει η ανατοποθέτηση αυτή για την οποία μιλάμε τόση ώρα, το παιδί θα το δει αυτό πώς το ζούμε εμείς οι μεγάλοι. Δηλαδή, ξέρετε, έχουν μια ευφυΐα, όχι μόνο διανοητική αλλά και συναισθηματική ευφυΐα οι έφηβοι. Δηλαδή μπορούν να καταλάβουν οι έφηβοι αν ο γονέας τους είναι χαρούμενος άνθρωπος.
1: Σωστό.
0: Και τι είναι αυτό που τον κάνει χαρούμενο.
1: Σωστό. Έτσι. Και καταλαβαίνουν και τη σχέση του ζεύγους.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνουν επίσης αν έχει εθιστικές τάσεις, αν έχει εθισμούς ο πατέρας ή η μάνα. Δηλαδή καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Μια παρένθεση να κάνω. Θυμάμαι, μιλούσα με κάποιους γονείς οι οποίοι είχαν ένα αγοράκι στη Δευτέρα Δημοτικού. Και το ρώτησαν, ήταν φθινόπωρο, το ρώτησαν πώς είναι φέτος η καινούργια δασκάλα σου, ας πούμε, στη Δευτέρα Δημοτικού. Και απαντάει το αγοράκι, δεν είναι σαν την περσινή που είχα στην πρώτη. Τι εννοείς, του λέω. Η περσινή νοιαζόταν και για μας. Η δασκάλα αυτή φέτος μόνο να μάθει θέλουμε, να μάθουμε θέλει. Αυτό ήταν διάγνωση ενός παιδιού 7 ετών, 6,5. Έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε οι έφηβοι τώρα. Οι έφηβοι μπορούν να αντιληφθούν αν είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Έτσι, έχω ακούσει εκπληκτικές διαγνώσεις δηλαδή από εφήβους για τους γονείς τους. Το θέμα είναι λοιπόν σε εμάς να γίνει η μετακίνηση αυτή, εμείς να πιστέψουμε στη δύναμη που έχουν οι σχέσεις αυτές οι υγιείς και να αρχίσουμε και από τη σχέση μας με το Θεό, ας πούμε, που πρέπει, θέλει ανανέωση. Έτσι. Και σιγά σιγά θα προχωρήσουν τα πράγματα αν το δουλέψουμε εμείς. Αλλά να πώς έρχεται οι εξελίξεις των καιρών, ας πούμε, μας αναγκάζουν να βγούμε μπροστά. Ας πούμε, αναφέρατε το θέμα των τροπαρίων, ωραία, των κειμένων της Εκκλησίας.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Πόσοι από εμάς έχουμε εμπεδώσει ορισμένα ζητήματα της λατρείας μας. Το γιατί πάμε Εκκλησία, τι ακούσαμε σήμερα. Τι έλεγε ο Απόστολος του Ευαγγέλιο, τα τροπάρια τι έλεγαν. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γι' αυτό και έχω υπερασπιστεί τη μετάφραση της λατρείας στη Νέα Ελληνική. Έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο. Όμως, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν σήμερα βιβλία.
1: Αυτό το λέγαμε και χθες με τον πατέρα Σπύρο εδώ, τον Βασιλάκο, για το Ευαγγέλιο. Ναι. Δεν έχει δικαιολογία κάποιος πλέον. Δηλαδή, είναι πολλές οι πηγές.
0: Το θέμα είναι εμείς να σκύψουμε βαθύτερα. Σε αυτό το θέμα έχουμε έλλειμμα, διότι υπάρχει ο παλιός αυτοματισμός. Δηλαδή, γενιές ολόκληρες γονέων πήγαιναν στην Εκκλησία επειδή είναι καλό. Επειδή έτσι πρέπει. Επειδή μας το δίδαξαν οι γονείς μας. Επειδή ηρεμούμε. Αλλά χωρίς να ξέρουμε τι υπόθηκε. Και έρχεται το έφηβο σήμερα, ο οποίος ζει σε μια Βαβυλώνα, ας πούμε,
1: και το χλεβάζει.
0: Και σε ρωτάει.
1: Το χλεβάζει, ούτε καν.
0: Και αν δεν το χλεβάζει, θα σε ρωτήσει. Πες μου γιατί. Και γιατί το λέει έτσι αυτό. Και γιατί το άλλο. Και εμείς δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι που καταλήγετε κι εσείς σε αυτό το ζήτημα της αυτοκριτικής της μεσαίας ηλικίας, της γενιάς δηλαδή των σημερινών γονέων. Και να πω εδώ, για να μην δώσω την εντύπωση μιας έτσι απαισιόδοξης, ας πούμε, αρνητικής στάσης, ότι, και το έχω ξαναπεί και σε άλλες ευκαιρίες, πιστεύω ακράδαντα, αυτό είναι πεποίθησή μου δηλαδή και εμπειρία μου, ότι έχουμε εξαιρετική νεολαία ακόμη. Η νεολαία μας θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη από τις νεολαίες της Δυτικής Ευρώπης.
1: Βρίσκεται σύμφωνο. Και ίσως και από νεολαίες της χώρας μας παλαιότερα.
0: Πιθανόν. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά, έχουν μέσα τους αξίες, έχουν φιλότιμο. Ακόμη δεν ξέρω για πόσο θα ισχύει αυτό. Και είναι μια θλίψη, ας πούμε, όταν βλέπεις αυτή η νεολαία, να φέρω ένα στατιστικό στοιχείο του 2012. Η Εταιρεία Μελέτης του Εθισμού στο Διαδίκτυο είναι μια επιστημονική εταιρεία με ψυχιάτρους που ασχολούνται ειδικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σε έρευνά της ανακοίνωσε το 2012 ότι η ελληνική νεολαία είναι τέταρτη στον κόσμο σε εθισμό στο διαδίκτυο.
1: Εθισμό στο διαδίκτυο.
0: Το να είναι τέταρτη στον κόσμο σημαίνει πρώτη στην Ευρώπη. Διότι οι τρεις πρώτες χώρες στον κόσμο είναι στην Αποανατολή. Που οι άνθρωποι έχουν από δύο κινητά ο καθένας, και λάπτοπ και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια θλιβερή πρωτιά για μια νεολαία τόσο καλή. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Ίσως υπάρχουν πολλές εξηγήσεις, εγώ θα πω τη δική μου. Θεωρώ ότι όταν ήρθε το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και έγιναν προσιτά σε όλους οι συσκευές αυτές δηλαδή, θεωρώ ότι ήρθαν σε μια κοινωνία η οποία δεν διάβαζε. Και η κοινωνία μας ήταν ανοχήρωτη απέναντι στην οθόνη. Σε μια κοινωνία που δεν έχει συνηθίσει το βιβλίο, δηλαδή βλέπει γραπτό κείμενο, χαρτί, ας πούμε, και την πιάνει αλλεργία, έτσι, μια απόθυση, η οθόνη είναι πάρα πολύ ελκυστική μετά. Αυτό πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε γιατί δεν διάβαζε η μέση γενιά των γονέων. επίσης. Διότι δεν είναι ότι διαβάζαμε και χάλασε τούτη η γενιά. Δεν έγινε αυτό. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει λύκειο. Λύκειο, δεν μιλάω, αν δεν μπόρεσαν να μορφωθούν, άλλο πράγμα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τελείωσαν λύκειο και είναι 30, 40, 50 ετών και δεν διαβάζουν τίποτα στη ζωή του. Ούτε εφημερίδα δεν μπορούν να διαβάσουν. Επομένως, θεωρώ ότι μια κοινωνία που διαβάζει, αυτό βάζει αναχώματα απέναντι σε αυτή την πλημμύρα των συσκευών που είναι τόσο ελκυστικές με τα χρώματα, με το ότι μπορεί κανείς να έχει άπειρες επιλογές κτλ. Έτσι. Γιατί μαθαίνει να πειθαρχεί κανείς τον εαυτό του μέσα από τη μελέτη, να πειθαρχεί το μυαλό του και καλλιεργούνται και άλλοι δρόμοι. Είναι άλλοι δρόμοι του εγκεφάλου όταν διαβάζεις και άλλοι δρόμοι του εγκεφάλου όταν είσαι στο διαδίκτυο. Και αν καλλιεργείς μόνο το δεύτερο δρόμο, ο πρώτος κλείνουν τα μονοπάτια. Αν δεν τα περπατάς τα μονοπάτια, κλείνουν. Λοιπόν, ταυτόχρονα είναι και μια ευλογία ότι ζούμε σε μια εποχή με αυθονία βιβλίου πνευματικού, εκκλησιαστικού. Έτσι. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα χριστιανικό βιβλιοπωλείο και ζαλίζεσαι, δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Αυτό είναι μεγάλο δώρο του Θεού. Η προηγούμενη γενιά δεν το είχε αυτό, είχε πολύ λίγα βιβλία. Η προπροηγούμενη γενιά δεν είχε καθόλου βιβλία. Δεν έχουμε εκτιμήσει αυτό το μεγάλο δώρο αρκετά. Λέμε σκόρπιες σκέψεις, ναι, στην προσπάθειά μας να εμπνεύσουμε μια αισιοδοξία και να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι αδιέξοδα, δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε. Αλλά προσπαθούμε να φωτίσουμε λίγο τους δρόμους. Προς τα πού λοιπόν να περπατήσουμε. Αυτό προσπαθούμε, ναι, να κάνουμε, ναι, αν είναι χρήσιμο σε κάποιον.
1: Έχω έναν λογισμό από την αρχή. Στα τρία αυτά στάδια, απόλαυση, ικανοποίηση, χαρά, το μπέρδεμα που γίνεται όταν οι γονείς που έχασαν τους στόχους τους κάναν στόχο τον στόχο του παιδιού τους. Ναι. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο το αίτιο μιας καταπίεσης πήγαινε προς τα εκεί, σώνει και καλά. Εμποδίζει και την ορίμαση των σχέσεων μέσα στο σπίτι, το οποίο θα πληρωθεί αργότερα ως προς το τρίτο επίπεδο.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Πάλι από το ζευγάρι ξεκινάνε αυτά και το, ναι, ξέρετε καλά.
0: Ναι, ναι. Αν ο γονέας δεν έχει ξεκαθαρίσει τους δικούς του στόχους και δεν έχει ξεκαθαρίσει τι άνθρωπος είναι, την ταυτότητά του, ας πούμε, αν υπάρχει μόνο για τα παιδιά του για να δει να ικανοποιούνται οι στόχοι των παιδιών του, τότε έχουμε πρόβλημα, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το τρίτο επίπεδο τότε, διότι το πρόσωπο του παιδιού του εφήβου δεν έχει απέναντί του το πρόσωπο ενός γονέα, ξεκάθαρο πρόσωπο, ναι, για να συνδεθούν τα δύο πρόσωπα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ένα γονέα απέναντί του, ο οποίος δηλώνει και λέει: είμαι χαρούμενος όταν εσύ είσαι χαρούμενος. Ναι. Είμαι καλά εγώ όταν εσύ είσαι καλά. Αυτό ακούγεται πολύ συχνά μέσα στις οικογένειες.
1: Και είναι αμφίδρομο.
0: Είναι λάθος αυτό το πράγμα, διότι ο γονέας πρέπει να έχει δικούς του λόγους να είναι καλά. Όταν ο γονέας είναι καλά για τον εαυτό του, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέσεις φιλικές, ξέρει να είναι χαρούμενος, βάζει στόχους, ξέρει πώς πατάει. Ο έφηβος χαίρεται με αυτό το γονέα να έρθει σε επαφή. Γίνεται πραγματική σχέση προσώπων. Όταν όμως βλέπει ένα γονέα ο οποίος υπάρχει μόνο για το παιδί του και είναι σαν να μην έχει προσωπικότητα ο ίδιος, τότε αυτό τον αποθεί, τον τρομάζει ίσως. Το βάζει στα πόδια. Ξέρετε πως οι έφηβοι θέλουν πραγματικά επαφή με τους γονείς τους, αλλά κλείνονται στο δωμάτιό τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η επαφή αυτή. Διψάει ο έφηβος για επαφή. Αλλά ουσιαστική επαφή, η οποία να τον σέβεται ως προσωπικότητα, να μπορεί να εμπνευστεί από το γονέα του, να μπορεί να ξεαγχωθεί κοντά στον πατέρα και στη μάνα. Αυτό είναι πολύτιμο για την εφηβεία, επειδή έχει άγχος ο έφηβος.
1: Έχετε δίκιο.
0: Και θέλει να ξεαγχωθεί κοντά στους γονείς, όχι να τον αγχώνουν παραπάνω. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν που λέμε, πάντα θέλω να θυμίσω αυτό, δεν είναι τακτικές και στρατηγικές για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, δηλαδή μονομερός. Είναι για να υπάρξουμε εμείς ως άνθρωποι, διότι στην οικογένεια επικρατεί μια βασική αρχή. Ό,τι βοηθάει έναν, βοηθάει όλους. Και ό,τι βλάπτει έναν, βλάπτει όλους. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ώστε να φροντίσουμε και τον εαυτό μας με τον τρόπο αυτό που εννοώ.
1: Νομίζω εκεί ήθελα να πατήσω για να σας πω προηγουμένως που είπατε για τη μετάφραση της λειτουργικής ζωής. Ίσως δεν είναι θέμα απέχθειας των νέων ανθρώπων η ορθόδοξη λατρεία λόγω της γλώσσας. Ίσως αυτό θα ήταν ένα πρώτο κίνητρο, ένα δόλωμα. Το βασικό είναι ότι μέσα στον χώρο αυτό δεν αναγνωρίζουν τη χαρά. Εάν έβλεπαν χαρά με την καθαρεύουσα, δεν θα τους εμπόδιζε. Έχει χαθεί το βίωμα της κοινότητας, της χαλαρότητας, της χαράς και της ειρήνης μέσα στον χώρο αυτόν και αυτό είναι που αποθεί. Το άλλο θα είχε μια μικρή πιθανόν χρησιμότητα, απόδειξη ότι δεν κέρδισε τίποτα σε νέους ανθρώπους η Καθολική Εκκλησία. Ξέρετε ότι ο χώρος και που εργάζομαι έχω την δυνατότητα να δω ότι το σύγχρονο κείμενο στη λατρεία δεν έχει κανένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα προσέλευσης νέων ανθρώπων. Αλλού παίζεται το παιχνίδι χωρίς να σημαίνει ότι η κατανόηση δεν είναι ένα ουσιώδες και απαραίτητο στάδιο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.
0: Όχι, σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όμως ουσιώδες και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μια πλουσιότερη λατρεία από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
1: Ναι,
0: επομένως, αν αυτή η λατρεία, αυτά τα νοήματα γινόταν πιο προσιτά, θα ήταν κάτι. Το πιστεύω και εγώ ότι δεν είναι το μόνο. Συμφωνώ μαζί σας, δεν λειτουργούν πολλές ενορίες ως κοινότητες, δεν είναι φιλόξενες για νέους ειδικά, κοιτάνε περίεργα τους νέους όταν πάνε στην Εκκλησία. Έχει σημασία και ο ρυθμός της λατρείας. Σε μερικές ενορίες είναι πολύ νοχελικός και αργός, σε άλλες είναι αγχώδης και βιαστικός. Γενικά επικρατεί πολλές φορές ένα γεροντίστικο κλίμα.
1: Εγώ θα έβαζα και την καλεσθησία μέσα.
0: Καλεσθησία, όλα, είναι πολλοί παράγοντες. Νομίζω ότι μία εκκλησία η οποία θα προσέλκυε τους νέους περισσότερο θα ήταν ταυτόχρονα και μία εκκλησία που θα φρόντιζε και τους ενήλικες που πάνε εκεί επίσης. Αυτά πάνε μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτιάχνεις μία εκκλησία ειδικά για νέους.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Αλλά αν φροντίσεις τους ενήλικες σου καλύτερα, αυτό θα την κάνει υγιέστερη και για τους νέους.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Επειδή ξέρω ότι η απασχολία σας και ο προβληματισμός σας, όχι μόνο στον λόγο, συγχωρέστε με, όχι μόνο στον λόγο, αλλά και στις εκδόσεις και σε όλα, δεν έχετε διστάσει να ακουμπήσετε σύγχρονα προβλήματα. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος, θέλω κάτι γενικό να σας θέσω. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι όχι μόνο η δική μας η γενιά των 50+, ακόμα και των 40+ γονέων, δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν τους νεότερους, διότι δεν γνωρίζουν τα προβλήματα και τις νέες προκλήσεις που έχουν προκύψει. Εδώ πλέον έχουν στηθεί στο τραπέζι αδιανόητα για το παρελθόν πράγματα ως αμφισβήτηση, ως προβληματισμός. Ποιος θα μας έλεγε ποτέ, να σας θυμίσω τα μαθητικά μας και τα φοιτητικά μας χρόνια, ποιος θα μας έλεγε ποτέ ότι θα ετίθετο ποτέ ανοιχτό το θέμα φύλου, το θέμα ανατροπής των πάντων ως προς τα συστήματα τα κοινωνικά. Ποιος θα μας έλεγε ποτέ ότι θα καλούμεθα, σας βεβαιώ, την Κυριακή ήμουν σε πολυσύχναστο στέκι στην Αθήνα, στο μοναστηράκι πήγα, και συνέλαβα τον εαυτό μου, τρόμαξα με τον εαυτό μου, τον συνέλαβα να κοιτάει σε πεζόδρομο πού θα χωθώ αν ξαφνικά έρθει φορτηγό να αρχίσει να θερίζει ανθρώπους. Δεν μου είχε ξανατύχει αυτό το πράγμα. Ξαφνικά διαπίστωσε ότι η πληροφόρηση των δελτίων ειδήσεων, παρόλο που έλεγα αλλού γίνεται, με είχε εμποτίσει. Κοίταξα τον δρόμο ευθεία και λέω, αν έρθει τώρα φορτηγό, ενώ τσιχαντιστεί, πού πάω και εντόπισα πού θα παναχωθώ. Αυτό μας φέρνει σε μια απόλυτη αμηχανία, γιατί δεν έχουμε δυνατότητα να διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι πώς να εκπαιδεύσουμε. Ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας λίγο, τι στάση κρατάμε σε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε με τους νεότερους από κοινού πια, είμαστε στο ίδιο σημείο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Κοιτάξτε, αν εξαιρέσουμε την τρομοκρατία, η οποία είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα, μια κατάσταση πραγματικά δαιμονικού μίσους, να μην κρυβόμαστε, και δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει αυτό το κακό. Αν εξαιρέσουμε αυτήν η οποία απειλεί κάθε ηλικία, διότι είναι τυφλή, επομένως απειλεί μικρούς, μεγάλους κλπ. Τα υπόλοιπα θέματα τα οποία θίξατε, δηλαδή εξελίξεις στην αντίληψη περί οικογένειας, το θέμα των φύλων, η τεχνολογία επίσης, την οποία οι νέοι. Γιατί
1: εθισμένοι πενιντάριδες σε ηλεκτρονικά παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, αλλά και γενικότερα τεχνολογία την παίζουν στα δάχτυλα οι νέοι, την ξέρουν καλύτερα από εμάς. Αυτά όλα τα ζητήματα, ας μην γελιόμαστε, στην πραγματικότητα οι νέοι κυρίως θα τα διαχειριστούν.
1: Αυτό λέω, μόνοι.
0: Οι νέοι θα μεγαλώσουν ταχύτατα, όπως και εμείς αισθανθήκαμε ότι πέρασε γρήγορα η ζωή μας. Δηλαδή, είναι θέμα χρόνου να γίνουν αυτοί οι οποίοι θα γίνουν γονείς και θα παίρνουν αποφάσεις. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να πούμε στους σημερινούς νέους πώς θα διαχειριστούν τα θέματα του μέλλοντος. Αυτοί θα κληθούν όντως να πάρουν ιστορικές αποφάσεις, αλλά εκείνο το οποίο εμείς μπορούμε και πρέπει να τους δώσουμε είναι ακριβώς να τους βοηθήσουμε σε όσα λέμε μέχρι τώρα, δηλαδή στο να φτιάξουν την υποδομή της προσωπικότητάς τους μέσω της ικανότητας για αγάπη και της ικανότητας για χαρά. Ο νέος άνθρωπος που είναι ικανός για αυτά θα δώσει και σωστές λύσεις στα προβλήματα του μέλλοντος. Θα βρει τον τρόπο και πρέπει να τον εμπιστευτούμε, πρέπει να εμπιστευτούμε στους νέους. Με τη βοήθεια του Θεού, αν συνεργαστεί ο άνθρωπος με τον Θεό, λύσεις θα βρεθούν. Αλλά πρέπει να είναι εξοπλισμένος κατάλληλα, δηλαδή εμάς αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν πρέπει να τρομάζουμε με τις νέες καταστάσεις που έρχονται, αλλά να σκεφτόμαστε ότι η υγεία είναι η καλύτερη απάντηση στην αρρώστια. Καταρχήν δεν είναι αρρώστια κάθε τι καινούργιο που εμφανίζεται, έτσι. Αλλά έχει ορισμένες πλευρές που είναι νοσηρές, άλλες είναι υγιείς. Η αρρώστια αντιμετωπίζεται με περισσότερη υγεία. Εμείς αυτή τη στιγμή ο καθένας μας έχει πάνω του εκατομμύρια μικρόβια και μέσα του. Αλλά δεν αρρωσταίνουμε. Έτσι, υπάρχει μια ισορροπία με την αντίστασή μας. Λοιπόν, όταν καλλιεργούμε αντισώματα κατάλληλα και τονώνουμε την άμυνα του οργανισμού, μπορεί κανείς να τα βγάλει πέρα με τα μικρόβια αυτά. Όλα όσα λέμε, νομίζω, υπογραμμίζουν αυτή τη δύναμη του ανθρώπου όταν πραγματικά λειτουργεί ως άνθρωπος, δηλαδή όπως ο Θεός τον σκέφτηκε και τον σχεδίασε. Είναι εκπληκτική η δύναμη του και μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις προκλήσεις της εποχής και να αναδείξει αυτό το θαυμαστό δυναμικό που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά χρειάζεται να μη στρεβλώνεται, γιατί όσα περιγράψαμε στην αρχή για το πώς αναπτυχθήκαμε ως τώρα, είναι στρέβλωση της ανθρώπινης ψυχής. Δεν μπορείς δηλαδή να αφαιρείς τις δεξιότητες του ανθρώπου να αγαπάει και να χαίρεται προς όφελος της απόλαυσης, έτσι, ατιμωρητή. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα στρεβλώνει την ανθρώπινη ψυχή. Ο άνθρωπος ξεπέφτει, γίνεται λιγότερο άνθρωπος. Οπότε δεν έχει και δυνάμεις να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.
1: Πάτερ μου, λίγο προσωπικά να σας ρωτήσω. Τελικά διαπιστώνω, επιβεβαίωστε το μου ή όχι, πιστεύετε στους πνευματικούς νόμους, έτσι?
0: Αυτό είναι κάτι που όλοι οφείλουμε να πιστεύουμε.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή μερικές φορές αναρωτιόμαστε γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά μην έχοντας πνευματικές προϋποθέσεις, πρέπει να το ρίξουμε ή στην τυχαιότητα ή σε κοινωνικές ανακατατάξεις ή να το ρίξουμε στην χρεοκοπία του καπιταλισμού ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τελικά, έχω την εντύπωση ότι πρέπει λιγάκι να ορθώσουμε το ανάστημά μας ως άνθρωποι της Εκκλησίας στην επισήμανση της εκπλήρωσης νόμων πνευματικών. Στην αρχή, θυμάστε τι είπαμε. Στρεβλώθηκε το πρώτο επίπεδο, διονγκώθηκε, ατόνισε το τρίτο της χαράς μέσω των σχέσεων, η ζωή στράβωσε. Αυτό εμπεριέχει τη λύση του. Εμπεριέχει το ότι εάν μπούμε σε μια πνευματική διαδικασία υγιή, θα προκύψουν οι λύσεις τις οποίες ποθούμε και ίσως αναζητούμε σε φρέατα συντετριμένα, όπως λέει και ο υμνοδός, έτσι. Το λέω γιατί έχω μια ανησυχία και θέλω να σας την εξομολογηθώ. Πώς θα έπρεπε να οραματιστούμε την Εκκλησία η οποία όντως θα μπορεί να δίνει κέρυες απαντήσεις και να ετοιμάζει το καλύτερο μέλλον? Έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα να λειτουργούν, δικαιούμεθα να έχουμε ελπίδες?
0: Κοιτάξτε, όταν έγραψα σε ένα τελευταίο βιβλίο που ανέφερα πριν τις σκέψεις γύρω από την ευθύνη που έχουμε ως κοινωνία για το ότι φέραμε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, η βάση όμως, εμείς όλοι, δέχθηκα κάποια κριτική και από έτσι πιστούς ανθρώπους και φίλους, καλοπροαίρετη κριτική, η οποία έλεγε: κοίταξε να δεις, ο λαός μας, ας πούμε, είναι γονατισμένος αυτή τη στιγμή, είναι ταπεινωμένος από τους ξένους κτλ. Γιατί του χρεώνεις και αυτό το πράγμα, δηλαδή τον χτυπάς το λαό μας, ας πούμε. Πρέπει να σηκωθεί επάνω, να τον ενισχύσουμε και να μην του λέμε ότι φταίει για την κατάσταση στην οποία ήρθε.

0: που διαβάζουμε κάθε Μεγάλο Σάββατο και οι οποίοι ενώ είναι δίκαιοι και άγιοι ουσιαστικά παίρνουν πάνω τους την ευθύνη για την κατάσταση του λαού τους που είναι σε αιχμαλωσία, έτσι, και μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό με στη φωτιά. Ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν ενώπιόν σου. Ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ επιήσαμεν όσα εν ετήλω ημίν. Αυτά που μας έδωσε εντολή δεν τα τηρήσαμε, Κύριε. Γι' αυτό είχες δίκιο, λένε μετά, συνεχίζω στα νέα ελληνικά, να είμαι και εγώ συνεπής. Γι' αυτό είχες δίκιο, λένε μετά, που μας παρέδωσε στα χέρια εχθρών που μας ταλαιπωρούν τώρα και δεν μπορούμε να προσφέρουμε θυσία στο ναό σου κτλ. Δηλαδή το βιώνουν ως ένα πνευματικό νόμο και μετανοούν για λογαριασμό του λαού τους. Γιατί όσο πιο ενάρετος και πνευματικός είναι κανείς, τόσο πιο πολύ μετανοεί και για λογαριασμό άλλων, όχι μόνο για τον εαυτό του. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι ταπείνωση ενός λαού με την κακή έννοια της ταπείνωσης, δηλαδή ότι
1: το
0: νιώθει ταπεινωμένος,
1: πατημένος.
0: Αλλά είναι ταπείνωση με την έννοια της ταπεινοφροσύνης και της μετάνοιας. Είναι μετάνοια. Η μετάνοια δεν σε συντρίβει. Η μετάνοια σε ανορθώνει, η μετάνοια σου δίνει προοπτική να αλλάξει, να πας μπροστά. Η μετάνοια έχει χαρμολύπη, δεν έχει κακομοιριά. Λοιπόν, εκεί θα έλεγα ότι βρίσκεται, ας πούμε, η ελπίδα μας κατ' άνθρωπον, πέρα από τη χάρη του Θεού, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να επαφιέμεθα συνεχώς στη χάρη του Θεού να διορθώνει τα λάθη μας όταν εμείς δεν αλλάζουμε νοοτροπία. Είναι σαν να του λέμε: θέλω να παραμείνω ο ίδιος και βγάλε με από τις συνθήκες στις οποίες είμαι τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό νομίζω θα ήταν και ασέβεια, δηλαδή. Ναι.
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ και καθώς φτάνουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος, δεν σας κρύβω ότι σας άκουγα και αναζητούσα το πολύ αισιόδοξο και το πολύ ελπιδοφόρο που θα μπορούσαμε να αφήσουμε και μου το προσφέρατε απλόχερα, γιατί είναι πνευματικός νόμος η ατομική, παύλα προσωπική ευθύνη που φέρνει κοινωνικό συνολικό αποτέλεσμα. Η δύναμη του ανθρώπου, του ενός, μέσω της προσωπικής του ανέλυξης να συμπαρασύρει πρώτα τον μικρό κοσμό του, τον στενό του περίγυρο και κατόπιν να αρχίσει μια ολόκληρη κοινωνία να ακολουθεί. Γιατί υπάρχει θέμα αληθινά πνευματικής ηγεσίας αυτή τη στιγμή, όχι σε επίπεδο διοικήσεως, αλλά ανθρώπων που θα πάρουν ευθύνη και θα τραβήξουν μπροστά μέσω της μεθόδου που είπατε, της αυτοκριτικής και της ταπεινοφροσύνης.
0: Ναι, και νομίζω.
1: Γιατί και οι Άγιοι, δυστυχώς, πάτερ μου, έχουν ένα ελάττωμα, δυστυχώς. Κρύβονται. Δυστυχώς. Λυπάμαι που το λέω. Αν ήταν να τα φτιάχνε έτσι ο Θεός, ώστε στους Άγιους ανθρώπους να τους έδινε λίγη επιθυμία να φανούνε παραπάνω. Δυστυχώς, όσο αγιότερος γίνεται ένας άνθρωπος, τόσο ταλαιπωρείσαι να τον βρεις. Και τελικά, νομίζω, εμείς στερούμεθα. Εκείνοι κερδίζουν αυτό που πρέπει να κερδίσουν, αλλά τι θα χάσει. Θυμάμαι, έδειξα το musical πρόσφατα στο σχολείο, το Fiddler on the Roof, το If I Were a Rich Man, που χορεύει το Paul εκεί και απευθύνεται στο Θεό και του λέει: τι θα χαλούσε από το συμπαντικό σου σχέδιο να είχα κι εγώ λίγα λεφτά παραπάνω. Έτσι λέω κι εγώ, τι θα χαλούσε από την αγιότητα, λίγο πιο εμφανής να ήταν οι Άγιοι.
0: Αρκεί να είμαστε σε θέση να υποφεληθούμε από την παρουσία τους.
1: Ίσως δεν βλέπουμε κιόλας.
0: Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Δηλαδή, ο Χριστός κυκλοφόρησε κάποια χρόνια ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά κάποιοι αδιαφόρησαν και άλλοι τον μίσησαν. Ναι. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα ωφεληθούμε από τους Αγίους.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις προτεραιότητές μας. Και οι προτεραιότητές μας φαίνονται στην προσευχή επίσης. Ναι. Για παράδειγμα, ένα πρώτο ερώτημα είναι: προσευχόμαστε για να βγει η κοινωνία μας από την κρίση αυτή? Δεν ξέρω αν ισχύει το ναι για όλους. Ένα ερώτημα είναι αν όλοι προσευχόμαστε γι' αυτό, οι χριστιανοί. Αλλά και αυτοί που προσευχόμαστε, ας πούμε, για να βγει η κοινωνία από την κρίση, προσευχόμαστε για αυτή την αλλαγή που λέμε? Ή εννοούμε μόνο να ξεπεράσει την οικονομική κρίση? Προσευχόμαστε να αλλάξουμε ως χώρα και ως κοινωνία και ως εκκλησία? Λοιπόν, εκεί βλέπουμε ότι όσο πάμε προς τα πνευματικά αιτήματα, στενεύει η πυραμίδα. Ναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την κρίση μόνο. Δηλαδή και παλιότερα, επειδή καμιά φορά μαθαίνουμε ως κληρικοί, ως πνευματικοί, την προσευχή των ανθρώπων, ας πούμε, για ποιο πράγμα προσεύχονται ή τους ρωτάμε, μας το λένε μόνοι τους. Λοιπόν, στις περισσότερες φορές, ας πούμε, άμα ρωτήσεις ή ρωτούσες και τώρα ρωτήσεις ανθρώπους, ας πούμε, για ποια πράγματα είσαι ευγνώμων προς το Θεό, προς την Παναγία, για ποια πράγματα. Οι περισσότεροι λένε για συγκεκριμένα υλικά πράγματα.

0: διότι έχει βοηθήσει τα παιδιά μας, έχουμε υγεία, πάνε καλά, ξέρω εγώ, οι δουλειές μας, τα οικονομικά μας κτλ. Δεν έχω ακούσει από πολλούς να αισθάνονται και να εκφράζουν ευγνωμοσύνη στο Θεό επειδή έγινε άνθρωπος. Επειδή μας χάρισε την Εκκλησία, τη Θεία Κοινωνία, ας πούμε. Επειδή μας χάρισε Άγιο Πνεύμα όταν βαφτιστήκαμε. Δηλαδή, το τι λέμε στην προσευχή είναι ένας δείκτης των προτεραιοτήτων μας. Και επομένως, και αντίστοιχα και στα πρακτικά θέματα που είπαμε πριν, δηλαδή προσευχόμαστε για την οικογένειά μας. Τι λέμε, δηλαδή ζητούμε από το Θεό να μας βοηθήσει να γίνουμε ικανοί να αγαπούμε, να σχετιστούμε με τα παιδιά μας. Μήπως μένει η προσευχή μας μόνο στο προφύλαξη το παιδί μου από κινδύνους, εκεί που γυρίζει τη νύχτα, ας πούμε. Θα το κάνουμε αυτό φυσικά και θα το ζητήσουμε. Αλλά αν μένουμε εκεί, σημαίνει ότι ακόμη δεν έχουμε δει την ενεργό συμμετοχή μας σε αυτή τη γενικότερη αλλαγή. Που θα είναι και το αντίδοτο εκείνο, η υγιή σχέση με το παιδί μας, που θα το προφυλάξει όταν βγαίνει έξω.
1: Γελάω, πάτερ, μου ρώτησε έναν πνευματικό, έτσι λιγάκι, του την είπα και εγώ την ερώτηση, οι άνθρωποι τι ζητάνε. Να δείτε τι μου απάντησε. Να ρωτήσω, λέει, καμιά μάνα, χριστιανή, καλή, το όραμά τους είναι να βγει το παιδί τους ένας πάμπλουτος γέρον Παΐσιος, που θα παντρευτεί μια τέλεια γυναίκα με την οποία θα ζήσει εν παρθενία. Όλα μέσα.
0: Όλα μαζί.
1: Δηλαδή λέω μερικές φορές, αν άφηνε ο Θεούλης και τα παιδιά μας τα κάναμε όπως θέλαμε, νομίζω θα τρελαίναμε την κοινωνία και αυτά. Ευτυχώς δεν μας ακούει. Έχω μια υποψία. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Καταθέτω ξανά ενώπιον σας τη μεγάλη μου χαρά που τα είπαμε. Συγκρατούμε διότι, όπως είδατε, δεν είχα μπροστά μου τίποτα, διότι μου βέβαιος ότι το ένα θα φέρνει το άλλο, και να αφήσω και τώρα ελεύθερο τον εαυτό μου θα φέρει και άλλα. Και δεν είστε ο άνθρωπος ο οποίος κλείνει την πορεία μιας σκέψης, μάλλον την διευρύνει. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν θερμά. Εύχομαι να τα ξαναπούμε με θέματα τα οποία γνωρίζω ότι βρίσκονται διαρκώς στην καθημερινότητά σας, υπό την διπλή σας, επαναλαμβάνω, ιδιότητα. Να αποχαιρετήσω και όλους όσοι βρεθήκαν κοντά μας, ή φυσικός είτε διαδικτυακός, και να ελπίσω ότι αυτή η αισιοδοξία με την οποία αφήσαμε τους ανθρώπους και την συγκεκριμενοποιώ ποια είναι. Η μεγάλη δύναμη ενός ανθρώπου που έστω και μόνος τραβάει μπροστά και προς τα πάνω, τη μεγάλη επιρροή που μπορεί να έχει γύρω του. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό, γεροντά μου, πλέον, έτσι όπως έχουμε φτάσει. Και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί με το λόγο σας και την παρουσία σας σήμερα αυτή την αισιοδοξία τη στηρίξατε. Θερμά ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και να κλείσω υπενθυμίζοντας την τη σπουδαία αλήθεια που ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, είπε, ότι όπως οι αμαρτίες μου, του καθενός, εμποδίζουν το σώμα του Χριστού να αυξηθεί και να προοδεύσει, έτσι και η πρόοδος του ενός, του καθενός, βοηθάει το σώμα του Χριστού να εξελιχθεί. Έτσι. Γιατί υπάρχει μια μυστική ενότητα, δεν ανάγκη να φαίνεται, δεν βοηθάει πάντα μέσω της μίμησης επειδή φαίνεται, αλλά υπάρχει μια μυστική ενότητα η οποία φέρνει αποτελέσματα.
1: Μακάρι να τα δούμε και στην πράξη. Ευχαριστώ θερμά. Είστε καλό.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε, των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες, ως της άνω βασιλείας κληρονόμη, ως παραδείσου οικίτορες.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην εν δόξος τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίον ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος».

σε μια συζήτηση με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Σιμεών Κραγιόπουλο, τον παρακάλεσα να μου αναλύσει το «Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και έμι». Ψαλμός 115. Ο πατήρ με κοίταξε και απάντησε. «Παιδί μου, είναι πολύ σοβαρή ερώτηση και πιστεύω ότι η απάντηση είναι η βιωματική συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι σημαντικό, είναι ζωτικό να συνειδητοποιείς ότι την στιγμή της Θείας Μετάληψης λαμβάνεις όντως το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Προσλαμβάνεις τον Χριστό και σε προσλαμβάνει ο Χριστός. Γίνεσαι του Χριστού. Αλλά αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη πίστης. Να πιστεύεις απόλυτα ότι μέσα σου θα πάρεις τον Χριστό που σταυρώθηκε για όλους και για σένα και για κάθε ένα προσωπικά. Όταν έχουμε καθαρή πίστη, πίστη χωρίς κρατούμενα, αυτή προκαλεί πόθο για προσευχή και μελέτη της Αγίας Γραφής.

υπήρξαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ονομάστηκαν φίλοι του Θεού και μίλησαν μαζί με τον Ουράνιο Πατέρα όπως ομιλεί άνθρωπος προς τον εαυτού φίλων, πρόσωπον προς πρόσωπον, ενώπιος ενωπίο. Πρώτος στην κατηγορία αυτή είναι ο Πατριάρχης Αβραάμ. Στον οποίον ο Θεός πρώτον αποκάλυψε την αρχή του εβραϊκού έθνους και του είπε να φύγει από την γη και το σπίτι του και την οικογένειά του και να πάει στη γη που θα του δείξει αυτός ο Θεός καθοδόν. Μετά του είπε θα γεννήσεις παιδί στα 100 χρόνια, 90 η Σάρα, και από αυτό το ένα παιδί θα βγει ένας μεγάλος λαός σαν την άμμο της θαλάσσης και σαν τα άστρα του ουρανού. Και πάλι ο Αβραάμ με απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού έσκυψε ταπεινά το κεφάλι και υπήκουσε και εδέχθη αδιαπραγμάτευτα το θέλημα και την εντολή του Θεού. Μετά από λίγο, αφού το παιδί κάπως μεγάλωσε, πάλι ο Θεός του ζητάει αυτό το παιδί, από το οποίο κατόπιν της Θείας Υποσχέσεως θα έβγαινε ένας ολόκληρος λαός, να το θυσιάσει. Και πάλι ο Αβραάμ, με απόλυτη υπακοή και πίστη, συνεπής προς τη σχέση του με το Θεό, την απόλυτα φιλική και υποτακτική και αγαπητική, δέχεται το θέλημα του Θεού πάλι και κάνει ακριβώς ό,τι του λέγει ο Θεός. Γνωρίζουμε όλη την ιστορία από την θυσία του Αβραάμ. Και όταν πάλι δεν τον αφορά τον ίδιον, του αναγγέλλεται η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, πάλι ο Αβραάμ σε απόλυτη εξάρτηση από τον Θεό, με απόλυτη ταπείνωση, με ευλαβική συμπεριφορά και προσευχή πάρα πολύ ταπεινή, ζητεί από τον Θεό να σώσει, να μην κάνει αυτό το κακό, να μην ξεσπάσει η οργή του, αν έστω και 10 άνθρωποι υπάρχουν σε αυτές τις πόλεις, μη φτάσει να καταστρέψει όλο τον κόσμο των πόλεων αυτών. Ο Αβραάμ προσεύχεται, είναι ο πατριάρχης του λαού. Και δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του και δεν ομιλεί μόνο για δικά του αιτήματα, αλλά σκέφτεται και τους άλλους. Πάντοτε ο Αβραάμ σκεφτόταν και τους άλλους. Όταν κάθε μέρα έβγαινε έξω και περίμενε ποιοι θα περάσουν για να τους φιλοξενήσει, δεν ήταν δυνατόν αυτή η ψυχή να αφήσει τους κατοίκους των αμαρτωλών εκείνων πόλεων χωρίς τουλάχιστον να πει μια προσευχή. Λέμε μερικές φορές ότι έχουμε προβλήματα με κάποιους ανθρώπους. Εκείνες τις πόλεις ζούσε και ο Λότ με την οικογένειά του, ο ανεψιός του. Λέμε και εμείς ότι έχουμε προβλήματα. Και πολλές φορές δεν λέμε και καλημέρα με κάποιους ανθρώπους για διαφόρους λόγους. Κακώς πρέπει να τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά να μην κάνεις και μια προσευχή. Δηλαδή δεν τους μιλάς, να φιλοξενείς μέσα σου και αισθήματα μίσους, απεχθείας, εμπαθίας. Πες μια προσευχή έστω για αυτούς. Στις δικές σου προσευχές ένταξε και μια προσευχή για αυτόν τον κόσμο, να δείξεις ότι τους αγαπάς.
ή τουλάχιστον δεν θέλει το κακό τους. Ο Αβραάμ απροϋπόθετα χωρίς τίποτε άλλο, κανένα συμφέρον, κάνει προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους. Ο Αβραάμ μιλάει καθημερινά με το Θεό και να σκεφτούμε ότι δεν ήταν τότε οι 10 εντολές η συνείδησή του. Μιλάει αυθόρμητα. Πιστεύει στο Θεό απόλυτα. Και η πίστη του αυτή στο Θεό ελογίστη, λέει, εις δικαιοσύνην. Του κατελόγησε ο Θεός ευσέβεια ολοκληρωμένη. Και του μιλάει ο Θεός και αυτός μιλάει στο Θεό. Και υπάρχει μια απόλυτα αρμονική σχέση προσευχής και αγάπης και πίστεως και υπακοής με το Θεό. Ο Αβραάμ μιλάει μέσα από την καρδιά του με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και φαίνεται αυτό από την υπακοή του και είναι ο Αβραάμ ο πατέρας των πιστών, που υποδέχεται τους ανθρώπους στον ουρανό, τους πιστούς ανθρώπους. Ένας άλλος φίλος του Θεού είναι ο Μωυσής. Είναι και αυτός θεόπτης, όπως και ο Αβραάμ, ο οποίος παρά την Δρύν Μαυρή, κάτω από τη βελανιδιά του Μαυρή, φιλοξένησε υπό τον τύπον και την παρουσία των τριών αγγέλων, την Αγία Τριάδα. Είναι θεόπτης και ο Μωυσής. Ο Μωυσής είναι βραδύγλωσσος. Κι όμως αυτό δεν τον εμποδίζει να ομιλεί προς τον Θεό. Και μάλιστα όταν έχει κλειστό το στόμα του, τότε ο Μωυσής μέσα από την καρδιά του βοά προς τον Θεό. Σκεφτείτε αυτό το οξύμορο. Όταν του λέγει ο Θεός θα πας στην Αίγυπτο, ο Μωυσής λέει πώς να πάω, τι να πω μπροστά στο βασιλιά, είμαι βραδύγλωσσος. Πάρε, λέει, αυτό το ραβδί, όταν θα το πετάς θα γίνεται φίδι, όταν θα το ξαναπιάνεις από την ουρά του θα γίνεται το ραβδί σου. Είναι μια απόδειξη ότι είσαι απεσταλμένος του Θεού που κάνει θαύματα. Και άμα δεν σε πιστέψουν σε αυτό, βάλε το χέρι σου μέσα στον κόλπο σου, και όταν το βγάζεις θα γίνεται λεπρό και λευκιασμένο, και όταν θα το ξαναβάλεις ξανά πάλι θα γίνεται κανονικό. Και αν τέλος πάντων, λέει, και δεν σε πιστέψουν από αυτά, πάρε και τον αδελφό σου τον Ααρών, που ξέρει και μιλάει, εγώ θα του λέω εγώ τι θα πει ο Ααρών ο αδελφός σου. Ο Μωυσής πάντοτε μίλαγε με το Θεό, θεόπτης. Δεν είδε βέβαια πρόσωπον προς πρόσωπον τον Θεό, ουδείς όψετε το πρόσωπον του Θεού και θα ζήσει, αλλά είδε την πλάτη του Θεού. Διότι με όλα που πέρασε ο Μωυσής, από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, Μωυσής σημαίνει αυτός που βγήκε από το νερό, σώθηκε από το νερό, και ήταν, λέει, αστείον το πεδίο, ήταν όμορφο, χαριτωμένο, και γι' αυτό έγινε υιοθετημένος Υιός της θυγατρός Φαραώ. Από τότε τον εσφράγισε ο Θεός. Και όταν πήγε στα πρόβατα του πεθερού του Ιωθών, και όταν παντρεύτηκε τη Σεφόρα, και όταν εμφανίστηκε ο Θεός στην Βάτο την καιωμένη, την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, και όταν του είπε τι να κάνει, ο Μωυσής μίλαγε πάντα με το Θεό. Ήταν φίλος του Θεού, έμπαινε μέσα στη σκηνή του, στο δωμάτιό του θα λέγαμε, και εκεί έλεγε τα παράπονά του στο Θεό. Σε παρακαλώ, λέει, 2 εκατομμύρια κόσμος, πώς να τον κάνω καλά, τι θα κάνω τώρα, ζητούν εκείνο, ζητούν φαγητό, ζητούν νερό, πες μου τι να κάνω. Και ή κατάστρεψέ με και μένα μαζί με αυτούς, ή σώσε αυτούς και μαζί με αυτούς και μένα. Εάν είμαι φίλος σου και είμαι κοντά σου, και όπως λες μ' αγαπάς και βρήκα χάρη, σε παρακαλώ για τον λαό και για μένα άκουσέ με. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Και η προσευχή του Αβραάμ εκφεύγει των ορίων της ατομικότητος.
Ξεπερνάει τον εαυτό του Αβραάμ, παρακαλεί για άλλους. Ο Μωυσής παρακαλεί για άλλους, για το λαό. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, να κάνεις την προσευχή για τον εαυτό σου, όχι όμως απόλυτα συμφεροντολογικά και ατομικιστικά. Πες δύο λόγια και για τους άλλους. Ένας λαός πάσχει, πλανάται, βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, δυσκολεύεται, παιδιά βρίσκονται στο δρόμο ματωμένα, άλλα ξενυχτούν και δεν γνωρίζουν εκκλησία και σπίτι. Πες δύο λόγια για αυτούς και για τους άλλους που είναι στα νοσοκομεία, στα κέντρα αποκαταστάσεως, τους τυφλούς, τους χολούς, τους ξηρούς, οτιδήποτε, τους νεφροπαθείς, τους νευροπαθείς. Πόσοι άνθρωποι περιμένουν, πόσοι άνθρωποι περιμένουν ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος. Δεν μπορείς να πας σωματικά, πήγαινε προσευχητικά, πνευματικά. Και πράγματι όταν έφτασαν εκεί στην Ερυθρά θάλασσα και έρχονταν πίσω τα άρματα του Φαραώ και μπροστά ήταν η θάλασσα και δίπλα τα βουνά, ήταν αδιέξοδο, πάλι ο Μωυσής είπε προς τον Θεό, τι θα κάνω, και του λέει ο Θεός, γιατί φωνάζεις. Δεν άνοιξε το στόμα του Μωυσής, από την καρδιά του, από την καρδιά παρακαλούμε το Θεό. Ο Θεός ακούει τα πάντα, και ένα λόγο και μια επίκληση και μια φωνούλα και μια φωνή και μια προσευχή μεγάλη και μια μικρή προσευχή και μια καρδιακή προσευχή και μια νοερά προσευχή. Όλα τα κινήματα της καρδιάς μας τα πιάνει, αρκεί να είναι πηγαία, καρδιακά, ειλικρινά, αυθόρμητα, ταπεινά. Μια λεπτομέρεια μόνο να πω για τον Μωυσή, τον ελευθερωτή και νομοθέτη του λαού, που πήγε εκεί στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει τους δικούς του ανθρώπους κατ' εντολήν του Θεού. Ο Φαραώ, λέγει, έδινε πολλή δουλειά στους Εβραίους για να μην μπορούν να προσεύχονται. Είναι μια λεπτομέρεια, θα την δείξουμε κάποια στιγμή μετά. Κοιτάξτε, έδινε πολλές δουλειές. Στην αρχή τους έδινε ο Φαραώ το άχυρο για να φτιάνουν πλήνθους. Να πατάνε με τα πόδια τους μέσα τον πυλό. Έριχναν και το άχυρο, έφτιαχναν τα καλούπια, έβαζαν τις πλήνθους, τις ξέραναν στον ήλιο, έφτιαχναν πόλεις. Μετά λέει, θα το βρείτε μόνοι σας το άχυρο. Και τους φόρτωνε δουλειές, και όταν πήγε ο Μωυσής του είπε, κοίταξε λέει, δεν αντέχουμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο. Θα μας αφήσεις να πάμε επί τριήμερων στην έρημο να προσευχηθούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να ζούμε σαν τα ζώα. Μόνο τα ζώα γυρίζουν γύρω-γύρω, δεμένα στο παλούκι, στον στήλο. Εμείς είμαστε άνθρωποι, πρέπει να μιλήσουμε στο Θεό μας. Δεν προλαβαίνουμε. Μας πέθανες με αυτές τις δουλειές. Φίλους του Θεού, ίσως να βρίσκεται και στην κορυφή του Έβερεστ και θεόπτης ο Ηλίας, ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας τι έκανε με την προσευχή του, αν και ήταν λέει ομοιοπαθής με εμάς άνθρωπος, το ίδιο δηλαδή σαν και εμάς, δεν ήταν άγγελος, άνθρωπος ήταν. Ο Ηλίας έκλεισε τον ουρανό με την προσευχή του 3,5 χρόνια και τον άνοιξε μετά. Κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Και όταν πήγε στο όρος Κάρμιλον εκεί και εκλείστηκε μέσα στη σπηλιά για να δει το Θεό, του παρουσιάστηκε η άκτιστη ενέργεια του Θεού, η παρουσία του Θεού με την μορφή της λεπτής άβρας, και αυτός θεόπτης. Ο προφήτης Ηλίας είναι, μαζί με τους άλλους ασφαλώς, είναι ο άνθρωπος της απόλυτης πίστεως, απολύτου πίστεως. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανοίγει το στόμα του και υποτάσσει επίγεια και ουράνια. Τι πίστη πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα δε, αναφέρεται ότι όταν επρόκειτο να βρέξει, να έρθει ξανά η βροχή,
προεφύτευσε κιόλας, φύγε, είπε στο βασιλιά, γιατί θα πλημμυρίσει ο τόπος. Προσευχόταν και έστειλε τον υπηρέτη του στην άκρη του όρους να κοιτάξει στον ορίζοντα. Και λέει, τι βλέπεις παιδί μου, καθαρός ο ουρανός. Τι βλέπει, προσευχόταν. Γονατιστός με το κεφάλι στα γόνατα προσευχόταν. Τι βλέπεις τώρα παιδί μου, βλέπω ένα σύννεφο να έρχεται σαν πατημασιά ανθρώπου. Και τώρα τι βλέπεις, περισσότερη μαυρίλα. Μέχρι που ήρθε η βροχή και γέμισε τα πάντα. Ο προφήτης Ηλίας ευηρέστησε τόσο στο Θεό με την αμεσότητα στην επικοινωνία που είχε με τον Θεό, που δεν πέθανε, δεν πέθανε. Αυτός και ο Ενόχ. Μετεφέρθη με τέθρυπον, τέσσερα άλογα, τέθρυπον άρμα στον ουρανό, ως εις ουρανών, χωρίς να δει θάνατο. Αυτός ο άνθρωπος είχε κορυφαία πίστη. Όταν επρόκειτο να γίνει ο διαγωνισμός των θυσιών μεταξύ των ιερέων της πλάνης και του πραγματικού προφήτη του Θεού που ήταν ο ίδιος, είπε, λέει, βάλτε επάνω στο βωμό το σφάγιο και ρίξτε νερό και ξαναρίξτε νερό και ξαναρίξτε νερό για να δουν το θαύμα. Ο λαός περίμενε να δει το αποτέλεσμα. Οι άλλοι προσευχόντουσαν νύχτα μέρα, όλη την ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ουδέν αποτέλεσμα. Ο προφήτης Ηλίας, σε παρακαλώ Θεέ μου, και έπεσε, πυρ και κατέφαγε τα πάντα, και το σφάγιο και το βωμό και τις πέτρες. Απάλλαξε τον λαό από την πλάνη. Ο Αβραάμ ξεκίνησε το λαό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Μωυσής ελευθέρωσε τον λαό. Κοιτάξτε ποιοι άνθρωποι προσφέρουν στον λαό του Θεού. Άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι πίστεως, άνθρωποι φίλοι του Θεού. Και ο Ηλίας απαλλάσσει τον λαόν από την πλάνη. Όλοι αυτοί προσευχήθηκαν, όπως είπα και πριν, μέσα από την καρδιά τους, με πίστη, με πάθος, με ιερό πείσμα, με αγία υπομονή, με οσία επιμονή, έτοιμοι να δεχθούν το θέλημα του Θεού για την σωτηρία τους και για την σωτηρία του λαού του Θεού.

Υπάρχει και ένας άλλος φίλος του Θεού. Αυτός δεν είδε κατά πρόσωπον, με την ενάργεια και την παραστατικότητα που είδαν οι άλλοι, την ενέργεια και την παρουσία του Θεού, αλλά το λέει καθημερινά ο προφήτης Δαβίδ. Ο Δαβίδ, φίλος του Θεού. Φίλος του Θεού ο Δαβίδ, βέβαια, ο Δαβίδ. Και λέει, προωρώμην των Κυριών μου διαπαντός, τον έβλεπα κάθε μέρα μπροστά μου να με οδηγεί, να μου κρατά το χέρι, να μη σαλευθώ. Αλλά ο Δαβίδ δεν αμάρτησε. Αμάρτησε. Και πώς είναι δυνατόν ο Θεός να λέει και να ομολογεί, ο Θεός, ότι βρήκα τον δούλον μου Δαβίδ άνδρα κατά την καρδίαν μου, ως αν ποιήσει όλα τα θελήματά μου. Τι λέγεις Κύριε? Ο Δαβίδ, ο άνθρωπος των πολέμων και των αιμάτων, ο άνθρωπος του φόνου και της μοιχείας, ο Δαβίδ είναι άνθρωπος κατά πάντα ενώπιόν σου δίκαιος, άνδρας κατά την καρδίαν σου που θα κάνει όλα τα θελήματά σου. Πώς γίνεται αυτό? Δια της μετανοίας. Ο Δαβίδ έγινε φίλος του Θεού δια της μετανοίας. Η μετάνοια ήτανε αυτό που συνέδεε τον Δαβίδ με το Θεό και τον Δαβίδ με το λαό. Γιατί ήταν ο μεγάλος βασιλιάς, κυβέρνησε τον λαό. Ο Αβραάμ τον ξεκίνησε, ο Μωυσής τον ελευθέρωσε, ο Ηλίας τον απάλαξε από την πλάνη, ο Δαβίδ τον κυβέρνησε 40 χρόνια. Μάλιστα ήταν τόσο δυνατή αυτή η βασιλεία που πάντοτε, όταν αναφερόταν στον Υιόν και απόγονον του Δαβίδ τον Χριστό, θεωρούσαν μέσα τους ότι έπρεπε ο Χριστός να αναστήσει τον θρόνο του Δαβίδ και να καθίσει στον θρόνο του Δαβίδ, διότι τότε είχαν δει τη μεγαλύτερη δόξα, μαζί βέβαια με τον Σολομώντα μετά. Ήθελε να φτιάσει ναό ο Δαβίδ. Όχι, του λέει ο Θεός, δεν θα φτιάσεις ναό. Ναό δεν θα φτιάσουν χέρια που στάζουν αίμα. Ναό θα φτιάσει ο Σολομών, ο γιος. Ο ειρηνικός βασιλιάς. Ο ειρηνικός βασιλιάς. Μάλιστα. Αμάρτησε, αμάρτησε. Ποιον έστειλε ο Θεός για να τον σώσει και να τον αφυπνήσει? Τον άλλο προφήτη, τον Νάθαν. Και πού φαίνεται η καρδιά και η προσευχή του Δαβίδ και η ποιότητα της διαθέσεώς του, η καλοσύνη του, όταν κατάλαβε το λάθος του? Ναι, άνθρωπος ήταν. Έκανε λάθος. Μέγα, μέγα λάθος. Αλλά όταν το κατάλαβε, τι έκανε που δεν κάνουμε εμείς? Έριξε στάχτη και κουρνιαχτό επάνω στο κεφάλι του, στα μαλλιά του, φόρεσε λινάτσες, έπεσε κάτω και είπε αυτό που λέμε και θα το λέμε μέχρι τέλους των αιώνων στην εκκλησία μας: ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Βλέπω καθημερινά την αμαρτία μπροστά μου, δεν την ξεχνώ εγώ. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ελευθέρωσέ με από αυτό που έκανα. Η μετάνοιά του υπήρξε, η προσευχή της μετάνοιας, αυτός ο ψαλμός και οι άλλοι, υπήρξαν οι ωραιότερες προσευχές με τις οποίες προσευχήθηκαν μέσα στην ιστορία του κόσμου χιλιάδες χριστιανοί. Γιατί από μας κανένας δεν βρέθηκε στην ανάγκη να σφάξει το παιδί του όπως ο Αβραάμ. Κανένας δεν βρέθηκε στην ανάγκη να κάνει υπακοή και να πάει στο Φαραώ βραδίγλωσσος να ελευθερώσει έναν λαό. Κανένας δεν βρέθηκε στην ανάγκη να τα βάλει με τα 450 ιερείς του Βάαλ και να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό. Αλλά κανείς από μας δεν είναι αναμάρτητος. Και ηνομήσαμεν, αμαρτήσαμεν, ειδικήσαμεν, όπως λέει και πάλι η Αγία Γραφή, και εμείς σαν το Δαβίδ. Δηλαδή μπορεί να μην χρειάστηκε ποτέ να κάνουμε προσευχές όπως ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, αλλά όπως ο Δαβίδ, ασφαλώς. Ασφαλέστατα, ουδείς εξαιρείται, το ελέησόν με ο Θεός, θα το πει το μικρό παιδάκι και ο Πατριάρχης και οποιοδήποτε άλλος μεγάλος. Παλιά
Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Παλιά έλεγαν ένα σύνθημα, είσαι φίλος, γίνε μέλος. Ήρθε ο Χριστός στη γη, έχει νόημα αυτό που θα πούμε τώρα, και έζησε στη γη ο Χριστός και είχε και ο Χριστός σαν άνθρωπος έναν φίλο. Ποιον? Τον Λάζαρο. Και είχε φίλο τον Λάζαρο, πήγαινε στο σπίτι του και οι αδερφές του εκεί παρούσες και ο Λάζαρος. Έχετε δει ποτέ να μιλάει ο Λάζαρος? Η Μάρθα μιλάει, παραπονιέται. Η Μαρία μιλάει, παραπονιέται. Ακούνε και μιλάνε. Ο Λάζαρος ποτέ. Μάλιστα μετά λέει από 30 χρόνια που έζησε εκεί στην Λάρνακα της Κύπρου, είδε κάποιον να κλέβει και τότε λέει γέλασε απλώς και είπε, το έχουμε ξαναπεί, να λέει ένας το χώμα, ο άνθρωπος το χώμα, κλέβει το χώμα, το λαγίνι. Ο Λάζαρος γιατί δεν μιλάει? Είναι τόση η ένταση της ψυχής του, η αγάπη του προς τον Χριστό. Δεν αποκαλεί κάποιον ο Χριστός τυχαία φίλο του. Ο Λάζαρος άκουγε το Χριστό, ζούσε. Ανάπνεε το Χριστό. Κάθε φορά που έμπαινε ο Χριστός στο σπίτι του, ο Λάζαρος ήταν εκεί. Έδινε την πρωτοβουλία των λόγων στο Χριστό και η καρδιά του Λαζάρου προσευχόταν και αγαπούσε. Με μία ανεκλάγητη, άφωνη φωνή θα λέγαμε, με μια σιωπή της καρδίας, όπου η παρουσία του Χριστού γεμίζει τα πάντα και σπίτι και τα υλικά και τα πνευματικά. Ο Λάζαρος είναι εκεί. Και όχι μόνο αυτό, πήγε ο Χριστός στο σπίτι, πήγε και στον τάφο και δάκρυσε ο Χριστός. Τόσο τον αγαπούσε, το έλεγαν και οι άλλοι. Γιατί? Τι ήταν αυτή η προνομιακή μεταχείριση? Όχι, ήταν δίκαιη μεταχείριση. Διότι ο Λάζαρος πραγματικά αγαπούσε και πραγματικά μέσα από την καρδιά του ανέβαινε λιβάνι η προσευχή του στο Θεό και στο Χριστό που είχε δίπλα. Και πίστη, και δεν κάθεται κανείς και προσευχή, δεν κάθεται κανείς δίπλα στο Χριστό ώρες εάν δεν υπάρχει αυτή η σχέση η πνευματική. Ο θείος έρωτας. Ο άλλος έρχεται στην εκκλησία για 2 λεπτά και δεν αντέχει τίποτα. Ούτε τις εκφωνήσεις του ιερέως, ούτε τα ψάλματα, ούτε τα κεριά, ούτε τα λιβάνια. Κάτι παθαίνει, τον πιάνει μια πνευματική αλλεργία και φεύγει. Είχε ή υπάρχουν άλλοι φίλοι του Θεού, βέβαια. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι μαθητές του Κυρίου. Το είπε ο Χριστός. Δεν σας λέγω δούλους. Εμείς φίλοι μου εστέ. Δεν είστε δούλοι που δεν ξέρετε τι κάνει το αφεντικό και λαμβάνετε τυφλές εντολές. Και με τυφλή εντολή να κάνετε τα πάντα και υπακοή. Όχι. Εγώ σας λέγω φίλους μου, διότι σας αποκάλυψα όλα τα μυστικά της θεολογίας μου, του Ευαγγελίου μου, της πίστεως, της σχέσεώς μου με τον Θεό Πατέρα, την σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, πώς θα σωθεί ο κόσμος. Άρα ένα στοιχείο της φιλίας δεν είναι μόνο η προσευχή. Η προσευχή με το μίλημα, στο μιλητό, ξεκινάει η σχέση μας με το Θεό. Είδατε, είναι κοινωνικό φαινόμενο πλέον, εμφανές και σε αυτούς που είναι αδεείς και αδαείς, πόσο όταν κάποιοι αγαπώνται μεταξύ των, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να μην λέει ο ένας ψέματα στον άλλον και να αποκαλύπτει ο ένας τον άλλον τα μυστικά της καρδιάς του. Το καταλαβαίνω. Εγώ αποκαλύπτω στο Θεό τα μυστικά της καρδιάς μου, λέω τον πόνο μου, προσεύχομαι, αλλά και ο Χριστός κάνει το ίδιο στους φίλους του που ανοίγουν την καρδιά του στο Χριστό και ο Χριστός ανοίγει την καρδιά του στους φίλους του που προσεύχονται και είναι κοντά του στους πειρασμούς και δεν τον εγκαταλείπουν. Το λέει πάρα πολύ καλά. Σεις είστε που μείνατε κοντά μου στους πειρασμούς.
ίδια με μενικότες εν της πειρασμής μου. Εις τέλος ηγάπησεν αυτούς στο μυστικό δείπνο, αγαπήσας τους ιδίους αυτού μαθητάς. Εις τέλος τελειωτικά και ολοκληρωτικά αγάπησεν αυτούς. Καλά πώς εγκαταλείπουν μερικοί το Χριστό. Πώς εγκαταλείπουν αυτή τη σχέση που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και στην Ορθοδοξία. Πώς σταματάμε και προσευχόμαστε, μου κάνει εντύπωση. Πώς δεν έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε στο Θεό. Έναν Θεό που κατέβηκε στη γη και λέει «Εις τέλος ηγάπησεν αυτούς, τους αγάπησε ολοκληρωτικά, τελειωτικά και ουδής έχει, λέει, τέτοια αγάπη να θυσιάσει τη ζωή του υπέρ των φίλων αυτού. Εγώ την ψυχή μου τίθη με υπηρή μόνο. Εγώ, λέει, θυσιάζω την ψυχή μου για σας, για τα πρόβατά μου, για τους φίλους μου». Μπορείς να μην είσαι φίλος με αυτόν τον μεγάλο αδελφό μας και φίλο μας, τον Χριστό μας, τον πρωτότοκο Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον πρωτότοκο αδελφόν μας και τον αναστάντα εκ νεκρών. «Και αν φίλοι μου εστέ, εμέ μιμήστε, να γίνεστε και μιμητέ μου. Εγώ δεν θέλω θαυμαστές, θέλω και μιμητές». Υπάρχουν κι άλλοι δύο φίλοι του Χριστού. Μη φανεί παράξενο, ένας είναι ο Ιούδας. Φίλος του Χριστού, όχι. Φίλος του Ιούδα είναι ο Χριστός. Όταν το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης έγινε η σύλληψη του Κυρίου, πήγε ο Ιούδας και τον φίλησε. Το φίλημα είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση αγάπης και φιλίας. Χρησιμοποίησε αυτό το όχημα της φιλίας ο Ιούδας για να προδώσει. Και τι του είπε ο μεγάλος φίλος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός? «Φίλε, συνάδελφε, εταίρε, φιλήματι προδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου». «Φίλε μου», λέει, «γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί με προδίδεις με αυτό που είναι το απόλυτο δείγμα της ανθρώπινης φιλίας και σχέσεως?» Ο Χριστός παρέμεινε φίλος, τον πρόδωσε. Και ο Πέτρος, «και εσύ», λέει, «φίλε Πέτρε, ακολούθημη, με αρνήθηκες». Τον κοίταξε από ψηλά, σκηνές μεγαλείου. Ο Πέτρος κάτω κοντά στη φωτιά, μπροστά σε μια μαθήτρια, σε μια κοπελίτσα, αρνείται τον Χριστό, λαλεί ο πετεινός, τον βλέπει από ψηλά ο Χριστός και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Και τον βρίσκει μετά από 40 μέρες και του λέει: «Πέτρο, ακολούθημη, με αγαπάς?» «Ναι, Κύριε, ναι, Κύριε, σύ είδας, εσύ γνωρίζεις ότι φιλώσε, σε αγαπώ. Πείμενε τα πρόβατά μου». Ο Χριστός παραμένει αναλύωτος στη σχέση του με μας. Εμείς τον προδίδουμε. Εμείς τον εγκαταλείπουμε. Εμείς κλείνουμε το τηλέφωνο. Εμείς κόβουμε την επικοινωνία. Ο Χριστός είναι εκεί. Και αν δεν μπορεί να μας μιλήσει, Πέτρος κάτω, Χριστός επάνω, μας βλέπει. Και το βλέμμα του είναι φωνή υδάτων πολλών, καταρακτών πολλών. Το βλέμμα του, η φωνή του, ο λόγος του, τα πάντα συγκλονίζουν τον άνθρωπο. Πόσοι έχουν κλάψει που πρόδωσαν ή αρνήθηκαν τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι εκεί, μας περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο αιώνιος φίλος μας. Μάλιστα, δε στον Ιούδα, γιατί ξέρετε οι λεπτομέρειες συγκροτούν την τελειότητα σε κάτι που μελετάμε, που έχουμε μπροστά μας. Στον Ιούδα έδωσε και το πιο καλό μεζέ. Ποιος θεωρεί το τότε? Το ψωμί βουτυγμένο στη σάλτσα του φαγητού. Και όταν τον ρώτησε ο Ιωάννης, ποιος, λέει, είναι αυτός που θα σε προδώσει, μη μας πεθαίνεις μέσα στην καρδιά μας τώρα, είδατε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι. Λέει, σε αυτόν που θα δώσω τον άρτον εν το τριβλίο στη σάλτσα. Αυτό θεωρείται μια ειδική φιλοφρόνηση προς τον άλλον. Και το έδωσε στον Ιούδα.
Άντε παιδί μου, λέει, είδε που δεν καταλάβαινε τίποτα εκείνος, τυφλωμένος. Πήγαινε, λέει, κάνε αυτό που νομίζεις, νόμισαν όλοι, επειδή του είχε δώσει και

Χριστού. Τι άλλο, μέλη του Χριστού. Άλλο ο φίλος είναι άλλος άνθρωπος. Το μέλος είναι ένα κομμάτι. Κεφαλή είναι ο Χριστός, σώμα είναι η Εκκλησία, μέλη οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι χριστιανοί. Είμαστε μέλη του Χριστού. Και όχι μόνο μιλάμε στο Χριστό ή επικοινωνούμε, τον διαβάζουμε, αλλά και τον τρώμε. Είμαστε διαρκώς στο μυστικό δείπνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τρώμε το σώμα Του και το αίμα Του. Η απόλυτη σχέση ενότητος που υπάρχει μετά του Χριστού ξεπερνά πλέον τα γνωστά επίπεδα της ανθρώπινης φιλίας και φτάνουμε σε αυτό που είναι μυστήριο. Κοινωνάμε. Αυτό είναι το ανώτερο που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Τώρα βέβαια λένε μερικοί, πώς μπορώ να αποκτήσω, να γίνω κι εγώ φίλος με τον Χριστό, πώς μπορώ να γίνω κι εγώ? Ναι, πρέπει να ξεκινήσεις να μιλάς. Δεν αναπτύσσεται σχέση και φιλία χωρίς να υπάρχει ομιλία, συνομιλία. Μερικοί ρωτάνε, τι είναι η νοερά προσευχή? Η νοερά προσευχή και κυρίως η καρδιακή, η νοερά προσευχή είναι μια διαδικασία, μια προσπάθεια του μυαλού να σκέφτεται αδιακόπως τον Θεό. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Μιλάμε και προσευχόμαστε με το στόμα μας. Αυτό έχει έναν περιορισμό λόγω του σωματικού κόπου και του χρόνου μας. Αυτό μετά μεταφέρεται στο μυαλό και μιλάμε ως νοερά λειτουργία και διαδικασία και ενέργεια του νοός μας, που όχι μόνο προσεύχεται με τη στενή έννοια της προσευχής, αλλά και μελετά τα λόγια και τα έργα και τα θελήματα και τα δικαιώματα του Θεού. Και βέβαια σε προχωρημένες καταστάσεις αυτή η νοερά προσευχή, η φωνητική, μετά νοερά γίνεται καρδιακή προσευχή και η καρδιά από μόνη της μέσα αισθάνεται και προσεύχεται μυστικά στο Θεό, πράγμα το οποίο λίγοι το έχουν φτάσει, σαν τους ανθρώπους που είπαμε πριν, τον Μωυσή, τον Αβραάμ, τον Ηλία, τον Δαβίδ, τους μαθητάς του Χριστού και εξηγιασμένες μορφές της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Εγώ μπορώ να κάνω αυτή την νοερά εργασία? Το λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτή η νοερά εργασία είναι δύσκολη, την πολεμάει ο διάβολος. Γιατί? Διότι σκεφτείτε έναν άνθρωπο που να είναι μέσα στη φωτιά της προσευχής. Η καρδιά του να είναι γεμάτη από την προσευχή και την παρουσία του Θεού, δεν ακουμπάει καθόλου εκεί ο διάβολος. Μακάρι, μακάρι να μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί. Αλλά και προσευχόμενοι με το στόμα μας, με τη φωνή μας, και προσευχόμενοι με το μυαλό μας, και προσευχόμενοι με την Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία μας και τις ακολουθίες. Και εκεί μέσα είμαστε. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε είναι η γενική έννοια που τα περιέχει όλα. Λένε τώρα οι Άγιοι Πατέρες ότι για να φτάσει κάποιος στο ανώτατο επίπεδο θέλει καθημερινή εξαγόρευση των λογισμών του. Θέλει πνευματικό διδάσκαλο έμπειρο, θέλει χώρο, τόπο που να είναι απρόσβλητος από τις κοσμικές επιδράσεις και θέλει πολύ ταπείνωση, διότι ένας άνθρωπος που προσεύχεται με τέτοια ένταση και τέτοια ενάργεια, αυτός μπορεί εύκολα να το πάρει επάνω του και μετά να γίνει πλανεμένος και υποχείριο και επίχαρμα των δαιμόνων. Αυτή η προσευχή, η εσωτερική, η διαρκής, η επανάληψη του γλυκητά του ονόματος του Κυρίου, στην αρχή είναι άρτος που στηρίζει την καρδία του ανθρώπου, μετά γίνεται μέλι που γλυκαίνει την καρδία του ανθρώπου και στο τέλος γίνεται κρασί που μεθάει την καρδιά του ανθρώπου. Μακάρι με αυτό το κρασί να μεθάμε. Θέλει πολλή προσπάθεια, θέλει συντονισμό όλων των δυνάμεων, μακάρι να μπορούσαμε, και όσοι πλησιάσουν περισσότερο, αυτοί είναι ευτυχείς άνθρωποι, ευλογημένοι. Δηλαδή πρέπει να λέω διαρκώς το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με τον αμαρτωλόν? Άμα μπορείς πες το. Αλλά και το πατερημόν είναι

προσευχή που μας δίδαξε ο Χριστός να τη λέμε. Θέλεις να πεις το Πατερημόν, πες το όσες φορές θέλεις. Το Πατερημόν είναι η σχέση μας με τον Ουράνιο Πατέρα, μαζί με τον Χριστό προσευχόμαστε το Πατερημόν. Αυτός μας το δίδαξε. Γι' αυτό και στην Εκκλησία όλοι μαζί ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα, Πατέρα μας. Το Πατερημόν είναι και αυτό, όχι είναι, προηγείται θα λέγαμε, μαζί με το άλλο που φώναζε σήμερα και ο τυφλός στο Ευαγγέλιο. Ιησού Ιε Δαβίδε, λέει, ισόν με. Όλοι οι φτωχοί, οι πονεμένοι, οι σακατεμένοι, οι άρρωστοι, οι πληγωμένοι, οι αμαρτωλοί, Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού, ελεησόν με των αμαρτωλών. Και τα δύο υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Να πάρετε, αδερφοί, όσοι δεν έχετε διαβάσει, το εξαίρετο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που έχει αλλεπάλληλες εκδόσεις, όπου εκεί μέσα υπάρχει η ανάλυση με ωραιότατο λογοτεχνικό και διηγηματικό τρόπο καλύτερα, και του Πατερημών και της μονολόγης της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με των αμαρτωλών». Τώρα να πω κάτι που μπορεί καμιά φορά να έρθει στο μυαλό μας σαν ερώτηση ή απορία. Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε? Να θεωρήσουμε, αδελφοί, κατάντια του ανθρώπου να κάνει ένα σωρό ενέργειες μόνο. Να τρέχει σε προσκυνήματα, να πέφτει και να σηκώνεται, να εργάζεται και να σκουπίζει την εκκλησία και οποιοδήποτε αλλού, να μαγειρεύει και οτιδήποτε άλλο, να τρέχει διαρκώς σε εκδρομές και σε οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι άσχημα και αυτά εφόσον έχουν πνευματικό περιεχόμενο, αλλά δεν είναι το πρώτον. Γιατί αυτά όλα τα θέματα δεν αξίζουν? Αξίζει και μια βελόνα. Να τώρα τα Χριστούγεννα, όλοι κάνουμε μια μικρή ελεημοσύνη. Στο τέλος, όπως κάθε χρόνο, θα έχετε μια αφορμή, εάν κάποιος θέλει να προσφέρει κάτι για τα δέματα της αγάπης και τους φτωχούς, αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσουμε. Φτάνει αυτό? Η ελεημοσύνη είναι μεγάλο πράγμα. Η ευλάβεια προς τον χώρο του ναού είναι μεγάλο πράγμα. Να είναι κανείς ψάλτης και επίτροπος είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Ο ψάλτης είναι κατώτερος κληρικός. Να είναι νεοκόρος και να σβήνει και να ανάβει κεριά, και αυτό θα το μετρήσει ο Κύριος. Και τον κοδωνοκρούστη θα τον αμύψει ο Κύριος, που χτυπάει την καμπάνα. Άλλο τώρα που τώρα έχουμε τα ηλεκτρονικά μέσα. Αλλά αν δεν προσεύχεται ο άνθρωπος, καταργεί κάτι πάρα πολύ βασικό. Ξεχνάει, αφαιρένεται θα λέγαμε, λησμονεί ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, πρόσωπο. Στο πρόσωπο μιλάς, σου μιλάει. Ο Θεός δεν είναι ένα αντικείμενο θολό, ένα θολό τοπίο, είναι πρόσωπο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Εάν δεν μιλήσεις στο πρόσωπο του Χριστού, εννοώ, αν δεν μιλήσεις αυτό, καταργείς αυτή τη σχέση. Δεν είναι μηχανική η σχέση, δεν είναι μαγική όπως κάνουν οι μάγοι, σηκώνουν τραπέζια, φτιάχνουν οτιδήποτε άλλο και ολοκλήρωσαν την τελετή τους. Αν δεν μιλήσεις προσωπικά εσύ, γι' αυτό έχουμε ονόματα τα οποία δια του βαπτίσματος εγγράφησαν στον ουρανό. Αν δεν μιλήσεις εσύ, Γιώργο, Κώστα, Θύμνιο, αν δεν μιλήσεις εσύ στον Ιησού Χριστό, στον Πατέρα, στο Άγιο Πνεύμα, στην Παναγία μας, στους Αγίους, αν δεν μιλήσεις εσύ προσωπικά, δεν γίνεται αυτή η σχέση, η φιλία και η αγάπη δηλαδή με το Θεό. Και ύστερα είναι και το άλλο. Πέστε ότι αυτό το καταλαβαίνουμε. Έχω ένα φίλο από το στρατό. Είχαμε καλή επικοινωνία. Πέρασαν τα χρόνια. Δεν ξαναπήρε ο ένας τηλέφωνο στον άλλον. Ούτε ένα γράμμα. Ένα συμμαθητή από το σχολείο, ξεχασμένος. Άλλες δούλευαν μαζί σε κάποιο εργοστάσιο, όσο ήταν εκεί δίπλα-δίπλα. Είχαν μια επικοινωνία, μετά έπιαξαν τα σπίτια τους, μία εδώ, μία η άλλη, ξεχάστηκαν.
Όλοι δεν έχουμε φίλους με τους οποίους παλαιούς, με τους οποίους δεν έχουμε ξαναμιλήσει από τότε. Πώς ξεχαστήκαμε? Κόψαμε την επικοινωνία. Ξεχαστήκαμε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τέρμα, έληξε η επικοινωνία και η φιλία. Μια απλή ανάμνηση. Μια απλή ανάμνηση. Ναι, ναι, θυμάμαι. Το Μανώλη, το Μάριο, τον Ευτύχιο. Δεν έχουμε μιλήσει από τότε. Και ήταν όλοι κριτικοί. Το γένος εννοώ. Σας λέω τώρα μερικά έτσι. Σταμάτησε αυτή η επικοινωνία. Ξεχαστήκαμε. Άρα αν δεν προσεύχομαι, ξεχνώ και με ξεχνάνε. Και βέβαια ο Χριστός δεν ξεχνάει. Αλλά εγώ τον ξεχνώ. Κόβεται η επικοινωνία. Δεν μπορεί να μείνει από τη μια μεριά. Θα στείλει ο Θεός, θα χτυπήσει την καμπάνα, θα στείλει μηνύματα, θα έρθουν γράμματα, θα ακούσουμε τηλέφωνα. Άμα δεν απαντήσουμε, η ρουτίνα μας τρώει το χρόνο. Και όταν κάνουμε την προσευχή μας, η προσευχή δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, πώς να το πω. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν άβολα στο τέλος της ημέρας να μην πούνε κάτι. Νιώθουν άβολα. Και κάνουν μια βιαστική προσευχή, γεμάτη άγχους, για να βγουν από την αγκάρια, όπως λέμε, και να πούνε κάτι. Δεν είναι έτσι. Το είναι ψυχολογικό γεγονός. Θέλω να αισθανθώ καλά, να μην με τύπτει η συνείδησή μου. Μετράει. Λίγο μετράει. Και αυτό μετράει. Αλλά όταν στέκεσαι μπροστά στο Θεό, να μας φωτίσει όλους ο Θεός, όταν στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, δεν χρειάζονται βιασύνες, επιπολαιότητες, πράγματα ανεφουσίας. Μιλάς στο Θεό, μιλάς σε ένα πρόσωπο, στο κατεξοχήν πρόσωπο, μιλάς στον ίδιο τον Υιόν του Θεού, στην Παναγία Μητέρα Του. Χρειάζεται απόλυτη συνέστηση και ευλάβεια. Δεν μπορείς πολύ, πες δυο λόγια, αλλά πες τα σωστά. Μνημονευτέων, λέει, του Θεού, μάλλον ή αναπνευστέων. Τώρα, ένα παράδειγμα. Έχουμε μια οικογένεια. Ένα ζεύγος και τα παιδιά. Μπαίνει ο πατέρας μέσα αμίλητος. Τον υποδέχεται η σύζυγος αμίλητη και αυτή. Ούτε ένα χαμόγελο στα παιδιά, ούτε τίποτα. Τι είναι αυτό? Δεν μιλάνε. Με σημειώματα επικοινωνούν. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό σχέση? Είναι αυτό ο γάμος, είναι οικογένεια, είναι φιλία, είναι αγάπη? Αν δεν μιλήσεις, αν δεν δεις τον άλλο στα μάτια, αν δεν σταθείς, ανεβαίνουμε τώρα, μπροστά στην εικόνα, αν δεν ανάψεις το καντιλάκι σου, αν δεν λιβανίσεις, αν δεν έρθει η χάρις μέσα και δεν καταλάβεις ότι μιλάς τον δημιουργό σου, τότε πώς θα είσαι φίλος του Θεού? Φίλοι του Θεού, πας ένα δώρο, ένα δώρο σε ένα φίλο. Λοιπόν, τι έχουμε να του πάμε? Ναι, α, ωραία. Το ρίχνω μέσα σε μια σακούλα, έτσι όπως είναι, του πάω, δεν πειράζει, θα το μαγειρέψει, θα το φάει. Ή θα το φάει. Ή είναι γλυκό. Λοιπόν, το ίδιο είναι με το να το τυλίξεις, να το περιποιηθείς, να το δέσεις, να κοπιάσεις, να το κάνεις μια ευγενική κίνηση και προσφορά. Δεν είναι το ίδιο. Θα πει, δεν ξέρει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, αλλά εσύ δεν ξέρεις. Γι' αυτό όλα τα κάνεις με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο. Έτσι είναι. Τώρα μια ερώτηση άλλη. Πώς ξεκινάει? Είπαμε να προσευχηθούμε. Και από πού να ξεκινήσω την προσευχή μου? Κοιτάξτε, αδερφοί, όλα ξεκινάνε πρωί και βράδυ. Η μέρα ξεκινάει το πρωί, η νύχτα ξεκινάει το βράδυ. Αυτές τις δυο στιγμές του χρόνου θα πρέπει να τις αρχίζομαι, να τις εντάσσω μέσα σε προσευχή, για να εντάσσεται όλη η μέρα και όλη η νύχτα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό να το διαφορήσω. Ακόμα και στα μικρά παιδιά πρέπει να μάθουμε. Παιδί μου, πας στο σχολείο, θα κάνετε εκεί προσευχή, αλλά βγαίνεις από το σπίτι, κάνε το σταυρό σου. Στο μικρό το παιδάκι, πες δύο λόγια. Έρχεται η νύχτα. Τη νύχτα προσεύχονται περισσότερο οι άνθρωποι, δηλαδή αισθάνονται πιο εύκολα να πούν ένα πατερημόν. Πες το πατερημόν
Γιατί πρέπει να προσεύχουμε σε αυτά τα σύνορα πρωί και βράδυ, ημέρας και νυχτός? Διότι ξεκινάει μία διαδικασία ημέρας και νύχτας. Και αυτά πρέπει να εντάξω όπως και όλη μου τη ζωή. Όλη μου τη ζωή. Τώρα, εγώ δεν έχω διάθεση να κάνω προσευχή. Έχω παγώσει μέσα μου. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είμαι σε μια κατάσταση απαθίας, αναισθησίας, ίσως. Θέλω όμως, μ' αρέσει να προσεύχομαι. Προσευχόμουν παλιά, τα θυμάμαι. Τώρα πρέπει και τώρα να προσευχηθώ. Δεν πάει, προχωράν τα χρόνια. Δεν μπορώ να φτάσω και να εγγύσω την πύλη του θανάτου χωρίς προσευχή. Όλοι οι Άγιοι προσευχόντουσαν μέσα από την καρδιά τους. Και όσο πλησίαζε το τέλος. Από πού να αρχίσω? Πρώτα πρέπει να καταλάβω ότι αυτός που δίνει την προσευχή είναι το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος θέλει να αρχίσει, πρέπει να αρχίσει από εκεί. Δηλαδή να παρακαλέσει το Άγιο Πνεύμα. Παράκλητε αγαθέ, βοήθησέ με. Αυτό το Άγιο Πνεύμα συμμαχεί με τη συνείδησή μας και μας μπρόχνει να πούμε το Πάτερ ημών, Αβά ο Πατήρ. Άρα λοιπόν το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ενεργοποιεί μέσα μας το πνεύμα της προσευχής. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, το Άγιο Πνεύμα θέλει δύο πράγματα, ταπείνωση και καθαρότητα, για να δράσει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Εάν υπάρχει το μεγάλο εγωιστικό πνεύμα του ανθρώπου και το σαρκικό πνεύμα του ανθρώπου, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να πει κάτι, να ψιθυρίσει, δεν τα πιάνουμε αυτά τα μηνύματα, είναι στη σίγαση του τηλέφωνό μας, δεν ακούμε. Ο διδούς ευχήν το ευχομένο και πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσω, να υπερνικήσω την αμέλειά μου και τη ραθυμία μου, να ξεκινήσω όσο και αν μου φαίνεται χαμαλίκι η δουλειά. Όσο και αν μου φαίνεται δύσκολη, πρέπει να ξεκινήσω. Να σταθώ εκεί, με βλέπει και ο Θεός, βλέπει και ο διάβολος που δεν ξέρει τι λέω και φεύγει, αλλά λέει αυτός μπορεί να προσευχηθεί, δεν πλησιάζω τώρα. Ξεκινάω και αρχίζει ο Θεός και με βοηθάει. Και αν δεν έχεις κάτι να πεις, θυμίσου έναν άρρωστο άνθρωπο, έναν άρρωστο. Έναν φίλο από τα παλιά. Μια ανάγκη που έχουμε στο σπίτι. Ένα άρρωστο μέλος. Και ζήτα για αυτόν κάτι που μάλιστα αυτό που γίνεται, αυτή η προσευχή έχει και το στοιχείο της ανιδιοτελείας. Και αν μάλιστα στο έχουν ζητήσει, σου λέει ένας στο δρόμο, κάνε μια προσευχή. Κάνε μια προσευχή και για μένα. Και πας στο σπίτι, δεν προσεύχεσαι ούτε για σένα, αλλά επειδή σου το ζήτησε και το έχει ανάγκη, από αγάπη και από υπακοή που το είπε, λες, αυτό είναι ένα όμορφο ξεκίνημα. Άμα αρχίσεις και προσεύχεσαι για τους άλλους, έχει γίνει, γι' αυτό το λέω. Έχει γίνει, ο Άγιος Μακάριος πήγε σε έναν μοναχό, ο οποίος ήταν αμελέστατος, τίποτα δεν έκανε, και του λέει, για να του ξυπνήσει την συνείδηση και να ξεπαγώσουν τα λάδια της ψυχής του, λέει, γέροντα, αδερφέ, κάνε καμιά προσευχή και για μένα. Ο Άγιος Μακάριος της Αιγύπτου. Λέει, εγώ λέει, δεν κάνω για μένα, στο ζητώ σαν χάρη. Και άρχισε εκείνος ο αμελέστατος μοναχός να προσεύχεται για τον Άγιο. Και προσευχόμενος για τον Άγιο, επειδή το ζήτησε και από υπακοή και από ντροπή να μην το ξαναβρει, τι έγινε, είπες τίποτα κανένα κυριελέησον και για μένα? Άρχισε να προσεύχεται και άρχισε να προσεύχεται μετά και για τον εαυτό του. Και ο πρώην αμελής έγινε επιμελής και σώθηκε χάριν αυτού. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Πες μια προσευχή. Και είναι όμορφο αυτό. Προσευχή σου για το λαό μας, για την εκκλησία μας, για την ορθοδοξία μας. Βρες και έναν φίλο Άγιο. Έναν Άγιο που τον ευλαβήσε. Ξεκίνα με αυτόν. Ξεκίνα με αυτόν. Τη φιλία, τη σχέση με το Θεό, βάλε ένα μέσο. Χάλασε η σχέση μας με το Θεό. Σε παρακαλώ, πες του κάτι. Βρες τον Άγιο Λουκά της Κριμαίας, τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρο, όποιους θέλεις, το δικό σου Άγιο, τον άγγελό σου. Ξεκίνα από αυτούς να προσεύχεσαι και ζήτησέ τους μεσολάβηση δια των προσευχών, όπως και κάνει και η Παναγία μας.
μεσολάβηση να επανασυνδέσω τη σχέση μου με τον Θεό, με τον Χριστό. Και ένα άλλο. Αν θέλω να γίνω πραγματικά φίλος του Θεού, δεν είναι μόνο να προσευχηθώ, να προσεύχομαι, να προσευχηθώ για κάποιους που έχουν ανάγκη. Αν θέλω, πρέπει και να ακούσω. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορώ να ξεκινήσω την προσευχή μου, μπορώ όμως πιο εύκολα να διαβάσω. Τι να διαβάσω, την Καινή Διαθήκη. Ξεκίνα από αυτό, άρχισε να διαβάζει την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή είναι καλό, ναι, ακούς το κήρυγμα του Χριστού στις παιδιάδες της Παλαιστίνης, στην ακρογιαλιά της Γενισαρέτ, στο βουνό επάνω, στο Θαβόρ, είσαι μαζί του. Και αυτό που είσαι μαζί του, είναι κάποιος μαζί με τον Χριστό, μπορεί να μείνει ασυγκίνητος, δεν θα πει ρίξε και για μένα ένα βλέμμα. Άρα λοιπόν ξεκινάω και διαβάζω, και επειδή είναι γεμάτο από χάρη το Άγιο Βιβλίο της Αγίας Γραφής, έρχεται στην καρδιά μου αυτή η χάρη και αμέσως ενεργοποιεί το πνεύμα της προσευχής. Και το σημαντικότερο είναι ότι η Αγία Γραφή, η οποία εγγράφει τότε και έχει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, είναι όπως και τότε και για μας προσωπικό γράμμα του Θεού, όπως θα είναι και για όλους τους ανθρώπους μέχρι τέλους. Δηλαδή, δεν μιλάς εσύ, τώρα ψες. Θα σου μιλήσει ο Θεός. Άνοιξε την Καινή Διαθήκη να σου μιλήσει ο Θεός. Θα κάνει αυτό στο μικρότερο. Να αρχίσει να σου μιλάει. Και μετά θα αρχίσεις και εσύ. Άρα λοιπόν, αδερφοί, με τη βοήθεια του Θεού θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό το Άγιο έργο. Και θα κλείσω με μια λεξούλα. Λένε πολλοί να διαβάζω την προσευχή μου. Διάβαστε. Να διαβάζω πατερικές προσευχές. Βεβαίως. Να λέω μόνος μου. Βεβαίως. Να λέω το πατερημόν και ό,τι θέλω μετά. Βεβαίως. Αρκεί να προσεύχεσαι. Να προσεύχομαι και με το κομποσχήνι. Βεβαίως. Αφανώς. Ταπεινά, όχι επιδεικτικά, κρεμάω από το χέρι μου ένα κομποσχήνι μεγάλο και εμφανίζομαι να προσεύχομαι δίθυνος, προσευχόμενος, φιλομόναχος, φιλοαγιορείτης, δεν ξέρω τι. Ναι, αφανώς, αφανώς. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αναπτύσσεται αυτή η φιλία. Δεν χρειάζεται τώρα να στεκόμαστε και να κάνουμε κινήσεις όπως εκείνοι οι αρχαίοι Φαρισαίοι, στις γωνίες και στις πλατείες προσευχόμενοι προφάσι, λέει, μακρά, έλεγαν διάφορα πράγματα. Ταπεινά, απλά, αφανώς να προσευχόμαστε. Και όποιος, λέει, προσεύχεται εν το κρυπτό, ο πατήρ ο ουράνιος θα αποδώσει εν το φανερό. Τα αποτελέσματα θα τα βλέπουμε στη ζωή μας. Και θα είναι μεγάλη η ευτυχία μας, θα είναι ωραία η ψυχή μας, θα είναι όμορφη η ζωή μας, θα συνεχίζουμε μετά να μιλάμε. Αυτό το Άγιο Έργο των Προσευχών, που είναι μια απέραντη αλυσίδα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος, μέχρι τη μεγάλη δοξολογία που θα πούμε πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία ήθε να χαρίσει ο Κύριος σε όλους μας. Αμήν.

μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης. Ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη Αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στεροί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Παναγία Θεοτόκη σώσε με, Παναγία Θεοτόκη σώσε με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Ήμουν ήδη σε αυτή τη συνοδεία ως δόκιμος 9 μήνες και είχα γνωρίσει πλέον καλά τη ζωή και την τάξη της, καθώς και την καθημερινή παιδεία από το σοφό γέροντά μας. Με τις ευχές του ακολουθούσα τον τυπικό κανονικά. Φυσικά σε αυτό το διάστημα οι πόλεμοι των λογισμών δεν έλειπαν. Ο διάβολος προσπαθούσε με τα μανίας να μου κλονίσει την πίστη προς το γέροντά μου και την εμπιστοσύνη μου στη διάκρισή του για να με βγάλει από την υπακοή. «Όχι», αντέλεγα στο λογισμό, «αυτό δεν θα γίνει ποτέ». Αυτό συνέχιζε τις προσβολές. «Εδώ θα παλέψουμε, δεν θα υποχωρήσω, προτιμώ να πεθάνω». Ο γέροντας, βλέποντας τους λογισμούς μου και τον αγώνα μου και θέλοντας να με δοκιμάσει, σαν έμπειρος στρατηγός μου λέει, «Πώς θα τα βγάλεις πέρα, εσύ μια σταλιά άνθρωπος και τυποτένιος, είσαι φουσκωμένος από λογισμούς. Κοίταξε τι πολέμους που έχεις». «Δεν πιστεύω να τα βγάλεις πέρα». Εγώ σήκωσα το ανάστημά μου και του λέω, «Γέροντα, ένα και ένα κάνουν δυο. Υποχώρησης καθόλου. Με την ευχή σας θα ρίξω τον εαυτό μου στη φωτιά και όπου βγω. Πίσω και ήττα στους λογισμούς, όχι». «Καλά, καλά. Θα δούμε». Αυτό ήταν. Αυτό που ήθελε να ακούσει, τ' άκουσε. Βλέποντας έναν άνθρωπο μια πιθαμή να μιλάει έτσι, σκέφτηκε, κάτι μπορεί να έχει κι αυτός. Και φαίνεται με αυτό το τεστ που μου έκανε, ζήγησε τι πρέπει να κάνει. Διότι για να νικήσει κανείς πρέπει να είναι αποφασισμένος να πεθάνει. Αυτός που θα έμενε κοντά στον γέροντα έπρεπε να έχει υπογράψει τον θάνατό του. Μετά από λίγο μου λέει, «Ετοιμάσου να σε κάνω μεγαλόσχημο. Πριν όμως θα υπογράψεις το θάνατό σου. Είτε πονέσεις είτε αρρωστήσεις, ένα θα έχεις στη σκέψη σου. Ότι ο θάνατος μόνος θα σε χωρίσει από εδώ. Μη ζητήσεις παράκληση, μη ζητήσεις θεραπείες. Είσαι αποφασισμένος για το θάνατο, κάτσε. Αν όχι, φύγε». Και με την ολόψυχη συγκατάθεσή μου, να είναι ευλογημένο γέροντα, θάνατος, θάνατος, προχώρησε και με έκανε μοναχό μεγαλόσχημο, με φημέριο τον παπά Εφραίμ από τα Κατουνάκια, στις 13 του μηνός Ιουλίου με το παλαιό το 1948, ημέρα Πέμπτη. Η κανονική τάξη βέβαια είναι να περάσει ο δόκιμος μοναχός πολύ περισσότερο χρόνο δοκιμασίας. Η απόφαση όμως ρυθμίζεται ανάλογα με την εποχή και τους ανθρώπους. Και ο γέροντας με την εμπειρία του διέκρινε πως έτσι έπρεπε να γίνει. Μόλις έγινα μεγαλόσχημος, κάναμε λουκουμάδες. Το είχαμε σαν τυπικό. Καμιά φορά ο γέροντας είχε ένα φυσικό λόξιγκα. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο διάβολος και άρχισε να μου λέει με το λογισμό. «Α, αυτό που κάνει τώρα ο γέροντας φανερώνει ότι έχει δαιμόνιο μέσα του. Το δαιμόνιο κάνει αυτό τον λόξιγκα». «Πω, πω, τι πικρία, τι φαρμάκι που ήρθε μέσα στη ψυχή μου. Ακούς να μου λέει έτσι ο λογισμός». «Εγώ δεν είχα τέτοιους λογισμούς. Μόλις μου ήρθαν αναστατώθηκα». «Μπα, αδύνατο να παραδεχτώ για το γέροντά μου αυτό το λογισμό». «Θα σε σφάξω», είπα μέσα μου και έκανα αγώνα με την αντίρρηση. Όταν το είπα στο γέροντα, που ήταν ασκητής πεπειραμένος και θαυμάσιος, χαμογελούσε. «Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Άστον να λέει ό,τι θέλει αυτός. Καμιά σημασία. Λέγε την ευχούλα. Θα σου πει κι άλλα. Από το ένα αυτοί να μπαίνουν και από το άλλο να βγαίνουν. Το ξέρασμα του άδου είναι ατέλειωτο. Με τον διάβολο δεν τα βγάζει κανείς πέρα τόσο εύκολα. Μην κάνεις αντιρρητικό λόγο, διότι είσαι μικρός και άπειρος. Μόνο να περιφρονείς το λογισμό, να λέγεις την ευχή συνεχώς και θα φύγει μόνος του. Μπενάκιας και βγενάκιας. Μόνο περιφρόνω το λογισμό, λέγε την ευχή και θα φύγει μόνος του». Δεν ήξερα όμως πώς η περικαταφρόνηση των λογισμών είναι η καλύτερη λύση και απήντησα. «Όχι, γέροντα, με το δικό μου λογισμό θα δώσω μάχη. Δεν θα τον αφήσω να μου πει εμένα για σας, το γέροντά μου». Έκανε εκείνος και χαμογελούσε. Θα έλεγε μέσα του, «Τούτος ο μικρός δεν ξέρει τι του γίνεται». Και με άφησε να αγωνιστώ με την αντίρρηση. Έκανα σκληρό αγώνα, αλλά ο διάβολος ήταν τεχνίτης, ήταν μάστορας. Και τι μου έκανε? Μόλις σηκωνόμουν να γρυπνήσω, με το που άνοιγα τα μάτια μου, τσακ, ερχόταν αμέσως η προσβολή. «Να ο γέροντας τι είναι». Και με τέχνη ο διάβολος έριχνε το λογισμό σαν δηλητήριο στην καρδιά μου, για να μου δηλητηριάζει την αγρυπνία. Έτσι, με τέτοιες σκέψεις, μου έκοβε όλες τις δυνάμεις μου. Ερχόταν μια αίσθηση δαιμονική. «Να, ο γέροντας δεν είναι αυτός που νομίζεις. Έχει δαιμόνιο». Αλλά και εγώ από την άλλη πλευρά δεν υποχωρούσα σε καμιά περίπτωση. Αμέσως στραγγάλιζα το λογισμό με τον αντιρρητικό λόγο. «Όχι, ο γέροντας είναι στρατηγός», έλεγα. «Άνθρωπος που με οδηγεί στη σωτηρία μου δεν μπορεί να έχει δαιμόνιο. Είναι άγιος. Είναι άγγελος του Θεού». «Όχι, δεν είναι άγγελος, διότι ξέρεις εκείνο, το άλλο, το παράλλο». «Όχι», αντέλεγα εγώ. Και για ώρες ολόκληρες έκανα αντιαιρετικό πόλεμο, αν και δεν είχα εμπειρία πάνω σε αυτόν. Απλώς με χαρακτήριζε μια φυσική τόλμη και έκανα αυτή τη μάχη, παρότι ήμουν μικρός στη γνώση και στην πείρα. Πήγαινα να κάνω αντίρρηση, που είναι για φθασμένους αγωνιστές, ενώ εγώ έπρεπε να ξεφεύγω με την περιφρόνηση για να γλιτώνω γρήγορα. Αυτή η μάχη κράτησε μέρες. Ο πονηρός με σφυροκοπούσε και μου έκλεβε ώρες από την αγρυπνία για να μάχομαι μαζί του. Τελικά καταλήγοντας είπα μέσα μου, χρειάζεται άμεση δράση. Πήρα κι εγώ το ξύλο και είπα, «Τι είπες για το γέροντα?» «Παπ». Και χτυπούσα με το ξύλο τα πόδια μου και πηδούσα ολόκληρος από τον πόνο. Και με τον τρόπο αυτό κόπηκε ο συγκεκριμένος πόλεμος και έτσι δεν με ενόχλησε άλλο. Δεν τον ξαναγνώρισα ποτέ αυτόν τον φωνικό λογισμό, και έτσι τον γέροντα τον έπιανε κάποτε ο φυσικός του Λόξιγκας, εγώ ούτε καν θυμόμουν ότι πολεμήθηκα κάποτε από αυτό το πράγμα. Τόσο απότομα εξαφανίστηκαν οι λογισμοί, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Μου έφυγε και η έννοια ότι πολεμήθηκα, διότι αντέκρουσα με θάρρος και αυταπάρνηση αυτό τον πόλεμο. Όποιος όμως υποχωρεί, γεμίζει σιγά σιγά σαβούρα η ψυχή του και βρωμάει. Ο κάθε κακός λογισμός γίνεται ένα απόστημα στη ψυχή που αν δεν το πετάξεις βιαίως πληγιάζει, σαπίζει και βρωμάει. Μια πεντηκοστή μας είχε φέρει ο πατήρ Αθανάσιος παξιμάδια, ντομάτες και σταφύλια. Γυρίζει και μας λέει ο γέροντας, «Τους ντουρβάδες στην πλάτη και δρόμο, θα μας τα φάνε τα ποντίκια». Οι λογισμοί μου ήρθαν σαν τα μυρμήγκια. Τέτοια ημέρα μέσα στους δρόμους, που έπρεπε να ησυχάσεις, να διαβάσεις και να κάνεις κομποσχήνη. Εγώ το απαντούσα του λογισμού, στενή και τεθλιμμένη οδός, η υπακοή πάνω απ' όλα. Ούκ ήλθον ή να ποιήσω το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός με πατρός. Το φορτίο των λογισμών όμως ήταν βαρύτερο από το φορτίο στην πλάτη. Μου έλεγε και του έλεγα, «Μόλις πάμε στο γέροντα θα σε καταγγείλω». Μόλις μπήκα στην πόρτα της καλύβας του, πάνε οι λογισμοί. Έφυγαν όλοι. Πού να τολμήσουν οι δαίμονες να αντικρίσουν τον μάστορά τους? Επειδή όμως δεν είχα την ευκαιρία εκείνη τη στιγμή να δω τον γέροντα κατηδίαν, γιατί μας είπε να φύγουμε για να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να ξεκουραστούμε, είπα μέσα μου, «Πειρασμέ, θα σε κανονίσω». Μάζεψα λοιπόν ένα τσουβάλι πέτρες και είπα, «Τώρα θα σου βάλω κανόνα, που δεν ήθελες να κουβαλήσεις φορτίο τέτοια μέρα και θα κοιμηθείς πάνω στις πέτρες. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό είχε πολύ μεγαλύτερο μαρτύριο». Το γεγονός δεν είχε αξία, όμως για την προαίρεσή μου ο Θεός μου έδωσε ένα μικρό μισθό. Όταν κοιμήθηκα, είδα ότι βρέθηκα σε μια πεδιάδα. Δεξιά μου ήταν ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος και αριστερά μου ο πατήρ Αρσένιος. Και αριστερά, στην κορυφή ενός ωραίου κατάφυτου πράσινου λόφου, βρισκόταν ο γέροντας και γυρίζει και μας λέει, «Θα περάσει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Να πέσετε να πάρετε την ευχή του». Του έκανα με νεύμα, να είναι ευλογημένο. Όταν ήλθε χωρίς καν να τον κοιτάξω έβαλα μετάνοια. Δεν ξέρω ο αδελφός τι έκανε. Καθώς σηκωνόμουν, αντί να δω τον Μέγα Κωνσταντίνο, είδα τον Χριστό σαν μικρό παιδάκι. Αυτό έσκυψε, μου χαμογέλασε, με ασπάστηκε και έφυγε. Τι χαρά μου ήλθε! Μόλις ξύπνησα, είχα χαρά στη ψυχή μου. Πήγα στο γέροντα και του είπα ότι είδα αυτό. Με ρώτησε τι λογισμούς είχα την ημέρα. Του είπα τους λογισμούς που είχα, πώς τους αντέκρουσα και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ο Θεός τους δούλους του έτσι τους παρηγορεί όταν κάνουν κάποιο αγώνα, αλλά εσύ στο εξής να μην βάζεις πέτρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να έχεις ένα έμπειρο οδηγό να διακρίνει με ασφάλεια την αλήθεια από το ψεύδος. Διότι ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει ότι ο διάβολος μεταμορφώνεται και σε άγγελο φωτός για να παραπλανήσει τον άνθρωπο. Οι δε Άγιοι Πατέρες μας λένε «Το κρασί και το ξύδι μοιάζουν, εκείνος όμως που γεύτηκε το κρασί ξέρει τη διαφορά». Και ο γέροντάς μου ήταν από τους λίγους εκείνους αγιορείτες πατέρες που είχαν άφθονα γευθεί την υφάλεια μέθη της Θείας Χάριτος και που μπορούσαν αμέσως και ασφαλώς να γνωρίζουν εάν μια κατάσταση ήταν εκ του Θεού ή εκ των δαιμόνων ή εκ της ιδίας μας φύσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις ταγής πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Βασιλείου φωνή. Όσο ευχαριστείται ο Πανάγαθος με την ταπεινή επίγνωση του εαυτού μας και με ένα δάκρυ που χύνουμε για τις αμαρτίες μας, δεν ευχαριστείται με μύριες ανακαλύψεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Απόδειξη ο ληστής, ο οποίος αν και ήταν κακούργος και αμαρτωλός, επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του και ζήτησε έλεος για τις αμαρτίες του, υψώθηκε τόσο πολύ, ώστε μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης.

το παράδειγμα του Αγίου Δημητρίου από τη μια πλευρά, αλλά και οι ημέρες οι οποίες έρχονται με επίκεντρο την 28η Οκτωβρίου, μια εθνική μας γιορτή, η οποία δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, υποβαθμίζεται ή προσπαθούν κάποιοι να την υποβαθμίσουν. Μας δίδει την δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσουμε με βάση το θέμα το οποίο εξήγηλε ήδη πολύ αναγαπητός μου πατήρ Ματθαίος. Το έθνος και η πατρίδα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι μόνιμα κυρίαρχα συστατικά του Ορθοδόξου φρονήματος, το οποίο εκφράζεται με τον όρο Ελληνορθοδοξία. Ο αληθινά, ο γνήσιος δηλαδή Ορθόδοξος Έλληνας, συνδυάζει αρμονικά την εθνικότητα με την υπερεθνικότητα, με όλους δηλαδή τους άλλους Ορθοδόξους, επιτυγχάνοντας την υπέρβαση του φιλετισμού, του ρατσισμού. Ορθόδοξος ρατσιστής, εθνικιστής με την αρνητική σημασία του όρου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Ήδη ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, ως Θεάνθρωπος, αποκαλύπτει σε μια ωραία

Κυριακή στιγμή βαθιά συγκινησιακή την αγάπη του για την πατρίδα. Θυμάστε το λόγο του εκείνο ο λίγων πρώτου πάθους. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκης η θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον όρνης επί συνάγη τα νοσία εαυτής, υπό τα στέρυγας αυτής και ούκη φιλήσατε. Είναι η έκφραση της φιλοπατρίας και του θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο Θεός, ο Χριστός μας φυσικά δεν κλίνεται σε καμία επίγεια πατρίδα. Αλλά ως άνθρωπος, δεν ήταν μόνο Θεός, γεννήθηκε σε έναν ορισμένο τόπο τον οποίον αυτός επέλεξε. Δεν ήταν κάποια χαριστική τοποθέτηση απέναντι στον Ισραηλιτικό λαό. Γεννήθηκε εκεί που αυθεντικότερα και γρησιότερα τον περίμενε. Κάποιοι σούπερ εθνικιστές λένε, κατηγορούν τον Χριστό γιατί δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ο εβραϊκός λαός, όχι ο σύνολο, ο όλο, αλλά η γενιά των Αγίων Προφητών, των Αγίων μας πριν από την σάρκωση του Ιησού Χριστού, είναι εκείνη που περίμενε ειλικρινά και αυθεντικά τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα, τον Μεσσία και Λυτρωτή. Και η παράδοση αυτή για των Αγίων Προφητών και των πνευματικών του τέκνων συνεχίστηκε μέχρι τον μεγαλύτερο των προφητών, που μπόρεσε να αγγίξει την ακύρα των κεφαλήν του Ιησού Χριστού, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αν μπορείτε λίγο να μην πέσει αυτό εδώ. Είμαι ατζαμής πάντοτε. Μου το λέει και η παπαδιά μου. Παρόλα αυτά, ενώ δείχνει έτσι την φιλοπατρία του ο Χριστός μας, το κήρυγμα του απευθύνεται προς όλα τα έθνη της γης. Λέγει στους μαθητές του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι θα πει μαθητεύσατε, κάνετε μαθητές. Κάνετε δηλαδή χριστιανούς. Ο όρος χριστιανός θα εμφανιστεί αργότερα και μάλιστα στην Αντιόχεια. Μαθητεύω λοιπόν σημαίνει κάνω κάποιον μαθητή του Ιησού Χριστού, τον κάνω χριστιανόν. Έθνος Άγιον είναι όλοι οι πιστοί κατά την πρώτην Πέτρου, ο λαός δηλαδή του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν μία υπερεθνικότητα. Στην Καινή Διαθήκη ζει ο χριστιανός την υπέρβαση της φυλετικής διακρίσεως των ανθρώπων, αφού κατά την προσγαλάτας ουκένει Ιουδαίος ουδέλη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορά μεταξύ των Ιουδαίων και των Ελλήνων. Το Έλληνες είναι όλος ο ειδωλολατρικός κόσμος. Ο όρος χρησιμοποιείται έτσι αιώνες προ Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει καμία διαφορά. Όλος ο κόσμος περιμένει την εν Χριστώ σωτηρία. Ο Θεός δε είναι πατήρ πάντων ανθρώπων και πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνει. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα διάφορα θρησκεύματα του κόσμου έχουν ένα είδος και είναι πραγματικότητα, ρατσισμού, φιλετισμού. Ο Θεός είναι δικός τους και γι' αυτό τον χρησιμοποιούν τον Θεό όπως αυτά τα θρησκεύματα θέλουν. Ο χριστιανισμός στην γνησιότητά του ως ορθοδοξία που δεν είναι θρησκεία. Θρησκεία σε μας δεν υπάρχει με την έννοια ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να ανεβεί στον Θεό. Σε μας υπάρχει φανέρωση, αυτοαποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία. Η κίνηση δηλαδή στα διάφορα θρησκεύματα του κόσμου, θρησκεύματα είναι η εφαρμογή της θρησκείας σε διάφορες μορφές. Σε όλα τα θρησκεύματα του κόσμου η κίνηση είναι εκ των κάτω προς τα άνω. Εμείς έχουμε κίνηση εκ των άνω προς τα κάτω. Πριν εμείς αγαπήσουμε τον Θεό, Αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Εκείνος είναι που κάνει το μεγάλο βήμα, το μεγάλο άλμα και κατεβαίνει, μιλούμε με τις διαστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε στον καθημερινό μας βίο, κατεβαίνει εις την γη και γίνεται άνθρωπος ο Θεός ως θεάνθρωπος. Έτσι λοιπόν εν παντή έθνη ο φοβούμενος των Θεών και ποιόν δικαιοσύνη δεκτός αυτό εστίν. Σε κάθε έθνος, εκείνος ο οποίος έχει τον φόβον του Θεού, όχι φόβον με την ψυχιατρική και ψυχολογική σημασία του όρου. Φόβο σημαίνει ο σεβασμός,
ο απέραντος σεβασμός, η αγάπη προς τον Θεό. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που αγωνίζεται να εφαρμόσει την δικαιοσύνη, το θέλημα δηλαδή του Θεού, είναι δεκτός, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, δεκτός από τον Θεό. Αυτή είναι λοιπόν η υπέρβαση της φυλετικής διακρίσεως των ανθρώπων και της ένωσής τους σε μια υπερφυλετική, υπερεθνική κοινωνία. Αυτό πραγματώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει τους μαθητάς και όλα τα πρόσωπα που ήταν συνηγμένα εις το υπερόον των Ιεροσολύμων. Έχουμε την φανέρωση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας μέσα στον κόσμο, μέσα στον ιστορικό χρόνο. Έτσι λοιπόν η Πεντηκοστή είναι εκείνη που με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος καλεί κάθε άνθρωπο να ενωθεί, όχι με κάποια ομάδα ανθρώπων, για να αποκτήσει αυτή η ομάδα εξουσία και δύναμη. Έτσι τα καταλαβαίνουμε τα χριστιανικά σήμερα και στην Ανατολή και πολύ περισσότερο στη Δύση. Αλλά ενώνει, καλεί κάθε άνθρωπο να ενωθεί με το σώμα του Χριστού, να εισέλθει δια του βαπτίσματος και των μυστηρίων μέσα στον Ιησού Χριστόν και δια της πνευματικής ζωής, το Άγιον Πνεύμα να έλθει να κατοικήσει, ελθέ και στήνωσον εν ημίν που λέμε, να έλθει να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ανθρώπινη καρδία. Από την Πεντηκοστή και μετά η Αγία Τράπεζα των Ιεροσολύμων και αργότερα η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς είναι το κέντρο του νέου αυτού κόσμου. Και η Ορθοδοξία, η ορθή και αληθινή σχέση με τον Χριστό, η Ορθοδοξία ως πίστη και ως τρόπο ζωής είναι το θεμέλιο της εν Χριστώ ενότητας. Το κέντρο ο Χριστός και δια του πνευματικού αγώνος και των μυστηρίων αγωνιζόμεθα να ενωθούμε με τον Χριστό και να αποκτήσουμε μονή, κατοικία μόνιμη, όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη μέσα στο Ιησού Χριστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χάνεται ο πατριωτισμός, ο γνήσιος εθνισμός. Δεν καταργούνται τα έθνη και οι φυλές της γης. Κάθε άνθρωπος ανήκει σε έναν ιστορικό χώρο και χρειάζεται να έχει αυτό τον ιστορικό χώρο για να μπορεί να πραγματώνεται, να γίνεται δηλαδή εν Χριστώ όπως ο Χριστός ορίζει. Δεν καταργείται λοιπόν η πατρίδα του, αλλά όλες οι πατρίδες ενώνονται με το κέντρο, τον βασιλέα του ουρανού και της γης που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Θεάνθρωπος. Δυναμογόνος πηγή του ψυχισμού της Ελληνορθοδοξίας είναι η βαθύριζη αγάπη προς την πατρίδα, η φιλοπατρία. Δεδομένου ότι η πατρίδα του καθενός είναι ο χώρος πραγματώσεως, όπως είπαμε, του ανθρώπου, είτε άνδρα είτε γυναίκας, ως πολίτη και τελειώσεως της ενδοϊστορικής αποστολής. Ο Θεός άλλωστε είναι δημιουργός όλων των εθνών, αφού Αυτός επίησε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί της γης. Θα έρθει ο φραγκισμός με τον παπισμό να μας μιλούν για γαλαζοαίματος, για ερυθροαίματος. Όλα αυτά είναι έξω τελείως από το πνεύμα της αληθινής χριστιανικότητος που είναι η Ορθοδοξία. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εξ ενός αίματος. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται η δημιουργία των πρωτοπλάστων, διότι από αυτούς, τους πρώτους ανθρώπους, όπως και αν τους έλεγα, βέβαια μας δίνει η Γραφή ονόματα τα οποία είναι συμβολικά. Αδάμ, Ανταμά σημαίνει γη, σημαίνει χωικός, χωματένιος. Και Εύα σημαίνει ζωή. Επομένως, ο χωματένιος και η ζωή είναι η αρχή του ανθρωπίνου γένους. Έτσι λοιπόν, επίησεν ο Θεός εξ ενός αίματος πανεγένος ανθρώπων και πανέθνος ανθρώπων, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις, το εκήρυξε εδώ στην Αθήνα. Οι φυλετικές διαφορές δεν καταργούν λοιπόν την ενότητα εν Χριστώ του ανθρωπίνου γένους. Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε και εμείς που μείναμε χρόνια στο εξωτερικό, είχαμε αυτή την ευλογία, Ευρώπες, Αμερικές, Ρωσία κλπ. Ζήσαμε αυτή την πραγματικότητα, μία διορθόδοξα λειτουργία. Σε μία διορθόδοξα λειτουργία βλέπει όλα τα χρώματα των ανθρώπων κανείς.
Βλέπει όλες τις φυλές γύρω από την Αγία Τράπεζα. Με αξίωσε ο Θεός να το ζήσω θριαμβικότερα αυτό και δοξάζω πραγματικά τον Θεό στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστάσεως. Όταν μάλιστα το 2000, που για τους δυτικούς άργησε το Ιουβιλαίο, το 2000 μου ανέθεσε ο Πατριάρχης τότε Ιεροσολύμων, ο αντικαταστάτης, γιατί αυτός ήταν ασθενής, παρόν όμως ο Πατριάρχης, να κάνω την προσκομιδή πάνω στον Άγιο Τάφο. Ήτανε η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου. Και τι έζησα, όλες τις φυλές της γης, γύρω από τον Πανάγιο Τάφο και γύρω από την Αγία Τράπεζα. Και κατάλαβα αυτό, κατάλαβα δηλαδή την ενότητα όλου του ανθρωπίνου γένους, ως συνέχεια της Πεντηκοστής εν Χριστώ μέσα σε μία Θεία Λειτουργία, Ορθόδοξη. Το έθνος μας άλλωστε οφείλει την ιστορική συνέχεια του στον πατριωτισμό του. Ο πατριωτισμός ζει και κυριαρχεί μέσα στην ελληνική ψυχή. Ο Σωκράτης μας έλεγε ότι μητρός και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστίν η πατρίς. Πολυτιρότερον, πολυτιμότερον πράγμα μέσα στον κόσμο, ανώτερο, είναι η πατρίδα μας. Αυτή η παράδοση ξεκινάει από τον Όμηρο. Όταν μας λέγει ο Όμηρος ουδέν γλύκιον πάτριος. Τίποτε δεν είναι πιο γλυκό από την πατρίδα. Αυτές είναι εκφράσεις του πατριωτισμού μας ως Ελλήνου. Θα ακούσουμε μετά εις την Ιλιάδα εις Ιωνός άριστος, αμήνεστε περί πάτρης. Μιλούσανε για Ιωνούς μέσα στα μαντικά τα οποία έκαναν για να πάρουν δύναμη και οι Έλληνες και οι Τρώες. Αυτή είναι η μοίρα μας η τραγική, δυστυχώς να σκοτωνόμαστε. Ξαδέλφια μας ήταν οι Τρώες. Και όμως 10 ολόκληρα χρόνια πολεμούσαμε ημέν εναντίον των δε. Εις Ιωνός, λέγει, ποιος, όχι κάποιος Έλληνας, απευθείας Έλληνας, το είπε ο Έκτορας, ο Τρώας. Ο Έκτορας είπε, πάνω από όλους τους Ιωνούς, ο καλύτερος είναι να αμήνεσαι για την πατρίδα σου, να υπερασπίζεις την πατρίδα σου. Αυτή η παράδοση, για να δούμε κάποιους χαρακτηριστικούς δαθμούς, συνεχίζεται στους πατέρες της Εκκλησίας. Ξέρετε, η γνήσια συνέχεια του ελληνισμού, που σώζει όλα τα αυθεντικά στοιχεία της ελληνικότητος, είναι οι Άγιοι Πατέρες. Έξω από την πατερική παράδοση δεν υπάρχει ελληνισμός. Υπάρχει μία παρατηνόμενη ειδωλολατρία με κάτι τραγικό. Ενώ οι αρχαίοι έχουν γραφεί τόμοι ολόκληροι για αυτό το θέμα, ενώ οι αρχαίοι όδευαν, οι φιλόσοφοι, ο Πλάτων, όδευαν προς τον χριστιανισμό, εμφανίζονται σήμερα κάποιοι που τολμούν να λέγονται συνεχιστές του Πλάτωνος και των αρχαίων φιλοσόφων που πολεμούν τον χριστιανισμό στην αυθεντική του όψη. Ένας άλλος σταθμός της φανερώσεως της φιλοπατρίας μας είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, 4ος αιώνας. Εκείνος μας είπε το περίφημο «Μητέρα τιμάν τον οσίον». Είναι ιερό πράγμα να τιμάς τη μητέρα σου. «Μήτυρ δε άλλημεν άλλου». Ο καθένας όμως έχει τη μητέρα του, τη μάνα του. «Κοινή δε πάντων μήτυρ πατρίς». Η κοινή πατρίδα είναι η μητέρα μας. Για αυτή την πατρίδα προσέφερε τα πάντα και ο Άγιος Δημήτριος, τον οποίον δοξάζω τον Θεό, που ο ναός αυτός που φέρει το όνομά του τον τιμά όλο τον μήνα σχεδόν Οκτώβριο. Όταν απειλείται η ελευθερία της πατρίδος και η ακεραιότητά της, ο Έλληνας ελεύθερα και από πεποίθηση απαντά όχι, μολόν λαβέ. Ξέρετε, κάποτε συζητούσα σε μια τηλεοπτική συζήτηση πριν από χρόνια με διακεκριμένους σκητσογράφους και έλεγε κάποιος εξ αυτών, «Μα πώς είναι δυνατόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο, όλο μολόν λαβέ λέμε». Ο Έλληνας δεν μπορεί να πει κάτι άλλο και εδώ κρίνεται η ελληνικότητα. Ο Έλληνας που τα παραδίδει και τα χαρίζει όλα, καταλαβαίνει ότι δεν είναι δικά του. Ονοείται. Ο Έλληνας ο οποίος ξέρει ότι είναι δικά του και των παιδιών του και των προγόνων του και όλων, αλλά έμεσα και ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους,
διότι αυτά ελευθερώνουν τον άνθρωπο, τα ιερά μας και τα όσια δεν τα προδίδει, αλλά πεθαίνει για να τα προασπίσει. Και λέει όχι, λέει μολόν λαβέ. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά μας. Ιστορική, μόνιμη ιστορική ιδιαιτερότητα. Διαφορετικά δεν είναι κανείς Έλληνας όταν τα χαρίζει ανεξέλεγκτα. Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι πήγαιναν στην Αφρική και έβλεπαν ότι έπαιζαν οι Ιθαγενείς κάτω με τα διαμάντια. Οπότε λοιπόν οι Ευρωπαίοι τους χάριζαν πέρλες. Πώς τις λέτε εσείς, εν πάση περιπτώσει τους χάριζαν ψευτομαργαριτάρια για να πάρουν τα διαμάντια. Αυτό κάνουν. Ο Έλληνας ξέρει ότι αυτό που έχει είναι διαμάντι, το οποίο δεν μπορεί να δοθεί στους άλλους. Τους έδιναν χάντρες για να πάρουν τα διαμάντια. Γι' αυτό λοιπόν η απάντηση του Ιωάννη μεταξά δικτάτορες. Εντάξει, σε μια κρίσιμη εποχή έχει και τις θετικές του πλευρές, έχει και τις αρνητικές. Προσέξτε αδελφοί μου, εμείς που ασχολούμεθα με την ιστορία, είμαστε ερευνητές της ιστορίας, δεν κάνουμε πολιτική. Να χωρίζουμε τον κόσμο στη μία παράταξη και την άλλη. Ούτε θα αγιοποιήσουμε τον Ιωάννη μεταξά, ούτε όμως και θα τον δαιμονοποιήσουμε. Την στιγμή εκείνη που είπε εις τον Ιταλό πρεσβευτή γκράτσι, όχι απευθείας, όχι, το είπε φιλολογικά, αλλόν σε λαγκαίο. Άρα έχουμε πόλεμο του. Αυτό ήταν το όχι. Το όχι του Ιωάννη μεταξά το δέχτηκε το έθνος ανεξαρτήτως του αν ήταν ο μεταξάς και δικτάτορας. Διότι ήταν η απάντηση σύσσωμου του ελληνικού λαού. Ελληνορθόδοξα όμως, μία μόνο μορφή ένοπλου αγώνα βρίσκει δικαίωση. Είναι ο αμυντικός και απελευθερωτικός πόλεμος. Ο ορθόδοξος ελληνισμός δεν έχει να παρουσιάσει ούτε ένα κατακτητικό πόλεμο. Επεκτατικό πόλεμο. Να διεισδύσουμε σε μία ξένη περιοχή για να την κατακτήσουμε. Μιλώ για τον χριστιανικό ελληνισμό. Θα αποδειχθείτε πολύ χριστιανός και ο Μέγας Αλέξανδρος. Διότι ενώ ξεκίνησε ως εκδικητής να πάρει το αίμα των Ελλήνων πίσω μετά τους περσικούς πολέμους, έγινε ο μεγάλος εκπολιτιστής της Ανατολής. Ένωσε τους ανατολικούς λαούς με βάση τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Μακαρίτης καθηγητής μου στην θεολογική σχολή, ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, έχει γράψει μια σπουδαία μελέτη. Μέγας Αλέξανδρος και Απόστολος Παύλος. Και λέγει ότι αυτό που δεν πρόφθασε ο Μέγας Αλέξανδρος να εφαρμόσει και στην Δύση, την ενότητα, την ενοποίηση του κόσμου με τον πολιτισμό, αυτό το πραγματοποίησε ο Απόστολος Παύλος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτό Χριστό τον Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου μεγάλη φωτισφόδρα, εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριο, στεγάζων εν είδαση τεπερώ αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο επεριπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός βλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειν αυτή σου κληθιστής στον αιώνα του αιώνος, άφησος ως ημάτιον το περιβόριον αυτού επί των αιώνων στήσονται ύδατα, από επιτιμίες όσου φεύξονται από φωνής βροντίου σου δηλιάσουσιν, αναβαίνει στην όρη και καταβαίνει σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Εξ αποστέλων πηγάσαν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θύρια του αγρού προσδέξονται, όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπεραιών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστή στε η γη. Ο εξανατέλων χόρτα τη κτίνηση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, το εξαγανινάρ την εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδίων ανθρώπου, το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίων ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζω τα ξύλα του πεδίου, εκέντρου του λιβάνου, ασεφίτευσα. Εκεί στρουθεί ένο εύση του ρηδίου, η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνινη καιρού, ο ήλιο έγουν την δύση αυτού. Έθου σκότο και αγέννη τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη ορίων μου το αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήχθησαν και στα σμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλεθεί το έργο σου, κύριε πάντα εν σοφία επί ίσα, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αύτη θάλασσα μεγάλη και ευρύ χώρο σου, εκεί ρεπετάνου και στην αριθμό σου ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω σον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρο το κόσι, δουν την τραφή αυτών ει εύκαιρον, δόντου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει σου και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κυρίου επί της έργης αυτού, επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθία αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν να αμαρτωλεί από τη γη και άνεμοι, ώστε μη υπάρχει αυτού σε ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έχουν την δύση να αυτού έθου σκότω και αγένει τον ύξ. Όσε μεγαλύνθε έργο σου, κύριε, πάντα είναι σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα του νόου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόν, Κυρία, δόξα σοι.
0: Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της ειρήνης Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του εξεγόντου ημών της πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως τάφης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ εργασίας αέρα εμπορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κυριαλέησον, των καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κυριαλέησον, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κυριαλέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη πίν, της Παναγίας Αγνάδου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε.
0: Επιπρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και

Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθούν εσύ επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών υμνού μεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συνείστε φωνές εσείες, Ιε Θεό.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών, υπόμεν Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σε πάξον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σε πάξον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον,
0: και πάση εν Χριστώ ημών
1: αδελφότητος. Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον. Ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Παύλους,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων,
1: έτσιδεόμεθα
0: και
1: υπέρ
0: του καρφορούτων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέστοντος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διέσπερα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος ο εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κυρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα δες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόξια η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, οητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήρπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διάπαντος. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.

0: ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπερ

0: Εις ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού Πάτων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτη δε και των δούλων του Θεού, των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, Υγείας, Θείας, Βοηθείας, Σωτηρίας, πέρα αυτών, είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν, ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδώ διδομή μην την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εκ

ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από

και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες περιευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των Αγίων εν δόξων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμενος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Διονυσίου του εν Αιγίνη Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αθανασίου Στενουπόλεως, Καλλινίκου Εδέσης, Λουκάς Συμφερουπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου Ιγνατίου Πολυκάπλου, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Διονυσίου του Καλλιάρχου και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, Άνης Λαρισαίας της Κυτρίας και του Ιού αυτής Οσίου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων Γεδεών του εν Τυρνάβων, Γεωργίου του Εκραψάνης, Γεωργίου του εν Τυρνάβων, Ιωάννου του Νεμβασιώτου, του Δαμιανού του εν Κισάβων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ονουφρίου και Πέτρου του εν το Άθο, όν την ιερά μνημή πτωλμή και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πας εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και των σωμάτων ασφαλείας

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα μετά των οικείων αυτών και των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης, Μαρίας Κλεάνθους Εμμανουέλος Βασιλείου, Αθανασίου Βασιλικής Κωνσταντίνου Αφροδίτης Γεωργίου Βασιλείου Ευαγγελίας Δήμητρας Αθανασίου Μαρίας Μαρίας Ιωάννας Κωνσταντίνου Βασιλείου Δήμητρας Κωνσταντίνου Αντωνίου Ευαγγελίας Αργυρός Χρήστου Ζωής Γεωργίου Θεοδοσίας Αθανασίου Χρήστου Δήμητρας Ηλίου Αχιλλέως Γεωργίου Αντωνίου Ελένη Σοφίας Δήμητρας Φραγκίτσας Ευαγγελίας Αντωνίου Αθανασίου Ελευθερίου Ερυφίλης Ελευθερίου Καλυψός Κωνσταντίνας και Τέκνων Νικολάου Ιωάννας Αλεξάνδρας και Τέκνων Ιωνάθαν Αντωνίου Ιωάννας Νεκταρίας Κωνσταντίνου Άννας Μαρίας Γεωργίου Άννας Μαρίας Ελένης Γεωργίου Βασιλικής Σταύρου Δημητρίου Αναστασίας Μιχαήλ Όλγας Ελένης Ζαχαρία Χρήστου Ελένης Άννας Μαρίας Ολυμπίας Δήμητρας Ιωάννου Ευστρατίου Αφροδίτης Ευστρατίου Νικολάου Ιερέως Αφεντρίας Πρεσβυτέρας Θεοδόρας Δημητρίου Παρασκευής Παναγιώτου Θεολογίας Νικολάου Θεοδόρας Αφεντρίας Αθανασίας Αστέρη Ιωάννας Ολυμπίας Γεωργίου Βασιλείου Αδαμαντίας Θεοδόρου Αντωνίας Γεωργίου Ελένης Χριστοφόρου Χρήστου Αθηνάς Γεωργίας Ειρήνης Λάμπρου Ελένης Αθανασίου Θεοδόρου Γεωργίου Ροδάνθης Αντιγόνης Μάρθας Ροδάνθης Βασιλείου Βασιλικής Κωνσταντίνου Χρυσοβαλάντη Μαρίας Χρήστου Αγλαίας Μαρίας Δημητρίου Κωνσταντίνου Ελένης Βασιλείου Εφραίμ Ευαγγελίας Γεωργίου Ιωάννου Βασιλικής Χρήστου Γεωργίας Ιωάννου Μιχαήλ Τρενταφυλιάς Βασιλικής Ελισάβετ Μαρίας Ελένης Ιωάννας Μαρίνας Λιβίας Δήμητρας Νικολάου Αντωνίου Χριστίνης Φωτίου Λαμπρινής Χριστίνης Εκατερίνης Μαρίας Ελένης Παυλίνας Αθηνάς Χριστίνης Μαγδαληνής Γεωργίου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Αθανασίου Χρήστου Βασιλικής Βασιλικής Ευαγγέλου Γεωργίου Ευαγγέλου Αστερίου Αποστόλου Αντωνίου Αντωνίου Αγγέλου Φιλίππου Δημητρίου Δημητρίου Ζήση Βασιλείου Μάριου Παναγιώτου Γεωργίου Παναγιώτου Νικολάου Θεοδόση Κωνσταντίνου Ελένη Σταυρούλας Νικολάου Αναγνώστου Ιωάννου Χαρικλίας Εκατερίνης Ιωάννου Κυριακής Διονυσίου Φωτεινής Ευγενίας Ευσταθίου Διονυσίου Σπυρίδωνος Αθανασίας Γεωργίου Σωτηρίου Νικολάου Βασιλικής Δημητρίου Ειρήνης Σπυρίδωνος Πασχάλη Ιερονίμου Ιερομονάχου Ραφαήλ Ιερομονάχου Χρυσούλας Αρετής Γεωργίου Ελένης Κωνσταντίνου Δέσποινας Χρήστος Σπυρίδωνος Γεωργίου Ευαγγελίας Ελένης Στεφανίας Ιάσονος Φανουρίου Δημητρίου Αχιλλέως Αθανασίου Χρυσούλας Ειρήνης Ξανθίπης Κωνσταντίνου Ανδρέου Σωτηρίου Μαρίας Θεοδόρου Αχιλίου Σωτηρίας Διονυσίου Δημητρίου Θεοδόρας Βασιλείου Κωνσταντίνου Ελένης Σωτηρίου Δροσιάς Αθανασίου Μαρίας Νικολάου Αναστασίου Ιωάννας Δημητρίου Ελένης Ραφαήλ Ειρήνης Γλυκερίας Αποστόλου Νικολάου Ζωής Σταυρούλας Αποστόλου Αριάδνης Βριώνη Εμιλίας Εκατερίνης Ευρούλας Μιχαήλ Παρασκευής Αποστόλου Ευαγγέλου Μαρίνας Ιωάννου Αλεξάνδρας Ηλιάνας Ορέστου Δημητρίου Εκατερίνης Ηλίου Σοφίας και Τέκνων Γεωργίου Ευτυχίας και Τέκνων Ευτυχίας Ιωάννας Αποστόλου Ιωάννου Μαρίας και Τέκνων Κωνσταντίνου Ευτυχίας και Τέκνων Ιωάννου Χρυσάντης Ηλίου Σταματίνας και Τέκνων Νεκταρίου Βαΐας και Τέκνων Διονυσίου Γλυκερίας και Τέκνου Γλυκερίας Ευαγγέλου Χάιντος Δημητρίου Παναγιώτου Μαρίας Ιωάννου Ευδοκίας Μαρίας Εριέτες Τσαμπίκας Γεωργίου Ευγενίας Δημητρίου Ευαγγελίας Δημητρίου Φευρονίας Μαρίας Τηλεμάχου Χριστοφόρου Γεωργίου Βασιλικής Νίκης Σωτηρίου Ελένης Καλλιόψη Ιωάννου Μαρίνας Ευσεβίας Ελένης Μιχαέλας Αντωνίου Παναγιώτου Χριστοστόμου Γεωργίας Δημητρίου Ελένης Αθανασίου Βασιλικής Ελένης Χαριλάου Κωνσταντίνας Ευαγγελίας Γεωργίας Μαρίας Ζωής Κωνσταντίνου Χρήστου Λουκά Αγγέλου Ευτυχίας Κωνσταντίνου Ευαγγέλου Εκατερίνης Σταματίας Μαρίας Αθανασίου Ζωής Ιωάννου Μιχαήλ Ιφηγενίας Μαρίας Εκατερίνης Λουκά Άνης Μαρίας Ιφηγενίας Νίκης Ελένης Νικολάου Παρασκευής Παύλου Αγγέλου Ανδρέου Εκατερίνης Χρήστου Παναγιώτου Νικολέτας Βραβάρας Ιωάννα Σοφίας Αποστόλου Πασχαλίνας Μαρίας Αγγέλου Αριστίδου Χρήστου Φωτεινής Πετρούλας Μαρίας Υγείας Θείας Βοηθείας και Σωτηρίας πέρα αυτών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν την πόλην και ιεράν Μητρόπολην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λιμού λιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου φανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσων καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας.

0: Υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής δε είσαι ως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Αμήν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη μόν η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Δημίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου Τελήμιος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνας Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου του εν Αιγίνη Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αθανασίου Χριστιανού Πόλεως, Καλλινίκου Εδέσης, Λουκάς Συμφέρου Πόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήθου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τραπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρων Σιωθόδωρο Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, Άνιση Λαρισαία τη Κυτρία και του Ιού αυτή Οσίου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων, Γεδεών του Εν Τυρνάβο, Γεωργίου του Εκραψάνη, Γεωργίου του Εν Τυρνάβο, Ιωάννου του Πνευμασιώτου και Δαμιανού του Εγκυσάβων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Πατέρων ημών, Ονουφρίου και Πέτρου του εν το Άθων, ον την Ιερά Μνήμη πτωλούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, φόρησε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξαν αθλημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και των κόσμων σου και σώσοντας ψυχών.

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμων και εξ αυτών πέντε κι χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και των ελαιών και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη Ιερά Μητροπολίτα αυτή, εις τους οίκους των εορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη, και έτσι εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστού δούλου σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών, αγιάζων τρέφων και διακυβερνών τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρίνι το Παναγία.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριθ και φιλανθρωπία πάντοτε. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών, των Αγίων εν δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Λουκά Αρχιεπισκόψιν Φερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των εν Αγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίωνος Αρχιεπισκόπων Λαρίης των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, ον Ουφρίου και Πέτρου του εν το Άθο, ον Τιμήτρουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Αχιλλείου φωνή. Όσο ευχαριστείται ο Πανάγαθος με την ταπεινή επίγνωση του εαυτού μας και με ένα δάκρυ που χύνουμε για τις αμαρτίες μας, δεν ευχαριστείται με μύριες ανακαλύψεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Απόδειξη ο ληστής, ο οποίος αν και ήταν κακούργος και αμαρτωλός, επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του και ζήτησε έλεος για τις αμαρτίες του, υψώθηκε τόσο πολύ, ώστε μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης.

δεν μπορεί οποιοδήποτε να αποκτήσει την τέλεια αγάπη, παρά μόνο εκείνος που απέβαλε τον παλιό εαυτό του, είπε ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρουσιάζουμε το εισαγωγικό άρθρο του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Ευρώπη» και υπογράφεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Σεβασμιότατος καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για την πορεία της Ευρώπης, τις πνευματικές της ρίζες, τη σχέση της με την Ορθοδοξία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το άρθρο μεταβίβεται όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Καλή σας ακρόαση.

0: Με αξίωσε ο Θεός και έζησα, έστω ως μικρό παιδί, το μοναδικό γεγονός της ένταξης της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θυμάμαι να παρακολουθώ στην τηλεόραση μαζί με όλη την οικογένεια την ιστορική υπογραφή της συνθήκης ένταξής μας στο Ζάπιο Μέγαρο από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 28 Μαΐου 1979. Το άμεσο επόμενο που θυμάμαι είναι σκληρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν βιαστεί κάποιος να βγάλει μηδενιστικά συμπεράσματα ότι πάντα γίνονται τα ίδια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι τότε η πολιτική είχε άλλο ήθος και ο πολιτικός λόγος σαφώς ανώτερη ποιότητα και ουσιαστικό βάθος σε σχέση με τα σημερινά. Υπήρχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων, υπήρχε μεθοδολογία παρουσίασης θέσεων και ισχυρισμών, καθώς και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελούσε τη λιδία λίθο στην πολιτική και όχι μικροκομματική αντιπαλότητα. Γι' αυτό και όλοι τότε θεωρούσαν αυτονόητη την ενασχόλησή τους με την πολιτική, τη συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις, την διατύπωση απόψεων και θέσεων, την ουσιαστική κριτική των θέσεων των αντιπαρατηθεμένων ή και την αναγνώριση των σημείων στα οποία συνέπιπταν. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία, κατά τα οποία κυριαρχούσε ένας αδιανόητος ρομαντισμός στη θέαση της πολιτικής και της καθημερινότητας.
1: Το κυριότερο που θυμάμαι από τις συζητήσεις των μεγάλων τότε ήταν η βεβαιότητα πως η ένταξή μας στην ΕΟΚ διασφάλιζε τη δημοκρατία στη χώρα και αποτελούσε την εγγύηση ότι δεν θα εκδηλωθεί ένα νέο πραξικόπημα. Επίσης, θεωρούσαν ομολογία εκ μέρους της ΕΟΚ ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα είχε εδραιωθεί και ήταν υψηλού επίπεδου. Το αμέσως επόμενο που θυμάμαι να συζητούν οι μεγάλοι σε σχέση με τις συνέπειες της ένταξής μας στην ΕΟΚ ήταν για τα πορτοκάλια. Το τι έβγαινε από αυτή τη συζήτηση και πόσο πραγματική ή ουτοπική ήταν, το διαπίστωσα στα επόμενα χρόνια, όταν τα δύο τότε κρατικά κανάλια, αρχικά ΕΡΤ και Γενεύ, μετά ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, έδειχναν συχνά πυκνά τόνους πορτοκαλιών να θάβονται στις χωματερές.

Λίγες μέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία επίσημης ένταξής μας στην ΕΟΚ, διάβασα σε μια πνευματική προοδευτική εφημερίδα ότι η πιο διάσημη γαλλική εφημερίδα υποδέχτηκε την ένταξη της χώρας μας με τον εξής τίτλο: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας». Αργότερα διάβασα την προσφώνηση του Γερμανού αντικαγκελάριου Ludwig Erhard κατά την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδας στις 9 Ιουλίου 1961, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια ένταξής μας, η οποία διεκόπη στα χρόνια της δικτατορίας και επανεκκίνησε με τη μεταπολίτευση. Είχε πει τότε ο Έρχαρτ: «Βλέπουμε τη χώρα σας ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα ήταν δυνατόν να συλλάβουμε μία ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος?» Άρα μάλλον δεν μας ήθελαν για τα πορτοκάλια μας στην Ευρώπη.

γιατί θέλαμε εμείς την Ευρώπη. Ή καλύτερα, ποιος λόγος κυριάρχησε όσο ισχυρός για τον δικό μας ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Βεβαίως, ο λόγος ήταν διαφορετικός κατά περιόδους και κατά την ωριμότητα των γενεών. Τελικά, ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, μάλλον μοναδικό πρόταγμα ήταν η προσδοκία οικονομικών απολαβών. Κυριαρχήσαμε από προφανή απληστία και προσεγγίσαμε με πλεονεκτική απέτηση, νομίζοντας ότι μας χρωστάνε κιόλας. Πολλά μπορούν να γραφούν, όχι για τα όσα υπόθηκαν εκ μέρους μας, αλλά για τα όσα έγιναν. Μία μόνον παρατήρηση. Δεν θα πάψει ποτέ να με πληγώνει ως ορθόδοξο κληρικό το γεγονός ότι η πατρίδα μου, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η μόνη για πολλά χρόνια ορθόδοξη χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με ακριβή στατιστικά στοιχεία και με μηχανισμούς, τίτλους ευρωπαϊκών εφημερίδων, ως η πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Η χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας, αν θυμάται ποια τι είναι αυτά.

0: Η συνθήκη του Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, η μετατροπή της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεχείς διευρύνσεις με τη συμπερίληψη νέων κρατών μελών, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, η ενίσχυση των θεσμών του νέου Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα προγράμματα Εράσμους, καθώς και πολλά άλλα που δεν μπορούν να αναφερθούν εξαντλητικά σε ένα εισαγωγικό σημείωμα περιορισμένης έκτασης, αποτελούν πολλά από τα θετικά της Ευρώπης του σήμερα, τα οποία σηματοδοτούν την ενότητά της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, χωρίς να ομογενοποιούν παραδόσεις και πολιτισμούς. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Βρίσκεται, διαφαίνεται και γιγαντώνεται.
1: Δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών. Όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής, ή καλύτερα περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί, γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αγνοεί το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αγνοούμενη να διαχωριστεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.
0: Στο παρόν τεύχος, όπως και σε κάθε τεύχος, προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το πρόβλημα, να προβάλλουμε απόψεις, ακόμη και αντιπαρατηθέμενες, να προτείνουμε λύσεις, να δώσουμε βήμα στους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους έμπειρους, χωρίς απαραίτητα οι ιδιότητες αυτές να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς. Δεν ποδηγετούμε, δεν χειραγωγούμε, δεν καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να διαλεχθούμε και να φωτίσουμε δρόμους στην εποχή μας, ώστε να βρούμε όλοι μαζί την οδό, τον Χριστό μας.

0: Γι' αυτό και δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά παρακαλούμε για διαρκή αναζήτηση, διατυπώνοντας ίσως προτάσεις, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε ή τα μπορούμε όλα.
1: Πάντοτε κλείνουμε το εισαγωγικό μας σημείωμα με τις αυτονόητες ευχαριστίες προς τους συντελεστές του κάθε τεύχους. Για το παρόν τεύχος όμως, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους συντελεστές του τεύχους, ιδίως τους πολυσέβαστους αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, οι οποίοι διαπημένουν Μητροπόλη στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη συμβολή τους στην περιοδική προσπάθειά μας, αλλά για αυτό που είναι και που προσφέρουν.
2: Μία μαρτυρία πίστης σε μία Ευρώπη που δείχνει να στρέφει την πλάτη της στον Χριστό. Λαμπάδες αναμένες που επιμένουν να διαλύουν σκότη και να αντιμάχονται τον ποικιλότροπο σύγχρονο σκοταδισμό. Ποιμένες ενσυνείδητοι που εργάζονται θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου χωρίς βοήθεια πολλές φορές από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Αντίθετα, υποχρεωμένοι συχνά πυκνά να πίνουν πικρά ποτήρια αμφισβήτησης και υποσκελισμού από επαγγελματίες Ορθόδοξους, διαφόρων λουμπέν και κατευθυνόμενων ιστολογίων.
1: Που μόνο τη διάσπαση της Ορθοδοξίας επιδιώκουν και τη διχόνοια διαρκώς καλλιεργούν.
2: Σε αυτούς λοιπόν, τους Αγίους Αρχιερείς, που δέχθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, καταθέτουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, διαβεβαιώνοντάς τους συνάμα ότι κατέχουν μόνιμη θέση στις προσευχές μας και την Αγία Προσκομιδή. Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς όλους τους συνεργάτες μας, περιοδικούς ή πιο μόνιμους, καθώς και σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μας αναγνώστες, που αφιερώνετε χρόνο και αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας για το περιοδικό μας. Καλή ανάγνωση. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Ακούσατε το εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερωνύμου, όπως δημοσιεύτηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης.

Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για περισσότερες αναγνώσεις, αφιερώματα και εκπομπές από την περιοδική έκδοση Αχιλλείου Πόλης. Για να ξεδιψάμε από τις πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.

τα ονόματα αυτών που δεν γιορτάζουν. Γέροντα, πότε γιορτάζουμε? Όταν γεννηθήκαμε ή όταν βαφτιστήκαμε? Ο Όσιος Παΐσιος απάντησε: «Γιορτάζουμε όταν γιορτάζει ο Άγιός μας, το όνομα του οποίου πήραμε στο βάπτισμα». Τότε τι γίνεται με όσους έχουν ονόματα που δεν είναι ονόματα Αγίων? Όσων ανθρώπων τα ονόματα δεν εορτάζουν, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να αγιάσουν. Είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν μη και οθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσετε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονόματός. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέκτης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει άπαντος. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόβο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτιείς μην αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρά αυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσων, ότι κατεδίω εξ τον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύης ακουσών μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουν ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν το ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίαση την ψυχήν μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Άρτο ζωή αιωνιζούσης γενέστημη, το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα και ενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Βεβηλωθείς έργησα τόπισο δίλεως του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεών ημφε των στάχην υβλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμου αξιωσών με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, δακρύων μη παράσκου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση, εις άφεσιν γενέστομη των τεσμάτων το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζων φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέρα ζωή να διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Η θέλη σας δι' ημάς αρκωθείς πολύ έλεε τι θύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύρια και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμεί μήνων ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί για καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, Μαρία Μήτυρ Θεού της Ευωδίας των Σεπτών Σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος γήν δε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ημ προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου της Αγίας Μητρός σου δε είσαισιν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασιν, τον άρτον Χριστέ λαβή μη υπερίδης με το σώμα το σών και το θείο νυν αίμα σου των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ, όπως δοξάζωσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ρηστή ειν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλλην σοι ευλογητός ή ο Θεός σου των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπέρ νουν Θεοχαρίτωτε εκ δυσοπός ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράτης μυστηρίης προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την συν καταφυγόνευς πλαχνία αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφησεν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος διημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται αγιάζων τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως ύφος το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα. Νόον τε τα πλήθη δοξάζει ως διασούσα φως κατηδόντα των παθών δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζην σε τη Θεόν τόκον, την αή μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσα, την όντως Θεό τόκον σε μεγαλύνουμεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιώσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών, κατά τη συνεπί οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά δες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. το εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισά μένει, δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, με το τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ούκα εις τη πόνο σου, λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νίκη αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνης δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σηνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλησε να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκη αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Τεν αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτε.
0: Ο Θεός επικτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εσώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η εντίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιον μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά τη δόκιμον αναδείξει με. Και πάρες όμοια ίως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι δύο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Και δώσει μη δέσποτα προσύπωνα ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτηρινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, να τη σαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένος εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σων κρυμάτων εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν τον πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρόντο της αγνίας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγή σε βόαση Θεοτόκε. Ποιον σοι εγκόμιον προς αγάγω υπάξιον, τι δε ονομάσουσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγει βόση, χαίρεοι και χαριτωμένοι.
2: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώρον του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παρουργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε, δόξαση.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευδόσεως κινησίσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των ειδηλαμένων μη της αναξίας εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
0: Ευσόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των προαναπαυσμένων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Τον
0: ενθάρρευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Είπαμε
0: και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: οποίο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριον Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να εναδύσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος, στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφην την επίβασιν αυτού, επεριπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου, κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί του ονοραίων οστήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Ανεβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίου σας αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου συγκαλύψεν τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρήγορα δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνησιν και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ύμνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ένος εύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνων τη δύσιν αυτού. Έθου σκότο και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα σμάδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί αρπετά ο νου και στη αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασα εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντους οι αυτοί συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτή τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή η αυτόν η διαλογή μου, εγώ δεν εμφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνων τη δύση αυτού έθου σκότω και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρτης άνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρτης ειρήνης του σύμπαντος κούτους που ευσταθείες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Υπουργού και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Εις Υιόν τον εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεύτους ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας, και τον πίστηκουν τον εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ λαϊόν των δικταμένων όσουντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πίστηνε ημάς από πάσης γλύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμενου,
2: Κύριε ελέησον,
0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρης,
2: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου
2: Μαρίας,
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έθνους και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό
2: παραθούμενον,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί.

0: Υπομέν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημάς ο Θεός κατά το μέγαλο σου δεμεθά σου επάκουσον και
1: ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών και μοναζούσων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών του ιερού ναού τούτου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του ιερού ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, πάντων των εντοκιμητήριων τούτο και κοιμημένων και των απανταχού της γης και κοιμημένων αδελφών ημών χριστιανών ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτον αυτούτο, οποιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αήγε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο, αντιλαβούσον σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χαρίτη, την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, άγγελων ειρήνης πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμη και άνθεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής μου, ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγία σακράτου υπερευλογημένης, εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η πάση
1: το Πνεύματι
0: τας κεφαλάσσιμον το Κυρίο κρίνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους Σου και επί την κληρονομία Σου, Συ γαρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εις Σου περιπέκναντας κεφαλάσσιους δε αυτόν υπέταξαν αυχαίρες, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθεια, αλλά το σών περιμένοντας έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προωσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάση αντικειμένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας Σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: Χριστόν τον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αγίου.

0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ με. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα Σου. Ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου, ουκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι οι ανομίε μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην, ότι οι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου οι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν μελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφός σου κύκουον και ως η άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως η άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχωνεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη η εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εις τη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς τα χείλη σου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώντας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσυ το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχήν μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις τη δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ουσι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ουσι τραυματία καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Ενθεντώ με ελάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού ενθεντώ με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία αναστήσωση και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσει τέτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν πεέσχομαι άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρα αυτού ως η άνθος του αυγού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Υιών της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού, και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε οι δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γίν τη ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, επί ήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύης ακουσών μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προς σε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν το ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρνησάνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Υπέρνησάνωθεν ειρήνης
2: του σύμματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτού του Κυρίου δεηθώμε.
3: Υπέρ
2: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Ιησούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οίκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου
3: δεηθώμεν.
2: Των υπταμένων, των υπορούν, των νοσούν, των καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου
3: δεηθώμεν.
2: Υπέρνησιν εἰ μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούν, σώσουν, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αρχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητίας, της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών έξαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερινών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς μην αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
1: Υγράν διοδεύσασος ηξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών ο Ισραηλίτης ανεβόα, το λυτρωτή και Θεό ημών άσομεν. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέκατα φεύγου σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, παθών μεταράτουσε προσβολέ, πολύ αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχήν, ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμωμε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, δισοπό παρθένε λυτρωθήνε με των δεινών, σιγαρνήν προσφεύγων ανατείνω και την ψυχήν και την διάνοιαν. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού, αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όλων Χριστών εισικισάμενος ένδοξε και κόσμου παρουσάμενος δόξαν την άστατον της αυτού απολάβης ο νούφριε αξίως χαράς αείδημε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νόμο Χριστού εμελέτησας θεσπέσιε δένδρων ζωής κατάκαρπων, αρετές δέδειξε προβαλόμενος χάριν των θείων ιαμάτων της κατορθώμαση. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, οίκος αγνίο της σοφίας εγνώρισε, εκ των αιμάτων σάρκα γάρτων σών αγνών λαβών και σταυρό ομιλήσας Θεός, της απαθίας ημίν μετέδωκεν. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, άλλων ημίν πέτρων σε νέων προβάλλεται η Εκκλησία σήμερον, κατά λαμπρίνουσα τα σημών διανοίας τη μνήμη σου τη Θεία Πάτερ Πανόλβιε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λίμης παθών από καθάρα στα όματα της διανοίας όσιε, τρανός διέβλεψα στο αμήχανον κάλος Χριστού του Βασιλέως του έδοξάσαντος. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λάμψαν εν σύ της τρισιλίου θεότητος παμάκαρ, το ανέσπερον φως απειργάσα το καθαρόν σε δοχείων των θείων χαρισμάτων Πάτερ Θεόσοφε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο διημάς εξού παρθένε των άνθρωπων, υπερβολή Χριστότητος επενδυσάμενος, των οσίων τους δήμους αυτών η γαπικότας υπερδόξασεν.
0: Ουρανίας αψίδος οροφουργέ Κύριε, και της Εκκλησίας Δομήτωρ σήμε στερέωσον, εν τη αγάπη της ή των εφετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε. Προστασία και σκέπη τη ζωή ημί στήθημη, σε Θεογεννήτωρ παρθένε σήμε κυβέρνησον, προστολημένα σου τον αγαθόν η αιτία, των πιστών το στήριγμα μόνη πανύμνητε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Οικέτευε παρθένε των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας της άλλην διασκεδάσε μου. Σίγαρ Θεόνυφε των αρχηγών της Γαλήνης, των Χριστών εκείησας μόνη πανάχραντε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Ευεργέ την τεκούσα των καλών αίτιων, της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα γαρδίνασε ως δυνατόν ενισχύει, των Χριστών κοιήσασα Θεό μακάριστε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεση, εξεταζομένο παρθένε, εσύ μη βοήθησον, Τον ιαμάτων γάραν ελυπήσε γινώσκω, θησαυρών πανάμωμε των αδαπάνητων. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπήρθε στον Χριστού ζυγών ο νούφριε, ερήμη σαβάτη ή καταμόνα, ομιλήν επιποθών αυτό και του κάλου τρυφά δόξη τη θεία αυτού. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φωτίσασε αυτόν φωτί τη γνώσεω και γνώφων σχεδάσα των μαθημάτων, εμπλαξίτε καρδίε σου, απαθία των νόμων, πάτερ ήλυφα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ρανίδι συμπαθώστη της πρεσβείας σου, τη φλόγα κατάσβεσον της ψυχής μου, Θεοτό και αϊπάρθενε, συμπαθίας πηγήν μη επαρδεύουσα. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νεκρόσασε πηγή στα μέλη όσιε, μελέτε σε ζώωσα στην ψυχή σου τες εν θέης, και επέτυχα σε αιωνίου ζωήστε και λαμπρότητος. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, συνήφθης ως καλός πολιτευσάμενος, τεσάνω παμάκαρ χωροστασίες, ησυχία διαιτώμενος και το κάλος του θείων φανταζόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν όρεση σοφέ, κατακρυπτόμενος ανθρώπων συνουσίας εμακρύνθης και το νουν όλων επτέρωκας προς ουρανία κάλλη εφρενόμενος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, παλάτιο τερπνών της απορρίτου σε ουσίας παρθένε, επεγνωκώτες κατά χρέος μεγαλύνομαι, ισοθέντες το τόκο σου πανάμωμε.

0: Δόξον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χαρητή
1: εις
0: Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,
1: μετά πάντως
0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθούμεθα. Ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μακρίνα σε αυτόν ανθρώπων συνδυάσματος, τρόγλαστον πετρών και φάραγγας κατόκισας, διαπόθων ένθεων και αγάπην πέτρε του Κυρίου σου, παρούς τέφος απίληφας, πρεσβεύων απαύστος του σωθήνε ημάς. Τους κοσμικούς θορύβους εκφυγών και την ζάλιν του βίου ως φευκτήν και ψεκτήν, αβά τους τόπους κατέλαβες και κατά μόνας ως περστουρθείον έτες υπλίστησε καρτέρι σας, εν τεσοπές και τρόγλες και φάραγξη κρυπτόμενος, Κυρίω εν ατενίζων και αυτού εκπληρών τα προστάγματα, παρού ήλιφας χάριν όσοι εκεί ως ήλιος πάτερ εξέλαμψας, πρεσβεύων απαύστος του σωθήνε ημάς.

Πνεύματι εμάκρυνα σώσιε και ενερήμησα φως, υπλήστης των Κύριων ριόμενος εδίνων, αεί εκδεχόμενος, όθεν ευαρεστήσας.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρίτη της Παναγίας Σακράτου υπερευλογημένης, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα λαμβάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Σίγρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Φως νοητών και ουράνιων ένδρων λαβών εν καρδία σου της ακυράτου Τριάδος δοχείων όφθης ονούφριε, και νυν με τα αγγέλων η ρύθμισε κραυγάζουν αλληλούια.
2: Κραυγάζουν αλληλούια.
1: Ω αγάπητο φως το υπέρλαμπλον, ω πασόν αρετών το κεφάλαιον, η αΐ τα ουράνια τάγματα εφροσύνης πληρούσα και χάριτος, η ενικήσασα της Αγίης Πατριάρχες, Προφήτες και Αποστόλης, όντες ευχές και ημίν ενίκησον, ίνας ίν αυτής μελωδόμεν το Θεό. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ονουφρίου του Αιγυπτίου, και την ενός χιτώνος εντολήν Πάτερ υπερβέβικας, γυμνητεύσας εις τέλος δωδεκάτη αχήτων ανούφριων εκβίου ήραν. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του εν το άθο. Και εσύ προτείνει δεξιάν Χριστός Πέτρε, σωθέντη γυμνό εκ θαλάσσης του βίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου και των Οσίων Ζήνωνος και Τριφυλίου Επισκόπου και του Οσίου Ιουλιανού του εν της Δαγάτου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία Θεοτόκου,
0: με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστού.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης ευρισκομένων, αδελφών ημών Χριστιανών Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, θείας βοηθείας, φωτισμού, προστασίας, πάντων των δούλων σου, των μετεχόντων εν τυρά ταύτη, εορτή και πανηγύρι, έτι δε και των δούλων σου. Ιωάννου Ελένη Σπυρίδωνος Αλεξάνδρος Βασιλείο Κλαΐας Ευαγγέλου Ιωάννας Εμμανουήλ Ειρήνης Αποστόλου Ιωάννας Θωμαφανής Βασιλείου Ιωάννας Γεωργίου Ελένης Χαραλάμους Ειρήνης Βασιλείου Σοφίας Αποστόλου Αναστασίου Αναστασίας Μιλτιάδου Ευαγγελίας Ευαγγέλου Κυριακής Ηλία Αντιγόνης Θωμά Κερασίνας Βυσαρίωνος Μαρίας Αθανασίου Μόρφος Νικολάου Βαΐου Βασιλικής, Ευαγγέλου Εκατερίνης Ιωάννου Ελευθερίας Σπυρίδωνος Μαρίας Δημητρίου Χρυσούλας, Προκοπίου Παρασκευής Δημητρίου Ζωής Γεωργίου Ευαγγελίας, Ευαγγέλου Αγγελικής Δημητρίου Ευθυμίας, Βασιλείου Γεωργίας Σπυρίδωνος Δημητρίου, Κύμωνος Μαρίας Αποστόλου Λαμπρινής Νικολάου Βασιλικής Νικολάου Στυλιανής, Κυριάκου Βασιλικής Αποστόλου Κυριακής, Αντωνίου Μάρθας Κωνσταντίνου Τριανταφυλιάς Δημητρίου Άννης Στεφάνου Άννης Σπυρίδωνος Βασιλικής Γρηγορίου Μαρίας Σπυρίδωνος Πολυξένης Σπυρίδωνος Βασιλικής Δημητρίου Γεωργίας Δημητρίου και Βασιλικής μετά των οικογενειών αυτών Άννης Περσεφώνης Λαμπρινής Ευαγγελίας Δεσπίνης Δήμητρας Αγγελικής Βασιλικής Αθανασίας Ελένης Ελένης Βαΐας Φωτεινής Αντωνίας Βαρβάρας Θεανούς Αφροδίτης και Ευαγγελίας μετά των συγγενών αυτών, Αναστασίου Φανής Αθανασίου Γεωργίου Βαΐου, συγγενών αυτών, Θεοδόρας Γεωργίου Ιωάννας Μαρίας Αλεξάνδρας Ευανθίας και συγγενών αυτών, Δημητρίου Ζαχαρίου Ιφηγενίας Αθηνάς Γεωργίου Δεσπίνης και συγγενών αυτών, Δημητρίου Ισιδώρου Καλλιρόης Ελευθερίας Εκατερίνης και συγγενών αυτών, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Φωτεινής Αγαθής και των συγγενών αυτών, των και προσφερόντων τα δωρατά αυτά, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία, πόλην και νωρίαν ταύτη, και πάψαν πόλην και χώρα, αποργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεούμεθα και υπέρ του εισακούσε Κυρίων των Θεών, φωνήστε δε ίσως ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Πάξον ημών ο Θεός, ο σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενοήμην δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των
1: αιώνων.
0: Αμήν.
1: Και το Πνεύματι σου.
0: Σε
1: Κύριε.
0: Δέσποτα πολύ ελέη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών, Θεοτόκου Κύριε Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, αποστασίες των Αγίων Εδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμιοδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Εδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Αρίσης, Νικολάου Επισκόπου Μύρων Σπυρίδων ως Τριμηθούντος, Δεκταρίου Πενταπόλεως Λουκάς Συμφερουπόλεως του Ιατρού, των και Θαυματουργών, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Ιγνατίου Πολυκάρπου Ριγίνου Σκοπέλου, των Αγίων Εδόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Εντιλήμνη της Σεβαστίας Μαρτυρισάντων, των Παρθενομαρτύρων Αγνής και Παρασκευής, των Αγίων Εδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες, του Οσίου Πατρός ημών, Ονουφρίου του Αιγυπτίου, που τη μνήμη και πανήγυριν τάχτην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

Κύριε ο Θεός μόνο ευλογήστε στους πέντε άρτους εν διερήμου και εξ αυτών μετακυσλίους άνδρας κοντά σας. Αυτός Κύριε ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλλην. Και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρατα αυτά και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, Αγία σου. Του Κυρίου δεηθώμε, ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κερεύσας η γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και δανείπτων εν Βαβυλώνια προδία των απλωτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σύν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας Αγία σου, ότι εις δόξαν σύν και εις τιμή και μνήμη, του εν Αγίης του Οσίου Πατρός ημών, ονουφρίου του Αιγυπτίου, τα αυτά προετέθησαν παρά τον Σόμπουλο και εις μνημόσωνο των ευσεβήτη πεις τελειοθέντων. Παράσκου διακαθετήστε ευτερεπίσθηση τα δώρα τα αυτά και τη στη μνήμη επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου καθών την απόλευση. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Οσίου Πατρός ημών ονουφρίου του Αιγυπτίου, που τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αη, και εις τους αιώνας.

Τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Δόθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ρέησον.
0: Μέχρις ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ρέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

0: Ήμουν, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δε
1: ηθόμενου,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης ευσεβούς αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στράτου, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ιδιε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας τάχτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ιδιε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

0: Εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας.
1: Θεοτόν και σώσον
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθών μεθά. Ούτω έλεος αμέτρυπτον και φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα, κατά την ευσλαχνία σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων, και ποιήσω με τιμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τελέη σου και τους συγχυρμούς σου, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της
1: ηχαριτήν της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμε.
1: Συγκίνια.
0: Κύριε Θεός μόνος σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου. Σύ αυτού αντιδόξασαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή
1: ελέησον
0: της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας
1: Θεοτόκες σώσου
0: ημάς και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους μη χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφώνους είναι επί το όνομα Τίσου, θα σε δύσει παραείχνει επαγγελάμενος, αυτός και είναι τον δούλου σου τα αιτήματα, προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωή αιώνιων χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

εις Αγίω Φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χειροβείμ δοξολογούμενος και υπό Πάσχου Ουρανίου δυνάμενος προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παρακαγόντα σύμπαντα, ο κτίστας των άνθρωπων κατοικώνας συν και ομοίωση και απαντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ότι δούσε τούτη σοφία και σύνεση και μη παρολών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενο σε επισωτηρία μετάνοια, ο καταξίωσε εμά του ταπεινού και αναξίου δούλου σου, και εν τη ώρα τα αυτή στην εκατενόπιον τη δόξη του Αγίου σου τη Εστιρίου, και την οφειλωμένη προσκύνηση και τοξολογία προσάγει, αυτό δέσπο πρόσδεξε και εξτόματο ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ημών. Και επίσκεψε ημά και Χριστό τη δίσου, συγχώρησον μην πάμ, λιμέλημα εκούσιόντε και ακούσιο. Αγία σου μόνο τα ψυχά και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητα λατρεύειν σι πάστα σήμερα στη ζωή σου μου. Πρεσβείες της Αγίας Θεοδού και πάντων των Αγίων των απαιώνων σι ευρίστης άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνη και αΐ και εις τους

Υψού δε Κύριον τον Θεόν ημών. Ο Κύριος σε βασίλευσεν οργιζέστουσαν λαοί. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ήτο του ενός παραπτώματι, ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός. Πολλόμαλον ή την περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωή.

σώματος, εις πάντας ανθρώπους εις κατά άκρημα, ούτω και δι' ενός δικαιώματος, εις πάντας ανθρώπους εις δικαιοσύνην ζωής. Ως περγάρδια της παρακοής του ενός ανθρώπου, αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί,

0: Έχω κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Ξέσαι, Κύριε, δόξα Σύ.
0: Είπεν ο Κύριος στις σε αυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινός και των Υιών, ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινός και ημί ο Υιός, και ο εάν βουλείται ο Υιός αποκαλύψε, δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς, άρετε των ζυγών μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών, ο γάρ ζυγός μου Χριστός, και το φορτίον

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερώνυμου, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακών, μοναχών και μοναζουσών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, θείας βοηθείας, φωτισμού, προστασίας, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομήτων, αφιερωτών ανακαινιστών του ιερού ναού τούτου, έτι δε και των δούλων σου, Στυλιανού Κωνσταντίνου Δημητρίου Βασιλείου Μαρίας Άννης Μαρίνας και Αθηνάς, Ιωάννου Σταυρούλας και Τέκνων Αθηνάς, Τέκνων και Εγγονών, Αντωνίου Ραφαηλίας και Βαρβάρας, Βασιλείου Δημητρίου, Ιωάννου Σπασίας, Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Εκατερίνης και Αγλαΐας, Ιωάννου Τριάδος, Αχιλέα Δεσπίνης, Ανδρέας Σταυρούλας, Γεωργίας, Σπυρίδωνος Γεωργίας, Σπυρίδωνος Δεσπίνης, Ιωάννου Κεθάλιας, των και προσφερόντων τα δωρατά αυτά, υγείας και σωτηρίας, υπέρ πάντων αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του ιερού ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, πάντων των εντοκιμήτριων του το και κοιμημένων, έτι δε και των απανταχού της γης και κοιμημένων αδελφών ημών, έτι δε και υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλου σου, Αγγελικής Δημητρίου Γεωργίου, Αθανασίου Αρέτης Γεωργίου, Ελένης Γεωργίου Καλλιόπης, Παναγιώτας Κλεάνθους Ηλίου Αθανασίου Μαρίας, Ιωάννου Μαρίας Σπυρίδωνος Βαΐας, Ιωάννου Ευαγγελίας Δημητρίου Αθανασίου, Βασιλικής Γεωργίας Μιχαήλ, Σεραφείμ Ιερομονάχου Λάμπρου Ιερέως Θεοδόρου Μαργαρίτας Ευαγγέλου Ευδοξίας Χαριλάου Μαρίας Χαριλάου Χρήστου Θεμιστοκλέους Ολυμπίας Νικοδήμου Βασιλικής και Γεωργίου υπερών και τα εβδομαδιαία συσίτια της ενορίας ημών προσεφέρθησα.
1: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίνη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου
1: δεηθόμενου,
0: αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η
1: χαρή
0: σοφία. Πάλι και πολλάκι, συγκροσκύπτωμε και σου δεόμεθα κατέκη φιλάνθρωπο, όπως επιβλέψες την ιδέησιμον, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Εστιβίου. Χάριξε δε ο Θεός και της νευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει τον Αγίος Μυστηρίο και της επουρανίου σου βασιλείας εξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Εν των πρωτεθέντων, Κυρίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελεήσω,
0: με τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις

0: πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.

ισοήσιμον, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

0: την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώνεσθαι.
1: Συγκυρία.
0: Θυσίαν εν έσους, παρά τον επικαλωμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγει για το Αγίο σε θυσία στηρίου και η κάντωσον ημάς προς εν εγγύηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριον οποιός του γενέστε σε ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκηνώσουν το πνεύμα της χαριτός ο καθόν εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα του λαού σου. Δια των νυχτήρμων του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Κύριε, στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Στας θύρας εν σοφία προσκομαι.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν.

ο μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου ο Άγιον. Συ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου ευχαρίσου την μέλουσα. Υπέρ του τον απάντο, ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα δί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών του εις ημάς γεγινμένου. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε και δεξίωσας, και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρια απολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: Γιατί τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, ότι της Καινής Διαθήκης,

δεν υπήρχε στο δύο ταύτης εντολής. Και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού, του τάφου, της τηρημένου στάσεως, της ουρανός αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας,

κατά πάντα και δια πάντα. Και παρακαλούμε και δεόμεθε, Κύριε Τέρα, κατά πνεύμα σου, Άγιο, και επί τα προεκείμενα τώρα τα.

καθάρτη. Έτσι προσφερομένη στην προκύτα αυτή λατρεία, υπέρ των εγκλήστιων απαυσαμένων, του πατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκρατευτών και παντός πνεύμα του δικαίου, εν πίστη τετελείου.

Της μνήσης την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον εχάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν ημών Υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντα

0: Θεία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και θέστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη Ιησού Χριστού.

0: Τον ημιοντόρ Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος σ' αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και το ελών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ομοδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιμην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπος, και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και γιατεύω, καταξίωσον ημάς, μεταλαβήν των επουρανίων σου και αφρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότητα, ει άφηση αμαρτιών, ει συγχώρηση πλημελημάτων, ει πνεύματο Αγίου κοινωνία, ει βασιλεία ουρανών και ερονομία, ει παρησία την προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία ακατακρίτων, τολμά να επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών.

0: Ευχαριστούμε εις το συνέφωνα του ότι εμετρήλες μην άμει τα πάντα του Υιουργής και το πλήθη του ελαίου σου εξουπών Χριστό είναι τα πάντα παράκακο. Αυτός δέσποτ, ουρανόθεν έπειδε επί τους υποκεκλικότες δε σε αυτόν κεφαλάς. Που γρε κλείναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύνον δέσποτα τα προκείμενα πάση μην εις αγαθόν εξομάλισουν κατά την εκάσου διαγκρία. Τις πλέους και τα μένει σύμπλευσον, εις ότι μπορούσε συνόδευσον, τους νοσούντας ίεσε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Χάριτι και ηχθυρμής και φιλανθρωπία, του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός Κύριε, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύνε και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέει στο αγιάσαι μας, ο άνατο πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος ημών και καταξίωσαν την κρατεά σου ημίν μετά του ημίν του πρώτου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών παντήτων.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησον με και συγχώρησον με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργία μη φλέξεις με τη μετουσία. Πυργάρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλά ουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μάση δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά σολιστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαλ τολμή σου συνεισελθύνει στον υφώνα, οχητών με ελέγχει, ότι ούκα εστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μάση δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών Λαρίσης.
1: Οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του Σωτήρος, του Πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, δια πολυτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός, και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εν αθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Αχιλλείου φωνή. Όσο ευχαριστείται ο Πανάγαθος με την ταπεινή επίγνωση του εαυτού μας και με ένα δάκρυ που χύνουμε για τις αμαρτίες μας, δεν ευχαριστείται με μύριες ανακαλύψεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Απόδειξη ο ληστής, ο οποίος αν και ήταν κακούργος και αμαρτωλός, επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του και ζήτησε έλεος για τις αμαρτίες του, υψώθηκε τόσο πολύ, ώστε μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης.

12 Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος, ο Μέγας, ο Αιγύπτιος. Που σημαίνει ο ένας καλός, πολύ καλός στα Αιγυπτιακά. Ήταν και όνομα Φαραώ. Ήταν γιος του βασιλιά των Περσών, 4ος αιώνας, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Του τον έδωσε ο Θεός, τα έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Ονούφριος, τον Άγιο Παφνούτιο. Και ύστερα του λέει, πάρ' το παιδάκι, θα το βάλεις στον Ούφρι και θα το πας στην Αίγυπτο σε ένα μοναστήρι. Και το πήρε ο βασιλιάς και το πήγε, τι να κάνεις, το Θεό λέμενε. Και μεγάλωσε εκεί ο Άγιος, άκουγε τους βίους των ασκητών της βαθύτερης ερήμου και τους βίους του Αγιάν του Προδρόμου και του Προφήτου Ηλιού, του πρώτου και δευτέρου προδρόμου της παρουσίας του Χριστού, και έφυγε. Πήγε στη βαθύτερη έρημο μόνος του. Και εκεί έμεινε 60 χρόνια χωρίς να είδε άνθρωπο, χωρίς να μιλήσει με άνθρωπο. Και προσευχόταν, έκανε μεγάλο αγώνα. Αν είμαστε μόνοι να σκεπτόμεθα τους ασκητάς και τους οσίους, που έμεναν χρόνια πολλά μόνοι τους, τελείως μόνοι τους, έχοντας όμως τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη, έκαναν αγώνα. Όχι πως ήταν εύκολο, όχι, γιατί υπήρχε και ο δαίμονας και αυτός μας και οι συνθήκες, οι δυσκολίες, οι αντικειμενικές, και η έλλειψη φαγητού και τα θηρία και τόσα άλλα. Αλλά έκαναν τον αγώνα τους, και οι ασκητές είναι οι μάρτυρες της συνειδήσεως. 60 χρόνια. Και έστειλε τον Άγιο Παφνούτιο και τον βρήκε. Είχαν λιώσει τα ρούχα του και δεν είχε. Του έδωσε ο Θεός τρίχωμα. Όπως είχαν παλιά οι άνθρωποι που ζούσαν τη ζωή του δάσους, υπολογίζοντας Πορφύριος. Και μετά έγινε ο πολιτισμός και έφυγαν τα τριχώματα. Γι' αυτό και μερικοί λένε ο άνθρωπος κατάκειται εκ του πυθίκου. Αυτό είναι για να γελάμε. Για να γελάμε. Τίποτα άλλο. Ξεπερασμένα πράγματα. Και προσευχήθηκαν μαζί, του είπε όλο το βίο, όλα τα ιστορικά, και ύστερα επήρε ο Θεός τον Άγιο Ονούφριο, τον έθαψε εκεί ο Άγιος Παφνούτιος, και ύστερα, ενώ ήθελε να μείνει εκεί, του είπε Άγιος, πριν κοιμηθεί θα φύγεις, θα πας παντού να διηγηθείς αυτό το θαύμα που μου έκανε ο Θεός 60 χρόνια, για να μάθουν οι άνθρωποι όλοι τι μπορούν να ζουν και καλύτερη ζωή από αυτή που ζουν στον κόσμο και στα συμβατικά. Μπορούν να μπουν στα βάθη του πνευματικού βίου και να είναι από τώρα στον παράδεισο. Θα πας από εδώ και θα το πεις. Εγώ, ο γιος του βασιλιά της Περσίας, έγινα ασκητής. Αφιερώθηκα στον Κύριο. Θα μου πείτε, κάνουν όλοι γι' αυτό? Όχι. Δεν πάμε εκεί. Τουλάχιστον μην το παίρνουμε πάνω μας, είμαστε κάποιοι σπουδαίοι. Ας διαβάζουμε τις βίους των Αγίων, που έλεγε ο Πάτερ Ιωήλιο από την Καλαμάτα, να έχουμε την ευχή του. Και ας ταπεινώνουμε με την καλή έννοια την ψυχή μας. Και ας λέμε, αν αυτοί έκαναν τόσα, Θεούλη μου, εγώ τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Είμαι ένα τίποτε. Κρατάμε τον εαυτό μας στην ταπείνωση και με τις ευχές των πορευόμεθα κι εμείς. Έχει και αυτό να κάνει.

δεν μπορεί οποιοδήποτε να αποκτήσει την τέλεια αγάπη, παρά μόνο εκείνος που απέβαλε τον παλιό εαυτό του, είπε ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας.

τα ονόματα αυτών που δεν γιορτάζουν. Γέροντα, πότε γιορτάζουμε? Όταν γεννηθήκαμε ή όταν βαφτιστήκαμε? Ο Όσιος Παΐσιος απάντησε: «Γιορτάζουμε όταν γιορτάζει ο Άγιός μας, το όνομα του οποίου πήραμε στο βάπτισμα». Τότε τι γίνεται με όσους έχουν ονόματα που δεν είναι ονόματα Αγίων? Όσων ανθρώπων τα ονόματα δεν εορτάζουν, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να αγιάσουν. Είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρουσιάζουμε το εισαγωγικό άρθρο του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Ευρώπη» και υπογράφεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Σεβασμιότατος καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για την πορεία της Ευρώπης, τις πνευματικές της ρίζες, τη σχέση της με την Ορθοδοξία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το άρθρο μεταβίβεται όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Καλή σας ακρόαση.

0: Με αξίωσε ο Θεός και έζησα, έστω ως μικρό παιδί, το μοναδικό γεγονός της ένταξης της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θυμάμαι να παρακολουθώ στην τηλεόραση μαζί με όλη την οικογένεια την ιστορική υπογραφή της συνθήκης ένταξής μας στο Ζάπιο Μέγαρο από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 28 Μαΐου 1979. Το άμεσο επόμενο που θυμάμαι είναι σκληρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν βιαστεί κάποιος να βγάλει μηδενιστικά συμπεράσματα ότι πάντα γίνονται τα ίδια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι τότε η πολιτική είχε άλλο ήθος και ο πολιτικός λόγος σαφώς ανώτερη ποιότητα και ουσιαστικό βάθος σε σχέση με τα σημερινά. Υπήρχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Υπήρχε μεθοδολογία παρουσίασης θέσεων και ισχυρισμών, καθώς και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελούσε τη λιδία λίθο στην πολιτική και όχι μικροκομματική αντιπαλότητα. Γι' αυτό και όλοι τότε θεωρούσαν αυτονόητη την ενασχόλησή τους με την πολιτική, τη συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις, την διατύπωση απόψεων και θέσεων, την ουσιαστική κριτική των θέσεων των αντιπαρατηθεμένων ή και την αναγνώριση των σημείων στα οποία συνέπιπταν. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία, κατά τα οποία κυριαρχούσε ένας αδιανόητος ρομαντισμός στη θέαση της πολιτικής και της καθημερινότητας.
1: Το κυριότερο που θυμάμαι από τις συζητήσεις των μεγάλων τότε ήταν η βεβαιότητα πως η ένταξή μας στην ΕΟΚ διασφάλιζε τη δημοκρατία στη χώρα και αποτελούσε την εγγύηση ότι δεν θα εκδηλωθεί ένα νέο πραξικόπημα. Επίσης, θεωρούσαν ομολογία εκ μέρους της ΕΟΚ ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα είχε εδραιωθεί και ήταν υψηλού επίπεδου. Το αμέσως επόμενο που θυμάμαι να συζητούν οι μεγάλοι σε σχέση με τις συνέπειες της ένταξής μας στην ΕΟΚ ήταν για τα πορτοκάλια. Το τι έβγαινε από αυτή τη συζήτηση και πόσο πραγματική ή ουτοπική ήταν, το διαπίστωσα στα επόμενα χρόνια, όταν τα δύο τότε κρατικά κανάλια, αρχικά ΕΡΤ και Γενεύ, μετά ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, έδειχναν συχνά πυκνά τόνους πορτοκαλιών να θάβονται στις χωματερές.

Λίγες μέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία επίσημης ένταξής μας στην ΕΟΚ, διάβασα σε μια πνευματική προοδευτική εφημερίδα ότι η πιο διάσημη γαλλική εφημερίδα υποδέχτηκε την ένταξη της χώρας μας με τον εξής τίτλο: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας». Αργότερα διάβασα την προσφώνηση του Γερμανού αντικαγκελάριου Ludwig Erhard κατά την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδας στις 9 Ιουλίου 1961, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια ένταξής μας, η οποία διεκόπη στα χρόνια της δικτατορίας και επανεκκίνησε με τη μεταπολίτευση. Είχε πει τότε ο Έρχαρτ: «Βλέπουμε τη χώρα σας ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα ήταν δυνατόν να συλλάβουμε μίαν ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος?» Άρα μάλλον δεν μας ήθελαν για τα πορτοκάλια μας στην Ευρώπη.

γιατί θέλαμε εμείς την Ευρώπη. Ή καλύτερα, ποιος λόγος κυριάρχησε όσο ισχυρός για τον δικό μας ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Βεβαίως, ο λόγος ήταν διαφορετικός κατά περιόδους και κατά την ωριμότητα των γενεών. Τελικά, ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, μάλλον μοναδικό πρόταγμα ήταν η προσδοκία οικονομικών απολαβών. Κυριαρχήσαμε από προφανή απληστία και προσεγγίσαμε με πλεονεκτική απέτηση, νομίζοντας ότι μας χρωστάνε κιόλας. Πολλά μπορούν να γραφούν, όχι για τα όσα υπόθηκαν εκ μέρους μας, αλλά για τα όσα έγιναν. Μία μόνον παρατήρηση. Δεν θα πάψει ποτέ να με πληγώνει ως ορθόδοξο κληρικό το γεγονός ότι η πατρίδα μου, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η μόνη για πολλά χρόνια ορθόδοξη χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με ακριβή στατιστικά στοιχεία και με μηχανισμούς, τίτλους ευρωπαϊκών εφημερίδων, ως η πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Η χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας, αν θυμάται ποια τι είναι αυτά.

0: Η συνθήκη του Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, η μετατροπή της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεχείς διευρύνσεις με τη συμπερίληψη νέων κρατών μελών, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, η ενίσχυση των θεσμών του νέου Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα προγράμματα Εράσμους, καθώς και πολλά άλλα που δεν μπορούν να αναφερθούν εξαντλητικά σε ένα εισαγωγικό σημείωμα περιορισμένης έκτασης, αποτελούν πολλά από τα θετικά της Ευρώπης του σήμερα, τα οποία σηματοδοτούν την ενότητά της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, χωρίς να ομογενοποιούν παραδόσεις και πολιτισμούς. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Βρίσκεται, διαφαίνεται και γιγαντώνεται.
1: Δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών. Όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της ΕΕ, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής, ή καλύτερα περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί, γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αγνοεί το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αγνοούμενη να διαχωριστεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.

Στο παρόν τεύχος, όπως και σε κάθε τεύχος, προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το πρόβλημα, να προβάλλουμε απόψεις, ακόμη και αντιπαρατηθέμενες, να προτείνουμε λύσεις, να δώσουμε βήμα στους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους έμπειρους, χωρίς απαραίτητα οι ιδιότητες αυτές να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς. Δεν ποδηγετούμε, δεν χειραγωγούμε, δεν καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να διαλεχθούμε και να φωτίσουμε δρόμους στην εποχή μας, ώστε να βρούμε όλοι μαζί την οδό, τον Χριστό μας.

0: Γι' αυτό και δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά παρακαλούμε για διαρκή αναζήτηση, διατυπώνοντας ίσως προτάσεις, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε ή τα μπορούμε όλα.
1: Πάντοτε κλείνουμε το εισαγωγικό μας σημείωμα με τις αυτονόητες ευχαριστίες προς τους συντελεστές του κάθε τεύχους. Για το παρόν τεύχος όμως, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους συντελεστές του τεύχους, ιδίως τους πολυσέβαστους αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, οι οποίοι διαπημένουν Μητροπόλη στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη συμβολή τους στην περιοδική προσπάθειά μας, αλλά για αυτό που είναι και που προσφέρουν.
2: Μία μαρτυρία πίστης σε μία Ευρώπη που δείχνει να στρέφει την πλάτη της στον Χριστό. Λαμπάδες αναμένες που επιμένουν να διαλύουν σκότη και να αντιμάχονται τον ποικιλότροπο σύγχρονο σκοταδισμό. Ποιμένες ενσυνείδητοι που εργάζονται θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου χωρίς βοήθεια πολλές φορές από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Αντίθετα, υποχρεωμένοι συχνά πυκνά να πίνουν πικρά ποτήρια αμφισβήτησης και υποσκελισμού από επαγγελματίες Ορθόδοξους, διαφόρων λουμπέν και κατευθυνόμενων ιστολογίων.
1: Που μόνο τη διάσπαση της Ορθοδοξίας επιδιώκουν και τη διχόνοια διαρκώς καλλιεργούν.
2: Σε αυτούς λοιπόν, τους Αγίους Αρχιερείς, που δέχθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, καταθέτουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, διαβεβαιώνοντάς τους συνάμα ότι κατέχουν μόνιμη θέση στις προσευχές μας και την Αγία Προσκομιδή. Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς όλους τους συνεργάτες μας, περιοδικούς ή πιο μόνιμους, καθώς και σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μας αναγνώστες, που αφιερώνετε χρόνο και αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας για το περιοδικό μας. Καλή ανάγνωση. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

ακούσατε το εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερωνύμου, όπως δημοσιεύτηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για περισσότερες αναγνώσεις, αφιερώματα και εκπομπές από την περιοδική έκδοση Αχιλλείου Πόλης. Για να ξεδιψάμε από τις πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα εν τη σαρκή.

σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Έξω από τον Θεό και την ψυχή δεν υπάρχει καμία άλλη αξία. Το δε έλεος του Θεού μόνο σε αυτή τη ζωή εκχύνεται στους μετανοούντας αμαρτωλούς ανθρώπους, ενώ στη φοβερή κρίση το έλεος θα αντικατασταθεί από τη δικαιοσύνη του Θεού. Το σημαντικότερο δώρο που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο είναι η θεοειδής ψυχή. Αυτό το σημαντικό δώρο θα ζητήσει πάλι πίσω ο Θεός στον κατάλληλο καιρό. Τίποτε δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει πίσω στο Θεό, στη θέση της ψυχής. Η ψυχή είναι βασίλισσα και όλα τα άλλα είναι δούλοι. Δεν θα δεχτεί ο Θεός τον δούλο στη θέση του βασιλιά, μήτε και θέλει το εφήμερο στη θέση του αιωνίου. Τι λοιπόν θα προσφέρει ως αντάλλαγμα ο αμαρτωλός για την ψυχή του? Άγιος Νικόλαος Αχρίδος.

το παράδειγμα του Αγίου Δημητρίου από τη μια πλευρά, αλλά και οι ημέρες οι οποίες έρχονται με επίκεντρο την 28η Οκτωβρίου, μια εθνική μας γιορτή, η οποία δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, υποβαθμίζεται ή προσπαθούν κάποιοι να την υποβαθμίσουν.

μας δίδει την δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσουμε με βάση το θέμα το οποίο εξήγηλε ήδη πολύ αναγαπητός μου πατήρ Ματθαίος. Το έθνος και η πατρίδα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι μόνιμα κυρίαρχα συστατικά του Ορθοδόξου φρονήματος, το οποίο εκφράζεται με τον όρο Ελληνορθοδοξία. Ο αληθινά, ο γνήσιος δηλαδή Ορθόδοξος Έλληνας, συνδυάζει αρμονικά την εθνικότητα με την υπερεθνικότητα, με όλους δηλαδή τους άλλους Ορθοδόξους, επιτυγχάνοντας την υπέρβαση του φιλετισμού, του ρατσισμού. Ορθόδοξος ρατσιστής, εθνικιστής με την αρνητική σημασία του όρου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Ήδη ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, ως Θεάνθρωπος, αποκαλύπτει σε μια οριακή στιγμή, βαθιά συγκινησιακή, την αγάπη του για την πατρίδα. Θυμάστε το λόγο του εκείνο, ο λίγον πρώτου πάθους. «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκης η θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον όρνης επί συνάγει τα νοσία εαυτής, υπό τα πτέρυγας αυτής και ούτη φιλήσατε». Είναι η έκφραση της φιλοπατρίας και του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο Θεός, ο Χριστός μας φυσικά δεν κλίνεται σε καμία επίγεια πατρίδα. Αλλά ως άνθρωπος, δεν ήταν μόνο ο Θεός, γεννήθηκε σε έναν ορισμένο τόπο τον οποίον αυτός επέλεξε. Δεν ήταν κάποια χαριστική τοποθέτηση απέναντι στον Ισραηλιτικό λαό. Γεννήθηκε εκεί που αυθεντικότερα και γρησιότερα τον περίμενε. Κάποιοι σούπερ εθνικιστές λένε, κατηγορούν τον Χριστό γιατί δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ο εβραϊκός λαός, όχι ο σύνολο, ο όλο, αλλά η γενιά των Αγίων Προφητών, των Αγίων μας πριν από την σάρκωση του Ιησού Χριστού, είναι εκείνη που περίμενε ειλικρινά και αυθεντικά τον Ιησού Χριστόν, τον Σωτήρα, τον Μεσσία και Λυτρωτή, και η παράδοση αυτή για των Αγίων Προφητών και των πνευματικών του στέκνων συνεχίστηκε μέχρι τον μεγαλύτερο των προφητών, που μπόρεσε να αγγίξει την ακύρατον κεφαλήν του Ιησού Χριστού, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αν μπορείτε λίγο να μην πέσει αυτό εδώ. Είμαι ατζαμής πάντοτε. Μου το λέει και η παπαδιά μου. Παρόλα αυτά, ενώ δείχνει έτσι την φιλοπατρία του ο Χριστός μας, το κήρυγμα του απευθύνεται προς όλα τα έθνη της γης. Λέγει στους μαθητές του, «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Τι θα πει μαθητεύσατε? Κάνετε μαθητές. Κάνετε δηλαδή χριστιανούς. Ο όρος χριστιανός θα εμφανιστεί αργότερα και μάλιστα στην Αντιόχεια. Μαθητεύω λοιπόν σημαίνει κάνω κάποιον μαθητή του Ιησού Χριστού, τον κάνω χριστιανόν. Έθνος Άγιον είναι όλοι οι πιστοί κατά την πρώτην Πέτρου, ο λαός δηλαδή του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν μία υπερεθνικότητα. Στην Καινή Διαθήκη ζει ο χριστιανός την υπέρβαση της φυλετικής διακρίσεως των ανθρώπων, αφού κατά την προσγαλάτας ουκένει Ιουδαίος ουδέ Έλληνε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορά μεταξύ των Ιουδαίων και των Ελλήνων. Το Έλληνες είναι όλος ο ειδωλολατρικός κόσμος. Ο όρος χρησιμοποιείται έτσι αιώνες προ Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει καμία διαφορά. Όλος ο κόσμος περιμένει την εν Χριστώ σωτηρία. Ο Θεός δε είναι πατήρ πάντων ανθρώπων και πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνει. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα διάφορα θρησκεύματα του κόσμου έχουν ένα είδος και είναι πραγματικότητα ρατσισμού, φιλετισμού. Ο Θεός είναι δικός τους και γι' αυτό τον χρησιμοποιούν τον Θεό όπως αυτά τα θρησκεύματα θέλουν. Ο χριστιανισμός στην γνησιότητά του ως ορθοδοξία που δεν είναι θρησκεία. Θρησκεία σε μας δεν υπάρχει με την έννοια ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να ανεβεί στον Θεό. Σε μας υπάρχει φανέρωση, αυτοαποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία.
η κίνηση δηλαδή στα διάφορα θρησκεύματα του κόσμου, θρησκεύματα είναι η εφαρμογή της θρησκείας σε διάφορες μορφές. Σε όλα τα θρησκεύματα του κόσμου η κίνηση είναι εκ των κάτω προς τα άνω. Εμείς έχουμε κίνηση εκ των άνω προς τα κάτω. Πριν εμείς αγαπήσουμε τον Θεό, Αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Εκείνος είναι που κάνει το μεγάλο βήμα, το μεγάλο άλμα και κατεβαίνει, μιλούμε με τις διαστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε στον καθημερινό μας βίο, κατεβαίνει εις την γη και γίνεται άνθρωπος ο Θεός ως θεάνθρωπος. Έτσι λοιπόν εν παντή έθνη ο φοβούμενος των Θεών και ποιών δικαιοσύνη δεκτός αυτό εστίν. Σε κάθε έθνος. Εκείνος ο οποίος έχει τον φόβον του Θεού, όχι φόβον με την ψυχιατρική και ψυχολογική σημασία του όρου. Φόβο σημαίνει ο σεβασμός, ο απέραντος σεβασμός, η αγάπη προς τον Θεό. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που αγωνίζεται να εφαρμόσει την δικαιοσύνη, το θέλημα δηλαδή του Θεού, είναι δεκτός, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, δεκτός από τον Θεό. Αυτή είναι λοιπόν η υπέρβαση της φυλετικής διακρίσεως των ανθρώπων και της ένωσής τους σε μια υπερφυλετική, υπερεθνική κοινωνία. Αυτό πραγματώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει τους μαθητάς και όλα τα πρόσωπα που ήταν συνηγμένα εις το υπερόον των Ιεροσολύμων. Έχουμε την φανέρωση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας μέσα στον κόσμο, μέσα στον ιστορικό χρόνο. Έτσι λοιπόν η Πεντηκοστή είναι εκείνη που με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος καλεί κάθε άνθρωπο να ενωθεί όχι με κάποια ομάδα ανθρώπων για να αποκτήσει αυτή η ομάδα εξουσία και δύναμη. Έτσι τα καταλαβαίνουμε τα χριστιανικά σήμερα και στην Ανατολή και πολύ περισσότερο στη Δύση. Αλλά ενώνε καλεί κάθε άνθρωπο να ενωθεί με το σώμα του Χριστού, να εισέλθει δια του βαπτίσματος και των μυστηρίων μέσα στον Ιησού Χριστό και δια της πνευματικής ζωής, το Άγιον Πνεύμα να έλθει να κατοικήσει, ελθέ και στήνωσον εν ημίν που λέμε, να έλθει να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ανθρώπινη καρδία. Από την Πεντηκοστή και μετά η Αγία Τράπεζα των Ιεροσολύμων και αργότερα η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς είναι το κέντρο του νέου αυτού κόσμου και η Ορθοδοξία, η ορθή και αληθινή σχέση με τον Χριστό, η Ορθοδοξία ως πίστη και ως τρόπο ζωής είναι το θεμέλιο της εν Χριστώ ενότητας. Το κέντρο ο Χριστός και δια του πνευματικού αγώνος και των μυστηρίων αγωνιζόμεθα να ενωθούμε με τον Χριστό και να αποκτήσουμε μονή, κατοικία μόνιμη, όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη μέσα στο Ιησού Χριστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χάνεται ο πατριωτισμός, ο γνήσιος εθνισμός. Δεν καταργούνται τα έθνη και οι φυλές της γης. Κάθε άνθρωπος ανήκει σε έναν ιστορικό χώρο και χρειάζεται να έχει αυτό τον ιστορικό χώρο για να μπορεί να πραγματώνεται. Να γίνεται δηλαδή εν Χριστώ όπως ο Χριστός ορίζει. Δεν καταργείται λοιπόν η πατρίδα του. Αλλά όλες οι πατρίδες ενώνονται με το κέντρο, τον βασιλέα του ουρανού και της γης που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Θεάνθρωπος. Δυναμογόνος πηγή του ψυχισμού της Ελληνορθοδοξίας είναι η βαθύριζη αγάπη προς την πατρίδα, η φιλοπατρία. Δεδομένου ότι η πατρίδα του καθενός είναι ο χώρος πραγματώσεως, όπως είπαμε, του ανθρώπου, είτε άνδρα είτε γυναίκας, ως πολίτη και τελειώσεως της ενδοϊστορικής αποστολής. Ο Θεός άλλωστε είναι δημιουργός όλων των εθνών, αφού Αυτός επίησε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί της γης. Θα έρθει ο φραγκισμός με τον παπισμό να μας μιλούν για γαλαζοαίματους, για ερυθροαίματους. Όλα αυτά είναι έξω τελείως από το πνεύμα της αληθινής χριστιανικότητος που είναι η Ορθοδοξία. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εξ ενός αίματος.
Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται η δημιουργία των πρωτοπλάστων, διότι από αυτούς, τους πρώτους ανθρώπους, όπως και αν τους έλεγα, βέβαια μας δίνει η Γραφή ονόματα τα οποία είναι συμβολικά. Αδάμ, Ανταμά σημαίνει γη, σημαίνει χωικός, χωματένιος. Και Εύα σημαίνει ζωή. Επομένως, ο χωματένιος και η ζωή είναι η αρχή του ανθρωπίνου γένους. Έτσι λοιπόν, επίησεν ο Θεός εξ ενός αίματος πανεγένος ανθρώπων και πανέθνος ανθρώπων, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις, το εκήρυξε εδώ στην Αθήνα. Οι φυλετικές διαφορές δεν καταργούν λοιπόν την ενότητα εν Χριστώ του ανθρωπίνου γένους. Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε και εμείς που μείναμε χρόνια στο εξωτερικό, είχαμε αυτή την ευλογία, Ευρώπες, Αμερικές, Ρωσία κλπ. Ζήσαμε αυτή την πραγματικότητα, μία διορθόδοξα λειτουργία. Σε μία διορθόδοξα λειτουργία βλέπει όλα τα χρώματα των ανθρώπων κανείς. Βλέπει όλες τις φυλές γύρω από την Αγία Τράπεζα. Με αξίωσε ο Θεός να το ζήσω θριαμβικότερα αυτό και δοξάζω πραγματικά τον Θεό στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό της Αναστάσεως. Όταν μάλιστα το 2000, που για τους δυτικούς άρχιζε το Ιωβιλαίο, το 2000 μου ανέθεσε ο Πατριάρχης τότε Ιεροσολύμων, ο αντικαταστάτης, γιατί αυτός ήταν ασθενής, παρόν όμως ο Πατριάρχης, να κάνω την προσκομιδή πάνω στον Άγιο Τάφο. Ήτανε η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου. Και τι έζησα, όλες τις φυλές της γης, γύρω από τον Πανάγιο Τάφο και γύρω από την Αγία Τράπεζα. Και κατάλαβα αυτό, κατάλαβα δηλαδή την ενότητα όλου του ανθρωπίνου γένους, ως συνέχεια της Πεντηκοστής εν Χριστώ μέσα σε μία Θεία Λειτουργία, Ορθόδοξη. Το έθνος μας άλλωστε οφείλει την ιστορική συνέχεια του στον πατριωτισμό του. Ο πατριωτισμός ζει και κυριαρχεί μέσα στην ελληνική ψυχή. Ο Σωκράτης μας έλεγε ότι μητρός και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστίν η πατρίς. Πολυτιρότερον, πολυτιμότερον πράγμα μέσα στον κόσμο, ανώτερο, είναι η πατρίδα μας. Αυτή η παράδοση ξεκινάει από τον Όμηρο, όταν μας λέγει ο Όμηρος ουδέν γλύκιον πάτριος. Τίποτε δεν είναι πιο γλυκό από την πατρίδα. Αυτές είναι εκφράσεις του πατριωτισμού μας ως Ελλήνου. Θα ακούσουμε μετά στην Ιλιάδα «Εις Ιωνός Άριστος». Αμήνεστε περί πάτρης. Μιλούσανε για Ιωνούς μέσα στα μαντικά τα οποία έκαναν για να πάρουν δύναμη και οι Έλληνες και οι Τρώες. Αυτή είναι η μοίρα μας η τραγική, δυστυχώς να σκοτωνόμαστε. Ξαδέλφια μας ήταν οι Τρώες. Και όμως 10 ολόκληρα χρόνια πολεμούσαμε ημέν εναντίον των δε. Εις Ιωνός λέγει ποιος, όχι κάποιος Έλληνας, απευθείας Έλληνας. Το είπε ο Έκτορας, ο Τρώας. Ο Έκτορας είπε πάνω από όλους τους Ιωνούς ο καλύτερος είναι να αμήνεσαι για την πατρίδα σου, να υπερασπίζεις την πατρίδα σου. Αυτή η παράδοση, για να δούμε κάποιους χαρακτηριστικούς δαθμούς, συνεχίζεται στους πατέρες της Εκκλησίας. Ξέρετε, η γνήσια συνέχεια του ελληνισμού που σώζει όλα τα αυθεντικά στοιχεία της ελληνικότητος είναι οι Άγιοι Πατέρες. Έξω από την πατερική παράδοση δεν υπάρχει ελληνισμός. Υπάρχει μία παρατηνόμενη ειδωλολατρία με κάτι τραγικό. Ενώ οι αρχαίοι έχουν γραφεί τόμοι ολόκληροι για αυτό το θέμα, ενώ οι αρχαίοι όδευαν, οι φιλόσοφοι, ο Πλάτων, όδευαν προς τον χριστιανισμό, εμφανίζονται σήμερα κάποιοι που τολμούν να λέγονται συνεχιστές του Πλάτωνος και των αρχαίων φιλοσόφων που πολεμούν τον χριστιανισμό στην αυθεντική του όψη. Ένας άλλος σταθμός της φανερώσεως της φιλοπατρίας μας είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, 4ος αιώνας. Εκείνος μας είπε το περίφημο «Μητέρα τιμάν τον οσίον». Είναι ιερό πράγμα να τιμάς τη μητέρα σου. «Μήτυρ δε άλλημεν άλλου». Ο καθένας όμως έχει τη μητέρα του, τη μάνα του. «Κοινή δε πάντων μήτυρ πατρίς». Η κοινή πατρίδα είναι η μητέρα μας.
Για αυτή την πατρίδα προσέφερε τα πάντα και ο Άγιος Δημήτριος, τον οποίον δοξάζω τον Θεό, που ο ναός αυτός που φέρει το όνομά του τον τιμά όλο τον μήνα σχεδόν Οκτώβριο. Όταν απειλείται η ελευθερία της πατρίδος και η ακεραιότητά της, ο Έλληνας ελεύθερα και από πεποίθηση απαντά όχι. Μολόν λαβέ. Ξέρετε, κάποτε συζητούσα σε μια τηλεοπτική συζήτηση πριν από χρόνια με διακεκριμένους σκητσογράφους και έλεγε κάποιος εξ αυτών, μα πώς είναι δυνατόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο, όλο μολόν λαβέ λέμε. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πει κάτι άλλο και εδώ κρίνεται η ελληνικότητα. Ο Έλληνας που τα παραδίδει και τα χαρίζει όλα, καταλαβαίνει ότι δεν είναι δικά του. Ονοείται. Ο Έλληνας ο οποίος ξέρει ότι είναι δικά του και των παιδιών του και των προγόνων του και όλων, αλλά έμεσα και ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, διότι αυτά ελευθερώνουν τον άνθρωπο, τα ιερά μας και τα όσια δεν τα προδίδει, αλλά πεθαίνει για να τα προασπίσει. Και λέει όχι, λέει μολόν λαβέ. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά μας. Ιστορική, μόνιμη ιστορική ιδιαιτερότητα. Διαφορετικά δεν είναι κανείς Έλληνας όταν τα χαρίζει ανεξέλεγκτα. Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι πήγαιναν στην Αφρική και έβλεπαν ότι έπαιζαν οι Ιθαγενείς κάτω με τα διαμάντια. Οπότε λοιπόν οι Ευρωπαίοι τους χάριζαν πέρλες. Πώς τις λέτε εσείς, εν πάση περιπτώσει τους χάριζαν ψευτομαργαριτάρια για να πάρουν τα διαμάντια. Αυτό κάνουν. Ο Έλληνας ξέρει ότι αυτό που έχει είναι διαμάντι, το οποίο δεν μπορεί να δοθεί στους άλλους. Τους έδιναν χάντρες για να πάρουν τα διαμάντια. Γι' αυτό λοιπόν η απάντηση του Ιωάννη μεταξά δικτάτορες. Εντάξει, σε μια κρίσιμη εποχή έχει και τις θετικές του πλευρές, έχει και τις αρνητικές. Προσέξτε αδελφοί μου, εμείς που ασχολούμεθα με την ιστορία, είμαστε ερευνητές της ιστορίας, δεν κάνουμε πολιτική. Να χωρίζουμε τον κόσμο στη μία παράταξη και την άλλη. Ούτε θα αγιοποιήσουμε τον Ιωάννη μεταξά, ούτε όμως και θα τον δαιμονοποιήσουμε. Την στιγμή εκείνη που είπε εις τον Ιταλό πρεσβευτή Γκράτσι, όχι απευθείας, όχι, το είπε φιλολογικά, «Αλόρ ξελαγγέρ», άρα έχουμε πόλεμο του. Αυτό ήταν το όχι. Το όχι του Ιωάννη μεταξά το δέχτηκε το έθνος ανεξαρτήτως του αν ήταν ο μεταξάς και δικτάτορας, διότι ήταν η απάντηση σύσσωμου του ελληνικού λαού. Ελληνορθόδοξα όμως, μία μόνο μορφή ένοπλου αγώνα βρίσκει δικαίωση. Είναι ο αμυντικός και απελευθερωτικός πόλεμος. Ο ορθόδοξος ελληνισμός δεν έχει να παρουσιάσει ούτε ένα κατακτητικό πόλεμο. Επεκτατικό πόλεμο. Να διεισδύσουμε σε μία ξένη περιοχή για να την κατακτήσουμε. Μιλώ για τον χριστιανικό ελληνισμό. Θα αποδειχθείτε πολύ χριστιανός και ο Μέγας Αλέξανδρος. Διότι ενώ ξεκίνησε ως εκδικητής να πάρει το αίμα των Ελλήνων πίσω μετά τους περσικούς πολέμους, έγινε ο μεγάλος εκπολιτιστής της Ανατολής. Ένωσε τους ανατολικούς λαούς με βάση τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Μακαρίτης καθηγητής μου στην θεολογική σχολή, ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, έχει γράψει μια σπουδαία μελέτη. Μέγας Αλέξανδρος και Απόστολος Παύλος. Και λέγει ότι αυτό που δεν πρόφθασε ο Μέγας Αλέξανδρος να εφαρμόσει και στην Δύση, την ενότητα, την ενοποίηση του κόσμου με τον πολιτισμό, αυτό το πραγματοποίησε ο Απόστολος Παύλος. Παύλος και Μέγας Αλέξανδρος είναι σε μια ιστορική συνέχεια. Ο Αλέξανδρος ενοποίησε τον κόσμο με τον πολιτισμό. Ο Απόστολος Παύλος ενοποίησε τον κόσμο με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με την Ορθοδοξία. Αυτή την συνείδηση ενσάρκωσε και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης το 1821, όταν τυκλοφορούσε την επαναστατική προκήρυξή του μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Κάποιοι λέγουν ότι ο λόγος αυτός ανήκε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορά μας. Δεν έχει σημασία. Ο Υψηλάντης αυτό βρήκε να πει, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος.
όχι υπερπατρίδος και πίστεως, υπερπίστεως και πατρίδος. Ορθόδοξος ελληνισμός σήμερα είναι ο γνήσιος ελληνισμός. Ο ελληνισμός που χρησιμοποιεί την ορθοδοξία ως ένα θρήσκευμα, μία θρησκεία, κατά το φράγκικο, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, όχι, η ορθοδοξία τα κλείνει όλα. Και την πατρίδα και την οικογένεια και τα πάντα. Βλέπετε, το δηλητήριο που μας έρχεται συνεχώς από έξω, το διατηρούμε μέσα μας και το νομίζουμε ότι είναι καθαρά ελληνικό. Το λέγω, το έλεγα και ως διδάσκαλος εν ενεργεία στους μαθητές μου και το συνεχίζω να το λέγω. Ένας ελληνισμός χωρίς ορθοδοξία των Αποστόλων και των Πατέρων, όχι ορθοδοξία δική μου, γιατί όλοι μιλούμε για ορθοδοξία, αλλά ποια σχέση έχουμε με την ορθοδοξία. Ένας ελληνισμός χωρίς ορθοδοξία για μένα είναι ανύπαρκτος. Είναι ανύπαρκτος. Δεν είναι ελληνισμός. Ο ελληνισμός σφυριλατήθηκε και ενώθηκε μέσα στην ορθοδοξία. Ό,τι αιώνιο στοιχείο διέθετε ο ελληνισμός στην αρχαιότητα συνέχισε να ζει μέσα στην ορθοδοξία. Αυτό το μάχο υπερπίστεως και πατρίδος θα επαναλάβει και ο Κολοκοτρώνης. Τον κάλεσαν στην πλήκα, ή συγγνώμη, στην πλάκα. Στην πλάκα υπήρχε όχι λύκειο που έλεγε κάποιος υψηλά ιστάμενος σε ένα συνέδριο πρόσφατα. Τα έλεγε όλα με τη σημερινή γλώσσα. Γυμνάσιο ήταν. Αλλά και εγώ φοίτησα, γεννημένος το 40, σε εξατάξιο γυμνάσιο. Όχι 3 χρόνια γυμνάσιο, 3 χρόνια λύκειο. Στην πλάκα λοιπόν τον κάλεσαν ο Γεώργιος Γενάδιος, ο σχολάρχης. Ο γυμνασιάρχης είναι το πρώτο ελληνικό γυμνάσιο και ο πρώτος γυμνασιάρχης του ελευθέρου ελληνισμού. Και του ζήτησαν να μιλήσει στα παιδιά. Και τι λέει ο Κολοκοτρώνης. Ποια πανεπιστήμια τέλειωσε ο Κολοκοτρώνης. Πού έθρεψε και ρίζωσε μέσα του η Ελληνορθοδοξία στα μοναστήρια της πατρίδος. Αξιώθηκα στην Πελοπόννησο πάνω από την Τρίπολη και εκεί γύρω να πάω στα μοναστήρια εκείνα στα οποία εκκλησιαζόταν ο Κολοκοτρώνης. Άνθρωπος αυτό. Με τις ατέλειες του, με τις αμαρτίες, όπως κάθε άνθρωπος. Αλλά μέσα του ήξερε τι σημαίνει Ελλάδα. Ήξερε τι σημαίνει Ορθοδοξία. Λέγει λοιπόν στον Γενάδιο, τον γυμνασιάρχη, όχι, δεν θα μιλήσω εδώ. Θα πάμε στην Ακρόπολη να μιλήσω. Και πήγαν λοιπόν κάτω από την Ακρόπολη ή στην Πνίκα, εκεί που ομιλούσαν οι αρχαίοι. Και εκεί τους μίλησε, στους καθηγητές και στα παιδιά. Και λέει, έβλεπαν από πάνω την Ακρόπολη. Κάτω έβλεπαν τον Άριο Πάγο, εκεί που μίλησε, κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και έφερε το χριστιανισμό στην Ευρώπη. Πιο πέρα έβλεπαν τον ναόν του Ιφέστ, δηλαδή τον ναόν του Αγίου Γεωργίου. Εκεί μίλησε ο Κολοκοτρώνης. Και τι είπε στα παιδιά. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε. Διότι όταν έπιασαμε τα άρματα υπογέρος, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Κολοκοτρώνης, μιλεί με τη γλώσσα των Αγίων, των Πατέρων μας. Με αυτό το φρόνημα λοιπόν κινήθηκαν μέχρι σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις μας. Γι' αυτό αναγκάστηκαν κάποιοι μεγάλοι της Ευρώπης να πούν για κοπλιμέντο, αλλά είπαν την αλήθεια χωρίς να το καταλαβαίνουν. Τελέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Βλέπετε λοιπόν πώς οδηγηθήκαμε στην Ανάσταση του έθνους μας. Η Ελληνορθόδοξη φιλοπατρία συνδέεται άμεσα με την φιλελευθερία, την αγάπη προς την ελευθερία. Η ελευθερία είναι η αυτοδιάθεση του ανθρώπου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει μία και μόνη εξάρτηση, που είναι η πηγή της ζωής του, κατακόρυφα, με τον Τριαδικό Θεό. Και εν συνεχεία είναι ελεύθερος και αυτοεκφράζεται και πραγματώνεται μέσα σε αυτές τις αληθινές διαστάσεις της ελευθερίας. Αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες αυτό νοσταλγούσαν. Αυτό που νοσταλγούσαν οι αρχαίοι προγονείς μας ολοκληρώνεται και αγιάζεται μέσα στην πατερική ορθοδοξία και την αποστολική. Ο Περικλής θα πει το σπουδαίο εκείνο «Εύδαιμον το ελεύθερο» στον επιτάφιό του. Ευδαιμονία, πραγματική ευτυχία είναι η ελευθερία. Αυτά όλα έχουν ενσταλάξει μέσα στην ψυχή μας
και τα ζει το έθνο μας συνεχώς. Η ελευθερία στην Ελληνορθόδοξη συνείδηση είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, το καταφύσι. Ο Θεός λέγει στον άνθρωπο ότι χωρίς την σχέση μαζί του, ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, κάθε είδους ζωής. Και λέει στον άνθρωπο, στους πρωτοπλάστους και δι' αυτόν σε όλη την ανθρωπότητα, διακρατήστε αυτή την ενότητα, για να τροφοδοτήσετε συνεχώς από την χάρη. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό του. Τα πάντα τα κάνει για τους άλλους. Ο Θεός λοιπόν λέγει στον άνθρωπο ότι η φυσική του κατάσταση είναι αυτή η σχέση με τον Θεό, η οποία όμως εκφράζεται ως ελευθερία. Ο άνθρωπος αποκτά την χάρη να ενεργεί ελεύθερα, να παίρνει δηλαδή τις αποφάσεις. Αυτές τις αποφάσεις πήραν και οι πρωτόπλαστοι και οδηγήθησαν εκεί που οδηγήθησαν. Ο άνθρωπος δεν περιορίζεται από τον Θεό. Ο Θεός δίνει τη χάρη και ο άνθρωπος αξιοποιεί το άχτιστο αυτό στοιχείο, τη χάρη του Θεού. Η ενίκηση και παρουσία του ακτίστου μέσα στο κτιστό, η εγκατοίκηση δηλαδή του Τριαδικού Θεού, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου, είναι η πηγή της ελευθερίας του ανθρώπου. Γίνεται εν Χριστώ ο άνθρωπος για να μπορεί να ενεργήσει ως εν Χριστώ άνθρωπος. Ξέρετε, αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη, Χριστώτης, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Όλες οι αρετές είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πώς όμως? Όχι εξωτερικά. Εμείς λέμε, μία προσευχή έχουμε για το Άγιο Πνεύμα. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν βασιλεύ ουράνιο. Έλα να κατοικήσεις μέσα μας. Διότι τότε ως είδωρ αλόμενον που πηδάει ψηλά όπως ένα πίδακα βγαίνει η πραγμάτωση της χάριτος του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Βγαίνουν οι αρετές του ανθρώπου. Όποια αρετή αποκτούν οι Άγιοι, τους οποίους θυμάμαι και απόψε. Και κάθε μέρα θυμάμαι τους Αγίους. Άκουγα και συγκινήθηκα την Αγία Υπομονή. Όλοι οι Άγιοι έχουν ένικο των Θεών μέσα στην καρδιά τους και γι' αυτό αναβλύζει από μέσα τους το ήθος, το εν Χριστώ ήθος. Οι αρετές δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς αυτή την εσωτερική ελευθερία του ανθρώπου δεν μπορεί να υπάρξει εξωτερική ελευθερία. Τότε ο άνθρωπος γίνεται δούλος των παθών του. Και επειδή εγώ είμαι ιεροκήρυκας και δεν θέλω να επιδείξω κάτι που δεν έχω, σοφία κλπ. Και το έλεγα και στην Γερμανία όταν εκήρυτα εκεί. Ο άνθρωπος βγάζει από μέσα του αυτό που έχει. Εάν δεν έχει μέσα του, δεν μπορεί να βγάλει ενέργεια αγιοπνευματική που χαράσει και διαμορφώνει και την εξωτερική, την θεόνομη ελευθερία. Η εσωτερική ελευθερία, η απελευθέρωση δηλαδή του ανθρώπου από τα πάθη του, από τις κακίες του, όλα τα αρνητικά στοιχεία που μαζεύονται, μας τα λένε οι Άγιοι μας, η απελευθέρωση εσωτερική του ανθρώπου οδηγεί και στην εξωτερική ελευθερία. Να σας πω ένα πάθος, το λέγω για μας τους άντρες που πήγαμε στρατιώτες και το λέγω επειδή το έζησα. Το σκέφτηκα πολλές φορές στο στρατό. Παίρνεις ένα στρατιώτη, μάλλον τον συλλαμβάνουν εκμάλωτο, τον πιάνουν εκμάλωτο και τον ανακρίνει. Εάν έχει μέσα του την εσωτερική ελευθερία θα ενεργήσει όπως οι Άγιοι Μάρτυρες. Γιατί τιμάμε τους νεομάρτυρες? Διότι οι νεομάρτυρες είναι πρώτα εσωτερικά απελευθερωμένοι από κάθε πάθος, από κάθε μορφή δουλείας και γι' αυτό και εξωτερικά μπορεί να έχουν ελευθερία, αποφάσεως. Όχι! Δεν δέχομαι την πίστη σας. Αντέστε εσείς και πίστη σας μορτάδες να χαθείτε, λέει ο Αθανάσιος Διάκος. Εγώ Γρεκός ή Ρωμιός ή Έλλην γεννήθηκα και Γρεκός ή Έλλην ή Ρωμιός θα πεθάνω. Αυτό λοιπόν. Η προϋπόθεση είναι η εσωτερική ελευθερία. Ένα στρατιώτη λοιπόν συλλαμβάνεται εκμάλωτος. Ο μη γέννη το Χριστέ μου. Έχει γίνει όμως πολλές φορές ιστορικά. Και είναι μανιώδης καπνιστής. Εκεί που τον ανακρίνουν, για ένα τσιγάρο μπορεί να πουλήσει και τον Θεό του ακόμα. Και την πατρίδα του και όλα.
Σκεφτείτε το περισσότερο οι άνδρες της απόψινής συνάξεως και θα δικαιώσετε το λόγο μου. Υπηρέτησα στο στρατό και σε στρατιωτική μουσική και ξέρετε ο χώρος της μουσικής, της φιλαρμονικής δηλαδή, έχει όλο το μείγμα των ανθρωπίνων παθών και αδυναμιών. Η ελληνοορθόδοξη παράδοση μας λέγει ότι η ελευθερία πραγματώνεται μέσα στο πλαίσιο του θελήματος του Θεού. Όχι όμως μόνο ως προσωπική ελευθερία, η δυνατότητα επιλογής, να πεις το μολόν λαβέ. Σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο στους εχθρούς που έρχονται και επιτίθενται, αλλά μολόν λαβέ και στις αμαρτίες και στα πάθη και ως ό,τι απάνθρωπο και αντικοινωνικό μας απειλεί. Η κοινωνική, η εθνική ελευθερία είναι η έκφραση αυτής της εσωτερικής ελευθερίας. Η κοινωνική τώρα και εθνική ελευθερία είναι εναρμόνιση των επιμέρους προσωπικών ελευθεριών. Η έννοια της ελευθερίας και μάλιστα της κοινωνικής, είμαστε μια κοινωνία αυτή τη στιγμή. Για να έχουμε μεταξύ μας ελεύθερο φρόνημα, πρέπει μέσα μας να έχουμε ελευθερωθεί και να έχουμε την αρετή του Αγίου Πνεύματος που λέγεται ομοψυχία. Είναι το ομοθυμαδόν, ελληνική λέξη, άπαξ λεγόμενη εις τις πράξεις των Αποστόλων. Στην Πεντηκοστή ήσαν όλοι ομοθυμαδόν, ομού επί το αυτό, ομού και θυμός, και διάθεση δηλαδή. Επομένως όταν ο άνθρωπος μαζί με τον άλλον, τον διπλανό του έχουν αυτό το ομοθυμαδόν, διότι το συνδετικό στοιχείο των καρδιών τους είναι η χάρη του Τριαδικού Θεού, τότε είναι πραγματικά ελεύθεροι. Και αυτή είναι η βασική προϋπόθεση της αντιμετώπισης και των ίονδήποτε εισβολέων. Η ελληνορθόδοξη κοινωνία διέσωσε στην διαχρονική της πορεία αναλύωτα τα νοήματα της φιλοπατρίας και της φιλελευθερίας. Βέβαια, στην παράδοση τη δική μας άλλο περίεργο και unicum, μοναδικό, στην ελληνορθόδοξη παράδοση, είναι η παράδοση όλων των Ορθοδόξων, όχι μόνο των εκ καταγωγής Ελλήνων, Ελλάς, Γκρέτσια, Γκρίς κλπ. Είναι όλη η Ορθοδοξία. Εμείς είμαστε οι Ελλαδίτες, οι Ελλαδικοί. Ένα μέρος του ελληνισμού που κατοικούμε εδώ. Ο ελληνισμός με την απεραντοσύνη του καλύπτει όλους τους Ορθοδόξους. Ποιο είναι το στοιχείο που διακρίνει την δική μας ταυτότητα? Είναι η ιεράρχηση της ιστορικής πατρίδας, η στοιχεία πατρίδα, στην αιώνια πατρίδα. Αυτό μας το λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όταν μας λέγει «Εμείς χριστιανοί μου δεν έχουμε εδώ πατρίδα, μόνιμη πατρίδα». Η πατρίς ημών εν ουρανής υπάρχει. Επομένως η εν γη πατρίδα ιεραρχείται στην αιώνια πατρίδα. Και αυτή είναι η ταυτότητα αλλά και ο τρόπος πορείας του αληθινά Ορθοδόξου Έλληνος. Στην ουράνια βασιλεία είναι η πατρίδα μας. Στους, στους λαούς του τρίτου κόσμου, Νότιος Αμερική, Αφρική και αλλού, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν μια νέα θεολογία για να πολεμήσουν την απικιοκρατία, την παπική καταπίεση, την καταπίεση των ηγεμόνων της Ευρώπης, την απικιοκρατία. Και έφτιαξαν μια θεολογία απελευθερώσεως, έτσι την είπαν. Δηλαδή θεολόγησαν και κατασκεύασαν η θεολογία για να δικαιολογήσουν τον αγώνα τους εναντίον των κατακτητών τους και των καταπιεστών τους. Θεολογία απελευθερώσεως, liberation theology λέγεται για αυτούς που το ξέρετε αγγλικά, μαύρη θεολογία λέγεται στην Αφρική, επομένως έφτιαξαν θεολογία για να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Εμείς οι Ορθόδοξοι, όχι μόνο οι Ελλαδίτες, όλοι οι Ορθόδοξοι, δεν κατασκευάσαμε θεολογία ελευθερίας. Γιατί η πίστη μας είναι μόνιμη θεολογία ελευθερίας. Γι' αυτό σε όλους τους αγώνες οι κληρικοί προηγούνται. Ελάχιστα είναι τα αρνητικά παραδείγματα. Υπάρχουν και τέτοια. Και επίσκοποι που αρνούνται το αγαθόν της ελευθερίας και υποτάσσονται στις ξένες δυνάμεις, σήμερα πληθυνθήκαμε πολύ σε αυτό το χώρο. Αλλά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Να μην σας σκανδαλίσω. Ποτέ ο Έλληνας λοιπόν κληρικός δεν αισθάνθηκε ότι είναι ξένος προς την διεκδίκηση της ελευθερίας.
Ο Μέγας Βασίλειος και ο Αμέγας Αθανάσιος αντιμετώπισαν το πρόβλημα των 4ων αιώνα, χωριστά. Ο ένας εις την Αλεξάνδρεια και ο άλλος εις την Καπαδοκία. Και κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματά τους είναι κανόνες ιεροί της πίστεώς μας. Τι είπαν? Ότι κάθε πόλεμος είναι του διαβόλου. Δεν μπορούμε λοιπόν να προκαλούμε τον πόλεμο για επεκτατικούς, για οποιουσδήποτε λόγους. Και όχι μόνο τον πόλεμο μεταξύ των εθνών, αλλά και τον πόλεμο μεταξύ μας. Ξέρετε, ο πόλεμος της μακροκοινωνίας είναι η επέκταση του πολέμου της μικροκοινωνίας. Από την οικογένεια αρχίζει το πρόβλημα. Τα διαζύγια πόσο έχουν πληθυνθεί. Είναι ο πόλεμος μεταξύ δύο προσώπων που ορκίστησαν αιώνια πίστη και αγάπη. Όταν ακούω τέτοια λόγια, να μην πω τη συνέχεια. Οπότε λοιπόν, αδελφοί μου, είπαν ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Αθανάσιος, ένας πόλεμος μόνο μπορεί να γίνει δεκτός. Ο αμυντικός πόλεμος, για να σώσουμε τον χώρο μέσα στον οποίο πραγματονόμεθα ως Ελληνοορθόδοξοι, ή Βουλγαροορθόδοξοι, ή Ρωσοορθόδοξοι, ή οτιδήποτε άλλο, και ένα δεύτερος λόγος είναι μετά την άμυνα, είναι η απελευθέρωση. Δεν υπήρξε αγώνας του έθνους, στον οποίο προθήμως δεν έλαβαν μέρος όλοι οι ιερείς. Οι επίσκοποι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάποιοι ειρηνόφιλοι, ειρηνιστές, θέλουν να πούν ότι είναι κακό που ο Ορθόδοξος παπάς μπαίνει μέσα στους πολέμους. Μα δεν πάμε σε πόλεμο προκαλώντας. Πάμε να θυσιαστούμε. Ποπημείν ο καλός στην ψυχή αυτού την ζωή του, τίθηση υπέ των προβάτων. Η μεγαλύτερη μορφή αγάπης μας, λέγει ο Χριστός μας, είναι να θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό πρώτος το τηρεί ο παπάς, ο επίσκοπος, ο Ορθόδοξος. Διότι αυτό είναι η ταυτότητά μας, αλλά το βάθος της συνειδήσεώς μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδελφοί μου, το πρόβλημα για τον Ορθόδοξο κλήρο σε περιπτώσεις εισβολής άλλων λαών και υποδουλώσεως δουλείας, δεν ήταν το να λάβει μέρος ο κλήρος εις τους αγώνες. Στο ένα χέρι το ποτήριο, στο αριστερό και στο δεξί χέρι το σπαθί. Έτσι εικονίζεται ο Έλληνας παπάς και οι επίσκοποι μας, σας παρακαλώ. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν να λάβει μέρος στους απελευθερωτικούς και αμυντικούς αγώνες. Το πρόβλημα είναι το να μην λάβει μέρος. Ένας κοινωνικός αγωνιστής, θεολόγος, κοσμοκαλόγυρος, να το πω καλύτερα, ο Κοσμάς Φλαμιάτος τον 19ο αιώνα, σπουδαία μορφή, κατηγορεί τον Ορθόδοξο κλήρο γιατί παίρνει μέρος στους εθνικούς αγώνες και μάλιστα στο 21. Βέβαια αυτός το συνέδεε με την πολιτική της κοσμοκράτηρας τότε της Βρετανίας. Αλλά δεν είχε απόλυτα δίκιο. Το πρόβλημα είναι να μην λάβουμε μέρος. Γι' αυτό λοιπόν θυσιάζουμε τα πάντα και ξέρετε, κανόνες Μεγάλου Βασιλείου και Αθανασίου, εκείνος ο οποίος λαμβάνει μέρος στον πόλεμο και θυσιάζεται για την απελευθέρωση των συνανθρώπων του, ως ήρωος τετίμηται, λέγει ο Μέγας Αθανασίος. Τα πρώτα μνημεία πεσόντων τα δημιούργησε ο Μέγας Αθανασίος. Ως ήρωος τιμάται λοιπόν, αλλά ούχι ιεράται. Εάν φωνεύσει δεν μπορεί να γίνει κληρικός μετά. Μπορεί να γίνει άγιος για τη πνευματική ζωή. Αλλά ο κληρικός δεν πρέπει να έχει βάψει τα χέρια του σε αίμα. Η συμμετοχή των κληρικών λοιπόν είναι δεδομένη και για να κλείσω δύο λόγια ακόμη. Οι κληρικοί υπήρξαν πρωταγωνιστές πάντοτε στους εθνικούς μας αγώνες και υπάρχουν. Μέχρι τον αγώνα του 1940-41 στην Ενωμένη Αντίσταση, θα μιλήσω για αυτό το θέμα, 41-44, στην Ενωμένη Αντίσταση, θα μιλήσω αν θέλει ο Θεός την Πέμπτη, μεθαύριο, εις την εστία της Νέας Μύρνης. Οι κληρικοί λοιπόν είναι οι πρωτοστάτες αυτών των αγώνων. Αγωνίζονται για την διάσωση του έθνους, για την διάσωση της ενότητας εκείνης, μέσα στην οποία μπορεί να ζήσει ως Ορθόδοξος Χριστιανός. Βεβαίως, ο Χριστιανός Ορθόδοξος και στη δουλεία ζει ελεύθερος. Μου έδωσε ο Θεός την χάρη να έχω ως αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνάς μου την περίοδο της δουλείας, είτε τουρκοκρατίας είτε ένετοκρατίας, βραγκοκρατίας δηλαδή.
και επίστηκα γι' αυτό το πράγμα με τη μελέτη των κειμένων ότι το πνεύμα αυτό της ελευθερίας εσώζεται. Τι είναι οι κλέφτες? Οι κλέφτες έπαιρναν τα όπλα και πήγαιναν στα βουνά και πολλοί κληρικοί πήγαιναν μαζί τους. Οι αρματολοί που ήταν στις αστυνομικές δυνάμεις του κατακτητή των Οθωμανών έπαιρναν τα όπλα τους και αυτοί και ανέβαιναν για να συναντήσουν τους κλέφτες. Είναι η Ελλάδα των ωραίων, των βουνών δηλαδή, η ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σώθηκε η ελευθερία μας και στη διάρκεια της οποιασδήποτε δουλείας, διότι δεν έσβησε το φιλελεύθερο πνεύμα μέσα από την καρδιά του κλήρου μας. Μία στιγμή πολύ συγκινητική. Το Πάσχα πήγαινε ο κάθε πιστός να ασπαστεί το χέρι του λειτουργού, είτε ήταν απλός παπάς, είτε ήταν ο επίσκοπος. Και του έλεγε «Χριστός Ανέστη» και ο ένας και ο άλλος. Και απαντούσαν και οι δύο και οι Ελλάς Ανέστη. Σωζότανε αυτός ο πόθος της Αναστάσεως, ο οποίος μας οδήγησε στην Επανάσταση και στην απελευθέρωση. Βέβαια, σταμάτησα λίγο γιατί σκέφτηκα κάτι άλλο. Ο Μακρυγιάννης, που είχε την μόρφωση του Κολοκοτρώνη και συνελάμβανε αγιοπνευματικά, πραγματικά, πολλά πράγματα που η σοφή του κόσμου, λόγω της ακάθαρτης καρδιάς μας, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε και να συλλάβουμε, να συλλάβουμε και να συγκρατήσουμε. Ο Μακρυγιάννης, στα απομνημονεύματά του, αναγκάζεται να πει «Εάν μας έλεγαν τι κράτος θα δημιουργούσαμε, θα μέναμε άλλους τόσους αιώνες κάτω από τους Τούρκους». Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Μακρυγιάννης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δόξα τω Θεώ που αποκτήσαμε την ελευθερία μας. Και σιγά σιγά ο ελλαδικός χριστιανισμός μπόρεσε να εκταθεί στην ιστορική του διάσταση στον χώρο της Βαλκανικής. Βέβαια σήμερα η προσπάθεια είναι να επιστρέψουμε στα όρια του 1830, επί Καποδίστρια δηλαδή, από τον Σπερχιό και κάτω. Δεν είναι κάτι που λέγει ένας φαντασμένος. Ξέρετε, ο ιστορικός ερευνητής, δεν είμαι ιστορικός, αλλά ιστορικός ερευνητής, προλέγει πράγματα τα οποία μόνον οι Άγιοι συλλαμβάνουν. Οι μεν Άγιοι διαγράμματι να είναι, τα συλλαμβάνουν εν Αγίω Πνεύματι. Ο ιστορικός θα συλλαμβάνει με την χάρη του Θεού μέσα από τη μελέτη των αρχείων και των κειμένων. Εκεί οδηγούμεθα. Οδηγούμεθα στην συρρήκνωση της Ελλάδος. Και εδώ ακριβώς έρχεται να παρουσιάσει την εθναρχική του συνείδηση ο κλήρος, ο Ελληνορθόδοξος κλήρος. Σήμερα το μετερίζει εκείνος το οποίο γίνονται οι πραγματικοί αγώνες. Διότι από εκεί έρχεται η μεγάλη απειλή, είναι ο χώρος της πίστεως. Μπορεί να ζήσουμε, να έχουμε ελεύθερο κράτος, θέλετε να είναι ολόκληρο το ελληνικό κράτος το σημερινό να μείνει ελεύθερο, αν και πολύ το φοβάμαι αυτό ότι δεν θα γίνει έτσι, αλλά να μην σας μεταδίδω μελαγχολία. Άμα μελετάτε ιστορικά κείμενα κάποιων ιστορικών που ξέρουν τις πηγές και τα αρχεία κλπ, τότε θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Σημασία όμως έχει κάτι άλλο, αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο μεγάλος πόλεμος και οι κερκόπορτες από τις οποίες μπορούν να μπουν οι οποιοδήποτε εχθροί είναι ο χώρος της πίστης. Η Ορθοδοξία. Εάν η Ορθοδοξία μας κινδυνεύει και κινδυνεύσει, τότε χάνεται ολόκληρος ο Ορθόδοξος λαός. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Βούλγαροι, είτε οτιδήποτε άλλο. Χάνεται ο λαός ολόκληρος, το έθνος ολόκληρο. Ο συνεκτικός μας κρίκος, ο κρίκος της ενότητάς μας, δεν είναι ένας ελληνισμός αόρατος, ένας ελληνισμός πολυπίτηλος, όπως τον κατασκευάζουν κάποιοι. Εκείνο το οποίο μας συνδέει όλους είναι η Ορθοδοξία. Τι θα πει η Ορθοδοξία? Χριστός και Άγιοι. Χωρίς την πίστη μας λοιπόν κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα. Και το λέγω με μεγάλο πόνο αυτή τη στιγμή. Καλούμεθα εμείς οι κληρικοί από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη μέχρι τον νεοχειροτονηθέντα διάκονο, καλούμεθα εκεί να αγωνιστούμε περισσότερο. Εάν χαθεί η Ορθοδοξία μας, χάνεται η ταυτότητά μας. Χάνεται η Ελλάδα, χάνονται τα πάντα. Ο Θεός να μην το δώσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και νομίζω θα πάμε τώρα κάτω. Δεν ξεπέρασα πολύ την ώρα, για τη συνέχεια. Ο Θεός μαζί σας.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Δοξασμένος είναι το όνομά σου, Κύριε. Άλλη μια ευλογημένη μέρα ξεκίνησε. Άλλη μια μέρα μας δίνεις τη δυνατότητα να προσευχηθούμε αδιάλειπτα για το έλεος σου, να χαρούμε για την αγάπη σου, να υμνήσουμε το όνομά σου. Επαφρά, αδελφέ, ας ενώσουμε τις προσευχές μας στον Κύριο και στον ευχαριστήσουμε για το πλήθος των ευεργεσιών και της μεγαλοσύνης του. Για σκέψου, είμαστε δέσμοι στη φυλακή για το όνομά του και όμως είμαστε πιο ελεύθεροι από τον καθένα, γιατί αυτός μας ελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου και της αμαρτίας. Κακοπαθούμε για χάρη του, όμως εκείνος πρώτος κακοπάθησε για μας.

0: αυτή που μας δένει με τον κόσμο και κυρίως την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει. Για να τρέξουμε αυτόν τον ωραίο αγώνα έχοντας τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας δίνει την πίστη την οποία και ενδυναμώνει μέσα μας με τη χάρη Του.
1: Τι ζητάς, παιδί μου?
2: Γυρεύω τον Παύλο ή Σαούλ. Εδώ μου είπαν πως θα τον βρω. Μήπως είστε εσείς, Κύριε?
0: Εγώ είμαι ο Παύλος, παιδί μου. Αλλά μήπως έχουμε ξανά συναντηθεί? Η μορφή σου από κάπου μου φαίνεται γνωστή.
2: Ναι, Κύριε. Πιθανόν έχουμε ξανασυναντηθεί στις Κολοσσές, στο σπίτι του αφέντη μου, του Φιλίμωνα. Θυμάμαι, είχε μαζευτεί κόσμος πολλής για να ακούσει κάποιον Παύλο, ο οποίος ήρθε για να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Είμαι ο Ονίσιμος και είμαι δούλος του Φιλίμωνα από μικρό παιδί.
1: Και τώρα, τι γυρεύει στη Ρώμη? Μήπως ο Φιλίμων στέλνει κάποια επιστολή για τον Παύλο?
3: Όχι, όχι. Έχω αλίμονο να δω τον αφέντη μου ένα χρόνο τώρα. Κύριε, ήμουν σε μεγάλη ανάγκη. Δεν ήξερα τι έκανα. Άρπαξα το κουτί με τα χρήματα τα οποία κρατούσε ο Φιλίμωνας για τις ελεημοσύνες του, εξάλλου ξέρετε πόσο πολύ βοηθάει τους φτωχούς, και εξαφανίστηκα.
0: Γιατί το έκανες αυτό, παιδί μου? Ήξερες πως αν ζητούσες βοήθεια θα την είχες, και με το παραπάνω. Γιατί λοιπόν το έκανες αυτό? Γιατί λέρωσες τη ψυχή και τα χέρια σου?
3: Κι εγώ δεν ξέρω, δεν κατάλαβα πως έγινε. Ή μάλλον ξέρω. Ένα παλιό πάθος που δεν μπορώ να ελέγξω. Δεν μπορώ να αλλάξω, Κύριε. Είμαι καταδικασμένος. Ειδικά μετά από αυτό που έκανα, ζω διαρκώς φοβισμένος και περιπλανόμενος. Δεν έχω ησυχία πουθενά. Δεν έχει σωτηρία για μένα, Κύριε. Δεν έχει.
0: Όχι. Όχι, Ονίσιμε. Αυτά είναι λόγια της απελπισίας. Η σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός, με την ενανθρώπισή Του, με τον Λόγο Του, μα κυρίως με τη σταυρική Του θυσία και την Ανάστασή Του, είναι για όλους τους ανθρώπους. Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης. Τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας.
2: Μα εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να αλλάξω. Δεν έχω τη δύναμη να το κάνω.
0: Όλα μπορείς να τα κάνεις όταν σε δυναμώνει ο Χριστός.
1: Πραγματικά, αν σκεφτεί κανείς τη δική σου μεταστροφή, Παύλε, ήταν καθαρά θέλημα Θεού, που σε διάλεξε ως σκεύος εκλογής για να διαδώσει το χριστιανισμό σε ολόκληρη την Οικουμένη. Εσένα, έναν διώκτη, τον πιο άγριο διώκτη χριστιανών.
3: Διώκτης ο Παύλος, αδύνατον!
1: Ιουδαίος από την Τρασόντες Κηλικίας, μαθητής του περίφημου Ραβίνου Γαμαλίλ, με πίστη θερμή στον νόμο και στους προφήτες, φανατικός Φαρισαίος. Ζήτησε από μόνος του συστατικές επιστολές για τη συναγωγή της Δαμασκού από τον αρχιερέα και ξεκίνησε αποφασισμένος να φέρει μέχρι τον τελευταίο μαθητή του Ιησού σιδεροδέσμιο στη φυλακή. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Όλους χωρίς κανένα έλεος.
2: Απίστευτο!
0: Κι όμως, πέρα για πέρα αλήθεια αυτό, Ονίσιμε. Αλλά εκεί, στην πορεία μου για τη Δαμασκό, ο Κύριός μας μου επεφύλαξε την πιο λαμπρή ανατροπή στη ζωή μου. Φτάνουμε στη Δαμασκό πριν δεις ο ήλιος και τότε αλίμονο στους άθλους οπαδούς του Ναζωραίου. Ούτε ένας δεν θα μείνει από δάφτους. Στη φυλακή θα σαπίσουν όλοι όσοι θέλουν να καταργήσουν τον νόμο και τους προφήτες. Θάνατος στους χριστιανούς!
4: Θάνατος!
5: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς σε καρφιά.
0: Ποιος είναι? Ποιος είσαι, Κύριε?
5: Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ καταδιώκεις.
0: Τι πρέπει να κάνω, Κύριε?
5: Σήκω και στάσου στα πόδια σου. Πήγαινε στη Δαμασκό. Εκεί θα μάθεις όλα όσα σου έχει ορίσει ο Θεός να κάνεις.
0: Βοήθεια, άντρες! Σκοτάδι απλώθηκε παντού στα μάτια μου. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου. Σας παρακαλώ, οδηγήστε με στη Δαμασκό.
6: Σηκώθηκε τότε ο Σαύλος από τη γη και ενώ ήταν ανοιγμένα τα μάτια του, δεν έβλεπε τίποτα. Χειραγωγώντας λοιπόν αυτόν οι συνοδοιπόροι του, τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί, για τρεις

0: μέρες δεν έβλεπε, αλλά και δεν έφαγε, ούτε ήπιε κάτι. Το όραμα που είχε βιώσει τον είχε συγκλονίσει.
1: «Λοιπόν, αδελφέ Ονίσιμε, εκεί σε Δαμασκό, ο Κύριός μας μου έστειλε τον Ανανία, για να μου ανοίξει τα μάτια του σώματος, μα κυρίως τα μάτια της ψυχής. Γνώρισα την αλήθεια και βαπτίστηκα. Βαπτίστηκα εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όσοι βαπτίζονται εις Χριστόν, δίνονται το Χριστό. Ενώνονται μαζί Του, σταυρώνονται μαζί Του, για να αναστηθούν μαζί Του, σε μια καινούργια ζωή, όπου δεν υπάρχουν πια Ιουδαίοι και Εθνικοί, ελεύθεροι και δούλοι, αλλά όλα είναι του Χριστού και σε όλα βρίσκεται ο Χριστός».
2: «Δεν υπάρχουν δούλοι ελεύθεροι, μα πώς γίνεται αυτό?»
1: «Ο Χριστός ήρθε στη γη, πήρε μορφή δούλου και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Με τη θυσία του όμως αυτή, ελευθέρωσε εμάς από τα δεσμά του θανάτου και της αμαρτίας. Μας έδωσε αυτός, σαν θείο δώρο, τη δυνατότητα να σωθούμε. Την έδωσε σε όλους τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Η σωτηρία μας είναι δωρεά της δικής του αγάπης και όχι έργο των δικών μας προσόντων».
2: «Κύριε, περιπλανήθηκα πολύ για να φτάσω από τις Κολοσσές εδώ στη Ρώμη και να σας συναντήσω. Από όπου και αν πέρασα, όλοι σας γνώριζαν. Πώς το καταφέρατε αυτό? Και στην Ελλάδα, στους Φιλίππους, στην Θεσσαλονίκη, στην Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, όλοι είχαν ακούσει το κήρυγμά σας. Θυμάμαι, στους Φιλίππους είχα φτάσει εξουδενωμένος και εκεί με περιέθαλψε με πολύ αγάπη μια χριστιανή. Λιδία την λέγαν, αν θυμάμαι σωστά το όνομά της. Μου μίλησε με θέρμη για το Χριστό και με έστειλε εδώ να σας συναντήσω. Μα εσείς, Κύριε, πώς βρεθήκατε εκεί?»
1: «Ήμουν στην Τροάδα και σκεφτόμουν τη συνέχεια της περιοδίας μου. Μαζί μου ήταν ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο Λουκάς, ο αγαπητός μου ιατρός».
3: «Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Πολλοί ζηλεύουν πραγματικά είναι οι πιστοί, από όπου και αν περάσαμε.
2: Και η επιστολή της Συνόδου των Αποστόλων πόσο πραγματικά τους ανακουφίζει, κυρίως μάλιστα όσους προέρχονται από τους εθνικούς. Ήταν δυσβάστακτο βάρος για αυτούς οι διατάξεις του νόμου, οι αυστηρές και κυρίως η περιτομή για τους μη Ιουδαίους».
1: «Πραγματικά, αδελφοί μου, δεν είναι η περιτομή και η καταγράμμα εφαρμογή του νόμου που θα μας σώσει, αλλά η χάρις του Θεού, αυτή που πηγάζει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Υιού του. Αυτή η χάρη έδωσε και σε μένα τη δύναμη να ευαγγελιστώ το όνομά του στα έθνη. Σε αυτόν έχω δώσει όλη μου τη ζωή και τη δύναμη. Μπορώ πραγματικά να πω πως πλέον δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Ο προορισμός μου είναι να ευαγγελίζομαι. Αλίμονό μου λοιπόν αν δεν το κάνω. Γιατί για μένα το να ζω είναι Χριστός και το να πεθάνω κέρδος, αφού θα είμαι συνεχώς πια μαζί του. Αλλά αδελφοί μου, η ώρα έχει περάσει. Ας δοξάσουμε τον Θεό για την ημέρα που μας χάρισε και ας τον παρακαλέσουμε να μας στείλει το Άγιο Πνεύμα και να καθοδηγήσει τη συνέχεια της περιοδίας μας σύμφωνα με το Θείο του θέλημα».
0: Γονατίζουν και προσεύχονται όλοι μαζί και μετά πέφτουν για να αναπαυθούν. Ο Παύλος όμως είναι ανήσυχος. Ξαφνικά, μία λάμψη υπερκόσμια μέσα στη νύχτα τον έλουσε. Αξιώθηκε ενός θείου οράματος. Είδε έναν νέο άνδρα Μακεδόνα να στέκεται μπροστά του και να τον παρακαλεί με αυτά τα λόγια: «Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Έλα, Παύλε, πέρασε στη Μακεδονία για να μας βοηθήσεις, να γνωρίσουμε την αλήθεια, την πίστη στον Ιησού Χριστό». Πράγματι, αμέσως μετά το θαυμαστό αυτό όραμα, ο Παύλος με τους συνεργάτες του έψαξαν να βρουν καράβι για να ταξιδέψουν με αυτό, ώστε να πάνε στην Μακεδονία και να μεταφέρουν και εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ήταν βέβαιοι μέσα τους ότι τους είχε προσκαλέσει ο ίδιος ο Κύριος. Έτσι, χωρίς καθυστέρηση, απόπλευσαν από την Τροάδα, πέρασαν από τη Σαμοθράκη και την επόμενη αποβιβάστηκαν στην Νάπολη. Από εκεί πήγαν στους Φιλίππους, που ήταν η σπουδαιότερη πόλη εκείνης της περιοχής της Μακεδονίας και αποικία των Ρωμαίων. Ήταν Σάββατο. Ο Παύλος με τον Σίλα βγήκαν έξω από την πόλη των Φιλίππων και πήγαν προς το ποτάμι, το οποίο ρέει τόσο ήρεμα. Σκέφτηκαν ότι θα ήταν τόπος προσευχής των Ιουδαίων της περιοχής. Εκεί, στις όχθες του ποταμού Ζυγάκτου, είναι συγκεντρωμένες Ιουδαίες γυναίκες και παιδιά. Μία παρέα γυναικών κάθεται κάτω από ένα δέντρο και συζητά.
4: Η Λιδία άργησε λιγάκι σήμερα, δεν νομίζετε?
5: Σίγουρα θα έχει δουλειά. Ήρθαν ξένοι στην πόλη και σίγουρα θα ήθελαν να δουν τα έκλακτα της υφάσματα.
6: Έχει βλέψει το μονοπόλιο στην περιοχή. Μα τι λέω, ακούγεται πως ούτε στη Θεσσαλονίκη υπάρχει καλύτερη πρεμάτια από τη δική της.
4: Τόσο ωραία εφάσματα διαθέτει και αυτή ντύνεται πάντα έτσι απλά. Αν τα είχα εγώ, ούτε αυτοκράτηρα δεν θα με έφτανε.
5: Γι' αυτό είμαι σίγουρη, Μαριά. Άλλωστε η Πορφύρα ταιριάζει τόσο στο δέρμα σου. Γεννημένη Βασίλισσα, τι να λέμε.
6: Για σοβαρευτείτε λιγάκι εσείς οι δύο. Η Λιδία είναι αλλιώτικος άνθρωπος. Δεν είναι λιτά μόνο τα ρούχα της, αλλά και τα λόγια της είναι πάντοτε μετρημένα. Σκέφτεται πολύ και σπάνια μιλά.
5: Είναι πάντως ανήσυχο πνεύμα. Αναζητά, σκέφτεται, ψάχνει την αλήθεια. Στην πατρίδα της Θιάτυρα ήταν δωρολάτρησα, μα ποτέ δεν την ικανοποίησε η θρησκεία του πατέρα της. Ποτέ δεν την αποδέχτηκε σαν αληθινή. Α, να την, έρχεται προς τα δω. Λιδία, έλα στην παρέα μας.
7: Γεια σας, κορίτσια, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Τι σκέφτεσαι, Λιδία? Σίγουρα το μυαλό σου δεν είναι ανάμεσά μας.
7: Μα, εσείς, εμείς. Δηλαδή, αφού κι εγώ ένα χρόνο τώρα εγκατέλειψα το στον πατέρα μου και πίστεψα στον ένα Θεό, εμείς λοιπόν λέμε ότι περιμένουμε το Μεσσία. Πότε όμως θα έρθει αυτός ο Μεσσίας και πώς θα τον αναγνωρίσουμε? Τι λένε οι γραφές που από μικρά παιδιά εσείς μελετάτε?
4: Έλα τώρα, Λιδία, αυτά θα τα ρωτήσει το Ραβίνο το Σάββατο, στη συναγωγή. Εμείς να σου πω, δεν τα πολύ ψάχνουμε.
7: Κι όμως κάποιοι ξένοι που ήρθαν στα μέρη μας λένε πως ήρθε ο Μεσσίας.
4: Ε, καλά, και θα πιστέψεις τους ξένους? Αν είχαν έρθει, θα μας τα έλεγαν οι δικοί μας σοφοί άνθρωποι.
7: Όμως αυτοί οι ξένοι είχαν κάτι διαφορετικό πάνω τους. Ένα φως έλυσε τα πρόσωπά τους. Μια ηρεμία κυριαρχούσε σε όλη την ύπαρξη. Λες και ήταν. Μα να, νάτι, αυτοί είναι, έρχονται κατά εδώ!
1: Αδέρφια μου, είστε συγκεντρωμένοι εδώ στις όχθες του ποταμού, που όπως πληροφορήθηκα συγκεντρώνεστε για να προσευχηθείτε στον Θεό τον πατέρα σας, τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτόν που στο όρος Σινά σας παρέδωσε μέσω του Μωυσή τον Θείο Νόμο του και σας ανέδειξε σε λαό περιούσιο, μέσα από τον οποίο θα προερχόταν η σωτηρία για το ανθρώπινο γένος. Η σωτηρία αυτή έγινε πραγματικότητα στις μέρες μας. Ο Μεσσίας που εσείς περιμένατε ήρθε. Ήρθε στον κόσμο για να τον σώσει από την αμαρτία και την φθορά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας που προανήγγυλαν οι προφήτες. Έγινε άνθρωπος εκ Παρθένου, όπως διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα. Κήρυξε το λόγο του Θεού, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, ετάφη και στη συνέχεια αναστήθηκε, σύμφωνα και πάλι με τις Θείες Γραφές. Σε αυτό λοιπόν σας καλούμε σήμερα να πιστέψετε, στον ένα Θεό, στον λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου, και πιστεύοντας να γίνετε Υιοί του Θεού κατά χάρη, και μέσω της Θείας αυτής υιοθεσίας να γίνετε κυκλεγρονόμοι της Βασιλείας Του.
7: Πιστεύω, πιστεύω, Κύριε. Αυτή η πίστη μιλά στην καρδιά μου. Αυτή η πίστη αναπαύει το πνεύμα μου. Το νιώθω πως είναι αληθινή. Η αυθεντία της είναι υποτυπωμένα στα πρόσωπά σας. Το ένιωσα από την πρώτη στιγμή που σας είδα. Τώρα ξέρω, έχετε μέσα στον Ιησού και η δική του χάρη πλημμυρίζει την ύπαρξή σας.
1: Και εσύ, κόρη μου, έχεις καρδιά αγνή και καθαρή. Γι' αυτό και ο σπόρος του Ευαγγελίου καρποφόρησε αμέσως μέσα σου.
7: Κύριε, μπορώ να βαπτιστώ κι εγώ. Μπορώ να γίνω κι εγώ χριστιανή. Το θέλω πολύ.
3: Αν το θέλεις με όλη την ψυχή και αν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού που ήρθε στον κόσμο για τη δική μας σωτηρία. Αν πιστεύεις στο Σταυρό και στην Ανάστασή Του, τότε μπορείς και εσύ να βαπτιστείς.
7: Πιστεύω, Κύριε. Πιστεύω με όλη την καρδιά.
0: Ο Απόστολος Παύλος βάπτισε τη Λιδία, την Πορφυροπόλη και μαζί όλη την οικογένειά της. Έτσι, η Λιδία έγινε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή που αποδέχτηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου και κατόπιν Αγία της Εκκλησίας μας.
8: Εκεί στους Φιλίππους, Σας φιλοξένησε η Λιδία με πολύ χαρά και αγάπη. Όμως, δεν έμεινε η φιλοξενία σας αυτή να κρατήσει για πολύ. Θεραπεύστε μία δαιμονισμένη, η οποία συνεχώς κράβαζε από πίσω σας ότι είστε δούλου του υψίστου Θεού που διδάσκει την οδό της σωτηρίας. Η κοπέλα αυτή λυτρώθηκε και σας ευγνωμονούσε. Όμως οι άνδρες οι οποίοι έβαζαν χρήματα από τις μαντίες της, σας συγκοφάντησαν και ξεσήκωσαν το λαό εναντίον σας. Σας χτύπησαν και στο τέλος σας έκλεισαν στη φυλακή.
1: Πράγματι, ήταν τα πρώτα δεσμά και οι πρώτοι ραδεσμοί που δέχθηκα για χάρη του Κυρίου. Νη σφραγίδα της εν Χριστώ ζωής, ο διωγμός αδελφοί μου. Όλοι όσοι θέλουν να ζουν Χριστώ ευσεβώς, θα διωχτούν κάποια στιγμή. Είναι το μόνο και το πιο αληθινό μου κάθημα αυτό, Νήσιμε. Τα παθήματά μου. Σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό και δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Άρα κι εσείς που με τόση αγάπη έρχεστε κοντά μου, αυτό σας παρακαλώ πολύ να κάνετε. Να γίνετε μιμητές μου, όπως και εγώ του Χριστού.

0: Η αντίδραση του λαού όταν χάνει τα οικονομικά του συμφέροντα είναι σκληρή και βίαιη. Αφού τους ξέσχισαν τα ρούχα, τους ράβδισαν ανελαίητα τον Παύλο και τον Σίλα. Στη συνέχεια, τους οδήγησαν στη φυλακή, όπου τοποθέτησαν δεσμοφύλακα με την εντολή να τους φυλάει με πολύ προσοχή. Εκείνος τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους με ξυλοπέδι και στάθηκε έξω από την φυλακή άγρυπνος φρουρός. Είναι νύχτα και ο δεσμοφύλακας πήγε να έρχεται βαριεστημένα έξω από τα κελιά, περιμένοντας να περάσουν οι δύσκολες ώρες της νυχτερινής βάρδιας. Γύρω στα μεσάνυχτα ακούει ψαλμωδίες μέσα από την φυλακή.
1: Παράξενοι αυτοί οι δύο καινούργοι. Σαν να μην καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Ορίστε που τραγουδούν κιόλας. Δοξάζουν, λέει, το Θεό τους. Και γιατί τον δοξάζουν? Μήπως για χάρη του δεν μπήκαν στη φυλακή? Μα αυτή αλήθεια κάνουν σαν να χαίρονται. Σίγουρα τρελή είναι. Απ' την άλλη, καλοί άνθρωποι φαίνονται. Ευγενικοί, μορφωμένοι. Μυστήριο. Μυστήριο στα αλήθεια. Μα δεν βαριέσαι? Τι κάθομαι και σπάω το κεφάλι μου? Πάντως από αυτούς προβλήματα δεν θα έχω.

0: Ουφ. Σταμάτησε. Τρομερό να φεύγει κάτω από τα πόδια σου. Ω, όχι. Αυτό είναι ακόμα πιο τρομερό. Η πόρτα της φυλακής ανοιχτή. Βάζω όρκο που σούτε κουνούπι δεν έμεινε μέσα. Συμφορά, πάνε οι κρατούμενοι, πάω κι εγώ ταλέπορος μαζί με αυτούς. Ποιος με γλιτώνει αύριο από τη μανία των αρχόντων. Ξύλο, βασανιστήρια, εξευτελισμοί και στο τέλος θάνατος. Θα εκτελέσω στο κεφάλι μου τις ποινές όλων των κρατουμένων. Όχι, όχι, δεν το αντέχω αυτό. Καλύτερα να τελειώνω εδώ και τώρα.
1: Στάσου, αδελφέ μου, στάσου. Μην το κάνεις αυτό. Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Όλοι εδώ είμαστε. Κανείς δεν έχει φύγει από τη θέση του.
0: Τι, πώς, δεν είναι δυνατόν. Φως, φέρτε μου ένα φως. Στρατιώτες, γρήγορα ένα φως.
2: Τι να γίνει.

0: Κύριε, μου σώσατε τη ζωή. Πέστε μου, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?
1: Πίστεψε στον Κύριό μας, στον Ιησού Χριστό, και θα σωθείς και εσύ και όλη σου οικογένεια.
2: Όποιος πιστεύει στον Ιησού, γίνεται Υιός του Θεού κατά χάρη. Ενώνεται με το βάπτισμα με τον Χριστό και ανήκει σε Αυτόν. Και αφού ανήκει σε Αυτόν, γίνεται κληρονόμος των Επαγγελιών του Θεού και της Βασιλείας Του.
3: Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη ώρα, μέσα στη νύχτα, και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα, βαπτίστηκε αυτός και η οικογένειά του. Κατόπιν, τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό.
4: «Κύριε, μπορώ άραγε κι εγώ να βαπτιστώ? Είμαι ένας κλέφτης, ένας αγνώμων δούλος, ένας αμαρτωλός».
5: «Ναι, μα ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, πρώτος των οποίων είμαι εγώ. Παραδόθηκε στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας. Πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, αφήνεις πίσω σου τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του και εισέρχεσαι σε μια καινούργια ζωή. Είσαι νεκρός πια για την αμαρτία και η ζωή σου βρίσκεται στα χέρια του Θεού, χάρης στην ένωσή σου με τον Χριστό. Αλλά αδελφέ μου Ονήσιμε, είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο?»
6: «Ποθώ να γίνω χριστιανός. Ποθώ αυτή τη νέα ζωή κοντά στο Χριστό. Θέλω με όλη μου την καρδιά να βαπτιστώ. Μα έχω ένα χρέος. Την αδικία που έκανα στον αφέντη μου τον Φιλίμωνα, πώς θα μπορέσω να την επανορθώσω?»
5: «Θα γυρίσεις κοντά του και θα τον υπηρετήσεις πιστά, για όσα ακόμα χρόνια δώσει ο Θεός, με ταπείνωση και αγάπη».
6: «Ναι, μα θα μπορέσει να με συγχωρέσει μετά από όλα αυτά που έκανα? Θα με δεχτεί πίσω?»
5: «Η αγάπη του Χριστού που έχει ποτίσει την καρδιά του Φιλίμωνα και τον έχει οδηγήσει στην άσκηση της αρετής της ελεημοσύνης, θα συγχωρήσει και τη δική σου αποκοτιά. Θα έχεις άλλωστε και μια επιστολή γραμμένη από μένα. Επαφρά, αδελφέ, ας γράψουμε στον αδελφό μας τον Φιλίμωνα τα χαρμόσυνα νέα για τον Ονήσιμο, που θα είναι πλέον σε όλους μας τόσο χρήσιμος και αγαπητός».
4: «Παύλος, δέσμιος για τον Χριστό Ιησού και ο Τιμόθεος ο αδελφός, προς τον Φιλίμωνα τον αγαπητό και συνεργάτη μας, και προς την Αφία την αδελφή, και προς τον Άρχιπο τον συστρατιώτη μας, και προς την κατοίκον του Εκκλησία. Να έχετε χάρη και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εγώ λοιπόν ο Παύλος, προχωρημένος πια στα χρόνια και φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ Φιλίμωνα, για το δικό μου τέκνο που γέννησα μέσα στα δεσμά μου, τον Ονήσιμο, αυτόν που κάποτε σου ήταν άχρηστος, αλλά τώρα και σε εσένα και σε εμένα είναι χρήσιμος, τον οποίο σου έστειλα πίσω, αυτόν που αποτελεί τα δικά μου σπλάχνα. Στον εγώ τον ήθελα κοντά μου για να με διακονεί για λογαριασμό σου στα δεσμά του Ευαγγελίου. Αλλά χωρίς τη δική σου γνώμη δεν θέλησα να κάνω τίποτα, για να μην είναι αναγκαστική η αγαθή σου πράξη, αλλά εκούσια. Ίσως βέβαια γι' αυτό χωριστήκαμε προσωρινά από εσένα, για να τον έχεις πλήρως, τώρα και αιώνια, όχι πια ως δούλο, αλλά περισσότερο από δούλο, ως αδελφό αγαπητό, μάλιστα για μένα, πόσο μάλλον για σένα, και στη σάρκα και στον Κύριο. Αν λοιπόν με θεωρείς συμμέτοχο στα αισθήματα, δέξω αυτόν σαν εμένα. Σε χαιρετάω Επαφράς, ο συνεχμάλωτός μου για τον Χριστό Ιησού, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι μαζί με το πνεύμα σας. Αμήν».

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη, Αποστόλους, Μάρτυρας, Ιερείς Θεόφρονας, Σεμνά Γίνεα, Ιερών Άθροισμα, Ιερείς Άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στεροί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Καλό είναι να θεολογείς για τον Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για τον Θεό. Αβάς Ισαάκ ο Σύρος.

0: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Το γιασεμί, η ελιά και η μηλιά. Έναν καιρό και ένα ζαμάνι ήταν ένας χείρος και είχε ένα κοριτσάκι. Ξαναπαντρεύτηκε και η μητριά του το τυρανούσε. Όλη μέρα το δέρνε. Όσο όμως το καταφρονούσε, τόσο όμορφο γίνονταν. Μια μέρα το έστειλε για να της φέρει το αθάνατο νερό. Μα απλά το έστειλε εκεί για να το φάνει δράκι που φιλούσαν την πηγή. Στο δρόμο που πήγαινε βρίσκει έναν γέρο. Του λέγει ο γέρος: «Πού πας, καλό μου κορίτσι?» «Τι να κάνω, παππού, η μητριά μου με δέρνει και με έστειλε να πάω να της φέρω τα θάνατο νερό.» «Άι, κόρη μου, θα κάνεις 2 ώρες δρόμο. Θα βρεις ένα γιασεμί, ύστερα μια ελιά και ύστερα μια μηλιά. Και ύστερα μια βρύση χρυσή που τρέχει τα θάνατο νερό. Όταν γυρίσεις με τα θάνατο νερό, θα κάνεις ό,τι σε πει το γιασεμί, θα κάνεις ό,τι σε πει η ελιά και ό,τι σε πει η μηλιά. Ευχαριστώ, παππού.» Του φίλησε το χέρι και τράβηξε το δρόμο. Πήγε στη χρυσή βρύση και πήρε τα θάνατο νερό. Γυρνώντας, το είπε το γιασεμί: «Κόρη μου, δεν με χύνεις λίγο νερό που διψάω?» Και η κόρη πολύ ευχάριστα του έχισε νερό και είπε το γιασεμί: «Όπως μοσχίζω εγώ, να μοσχίζεις κι εσύ.» «Κόρη μου», λέγει η ελιά αργότερα, «δεν με ρίχνεις λίγο νερό που διψάω? Να σε ρίξω.» Και είπε η ελιά: «Όπως είναι η ελιά μαύρη, έτσι να είναι το μάτι σου και το φρύδι σου, και όσο όμορφη είσαι, άλλο τόσο όμορφη να γίνεις.» Στο τέλος, περνώντας από τη μηλιά, της λέει: «Κόρη μου, δεν με ρίχνεις λίγο νερό που διψάω? Να σε ρίξω.» Της έριξε και η μηλιά είπε: «Κόρη μου, πώς είναι το μήλο μου κόκκινο? Έτσι να είναι τα μαγουλά σου και πιο κόκκινα.» Πήγε το κορίτσι στη μητριά τα θάνατο νερό. Η μητριά είχε την ιδέα πως δεν θα ματαγύριζε και όχι μόνο ήρθε, μα ήρθε ομορφότερο. Το μάτι του και το φρύδι του μαύρο σαν ελιά, τα μάγουλά του πιο κόκκινα και από μήλο, και σκόρπιζε τη μοσιά του γιασεμιού. Τώρα το κακομεταχειρίζονταν ακόμα πιο πολύ. Μια μέρα όμως πέρασε από εκεί το Βασιλόπουλο. Είδε το κορίτσι, του άρεσε και του είπε: «Δεν έρχεσαι να σε πάγω σπίτι μου?» Και το πήρε. Η μητριά ζήλεψε και έστειλε και το δικό της το κορίτσι να πάει να φέρει τα θάνατο νερό, να γίνει και εκείνο όμορφο και να μοσχίζει, και ίσως να βρει άντρα ένα βασιλόπουλο. Στο δρόμο που πήγαινε, το βλέπει ο γέρος και το λέγει: «Πού πας, κόρη μου?» «Πάγω να πάρω τα θάνατο νερό», το απάντησε. «Άι, κόρη μου», λέγει ο γέρος, «θα κάνεις 2 ώρες δρόμο και θα βρεις ένα γιασεμί, ύστερα μια ελιά, ύστερα μια μηλιά, και ύστερα μια βρύση χρυσή που τρέχει τα θάνατο νερό. Όταν γυρίσεις με τα θάνατο νερό, θα κάνεις ό,τι σε πει το γιασεμί, θα κάνεις ό,τι σε πει η ελιά και ό,τι σε πει η μηλιά.» «Καλά», είπε το κορίτσι και προχώρησε. Πήγε στη χρυσή τη βρύση, πήρε τα θάνατο νερό. Γυρνώντας όμως, το είπε το γιασεμί: «Κόρη μου, δεν με χύνεις λίγο νερό που διψάω?» «Α», λέγει, «για σένα εγώ το κουβαλάω.» Και εκείνο της απάντησε: «Όσο άσχημη είσαι, άλλο τόσο άσχημη να γεννείς.» Ύστερα από λίγο συνάντησε την ελιά. «Κόρη μου», λέγει η ελιά, «δεν με ρίχνεις λίγο νερό που διψάω?» «Για σένα το κουβαλάω», της απάντησε. Και η ελιά είπε: «Όσο μαύρη είναι η ελιά, τόσο μαύρη να γεννείς.» Στο τέλος, προχωρώντας, συνάντησε και τη μηλιά και είπε: «Κόρη μου, δεν με ρίχνεις λίγο νερό που διψάω?» «Αόχου», λέει, «εγώ για σένα το κουβαλάω.» Και η μηλιά απάντησε: «Όσο πράσινα είναι τα μήλα μου, πιο πράσινη να γεννείς.» Το κορίτσι πήγε στη μάνα του, σαν το είδε πιο άσχημα από ό,τι ήταν, έσκασε από το κακό της. Και εκεί κατάλαβε την καλοσύνη της μιας και όχι της άλλης.

η Βασιλοπούλα και το Άλας. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε τρεις θυγατέρες. Τις φώναξε και τις ρώτησε πόσο τον αγαπούν. Η μεγάλη είπε ότι τον αγαπάει σαν το μέλι. Η δεύτερη σαν τη ζάχαρη. Η τρίτη σαν το Άλας. Ο βασιλέας θύμωσε με τη μικρή τη Βασιλοπούλα που είπε πως τον αγαπάει σαν το Άλας. Και θυμωμένος πως ήτανε, κατεβαίνει και στέκεται στην πόρτα του παλατιού. Βλέπει έναν φτωχό να περνάει από εκεί και του λέγει πως θα τον κάνει γαμπρό του. «Βασιλέα μου, πολύχρονε, για φτωχός άνθρωπος εγώ θα πάρω γυναίκα τη Βασιλοπούλα?» «Έτσι θέλω και έτσι αποφάσισα». Και τον δίνει για γυναίκα τη μικρή του την κόρη. Ο φτωχός παίρνει τη Βασιλοπούλα και την πάγει στη μητέρα του. Και ζούσανε αγαπημένα, πολύ φτωχικά όμως, μόλις που βγάζανε τα έξοδά τους. Πραγματευτάδες πλούσιοι θα πάγαιναν σε μακρινό ταξίδι και τον ζητήσανε να τον πάρουν μαζί. Έτσι αποχαιρέτησε τη γυναίκα του και τη μητέρα του και έφυγε. Στο δρόμο που πάγαιναν ήταν ένα πηγάδι και τον στέλνουν να φέρει νερό. Μα μόλις πήγε να βγάλει νερό, παρουσιάζεται το στοιχείο του πηγαδιού και ο φτωχός του λέγει: «Καλή σου μέρα, φίλε μου. Για τον καλό σου λόγο που μου είπες, δεν θα σε φάγω», απάντησε το στοιχείο, «όπως έτρωγα όποιον ερχόταν να πάρει νερό. Ανταυτού θα σου δώσω τρία ρόδια. Μην τα κόψεις μπρος αυτούς και κράτα τα φύλατα κοντά σου». Ο φτωχός ευχαρίστησε το στοιχείο, έκρυψε τα ρόδια μέσα στον κόρφο του και έφυγε. Τώρα το ρόδι το έστειλε σπίτι του και η μάνα του λέγει: «Νύφη, δεν κόφτουμε το ρόδο να δροσιστούν τα χείλια μας». Το κόφτουνε και τι να ειδούνε. Χύθηκαν μπρος τους όλο διαμάντια. Σάστησαν οι καημένες. Σε λίγο καιρό, αφού έφυγε ο άντρας της, γέννησε η Βασιλοπούλα ένα αγόρι. Μεγάλωνε και το είχανε μια χαρά. Πουλήσανε και κάποια διαμάντια και κάμανε ένα σπίτι σαν μπαλάτι. Έκαμαν και μια βρύση να περνούν οι διαβάτες για να δροσίζονται. Πέρασαν πολλά χρόνια και ο φτωχός γύρισε στο χωριό του. Στον τόπο που ήταν η καλύβα του, βλέπει ένα σπίτι σαν παλάτι. Απόρεσε. Είδε τη γυναίκα του να κάθεται στο παράθυρο με έναν όμορφο νιό. Αγρίεψε μέσα του και θύμωσε πολύ. Η γυναίκα του όμως ολόχαρη βγαίνει και τον καλωσορίζει. «Πολύ καιρό έκαμε στην ξενιτιά», και λέγει στο νιό: «Έλα να φιλήσει του πατέρα σου το χέρι». Τότε κατάλαβε. Φίλησε τη γυναίκα του, φίλησε και το γιο του και τη ρώτησε πως έκαμε αυτό το σπίτι. Της φάνηκε παράξενο που τη ρωτούσε και του είπε πως είναι από τα δικά σου τα διαμάντια που μας έστειλες μέσα στο ρόδι. Στον κόρφο του φύλαγε και τ' άλλο ρόδι. Το βγάζει, το κόβει και χύνονται μπρος τους διαμάντια που θάμπωναν τα μάτια που τα βλέπαν. Έχτισαν άλλο καλύτερο παλάτι με μεγάλους μπαχτσέδες. Έκαμαν πολλές ελεημοσύνες στους φτωχούς και ένα χαλβατζίδικο. Όποιος ήθελε έτρωγε δωρεάν χωρίς να δώσει πεντάρα. Οι ελεημοσύνες και το χαλβατζίδικο ακούστηκαν από το βασιλέα και λέγει στο βεζίρι του: «Μα ποιος είναι αυτός που κάνει τόσο καλά στους φτωχούς? Και όποιος θέλει να παγαίνει να τρώει χαλβά χωρίς να πληρώνει. Πάμε να δούμε τι γίνεται». Η Βασιλοπούλα γνώρισε τον πατέρα της το βασιλέα μόλις τον είδε και λέγει στον άντρα της: «Απόψε θα τους φιλέψουμε». Δίνει διαταγή στο μάγειρα να ετοιμάσει φαγητά, τα μισά ανάλατα και τα μισά αλατισμένα. Πρώτα παρουσιάζουν στο τραπέζι τα ανάλατα. Ούτε ο βασιλιάς τρώγει, ούτε ο βεζίρης όμως. Τα σκόνουν και φέρνουν τα άλλα, τα αλατισμένα. Τότε τρώνε με όρεξη όλα τα φαγητά. Στο τέλος τον ρωτούν πως βρίσκει τα φαγιά και αυτός λέει: «Τα πρώτα ήταν ανάλατα και δεν τρωγόντουσαν. Φαγή χωρίς άλλας δεν γίνεται». «Α», λέγει η κόρη του, «και εγώ πατέρα, όταν σ' είπα πως αγαπώσαν το άλλας, με έδιωξες. Μα ο Θεός κατά την καρδιά του με έδωσε». Ο βασιλέας κατάλαβε και δικαίωσε την κόρη του. Τη φίλησε και της είπε: «Είχες δίκιο. Το άλλας τελικά είναι καλύτερο από το μέλι και τη ζάχαρη». Και κάπως έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία». Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Είπε ο Αββάς Ποιμήν για τον Αββά Ιωάννη τον Κολοβό, ότι παρακάλεσε τον Θεό και του πήρε τα πάθη και έγινε αμέριμνος. Πήγε λοιπόν σε κάποιον γέροντα και του λέει «Βλέπω τον εαυτό μου να αναπαύεται. Δεν έχω κανένα πόλεμο». Και ο γέροντας του είπε «Πήγαινε και παρακάλεσε τον Θεό για να ξανάρθει ο πόλεμος, γιατί με τους πολέμους προκόβει η ψυχή». Πράγματι, παρακάλεσε και ήλθε ο πόλεμος και δεν προσευχήθηκε στο εξής να του φύγει, αλλά έλεγε «Δώσ' μου, Κύριε, υπομονή στους πειρασμούς». Έλεγε ο Αββάς Ποιμήν για τον Αββά Κόπρη, ότι έφτασε σε τόσο υψηλά μέτρα, ώστε όταν αρρώστενε και ήταν κατάκητος, ευχαριστούσε τον Θεό και εμπόδιζε να γίνεται το δικό του θέλημα. Είπε ο Αββάς Κόπρης «Μακάριος είναι εκείνος που υπομένει την κακοπάθεια με ευγνωμοσύνη». Έλεγαν για τον Αββά Λογκίνο ότι πολλές φορές ενοχλήθηκε από λογισμούς να φύγει στην έρημο και κάποια μέρα λέει στον μαθητή του

άγρια. Αλλά εσύ εξαιτίας της αδυναμίας σου φάγε χόρτα του κήπου. Αφού το έκανε αυτό, λέει στο λογισμό του, αυτός που είναι στην έρημο δεν κοιμάται κάτω από στέγη, αλλά στο ύπαιθρο. Και εσύ λοιπόν κάνε το ίδιο. Έγειρε και κοιμήθηκε στην αυλή. Έκανε 3 μέρες βαδίζοντας στην αυλή του. Έτρωγε το απόγευμα λίγες πικραλίδες και τις νύχτες κοιμόταν στο ύπαιθρο, αλλά κουράστηκε. Και επέπληξε τον λογισμό του που τον ενοχλούσε και είπε ελέγχοντάς τον, «Εάν δεν είσαι σε θέση να κάνεις αυτά που κάνουν οι ερημίτες, κάτσε στο κελί σου, υπομονητικά, κλαίοντας τις αμαρτίες σου και μη περιπλανιέσαι. Το βλέμμα του Θεού είναι παντού. Βλέπει τα έργα μας και δεν του διαφεύγει τίποτα. Και έρχεται συνεργός σε αυτούς που εργάζονται για το καλό». Πήγε ο Αββάς Μακάριος, ο Μέγας, στον Αββά Αντώνιο στο Όρος. Μόλις χτύπησε την πόρτα, βγήκε και του λέει, «Ποιος είσαι εσύ?» Και εκείνος είπε, «Είμαι ο Μακάριος». Έκλεισε τότε την πόρτα και μπήκε στο κελί και τον άφησε απ' έξω. Αλλά, βλέποντας την υπομονή του, του άνοιξε και χαριτολογώντας του είπε, «Από πολύ καιρό είχα την επιθυμία να σε δω, καθώς άκουγα για σένα». Κατόπιν τον φιλοξένησε και τον ξεκούρασε, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος. Όταν βράδιασε, έβρεξε ο Αββάς Αντώνιος για τον εαυτό του φινικοβλαστούς και του λέει ο Αββάς Μακάριος, «Δώσ' μου εντολή να βρέξω κι εγώ για μένα». «Βρέξε», του είπε. Έκανε τότε μια δέσμη μεγάλη και την μούσκεψε. Κάθισαν λοιπόν από βραδύς και συζητώντας για τη σωτηρία των ψυχών έπλεκαν. Και η πλεξούδα περνώντας από την θηρίδα κατέβαινε στο σπήλαιο. Το πρωί μπήκε ο Αββάς Αντώνιος στο σπήλαιο και βλέποντας πόσο μεγάλη ήταν η πλεξούδα του Αββά Μακαρίου, θαύμασε και καταφυλώντας τα χέρια του είπε, «Πολύ δύναμη βγαίνει από τα χέρια αυτά». Έλεγε ο Αββάς Ματώης, «Προτιμώ εργασία ελαφριά και συνεχή παρά εξουθενωτική εξαρχής, που γρήγορα όμως σταματάει». Ανέβηκε κάποτε ο ίδιος Αββάς Μακάριος από τη Σκήτη στην Τερενούθη. Καθώς πήγαινε στο δρόμο, μπήκε σε ένα ιερό να κοιμηθεί. Υπήρχαν εκεί πολλές μούμιες ειδωλολατρών. Πήρε μία από αυτές και έβαλε κάτω από το κεφάλι του για μαξιλάρι. Οι δαίμονες, βλέποντας το θάρρος του, τον φθόνησαν και θέλοντας να τον φοβερήσουν, φώναξαν σαν ένα όνομα γυναικείο και έλεγαν, «Η τάδε, έλα μαζί μας στο λουτρό». Και απάντησε άλλος δαίμονας κάτω από τον γέροντα, σαν να μιλούσε κάποιος από τους νεκρούς, «Έχω επάνω μου έναν ξένο και δεν μπορώ να έρθω». Ο γέροντας όμως δεν φοβήθηκε καθόλου και άρχισε να χτυπάει θαρετά τη μούμια λέγοντας, «Σήκω και πήγαινε στο σκοτάδι αν μπορείς». Όταν άκουσαν και αυτό πια οι δαίμονες, φώναξαν δυνατά, «Μας νίκησες Μακάριε», και έφυγαν καταντροπιασμένοι. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μακάριο, «Πάτερ, τι σημαίνει το να καρτερούμε και να προσευχόμαστε?» Και αποκρίθηκε ο γέροντας, «Το να καρτερούμε και να προσευχόμαστε σημαίνει ότι πρέπει να υπομένουμε κάθε πειρασμό, είτε από ανθρώπους προέρχεται, είτε από δαίμονες. Όπως λέει η Γραφή, καρτέρισα όπως η ετοιμόγενη. Με άλλα λόγια, υπέμεινα». Επομένως, και το να υπομένουμε και το να προσευχόμαστε καρτερικά είναι καλό. Οφείλουμε να παρακαλούμε τον Θεό, έως ότου έλθει συνεργός και μας βοηθήσει να γίνουμε σωστοί μοναχοί. Γιατί για τον μοναχό η οργή είναι κάτι ξένο. Ξένο είναι επίσης και τον ασθεναχωρεί των πλησίων. Οφείλουμε αληθινά να ενεργούμε και να μιλάμε σύμφωνα με τη Γραφή. Λέει δηλαδή ο Απόστολος, «Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε αποβράσματα της κοινωνίας. Ακόμη, εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί, χάριν του Χριστού. Εμείς υπηρέτες σας, χάριν του Ιησού».

Ιησού. Οφείλουμε λοιπόν να χαιρόμαστε όταν μας εξευτελίζουν και να θεωρούμε μεγάλη χαρά τις θλίψεις και τις αδικίες που προκαλούνται σε μας χάρη του Κυρίου. Ο Πέτρος ο Απόστολος είναι που μας λέει «Εάν σας καταφρονήσουν για το όνομα του Κυρίου, είστε μακάριοι, γιατί το Πνεύμα του ενδόξου Θεού βρήκε ανάπαυση σε εσάς». Όταν λοιπόν καταφρονήσετε χάριν του Θεού, να γαλιάστε, λέγοντας ότι είμαστε μακάριοι που αξιωθήκαμε για το όνομα του Θεού να ετοιμαστούμε. Δεν γνωρίζετε ότι τα παιδιά οφείλουν να μιμούνται τους γονείς? Οφείλουμε πραγματικά να αισθανόμαστε ότι είμαστε τέκνα των Αγίων Αποστόλων. Ο Παύλος βροντοφωνεί. «Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ, σαν πατέρας, σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου». Εφόσον λοιπόν είμαστε τέκνα αυτών, οφείλουμε να μιμούμαστε τη συμπεριφορά τους και τις πράξεις τους. Αυτοί βέβαια, όταν τους μαστίγωναν, χαίρονταν. Όταν τους συκοφαντούσαν, δεν ταράσσονταν. Αν και άκουγαν από τους ειδωλολάτρες και τους Ιουδαίους να λένε «Αυτοί είναι που αναστατώνουν τον κόσμο όλο με τις μαγείες και τις μαγκανίες τους». Και με όλα αυτά, όχι μόνο δεν θλίβονταν, αλλά το είχαν κάφημα και έλεγαν «Όταν μας εμπέζουν, απαντάμε με καλά λόγια» κτλ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ακριβώς γράφτηκαν αυτά, για να τα μιμηθούμε και εμείς. Και εσείς λοιπόν, όταν σας κακολογούν ή σας συκοφαντούν ή σας δέρνουν, οφείλετε με τέτοια διάθεση να τα αντιμετωπίζετε, πιστεύοντας ότι έχετε μεγάλο κέρδος, αλλά και γιατί αξιωθήκατε να γίνετε κοινωνοί και συμμέτοχοι στα παθήματα των Αποστόλων και των Μαρτύρων. Και μάλιστα, μεγαλύτερες δοκιμασίες από αυτές να περιμένετε, ώστε και τα κέρδη να είναι μεγαλύτερα. Αυτά οφείλουν οι χριστιανοί να τα μελετούν και να αναγνωρίζονται από το παράδειγμά τους ότι είναι μαθητές αυτών που τα κήρυξαν αυτά. Ιδιαίτερα όμως οι ταπεινοί μοναχοί που απαρνήθηκαν τον κόσμο και τα του κόσμου. Κάποτε, που κατοικούσε ο Αββάς Μιλίσιος με τους μαθητές του στην περιοχή της Περσίας, δυο γη του βασιλιά, σαρκικοί αδελφοί, βγήκαν για κυνήγι. Όπως ήταν η συνήθεια. Άπλωσαν λοιπόν τα δίχτυά τους σε μεγάλο διάστημα 40 περίπου μιλίων, ώστε ό,τι βρίσκεται μέσα από τα δίχτυα να το συλλάβουν και να το σκοτώσουν με ακόντιο. Εκεί λοιπόν βρέθηκε και ο γέροντας με τους δύο μαθητές τους και μόλις τον είδαν μαλλιαρό και φοβερό στην όψη, τα έχασαν και του είπαν «Άνθρωπος είσαι ή πνεύμα, πες μας». «Άνθρωπος είμαι, αμαρτωλός», τους είπε, «και βγήκα εδώ να κλάψω τις αμαρτίες μου και προσκυνώ τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού του Ζώντος». Αυτοί του αποκρίθηκαν «Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός του ήλιου και της φωτιάς, τους οποίους και λάτρευαν. Έλα λοιπόν και πρόσφερε θυσία σε αυτούς». Και ο γέροντας τους είπε «Αυτά είναι κτίσματα και βρίσκεστε σε πλάνη. Σας παρακαλώ να επιστρέψετε και να γνωρίσετε τον αληθινό Θεό που δημιούργησε όλα αυτά». Εκείνοι γέλασαν και είπαν «Αυτόν που καταδικάστηκε και σταυρώθηκε τον ονομάζεις Θεό αληθινό?» «Ναι», απαντά ο γέροντας, «αυτόν που σταύρωσε τη δική μου αμαρτία και θανάτωσε τον θάνατο, αυτόν λέω ότι είναι Θεός αληθινός». Αυτοί όμως, βασανίζοντας και αυτόν και τους αδελφούς, τους πίεζαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Και αφού τους βασάνισαν πολύ, σκότωσαν τους δύο αδελφούς. Ενώ τον γέροντα συνέχισαν να τον βασανίζουν πολλές μέρες. Και ύστερα, σύμφωνα με την τέχνη τους, τον έστησαν στη μέση και τον κάρφωσαν με βέλη, ο ένας από μπρος και ο άλλος από πίσω. Και εκείνος τότε τους είπε «Επειδή συμφωνήσατε και οι δύο να χύσετε αθώο αίμα, αύριο τέτοια ώρα, σε μια στιγμή η μητέρα σας θα χάσει και τα δύο τέκνα της και θα στερηθεί την αγάπη σας και μάλιστα με τα ίδια σας τα χέρια. Ο ένας θα χύσει το αίμα του άλλου». Δεν έδωσαν σημασία στα λόγια του και βγήκαν την άλλη μέρα να κυνηγήσουν. Εκεί ξαφνικά
τους ξέφυγε ένα ελάφι. Ανέβηκαν στα άλογα και έτρεχαν πίσω του να το συλλάβουν. Και καθώς έριξαν βέλη εναντίον του, τα κάρφωσαν ο ένας στην καρδιά του άλλου, σύμφωνα με ό,τι τους είπε ο γέροντας την ώρα που τους καταράστηκε και πέθαναν.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

για να έχω συντροφιά τον Κύριο. Ψαλμός 122. Κύριε, στρέφω τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς στον ουρανό. Στρέφω τα μάτια μου σε σένα, όπως ο δούλος κοιτά τα χέρια των αφεντικών του και όπως η υπηρέτρια τα χέρια της κυρίας της, μήπως και έχουν κάτι καλό να τους προσφέρουν. Έτσι κι εγώ στρέφω τα μάτια μου σε σένα, περιμένοντας να μου εκφράσεις το πλούσιο έλεος σου. Σαν τον ζητιάνο σου φωνάζω, ελέησέ με Κύριε, ελέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ξεχασμένος, γιατί κανείς δεν έρχεται να με βοηθήσει, κανείς δεν νοιάζεται να με στηρίξει. Κάθε μέρα όλο και πιο πολύ γεμίζει με μοναξιά η ψυχή μου. Στήριξέ με Κύριε, γιατί το κατάντημά μου δίνει αφορμή να με περιγελούν οι πλούσιοι και να με χλεβάζουν οι υπερήφανοι. Όμως εσύ Κύριε, ελέησέ με το πλούσιο έλεος σου και εγώ πάντοτε θα σε δοξάζω. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 122. Οικετήριος Ψαλμός.